0: ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, αναλυτικά όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σπύρος Νικολαίδης είναι στα πλήθρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με Τόλι, το πριν χαθεί το όνειρό μας. Για τη συνέχεια, τι έχουμε, ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω ξαναπεί 100 φορές. Έλενα Γιαννακάκη, για μένα ποιος.

ακούσει ένα τραγούδι του Μάνολη του Αγγελόπουλου, στο οποίο εδώ όμως είναι του Μανώλη του Χιώτη, και η στίχη και η μουσική, και πρώτη εκτέλεση είναι Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ θα τα ακούσουμε με την Κατερίνα της Σκορδαλάκη. Σκάρτες οι ζαριές.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σπύρο του Νικολαίδη. Κάτι για μας, έλα Σπυράκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος είναι στο κρεβάτι του πόνου, του ευχόμαστε περαστικά, αφιερώνει όσους ακούνε. Στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Και στον Παναγιώτη από την Υγρή Τασερών. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Πασχάλη Στερζής, τζιβαέρι μου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από το Καματερό, ο οποίος αφιερώνει σε μια παλιά του αγάπη. Για πάμε. Έλα.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στατιμάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Άγγελος Διονυσίου λοιπόν, μεθυσμένα μάτια, και θα κλείσουμε την ώρα με Άντζελα, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Σπύρος Νικολαίδης στα πλήκτρα μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα πάει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλια, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ Μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλευση στη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Στην Εθνική Προσπάθεια Ενίσχυσης των Αθλητικών Υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του The Hellenicon Sport Park. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνους. Στο μεταξύ, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα, στη Μόσχα, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόνους. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα τίθενται σήμερα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 15.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Είμαι φάπος, είσαι μάγκ.

Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε πάρτερα στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Ξεκινήσαμε με Χριστάκη. Το έμαθα που είσαι μάγκας. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Σωτηρία. Ωραία. Ινταλίκα.

0: Για πάμε και μέχρι τον Νίκο, κάτι για μας. Κύριε Μαυριδόπουλε, τι έχουμε? Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είσαι?
1: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Φορτώσαμε Αντώνη Ρεμπάνη, Γιώργο Μαργαρίτη, Ελένη Βιτάλη, Γιώργο Νταλάρα και Νίκο Παπάζογλου. Θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων Νίκος Μπακάκος, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα πάει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ στη μία το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλης της ύλης συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τάγι Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ στο Δοβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεων. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Η Ursula von der Leyen, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και drones. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεταξύ απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν απόψε πετρελαιοφόρο με σημαία τάγκο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν στο μεταξύ την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με το Άξιος. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός λεωφορείου του Κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και παιοριών στη μνήμη του Παύλου Φίσαν. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνουμε Βιετνάμ, όπως λέει το τραγούδι. Σίγουρα πάντως ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με πολλές συγκινήσεις και ανατροπές. Είχαμε μια πρώτη φωτογραφία της εκκίνησης της προεκλογικής περίοδου με υψηλούς τόνους στην πολιτική αντιπαράθεση. Ενώ παράλληλα είχαμε απίθανες ελληνικές ιστορίες με γιατρούς χωρίς ειδικότητα, ιατρία εναλλακτικής ή κβαντικής ιατρικής. Τώρα κάτι μου θυμίζει εμένα όλο αυτό, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Τέλος πάντων, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα σε εξέλιξη και τιμές στην ενέργεια που σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Αλήθεια τώρα, για τους κάτω των 30 ετών ακροατές, τι μπορεί να σημαίνει η έννοια «θα γίνουμε Βιετνάμ»? Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Μας στέλνετε τα μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Η αλήθεια είναι με όλα αυτά τις τελευταίες ημέρες κάπου αφήσαμε λίγο αυτά που συμβαίνουν καθημερινά και μοιάζουμε σενάρια για ταινίες, αλλά είναι απλώς ιστορίες καθημερινής τρέλας στην Ελλάδα του 2026. Μια τέτοια ιστορία, μια τέτοια αποκάλυψη είναι πως δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν την Τετάρτη παρατημένα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ στα Χανιά και η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Απολύθηκε η σύνοδος και για κάποιες ώρες την αναζητούσε η αστυνομία και συνελήφθη μαζί με τον οδηγό. Απολύθηκε λοιπόν η σχολική σύνοδος των ΧΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου μετά το περιστατικό, στο οποίο δύο παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών παρέμειναν για αρκετές ώρες, περίπου 5 ώρες, μέσα στο σχολικό λεωφορείο, ενώ την ίδια ώρα η αστυνομία των Χανίων αναζητούσε τον οδηγό και τη σύνοδο για να καταθέσουν για το περιστατικό. Η απόλυση της συνοδού επιβεβαιώθηκε από το ΧΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο ανέφερε ότι η γυναίκα απομακρύνθηκε από τη θέση της από την επόμενη μέρα, όταν και αντικαταστάθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνοδός υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκε. Όμως, οι καταγγελίες των γονέων λένε ότι το περιστατικό το οποίο έγινε στα Χανιά αποκαλύφθηκε ότι όταν μία μητέρα πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς ξεκινούσε για πρώτη ημέρα ολοημέρω σχολείο. Και όπως υποστηρίζουν στις καταγγελίες τους γονείς, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Σκεφτείτε τώρα την αγωνία μιας μητέρας για ένα τετράχρονο παιδί το οποίο για πρώτη μέρα πηγαίνει στο σχολείο, πηγαίνει στο ολοήμερο σχολείο και της λένε ότι δεν έχει πάει, σαν να ήταν ένα παιδί μεγαλύτερο το οποίο είχε αποφασίσει να μην πάει στο σχολείο του. Έκτοτε άρχισε η αναζήτηση με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στο χώρο που το έχει σταθμεύσει λίγο πριν τη μία το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα αλλά δύο παιδιά σε τραγική κατάσταση. Τα παιδιά ήταν βεβαίως σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κλαμμένα, βεβαίως ταλαιπωρημένα αρκετά και όπως αναφέρει γονέας μαθητή που φυτά στο σχολείο, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με τη σύνοδο και τα τοποθέτησαν τα παιδιά, οι οποίοι μάλλον τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Τα παιδιά λοιπόν από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, αλλά τα δύο νήπια φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις και παρέμειναν κλειδωμένα χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί να μην άκουσαν τη συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα. Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση, αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας και συμπληρώνει. Τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα. Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν υπήρχε ζέστη. Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν στα Χανιά. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα πρώτη εβδομάδα, πρώτη δεύτερη εβδομάδα των σχολείων και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει όταν θα υπάρχει και κούραση. Πάντως το ΧΤΕΛ Χανίων εξέδωσε, Χανίων Ρεθύμνου, εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία καταλήγει, εκτός από ότι αντικαταστάθηκε η συγκεκριμένη σύνοδος, ότι εκφράζουμε τη λύπη μας για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή συγγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών. Τα δύο παιδάκια βεβαίως, τα οποία πέρασαν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και θα κάνουν καιρό να ξεχάσουν αυτό το πάθημα. 16 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα Παρασκευή, η απομάκρυση του βαρομετρικού χαμηλού θα αφήσει τη χώρα με βελτιωμένο καιρό, περισσότερη ζέστη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. το πρωί στα νησιά του Ιωνίου. Προβλέπονται παροδικές δεφώσεις. Στο κεντρικό Ιόνιο, κυρίως στα ορεινά της Κεφαλονιάς, είναι πιθανό να βρέξει το μεσημέρι τοπικά. Γενικά όμως στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή λιακάδα και αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ σε ορεινές περιοχές κεντρικής Ελλάδας, τις θερμές ώρες σήμερα θα σημειωθούν μικρής έκτασης και διάρκειας βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα κοιμαθεί το μεσημέρι από 27 ως 29 βαθμούς στην νησιωτική χώρα και ως 30-31 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Η θηνοπορεινή ψύχρα τη νύχτα θα παραμείνει. Στην Αττική θα έχουμε αρκετή λιακάδα και αθλιό καιρό, με αραιή συννεφιά το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώς αναμένουν στη Θεσσαλονίκη το πρωί, κατά τόπους πιο πυκνές θα είναι στα ορεινά το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία, χρόνια τους πολλά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα του παμπού. Σαν σήμερα το 1827 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Ο Άστιξ, ο κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν με τρόφιμα τους Τούρκους. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times, ενώ το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγιαλίδιδα ζώνη. 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 39χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευθεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. 2013 έχουμε νέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Λουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου από τη Χρυσή Αυγή και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταρσον, της Σουηδής ηθοποιού, και το 1922 ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Έλληνας πρωταγωνιστής. 1783 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Όιλερ, ο Ολυβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Συνέβαλε επίσης στην αστρονομία, διατυπώνοντας τη θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, ο Αμερικανός ρόκερ, και το 2013 ο Παύλος Φίσας, ο Έλληνας μουσικός της ραπ που δολοφονήθηκε από μέλος της Χρυσής Αυγής.

0: Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα σε όσους ξεκινούν τώρα για τη δουλειά τους ή σε όσους ολοκληρώνουν τη βάρδια και θα επιστρέψουν στο σπίτι. Καλημέρα στον Παρασκευά, καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο. Λοιπόν, για το Βεζινάδικο θα τα πούμε σε λίγο με τις εξαγγελίες που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του εδώ στο Air News. Λοιπόν, Θεοδωρόπουλος και Γάκα αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτό αποκαλύπτει ένα έγγραφο του ΕΚΑΒ που καίει ουσιαστικά τους κατηγορούμενους γιατρούς. Είναι επιβαρυντικό λοιπόν για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιώνα Γάκα. Είναι και το πρωτόπολο που έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν να επιχειρήσουν στο ιατρείο της Καρνεάδου τη μοιραία Τετάρτη, όπου είχε πάει για την συγκεκριμένη θεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο επίσημο έγγραφο για τη διακόμη D που υπάρχει η σημείωση ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν υπήρχε καμία βοήθεια ή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους γιατρούς, οι οποίοι φαίνεται ότι αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ απέκρυψαν και την ταυτότητά του παρά το γεγονός ότι ο αδικοχαμένος τραγουδιστής ήταν αυτός για τον οποίο είχε γίνει η κλήση. Το δελτίο του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο Ελπής, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι γιατροί στο σημείο αυτό αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες, ενώ περιγράφεται ότι ο συγκεκριμένος γιατρός, ο Θεοδωρόπουλος δηλαδή, κατέβηκε έως το ασθενοφόρο, αλλά τον πληροφορήθηκε ότι θα πηγαίναν στο Ελπής, στο νοσοκομείο Ελπής, δεν συνόδευσε τον ασθενή. Μάλιστα στο έγγραφο γράφονται και τα εξής, ότι βρέθηκε χωρίς ζωτικά, πρωτόκολλο κάρπα στο σημείο από τον ιατρό, χορηγήθηκε αδρεναλίνη και γράφει διάφορα άλλα ιατρικά στοιχεία. Ο ιατρός στο σημείο τοποθέτησε φλέβα και χορήγησε, λέει, αδρεναλίνη. Τώρα, αυτά έγιναν με το ΕΚΑΒ. Φαίνεται ότι για αυτή το 45 λεπτό, 50 λεπτό αυτό, έχουμε να μάθουμε πολλά και στη συνέχεια όταν θα γίνουν, όταν θα υπάρξουν και οι καταθέσεις από το ΕΚΑΒ, όταν θα υπάρξουν, θα ανοίξουν και τα τηλέφωνα των συνεργατών στο ιατρείο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση που καθημερινά αποκαλύπτονται όλο και περισσότερα στοιχεία με τον υπνοτιστή και με άλλα πράγματα. Βεβαίως το Quantum University της Χονολουλού, το οποίο φαίνεται ότι είναι το μεταπτυχιακό της κυρίας Ιωάννας Γάκα, ανακοίνωσε ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, διευκρίνησε δηλαδή, και πρόκειται για ένα δημόσιο ίδρυμα, δεν είναι πανεπιστήμιο. Το ίδρυμα έχει έδρα στη Χονολουλού και αναφέρει ότι προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα σπουδών στην ολιστική, στη φυσική και στην ολοκληρωμένη ιατρική. Δεν παραχεί ούτε αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφύτους για την άσκηση ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων και πολύ περισσότερο δεν χορηγεί άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Σημειώνει ακόμη στην διευκρίνηση αυτή ότι κάθε φοιτητής ή απόφυτος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφή σε μητρώο και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και την τήρηση της νομοθεσίας της χώρας ή της δικαιοσίας που ασκεί τη δραστηριότητά του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θυμίζει λίγο τα κολέγια που είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες εδώ για διάφορα επαγγέλματα, όπου θα μπορούσε, για παράδειγμα, τότε στο κολέγιο να σπουδάσεις μηχανικός ή να σπουδάσεις ένα οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, αλλά δεν θα μπορούσε να το ασκήσεις αν δεν έπαιρνες την άδεια, την επαγγελματική άδεια που χρειαζόταν ή το πτυχίο που χρειαζόταν για ορισμένα άλλα επαγγέλματα. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν αυτές τις ημέρες και βέβαια περιμένουμε το app αυτό που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσα κάπου χθες σε μια συνέντευξή του ότι είναι έτοιμο, περιμένει να διευθετηθούν κάποια τομικά ζητήματα και κάποια ζητήματα με τα προσωπικά δεδομένα για να το δώσει στη λειτουργία και να μπορεί ο καθένας, για παράδειγμα, αν ο Νίκος Μαυριδόπουλος έχει ένα ιατρείο, να μπαίνει κάποιος να διαβάζει ποια είναι η ειδικότητα αυτού του γιατρού και ποιες θεραπείες μπορεί να προσφέρει το συγκεκριμένο ιατρείο. Να το δούμε αυτό, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι που γνωρίζουν λένε ότι είχε επεκταθεί όλη αυτή η διαδικασία με την αναγεννητική ιατρική σε πάρα πολλά ιατρία, τα οποία όμως σε πολλές περιπτώσεις προσέφεραν υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν να προσφερθούν από ένα ιατρείο, θα έπρεπε να πηγαίνουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Αυτά με την υπόθεση Μαζονάκη. Πάμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης είπε, μίλησε για πολλά, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, για τα πολιτικά, για την πολιτική αντιπαράθεση και την προεκλογική εκστρατεία, για την αυτοδυναμία. Είπε όμως και για το ενεργειακό, τον Αρμαγεδόνα που πιέζει ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Και βέβαια είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή του φθινοπόρου. Λοιπόν, στην εφόλης λοιπόν, συνέντευξη του εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ News με τον Παναγιώτη Στάθη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην ενεργειακή πίεση. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράψε το σενάριο που, όπως είπε, θέλει να αποτρέψει η κυβέρνηση χωρίς καμία παρέμβαση διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στις 15 Οκτωβρίου θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, είπε, από την κυβέρνηση και έθεσε ως προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες το χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε συγκεκριμένες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια και πρόσθεσε ότι είναι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίξει με μια τιμή πολύ χαμηλότερα από το 1,75. Θυμίζω, 1,75 είχε κλείσει τον Απρίλιο, δηλαδή σκεφτείτε, είχαμε περίπου 2 μήνες στον πόλεμο. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το θέμα να τεθεί ξανά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Είναι μια κίνηση η οποία θα εξεταστεί, όπως είπε, ή όποια κρατική παρέμβαση θα περάσει πραγματικά στον τελικό καταναλωτή και να μην απορροφηθεί σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας εμπορίας. Ξεκαθάρισε πάντως ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμασης, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της λύση, καθώς το επίδομα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών και όχι μόνο όσους θερμαίνονται με πετρέλαιο. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ενέργεια.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
2: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
1: Παρέμβαση στην τιμή.
2: Και αύξηση στο επίδομα.
1: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
0: Λοιπόν, θα επεκταθεί βεβαίως η επιδότηση στο ντίζελ. Στο ντίζελ που μας ενδιαφέρει όλους, γιατί με αυτό ουσιαστικά γίνεται η μεταφορά. Το ντίζελ είναι που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός είπε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν θα μπορούσε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά θα χρειαζόταν και τη συνένεση των Βρυξελών για τις δαπάνες αυτές θα έπρεπε να μην υπολογίζονται. Βεβαίως η χώρα διατηρεί δημοσιονομικά περιθώρια. Θα δούμε λοιπόν τις ανακοινώσεις στις αρχές της εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μίλησε βεβαίως και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναγνώρισε ότι τις τελευταίες μήνες έχει σημειωθεί επιδείνωση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε χαρακτηριστικά. Διαχώρησε την περίοδο των ήρεμων νερών από τις τοποθετήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από Τούρκους αξιωματούχους. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει τις τουρκικές σχέσεις θέσεις με αυτοπεποίθηση και με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, είπε, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα που είχε στείλει λίγες ημέρες νωρίτερα από το Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε εξελίξεις και για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, απαντώντας σύντομα στο ερώτημα για το πότε θα υπάρξουν οι επόμενες κινήσεις. Σύνδεσε τις εξελίξεις με τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας και την απόφαση να αποκτήσει την πλειοψηφία του έργου, σημειώνοντας ότι υπάρχει σχετικός συντονισμός με τη γαλλική πλευρά. Να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι σε μια θάλασσα που είναι διασυνδεδεμένη το να υψώνει προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει. Λοιπόν, τώρα για τα 12 μίλια και την επέκτασή τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο, είπε, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά. Η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Ρωτήθηκε για το αν θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είπε ότι δεν είναι κάτι αυτή τη στιγμή προγραμματισμένο, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματα των δύο ηγετών στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση, έστω και την τελευταία στιγμή, καθώς όπως είπε, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γειτονικές χώρες και η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον είναι το κομμάτι που ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τα πολιτικά, για την αυτοδυναμία, για το τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το θέμα της αυτοδυναμίας.
1: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις εν προκειμένου μια κυβέρνηση που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω

0: παρέβεψε τελικά στην απόφαση των ψηφοφόρων. Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό. Λοιπόν, είπε πολλά χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Έκλεισε και τη συζήτηση που είχε ανοίξει τις τελευταίες ημέρες με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το επίδομα ανεργίας. Είπε ότι να το ξεκαθαρίσουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Και μάλιστα ανέφερε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω το επίδομα και να το καταστήσει περισσότερο ανταποδοτικό. Και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια και όταν βρεθούν σε μια δύσκολη στιγμή αντιμετωπίζονται όπως κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν πολύ λιγότερα χρόνια και πολύ μικρότερες αποδοχές. Κάλυψε πάντως το κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, προσθέτοντας ότι λόγω του θεσμικού του ρόλου η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις κυβέρνησης, τον περιβάλλον, είπε, με απόλυτη εμπιστοσύνη. Πάντως να επανέλθω λίγο στο θέμα των καυσίμων, το οποίο καίει όλους. Είπαμε ότι πάμε σε έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε το χειμώνα. Χθες δηλώσεις για τα θέματα της ενέργειας και των καυσίμων έκαναν και οι πολιτικοί αρχηγοί, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Δούρου και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες, τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουν συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα, η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα? Στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο Πασόκ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
2: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19, θα έχουμε πείνα. Έπρεπε να έχεις το λιγνίτη έτοιμο, backup, για να κοιμηθείς.
3: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
4: Ναι.
3: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής? Θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής?
5: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Ο αστικός μίσθος για την ύπαρξη εκτεταμένου υπογείου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων. Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμήματων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από καταρρεύσεις. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμήματων για τους επισκέπτες. Η αναφορά του Υπουργού στις υπόγειες διαδρομές έρχεται στη συνέχεια της δήλωσης που είχε κάνει το Φεβρουάριο του 2026 και είχε ανακοινώσει την καταγραφή σειράγκων που χρονολογούνται περίπου πριν από 1600 χρόνια. Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι αναφέρθηκε ακόμη στις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγία Σοφία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην ιστορία της τουρκικής δημοκρατίας, με στόχο, όπως είπε, την ασφαλή μετάβαση αυτού του σχεδόν 1500 ετών χτίσματος στις μελλοντικές γενιές. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των εργασιών έχουν ολοκληρωθεί εργασίες αποκατάστασης στους τάφους, στο παιδικό σχολείο, στον πύργο του Ρολογιού και στο δάπεδο της ΤΟΑΣ, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η στατική ενίσχυση του βορειοανατολικού μιναρέ. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού τόνισε ακόμη ότι στον κύριο Τρούλο συνεχίζεται η δομική ενίσχυση και η συντήρηση των ψηφιδωτών. Έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή μεταλλική στέγη και το προστατευτικό σύστημα κάλυψης για την προστασία του κύριου Τρούλου, χάρη σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό, πραγματοποιούνται εργασίες τεκμηρίωσης, καθαρισμού και συντήρησης των ψηφιδωτών στον Τρούλο, ενώ συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις και οι επισκέψεις, είπε χαρακτηριστικά. Βεβαίως δεν ξεκαθάρισε τι γίνεται με τα χριστιανικά ψηφιδωτά, με όλα αυτά που είχαν καλύψει οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, και μια και μιλάμε για την Τουρκία, ο Ερντογάν φαίνεται ότι έχει τη διάθεση να ξεπεράσει είτε τον Πούτιν είτε τον Τραμπ, ο οποίος αναζητά μια θητεία παρότι δεν προβλέπεται. Πάμε για νέα προεδρική θητεία στην Τουρκία και το κόλπο που έχει βρει ο Ερντογάν είναι να πάμε σε πρόορες εκλογές το 2028, ώστε να ξεπεράσει αυτό που έλεγε ότι θα ήταν η τελευταία του θητεία. Οι νέες αυτές πρόορες εκλογές πιθανότατα να διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2028 και με αυτόν τον τρόπο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διεκδικήσει μια νέα θητεία. Ένας ανώτερος σύμβουλος λοιπόν του Τούρκου Προέδρου δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την προκήρυξη πρώων εκλογών, η εκλογική διαδικασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2028 αντί για την ημερομηνία που προβλέπεται συνταγματικά το Μάιο του ίδιου έτους. Εάν 360 βουλευτές υποστηρίξουν την απόφαση για τη διεξαγωγή των πρόορων εκλογών, αυτές θα γίνουν στις 16 Απριλίου του 2028. Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, οι προεδρικές εκλογές που είναι να διεξαχθούν το Μάιο του 2028, ωστόσο το Σύνταγμα της χώρας επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προκηρύξει πρόορες εκλογές εφόσον λάβει τη στήριξη από 360 από συνολικά 600 βουλευτές. Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε το δρόμο στο Ερντογάν να είναι εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία. Τώρα βέβαια το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αρχηγός της αντιπολίτευσης και αυτό γιατί ο φυσικός αρχηγός, ο Ιμάμογλου, βρίσκεται στη φυλακή, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος όπως λένε οι Τούρκοι, ενώ ο Ζέλ έχει οργανώσει το νέο κόμμα όπου συγκεντρώνει την υποστήριξη αρκετών βουλευτών και προσπαθεί να αναλάβει το ρόλο της κύριας αντιπολιτευτικής δύναμης της Τουρκίας. Πάντως ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, ο Μερτσελίκ, απέρισε αυτή τη διαδικασία, την εικασία, όπως θέλετε να το πείτε. Δεν είναι ένδειξη, είπε, πρόορων εκλογών. Δεν υπάρχουν εκλογές στην ατζέντα μας. Βεβαίως, συνήθως οι εκπρόσωποι τύπου, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, δεν επιβεβαιώνουν πάντοτε τις προθέσεις των αρχηγών, στην προκειμένη περίπτωση του Ταγίπ Ερντογάν. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινή, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές? Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από το 1,75 ευρώ. Προαναγγελία Μητσοτάκη. Γιατί φρουρείται η πολυδομία στη Μύκονο? Οι αναπάντεχες στις αγγελικές παραγγελίες. Τουρκία για Μητσοτάκη. Επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Νέες τρικυμίες στο παλάτι με κεντρική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και γκρίζα ιατρία χωρίς επαρκή στελέχωση. Περνάμε στα νέα.
καύσιμα, 5 παρεμβάσεις, οριζόντια αύξηση του επιδόματος για τη θέρμανση, αγορά πετρελαίου κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, στα καύσιμα κίνησης παράταση επιδότηση στα ντίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέντρος, ενώ στον ειδικό φόρο σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Αυτά προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την ερχόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων. Επίδομο πεδίο 3.000 ευρώ από Δήμους της Αττικής, κίνητρα αντιμετώπιση του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία στους βραφονηπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Μηνύματα πώς διαβάζω τις μετρήσεις στο Μαξίμου, ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες τους μένουν πιστές. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει και τέταρτη θητεία, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ο Καναδάς στην Ευρώπη, ο Μακ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο, αντί για 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην απογευματινή. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Αυξάνεται το οριζόντιο το επίδομα, επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης θες δεν θέλησε να αποκαλύψει τι θα γίνει με την βενζίνη, με τη βενζίνη που έχει ανεβεί πάρα πολύ ψηλά και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος για τους ιδιοκτήτες, για τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα, ποιους αφορά. Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας το τρίμηνο 6-8 Οκτωβρίου, η επίσκεψη του Αμερικανού IPEX στη χώρα μας για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς διαβάζουν τα κόμματα τα Γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ και αναδρομικά για 370.000 συνταξιούχους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, μέτρα στήριξη για τη θέρμανση, Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση, αυστηροί περιορισμοί, ευρωπαϊκό μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί, θάνατος Μαζονάκη. Οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας, στο 3,88 η άνοδος σε ένα χρόνο, διψήφια αύξηση σε ευθυνές συνοικίες της Αττικής. Προβλέψεις σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στην Γερμανία. Για τον Όφη, η Κύπρο πρεμιέρα στο Europa League 2-0 την Hoffenheim. Κόντρα στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανση και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Τη Δευτέρα, οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς ενίσχυσαν και για τον ντίζελ μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντολή Βουρλιώτη, έρευνα για μαύρο χρήμα σε Θεοδωρόπουλο και Γάκα. Αισιοδοξία στα στελέχη, η Ελλάς αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 3.500 μόνο στην Αττική, λέει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδο. Δημοκρατία. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, κίνδυνος να χαθούν ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις Δημοκρατίας, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών. Εφημερίδα των Συντακτών. Το Φίδι δαγκώνει την νεολαία. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός. Τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Νίκος Αδουλάκης, είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Μπαίνει ο Αλέξανδρος Σαβλονίδης, έφυγε η Αγάθη Ρόζα Βρετού από το Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ, βολές Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου. Πάμε στο ριζοσπάστη, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή. Όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις, δεν ξεχνάμε. Πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα από το γεννά. Στην Αθήνα στις 5.30 το απόγευμα, στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερασίνη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας, η πάυση, η παγκόσμια ανησυχία, οι απειλές AI, ανάγκης ρύθμισης σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή. Πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, παρέμβαση της κυβέρνησης.

Στα πολιτικά είπαμε ότι διανύουμε περίοδο καταιγίδας δημοσκοπήσεων. Χθες είχαμε άλλες δύο. Χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ανεβαίνει στο 31% η Νέα Δημοκρατία. Διατηρεί διαφορά 15 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται στο 11,5%, όπως αποτυπώνθηκε η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Στην εκτίμηση ψήφου λοιπόν προκύπτει 9 κομματική βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία στο 31, η Ελλάς στο 16, ΠΑΣΟΚ στο 11,5, Ελληνική Λύση στο 7,2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,8 και Πλεύση Ελευθερία στο 5,5. Το κόμμα Χριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατακριμνίζεται στο 5,5 από 10,5 στην προηγούμενη μέτρηση και ακολουθεί Φωνή Λογικής με 3,5, το Μέρα 25 3,2. Εκτός βουλής μένουν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και οι Δημοκράτες, ενώ άλλο κόμμα απαντά το 4%. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά στοιχεία εδώ σε αυτή την δημοσκόπηση της αδιευκρίνησης της ψήφου. Το 34,6 προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, το 18,8 από το ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3 από τους Σπαρτιάτες και το 6,6 από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το 6,2 από τη Νίκη και το μόλις το 3,2 από την Ελληνική Λύση. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί χαρτογραφούνται οι εκλογικές δεξαμενές. Λοιπόν, υπήρξε και για το κόμμα Σαμαρά η δυνητική ψήφος, έτσι το 85,3, μάλλον και σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε, έναντι ποσοστό 12,1 που απαντούν σίγουρα ή αρκετά πιθανό. Υπήρξε και η δημοσκόπηση της MRB, υπάρχει μια διαφορά 11,6 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 29%, 11,6 η διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το κυβερνών κόμμα στην αναγωγή λοιπόν συγκεντρώνει 29%, η Ελλάς 17,4%, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12,4%. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης βρισκόταν στη Θεσσαλία, έκανε μια περιοδία εκεί, εγκαινιάζει σε διάφορα νοσοκομεία τα νέα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Το χαρακτηριστικό, το οποίο έχει γίνει viral και στο διαδίκτυο, είναι ότι φώναξε το σύνθημα «Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι», και μάλιστα εκεί πέρα στο βίντεο αυτό που έχει γίνει viral λέει ότι «Επιτέλους λίγη συμμορία μιζέριας μου είχαν λείψει». Έπεσε συζήτηση εκεί με τους συνδικαλιστές, οι οποίοι είχαν αντίθετη γνώμη με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης όμως τους απέδειξε σε κάποιες περιπτώσεις ότι σήμερα είναι περισσότεροι εργαζόμενοι από τους 776 που υπηρετούσαν, λέει, το 2019. Σήμερα είναι 822, ενώ έχει διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου Βόλου από 16,83 εκατομμύρια σε 31,12. Αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλία, όπου βρίσκεται ο κύριος Γεωργιάδης, πήγε και στα Τρίγαλα εκεί πέρα, είπε ότι είναι από τις ωραιότερες πόλεις και έχουμε καινούρια ΤΕΠ, είπε, λέει, όλα καινούρια, προχωράμε. Στη Βουλή είχαμε την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εγκρίθηκαν σχεδόν με μεγάλη πλειοψηφία και τα δύο αιτήματα. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος το ήθελε αυτό, το είχε ζητήσει και ο ίδιος και θα πάει στις Βρυξέλλες για να εξηγήσει το τι έχει συμβεί και ότι δεν έχει καμία σχέση με το Qatar Gate. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι έχει δρόμο, καθώς υπάρχουν και άλλα αιτήματα για άρση ασυλίας και για άλλες υποθέσεις. Κάπως έτσι διαμορφώνεται στο τέλος της εβδομάδας αυτής. Θα έχουμε όμως, όπως είπαμε, και άλλες δημοσκοπήσεις. Υπομονή να έχετε, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα ολοκληρωθούν αυτός ο πρώτος γύρος των μετρήσεων, που τι άλλο είναι μια φωτογραφία για την προεκλογική περίοδο που ξεκινάει με πολύ υψηλούς τόνους από τα κόμματα, από όλα τα κόμματα. Τρία λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχονται με φόρα Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα μεταβεί στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τάσουλα, ενώ στις 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας σε φόρουμ οικονομικό στο Δουβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουνς. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουνς. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα για στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι, σε Νίκαια και Κερατσίνη, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Άλλη πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: look any further. Don't. Καλημέρα.
1: Don't look
0: any καλημέρα.
1: Εδώ.
0: Τι έγινε.
1: 105,8. Air News Radio.
0: Βέβαια.
1: Don't look any further.
0: Εδώ. Καλό. Μπράβο.
1: Ταιριάζει.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Στο Air News Radio. Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Δοκίμασα. Χθες που ήμουν στην
1: Μίλα.
0: Κίνηση.
1: Ναι.
0: Την καινούργια λειτουργία, το DAB. Στο ραδιόφωνο.
1: Εσείς με τα καινούργια αυτοκίνητα.
0: Εντάξει,
1: έχετε αυτή την πολυτέλεια.
0: Δεν είναι τόσο καινούργια για μένα πια. Δηλαδή, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άλλα που έχουν και πιο έγχρωμη οθόνη και τα μην είναι ασπρόμαυρη. Δηλαδή, έβαλα το DAB και τώρα, ας πούμε, στον δρόμο άκουγα τον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ότι κάνει ο Αργυρός εκπομπή κτλ.
1: Α, είχε και περίληψη.
0: Όχι, δεν περίληψη. Αλλά άμα, ήθελα, άμα έχασα κάτι, μπορούσα να το γυρίσω πίσω.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Πάρτε καινούργια αυτοκίνητα που να έχουν DAB σύστημα. Ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Γιατί είμαστε πρωτοπόροι εμείς.
1: Και είναι
0: αυτό.
1: Και καλύτερη και η συχνότητα και καθαρή και παντού και τα
0: βέβαια,
1: λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Αρκεί να έχετε τέτοιο αυτοκίνητο με τέτοιο δέκτη.
0: Πρωτοπόροι
1: αν
0: είμαστε.
1: Αν δεν έχεις.
0: Στην ΕΡΤ εδώ. Πολύ, ναι. Πολύ πρωτοπόροι.
1: Ναι. Είναι εγώ δεν. 105,8 έπιανα, 105,8 πιάνω, το ίδιο πράγμα μου δείχνει.
0: Μήπως έχεις DAB και το ξέρεις.
1: Πού να έχω.
0: Μπορεί να έχει.
1: Από πού να το
0: βρει. Το ραδιόφωνο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Όσοι έχετε όμως να το βάλετε είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για όλα τα ραδιόφωνα, έτσι.
1: Και μπορείτε να τα ακούτε όλα αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να κάνετε και on demand. Όπως λέει η Κατερίνα. Να ακούσετε παραπίσω, ρε παιδί μου, να ακούσετε κάτι που χάσατε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό για μας αυτό.
1: Μαρία Παπακυρίτση.
0: Βέβαια.
1: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Κουνάει τα χεράκια. Μαρία Κόντου.
0: Στέλνει φυλάκια.
1: Δεν κουνάει τίποτα.
0: Ναι, χαιρετάει, χαιρετάει, βέβαια. Χαιρέτησε.
1: Κατερίνα Σαρίτη, Διονύση Χατζημιχαήλ, συντροφιά σα μέχρι και τι 8 ακριβώς. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο εκτάκτος θα είμαστε 8 με 10. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Άλλη ώρα.
0: Μην νιώθουμε και, μόνοι.
1: Και, ναι, και μην το συνηθίσετε.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Εκτάκτος είπαμε.
1: Εκτάκτος.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουμε. Τον πει γιατί εκτάκτος.
0: Μετά θα είναι ο Αλφόνσος πάλι.
1: Έχει κάτι αύριο. Όχι. Πρέπει να λείψει και ο Αλφόνσος λίγο. Αυτό.
0: Κάποια στιγμή.
1: Όχι. Μην νομίζουν ότι θα γίνει κάτι αύριο το πρωί 8 με 10.
0: Όχι, όχι. Όχι.
1: Θα γίνει που θα έχουμε εμείς εκπομπή. Αλλά τόσο όσο μέχρι εκεί.
0: Προς το παρόν σήμερα, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα μας στείλετε με δύο τρόπους.
1: Για
0: δύο τρόπους έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber.
1: Αχα.
0: Θα μας ψάξετε. Θα βρείτε Earth News, θα γράψετε και ενώ Radio. Έτσι θα μας βρείτε, θα στείλετε το μήνυμα.
1: Και Earth News και Radio πρέπει να γράψετε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα σας το βγάλει κατευθείαν. Και βεβαίως πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, στο Messenger δηλαδή, να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Από τη Φαμίλα Ορεινή Ναυπακτία. 15 βαθμούς.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παπαγιώργης.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε 18 εδώ απ' έξω. Ωραία.
0: Δροσιά.
1: Ο Παναγιώτης επιμένει να μας στέλνει παραλίες.
0: Τώρα
1: μας στέλνει Ελαφώνησο.
0: Ωραία παραλία, ρε παιδί.
1: Καταλαβαίνετε. Καλό Σαββατοκύριακο μας πει. Η Ελαφώνησο. Φημισμένη.
0: Βέβαια. Ξακουστή.
1: Πολυβραβευμένη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον Απόστολο. 9 βαθμούς στη Στέρνα Ορεστιάδα. 9 βαθμοί.
0: Ναι.
1: 17 έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κύριε Σολομώντα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Τάσο. 8 βαθμούς στην Φλόρινα. Στη Φλόρινα δεν είναι, ναι, στη Φλόρινα. 2,22 η βενζίνη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Θα πέσει από το 1,2. Όχι, η βενζίνη αυτή, όχι, το πετρέλαιο θα πέσει. Ναι. Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένω, μας περιμένει για τσιπουροκατάσταση.
0: Βέβαια. Βέβαια. Άμα δεν πήγες τα τσίπουρά σου.
1: Με 2,22. Κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να ανακαλυφθεί ένα αυτοκίνητο.
0: Που να και τσίπουρο.
1: Ναι, ναι. Πώς φτιάχνουν, ξέρω εγώ, με υδρογόνο, με αέριο, με υγραέριο, με οτιδήποτε. Δεν φτιάχνουν ένα με τσίπουρο που έχουμε καλή παραγωγή.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Ναι. Και να σου λέει, τι θες. Βάλε μου 30 ευρώ διπλής απόσταξης.
1: Ναι, διπλής απόσταξης τούρμπο.
0: Ναι,
1: παγιέται τούρμπο.
0: Βάλε μου, πώς θέλω το κοιτώ, φρέσκο το τσίπουρο, το πρώτο. Το πρώτο που βγαίνει.
1: Πρώτο.
0: Αυτό, Παναγία μου.
1: Πρώτο το λένε.
0: Ναι, που έχει βγει αυτό και.
1: Αυτό είναι πας αλλού.
0: Λοιπόν, σήμερα.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Καλημέρα και στην Κυριακή να πω στην Καλαμάτα.
0: Ναι,
1: με 19 βαθμούς και στον κύριο Αριστίδη. 15 βαθμοί στα Τρίκαλα.
0: Ωραία.
1: Καλά τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Μπορούμε να πιάνουμε και τα αναλογικά παντού. Βεβαίως μπορείτε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του μήνα θα έχει ηλιακάδα παντού, δεν θα έχει δηλαδή βροχές και τα λοιπά και θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πάλι.
0: Λίγο ρε παιδί μου, δεν είναι, τελευταία σχηρτήματα είναι.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 11 με 31, στην Ήπειρο 12 με 29, στη Θεσσαλία 13 με 32, στα κεντρικά υπηρετικά 13 με 30, στην Πελοπόννησο 11 με 28, στην Κρήτη 12 με 28, στα Επτάνησα 17 ως 27, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 16 ως 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 19 με 28. Τώρα, η άνεμη γενικά όπου θα φυσάει, που θα φτάσει το πολύ τα 5 μποφόρ, θα είναι βόρειοι. Γι' αυτό έχει τη δροσούλα αυτή. Και, αλλά εδώ, ας πούμε, στην Αττική θα είναι ασθενής. Δηλαδή, 2 με 3 δεν φυσάει τώρα αυτό.
1: Δεν το λες και άνεμο.
0: Όχι, δεν το λες άνεμο. 2 με 3 μποφόρ, όχι τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: 13 με 29 βαθμούς θα έχει εδώ, 16 με 30 στη Θεσσαλονίκη και εκεί δεν θα φυσάει.
1: Μάλιστα. Χρόνια πολλά σήμερα.
0: Θα είναι νοτιάδες στη Θεσσαλονίκη.
1: Τελείωσες.
0: Συγγνώμη που πανωτιάδες.
1: Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία. Ωραία ονόματα. Και τα τρία. Ε?
0: Πολύ ωραία. Το Αριάδνη ειδικά είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Και το Ρωμήλο είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει.
0: Το Αριάδνη είναι ωραίο.
1: Το Ρωμηλία, εντάξει, το ναι, ναι. Πολύ, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Ναι, ναι. Ναι, αλλά...
0: Είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Ναι.
0: Ισότητας των αμοιβών.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ελέγχου των υδάτων, ούτε αυτό υπάρχει απόλυτα.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
1: Ό,τι γιορτάζει το μπαμπού.
0: Χρόνια πολλά μπαμπού.
1: Χρόνια πολλά μπαμπού.
0: Μ' αρέσουν οι κυρίζες μπαμπού, είναι ωραίες στο κινέζικο.
1: Και,
0: πολύ ωραία.
1: Και κάτι έπιπλα από μπαμπού είναι ωραία.
0: Αυτά.
1: Έχουν μια ελαστικότητα.
0: Και η μαμά μου έχει μια αγαπημένη ραφιέρα μπαμπού.
1: Θυμάμαι από την Σίλβια Κρίστελ σε μια ταινία παλιά, ναι. Δεν τη θυμάστε εσείς, ήσασταν αναγέννητα.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σε μια πολυθρόνα μπαμπού που κρέμονταν από μια αλυσίδα. Μίλες τώρα την Εμμανουέλα, ας πούμε, θα εξάπτεις τώρα διάφορα πρωί.
0: Αφού είναι η Σίλβια Κρίστελ, είναι συνώνυμο της Εμμανουέλας, εγώ το φταίω.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Δεν ήταν αισθησιακές ταινίες.
1: Ναι, ήταν αισθησιακές. Μπράβο. Γι' αυτό και παίζονταν κανονικά στους κινηματογράφους.
0: Ναι,
1: δεν παίζονταν σε ειδικούς κινηματογράφους δύο έργα, δύο η αίθουσα ψύχεται, κλιματίζεται.
0: Είχε, αλλά το φανταζόσουν.
1: Που έλεγε δύο, καράτε, δύο έργα καράτε σεξ.
0: Μπράβο.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Α, και η αίθουσα ψύχεται κλιματίζεται.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, απ' έξω έχουμε περάσει έτσι. Η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία σαν σήμερα, να ξέρετε, και γι' αυτό έχει εθνική γιορτή. Είναι η μέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν. Ωραία. Είναι η μέρα εθνικής μουσικής στο Αζερβαϊτζάν.
0: Βρε, πες τι εθνική μέρα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το άφηνα για σένα.
0: Όχι. Εντάξει, τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ.
0: Μ' αρέσει το τσίσμπεργκερ.
1: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
0: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα τσίσμπεργκερ από δύο διαφορετικά, μη σας πω τώρα ονόματα και κάνω διαφήμιση, ας πούμε, κάνουμε για άλλα κι άλλα. Π.χ. Λοιπόν. Είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Εντάξει, τώρα το έχουν παρακάνει κιόλας. Βάζουν δηλαδή μονογόλυπο μέσα από τα μπέρκετ.
1: Δηλαδή, έχω δει ένα τσίσμπεργκερ το οποίο είναι τετραόροφο, ας πούμε.
0: Όχι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν το βάζεις στο στόμα σου.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς.
1: Όσο στο στόμα σου το βάζεις, στο στομάχι του δηλαδή.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορείς να ανοίξεις κιόλας. Δεν χωράνε.
1: Μα δεν χωράει ολόκληρο. Ναι, δεν χωράει ολόκληρο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Όμως για μένα το κλασικό το τσίσμπεργκερ.
1: Ποιο είναι ο ορισμός του τσίσμπεργκερ?
0: Το κλασικό το τσίσ είναι. Το μπιφτεκάκι,
1: ναι.
0: Το τυράκι φυσικά.
1: Ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν τσίζα, ναι, δεν είχε τυράκι.
0: Ναι. Πίκλες.
1: Πίκλα θέλεις.
0: Ναι. Πίκλες, αυτό είναι το κλασικό του.
1: Ναι.
0: Κλασικό. Πίκλες, μπιφτέκι, τυρί, πώς το λένε, κέτσαπ, μουστάρδα. Αυτό.
1: Αυτό. Ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να
1: μερικές
0: φάω.
1: Μερικές φορές τα απλά είναι τα καλύτερα.
0: Μπορώ να φάω 10 τέτοια, φιλοσοφία σαν τον Πόλτο. Ναι, ναι, ο Πόλτο που τον έβλεπα, τη διάβαζα. Σου άνοιγε την όρεξη.
1: Ναι.
0: Πώς θα κατάπινε τα μπέργκερ. Αυτό δεν έτρωγε τσίζε, έτρωγε μπέργκερ.
1: Εν τω μεταξύ, επίσης υπάρχουν πολλών ειδών. Τώρα κάνουμε ανάλυση για τα μπέργκερ,
0: ναι,
1: όπως έχετε
0: καταλάβει.
1: Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
0: Τι κάνουμε, λοιπόν, τι δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, παιδάκι μου, τι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, τώρα είναι τη μόδα, λέει, τα πατητά.
0: Τα σμάς.
1: Τα σμάς, αυτά,
0: ναι,
1: που είναι, ναι, τα πατάνε από πάνω. Ίσα το ψήνεις από τη μία, ίσα το ψήνεις από την άλλη. Λίγο, λίγο και το βάζεις. Παλιότερα, όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό, λέγανε παλιά.
0: Κοίτα,
1: παλιά.
0: Ένα είδος πατητού,
1: ναι,
0: ήταν μια αλυσίδα που δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Δεν υπάρχει, ναι, έφυγε. Είχε πολύ ωραίο τσίλι αυτή η αλυσίδα.
0: Αυτή,
1: ναι,
0: η αλυσίδα.
1: Πολύ ωραίο τσίλι.
0: Πολύ με πλήγωσε, ναι, που έφυγε. Πολύ κόσμο.
1: Δεν πειράζει. Εμένα δεν μου άρεσε το μπιφτέκι της, για παράδειγμα.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Όχι, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Λοιπόν, γιατί.
0: Γιατί υπάρχει ένας καραγκιοζέος.
1: Ναι. Τι σημαίνει καραγκιόζεος?
0: Ένας καραγκιόζης,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι κάπου στην Ελβετία, δεν ξέρω εγώ πού,
1: ναι,
0: που είχε ανοίξει ένα τέτοιο με το ίδιο όνομα,
1: ναι,
0: δικό του όμως, ναι, δηλαδή πριν έρθουν εδώ στην ΕΕ, το οποίο είχε κατοχυρώσει την ονομασία. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη.
1: Μόνο την ονομασία ή και το κοριτσάκι με τις επιλεξούδες?
0: Όχι, την ονομασία.
1: Το σήμα,
0: την ονομασία.
1: Δηλαδή.
0: Και έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν με την ίδια.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι το πρώτο που, στο πρώτο που πήγα, ήταν, το θυμάμαι ακόμα.
0: Του
1: έχει κλείσει, οπότε δεν έχει νόημα να το πω. Στη Σόλωνος, όπου είχε πολλά φροντιστήρια, στα Εξάρχεια, ήταν το ΜΑΚ. Το πρώτο μπεργκεράδικο που άνοιξε στην φασπουντάδικο επί της ουσίας. Προ-goodies, προ-όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, παιδί μου. Το πρώτο που άνοιξε ήταν στη Σόλωνος το ΜΑΚ. Το θυμάμαι ακόμα.
0: Σόλωνος, ανάμεσα Ζωδόχου Πηγής και.
1: Χαριλάου Τρικόπη.
0: Ναι,
1: εκεί ήταν το ΜΑΚ.
0: Εκεί γίνανε μετά.
1: Άλλο τι έγινε μετά.
0: Ναι, εκεί το είχα χτίσει εγώ το μετά.
1: Εγώ γιατί το πριν. Το πριν.
0: Μα μιλάμε και στο πατάρι. Έτρωγα, δεν μπορούσα να κουνηθώ μετά.
1: Είχε και πολύ ωραία, διαφορετική από τις υπόλοιπες ή του εμπορίου, κέτσαπ. Δεν ξέρω τι μείγμα χρησιμοποιούσε. Πολύ ωραία.
0: Τώρα τι μου θυμίζει. Τώρα αν ανοίξουμε αυτό το κουτάκι.
1: Ωραία ήταν.
0: Είχε ρε παιδιά ένα τέτοιο που δεν υπάρχει πια. Πολλά χρόνια δηλαδή δεν υπάρχει. Στην Ηλιούπολη. Στην πλατεία. Τώρα πια πλατεία. Κάτω από την κεντρική πλατεία.
1: Ναι.
0: Το λέω τώρα και τρελαίνομαι. Το Duckwood λεγόταν αυτό. Πήγαινες εκεί μετά από ξενύχτια και τέτοια. Ήταν ανοιχτά μέχρι αργά τότε, γιατί δεν συνηθιζότανε. Τώρα τη δεκαετία του 80. Και πήγαινες εκεί και έτρωγες ένα πράγμα που είχαν, που λεγόταν στρόμπολι. Φαντάσου τώρα ένα γιγαντιαίο, όχι μπέργκερ, ένα γιγαντιαίο κρουασάν, τέτοια ζύμη, το οποίο μόνο εγώ έλειπα από μέσα. Και είχε και πολύ αυγό μέσα.
1: Θα μ' άρεσε.
0: Θα σ' άρεσε αυτό.
1: Θα
0: σ' άρεσε.
1: Στρόμπολη υπήρχε μια πιτσαρία και αυτή έχει κλείσει. Όπως υπήρχε και μια πιτσαρία στην Κηφισίας. Βεζούβιο.
0: Βεζούβιο.
1: Και θυμάμαι.
0: Υπάρχουν Βεζούβιο ακόμα.
1: Είχε μέσα. Όχι, παιδί μου.
0: Πιτσαρίες υπάρχουν τέτοιοι μέσα.
1: Αυτή που στην Κηφισίας που έμαθα εγώ δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Με είχε πάει εκεί πέρα. Δεν το πιστέψει. Μια ξαδέρφη μου είχαμε. Αμερικάνα.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα και λέει: θέλω να πάω εκεί για πίτσα.
0: Αλήθεια, λέει.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Τους λέω, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Ήταν να σταματήσω για καφέ, τώρα θέλω να φαγητό.
0: Θα πάει.
1: 19 βαθμούς και 20 στην Κορινθία.
0: Πάρε μια μπριζόλα, μια χωριάτικη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Α, η Κυριακή έχει εγγονή Αριάδνη.
0: Αχ, να τη χαίρεστε.
1: Καλημέρα, κύριε Παύλο.
0: Ναι.
1: Καλή εκπομπή, συνεχίζουμε, ελπίζουμε για πολύ ακόμα με τη θάλασσα που είναι πλασμένη για να ζει ανέραστη, ταγμένη στη θαλπορία αλότριων ερώτων. Μόνον ο φλίσβος με την ηχητική αμεριμνησία του νεαρού ερωτιδέως αναζητά ματέως το ανέφικτο. Κύριε Παύλο.
0: Κύριε Παύλο, να σου πω κάτι. Είμαστε φτιαγμένοι για το καλοκαίρι και εσείς και εγώ.
1: Κύριε Παύλο.
0: Το ξέρετε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ορίστε. Πρωί-πρωί θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για μπέργκερ. Στο ψυγείο δεν έχει. 15 βαθμούς. Ναι.
0: Έχουμε καταστρέψει πολύ κόσμο εμείς.
1: Τι να κάνουμε, κύριε.
0: 1827. Πάμε σε αυτά γιατί.
1: Να πάμε σε αυτά που δεν έχουν φάει.
0: 1827.
1: Ναι.
0: Λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας στη σκάλα Σαλώνων. Ο Άστινγκς, δεν ήταν καλά της, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τα γκούτε, οι αλήτες, τρόφιμα τους Τούρκους.
1: Άμα ήταν.
0: Του Μέτερνιχ,
1: άμα ήταν γαλάτης, θα ήταν Αστίγκς,
0: ναι,
1: όχι Άστινγκς.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβες, μπορεί να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Το 1851, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
0: Χρόνια πολλά, New York Times.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι. Mm. Το 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ.
1: Nice.
0: Εμπρός της ΑΕΚ, παλικάρια.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι.
1: Το 1931. Με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: ναι,
1: καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός ενέργειος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Έτσι είναι ακόμα.
0: Έτσι, μου είχε αλλάξει.
1: Ναι.
0: 1946.
1: Το οποίο του τραγλαίνει, του παλαβώνει όλου.
0: Βέβαια.
1: Του παλαβώνει όλου. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, έχει εθνικό ενέργειο, έχει Αιγαλίτιδα ζώνη 4 και από πάνω. 6 και από πάνω έχει 10. Συμβαίνουν αυτά.
0: Αφού έχω καλούς γείτονες.
1: Ναι.
0: 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Αχ, τι τυχερίως την είδαν τότε. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρ και θα τον ερωτευθεί σφοδρά χωρίς ανταπόκριση. Ρε παιδιά, μεγάλος έρωτας. Άρα, τη άρεσαν οι Έλληνες.
1: Ανεκπλήρωτος όμως.
0: Τις, ναι, τις εντύπια,
1: ανεκπλήρωτος.
0: Τις άρεσαν πολύ.
1: Ο Χόρν είχε πολύ πέραση.
0: Μα ο Χόρν ήταν πανέμορφος.
1: Ήταν ωραίο.
0: Είχε και ωραία φωνή.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Είχε και φωνή και εμφάνιση. Πω, πω, πω.
1: Και το 2013 σαν σήμερα. Στην Αμφιάλη θα υπήρχε μια ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή, που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Αποδείχθηκε βέβαια αργότερα στο δικαστήριο ότι και ευθύνη είχε και μέσα μπήκαν τα κορυφαία της στελέχη και εγκληματική οργάνωση είχε συστήσει και είχε το κρατικό τρόπο λειτουργίας και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα αποδείχθηκαν με τη βούλα του δικαστηρίου.
0: Θυμάμαι τώρα από αυτό το πράγμα, έχουν περάσει 13 χρόνια έτσι, και θυμάμαι, το θυμάμαι εκείνο το βράδυ χαρακτηριστικά, γιατί στην αρχή όταν με πήραν και μου είπαν ότι κάτι έχει γίνει, ένα μαχαίρωμα στον Πειραιά, στην Αμφιάλη τέλος πάντων, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν οπαδικό. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ.
1: Το είχα δει και σε τίτλο σε κανάλι την επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή στην αρχή την πρώτη μία ώρα, έτσι. Δεν ήταν παραπάνω. Ναι. Γιατί μετά ξεκαθάρισε. Πώς το κανάλι το κατάλαβε, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, την πρώτη μία ώρα πιστεύαμε ότι ήταν οπαδικό. Πού να φανταζόμασταν.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήταν όλο αυτό το πράγμα.
1: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο.
0: Ωραία η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Σ' άρεσε.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και ο Γιάννης Γκιονάκης.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το 1783 τον Λέοναρντ Όιλερ, τον Ελβετό μαθηματικό που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
1: Βέβαια, από τότε το.
0: Βέβαια, και είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών, ναι, και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε σύμβολα. PI για τους φανταστικούς αριθμούς και για τα αθροίσματα.
1: Κεφαλαία όμως.
0: Ναι, σίγμα. Ναι. Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, εσύ. Διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών, εσύ. Το 1783, μπράβο του.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ.
0: Εντάξει.
1: Δεν χρειάζεται καμία παραπάνω.
0: Όχι, όχι.
1: Σύσταση.
0: Περίμενε. Περίμενε. Ο Τζίμι Χέντριξ,
1: ναι,
0: είναι ο πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας.
1: Πρωτοκορυφαίος. Ναι, ρε. Τι παίζουμε τώρα.
0: Είναι σαν τις εσχροκερδοφόρες τράπεζες που άκουσα.
1: Στη χώρα που έχει χρεόδουλο παροκία και μπορεί να εμφυλοχωρούν όλα αυτά. Τα παρακάτω, παιδάκι μου, τώρα πρωί
0: δεν έχει παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Ναι. Θα πάμε σε τίτλους. Μουσικά.
1: Πήγαμε κιόλας εκεί.
0: Ναι. Ένα πιούνε οι άνθρωποι μια σόδα, ένα αναψυκτικό να χωνέψουν.
1: Τον Μπέλγιο.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Συνελήφθησαν ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: How y'all feeling?

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που γιορτάζει σύζυγός του.
1: Καλημέρα, Αριάννη. Να τη χαίρεστε.
0: Να τη χαίρεστε. Λέει ιστερόγραφο. Στρόμπολη, τι θυμηθήκατε.
1: Άστα.
0: Τέτοιοι είμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Παπαγιώργης που στέλνει καλημέρα στον αδερφό Παναγιώτη. Μας ακούει στο Εσπιέκ της Δανίας. Πηγαίνει στη δουλειά τώρα τέτοια ώρα και μας ακούει στη Δανία.
1: Ω, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Ναι, καλημέρα και στην Λίντη, 18 βαθμούς. Δεν έχω κάτι να γράψω. Πλην του βρε, δεν τρέπεστε λίγο πρωί-πρωί. Με τις πίτσες και τα μπέργκερ, παλιόπαιδα. Λοιπόν, ναι, έτσι το λέει. Με αυτόν τον τόνο το λέει. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Στα άσπρα σπίτια έχει 18 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μας λέει ο Γιάννης ότι όταν ο Τζίμι Χέντρι.

0: μόνο καφέ. Αλλά έχω αλλάξει.
1: Γιατί ό,τι φας το πρωί και καλά, μετά το κες.
0: Ναι,
1: έτσι λένε.
0: Ναι,
1: εγώ δεν το πιστεύω αυτά. Γιατί...
0: Όχι, χρειάζεται το πρωί για να πάρει μπρος ο οργανισμός, ρε παιδί μου, και να αρχίσει να δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι. Απλά βαριέμαι να τρώω κάτι πράγματα που τρώνε ξενέρωτα το πρωί. Αλλά θα μου πεις είναι υγιεινά τα ξενέρωτα.
0: Τι ξενέρωτα.
1: Τους βλέπω που τρώνε κάτι βρώμες.
0: Α, ένας φίλος μας που τρώγε κάτι φρυγανιές οι οποίες είναι από χαρτόνι.
1: Μπράβο, ή τέτοιες φρυγανιές ή κάτι βρώμες με.
0: Από κόντρα πλακέ.
1: Ναι, ή κάτι. Ναι, με σπόρους τσία, μπράβο και τέτοια. Ναι, να φάω λέει και λέει, ναι, φεγαλή, είναι γιαούρτι, φοβερό, λέει με φρούτα και λιναρό σπορό. Είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Το κεφίρ είναι καλό και παλιό. Είχαμε και εμείς κεφίρ.
1: Δεν μου κάνει κεφίρ εμένα.
0: Το λέγαμε αλλιώς το κεφίρ εμείς. Ναι. Το λέμε κάτι ξινόγαλο, κάτι τέτοια πράγματα. Άξ. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή ο Βέγκος στο βιολί τι είναι. Νίκος. Εντάξει. Είναι αμίμητος αυτό.
1: Ο
0: Βέγκος στο βιολί είναι αμίμητος.
1: Ο Βέγκος γενικά είναι μια κατηγορία.
0: Μια κατηγορία μόνος του. Αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Από Σέρες, 15. Τώρα που είπες Κατερίνα για τον Πόλντο. Τι διαβάζαμε κι εμείς μικρά,
1: ναι, ρε,
0: θυμάμαι
1: παιδιά.
0: Και εγώ του αρέσαν τα μπέργκερ και τα χοντρούλες.
1: Να σας πω ποιον δεν...
0: Δεν θυμάμαι λέει η πλοκή της ιστορίας. Ποια πλοκή της ιστορίας. Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη τώρα, ναι.
1: Όχι, είχε πλοκή, πάντα είχε πλοκή, αλλά το θέμα ξέρετε...
0: Όπου πάει, είχε πλοκή.
1: Να σου πω, πάντα όλα αυτά είχαν πλοκή, αλλά άκου τώρα. Αυτόν που δεν άντεχα με τίποτα, μου προκαλούσε κατάθλιψη, ήταν ο Σεραφίνο.
0: Ναι.
1: Όπου δεν μ' άρεσε ο Σεραφίνο.
0: Ο Δημοσθένης λέει. Τρεις φράσεις με πλήγωσαν βαθιά στη ζωή μου.
1: Τρεις, ναι.
0: Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης.
1: Υπάρχει.
0: Σε βλέπω φιλικά.
1: Όχι, αυτό ναι.
0: Δεν κάνουμε delivery τέτοια ώρα. Και δεν μιλάνε για μπέργκερ τέτοια ώρα, λέει.
1: Ναι, ναι, παιδιά, ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα. στο Άργος οριστικό έχει. Τι είναι αυτό, αλήθεια. Δύο βαθμούς. Δύο βαθμούς. Όχι, 11,2 ρε. 11,2. Εντάξει, οκ, okay, συγγνώμη, ήρθα στα συγκαλά μου. Αν είχε από τώρα δύο παιδιά, δεν ήταν καλό. Καλημέρα και στο Θοδωρή που λέει πώς θα χωνέψω με τόσο φαΐ πρωί-πρωί. Καλή κομπή. Ναι, αλήθεια. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας είναι
0: υπάρχουν.
1: Ότι. Υπάρχουν. Ναι. Είναι ότι γίνονται οι τοπικές εκλογές στα κρατήδια τώρα, τα γερμανικά όλα.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει εκλογές, όχι ακόμα, στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Μα είναι το αγαπημένο μου. Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Είναι το αγαπημένο μου κρατήδιο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διότι εκεί οι σοσιαλδημοκράτες περάσανε μπροστά. Στις δημοσκοπήσεις, επιτέλους από το AfD, στην πρόθεση ψήφου, μεθαύριο έχει εκλογές.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα προηγούνταν το AfD.
1: Ναι, ήταν μπροστά
0: οι ακροδεξοί,
1: ναζί,
0: ναι,
1: αυτοί
0: ναι,
1: τέτοιοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τους πέρασαν οι σοσιαλδημοκράτες για πρώτη φορά και λίγο έχουν αναθαρίσει κάπως. Κανονίστε, κάντε καμιά αυτή.
0: Εκεί, στη Γερμανία.
1: Ναι, στη Γερμανία, κανονίστε. Ναι.
0: Βέβαια, το AfD που μέχρι τώρα προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά πάντα λέμε, έτσι, έχει τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει, πενταπλασιάσει τη δύναμή του. Έτσι,
1: αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ίσως το κάτω Σαξονία Άγχελτ, πώς το λένε αυτό το κρατήδιο.
1: Ναι, κάτω Σαξονία το λέμε.
0: Ας
1: το λέμε έτσι. Ναι.
0: Ίσως ήταν ένα καμπανάκι για τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Σου λέει. Αυτό. Η Πομερανία που είναι, στη Δυτική ή στην Ανατολική Γερμανία. Επειδή σ' αρέσει το λέω γι' αυτό.
1: Θα το δω για να το ξέρω κιόλας. Μεκλεμβούργο.
0: Μεκλεμβούργο. 13 βαθμούς έχει τον Αμυγδαλεώνα, να ξέρεις.
1: Είναι δυτική Πομερανία.
0: Τι. Ναι.
1: Μεκλεμβούργο.
0: Ναι.
1: Λέει από εκεί τα Πομεράνια. Ναι.
0: Λέει τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο φίλος μας Αποστόλης είναι στην Κρήτη. Διασχίζοντας τον υποκατασκευή βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με τεράστια ταλαιπωρία, λέει, ας ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα με 22 βαθμούς τώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ευτυχώς έχουμε εσάς με καταπληκτικές μουσικές και τα νέα της ημέρας. Ειδικά η διασκευή της LP, το Lost on You, ήταν ωραίο, φανταστικό. Το άρεσε.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μόνο καλές
1: ειδήσεις.
0: Εδώ
1: είναι Διονύση,
0: ναι. Ναι. Προς ανατολικό το βλέπω.
1: Ναι.
0: Προς ανατολικό
1: ναι.
0: Το βλέπω.
1: Άκου τώρα, αυτό λέει το κρατήδιο. Κανονικά λέγεται Μεκλεμβούργο πρόσω Πομερανία.
0: Ναι, ρε.
1: Ή Μεκλεμβούργο προ Πομερανία. Το κάνουν όλο και πιο δύσκολο. Τι γίνεται εδώ, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Παραχωρήθηκε, λέει, στην Πολωνία κάποτε. Και μετά όμως.
0: Όταν θα είχαν εκείνες.

0: Συμφωνίε, σωστά, λένε με τον Χίτλερ. Ναι, ίσως. Ίσως, λέω.
1: Πιθανώς.
0: Γιατί χθες είχαμε και την επέτειο. Τώρα που λέω για την επέτειο αυτή. Ψάξτε να βρείτε, αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα λίγο ιστορικά κτλ. Ψάξτε να βρείτε τη χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τούσκ, του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, για αυτήν την επέτειο. Την επέτειο δηλαδή της εισβολής από τη μία των Γερμανών, από την άλλη των Ρώσων. Και σας το λέγαμε χθες, το σαν σήμερα, που δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί στάλθηκαν στην Σιβηρία ως εξόριστοι. Λοιπόν, διαβάστε την χθεσινή του ομιλία, είναι εξαιρετική. Μικρή, εξαιρετική.
1: Ναι, ναι, μικρή. Για να γυρίσω στη Γερμανία, ναι. Επειδή ακριβώς δεν είναι καθόλου καλά τα νέα για το CDU, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, παντού όμως, σε όλη τη Γερμανία, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βγήκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δικός του Μαρινάκης ας πούμε, εκεί, ναι. Και άρχισε να ταχώνει στους δημοσκόπους.
0: Εντάξει, το έχουμε δει και εδώ.
1: Γιατί πάνω από τους μισούς Γερμανούς βλέπουν ότι ο Μέρτς δεν θα βγάλει το 27 στην κακελαρία.
0: Πάντως, ναι. Επειδή λες τώρα γι' αυτό, ναι. Έχουν αρχίσει διάφορα στελέχη του CDU που έχουν αξιώματα, ναι. Δηλαδή δήμαρχοι, ναι. Κάποιοι συνδικαλιστές κτλ. Να βγάζουν δηλώσεις στήριξης του Μέρτς, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορεί να γίνει κάποια πρόταση μορφής ή κάποια πρόταση για να, ναι. Απομακρυνθεί. Αφού αυτό, ναι. Που λες ότι, ναι. Θα βγάλει το 2026.
1: 27 λένε.
0: Το 27. Ναι. Έχουν βγει διάφοροι και κάνουν δηλώσεις στήριξης υπέρ του Μέρτς για να τον τονώσουν λίγο. Θα τα δούμε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα καλύπτουμε και θα σας ενημερώνουμε.
1: Βέβαια, γιατί είμαστε, ναι. Εμείς εδώ.
0: Ο Αντισθένης μας λέει να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
1: Και πώς να το πούμε?
0: Πρωινή παρέα του Ντερλίκωμα.
1: Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαθιά.
1: Πού?
0: Πάμε Ορμούζ.
1: Πάμε.
0: Θα στείλει, λέει, η Νότια Κορέα ένοπλες δυνάμεις για να πολεμήσουν στο Ορμούζ.
1: Με ποιον?
0: Γενικώς.
1: Συγγνώμη.
0: Για να μπορούν να περάσουν τα πλοία.
1: Η Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα είναι πιο
0: παιδί
1: κοντά στη Δύση, δεν
0: στη
1: είναι.
0: Νότια Κορέα.
1: Ποτίθεται.
0: Ναι, στη Νότια Κορέα, ναι. Είχε πει ο Τραμπ, ναι. Να σκεφτείτε να στείλετε κι εσείς δυνάμεις, γιατί περνάνε και νοτιοκορεατικά πλοία από εκεί πέρα.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, σκέφτονται. Είχε απαντήσει αυτό, το σκέφτομαι. Τον ξαναρωτήσαν προχθές, το ξανασκεφτόταν. Φαίνεται ότι τώρα το αποφάσισε. Να στείλει δυνάμεις. Δεν είναι ο μόνος που θέλει να στείλει δυνάμεις εκεί. Το ανακοίνωσε και η Ιταλία. Ότι θα στείλει δυνάμεις. Φρεγάτες δηλαδή. Θα στείλει φρεγάτες για να συνοδεύουν τα πλοία για να περάσουν από το Ορμούς. Γιατί προχθές από το Ορμούς περάσαν μόλις 3 πλοία.
1: Τρία.
0: Εκεί περνούσαν 200.
1: Είχαν 4 προχθές. Μειώνονται.
0: Ναι, είχαν 4. Τώρα πέρασαν 3. Ναι. Αυτό.
1: Άμα δεν θα περάσει κανένα, θα πει ησυχία. Κοίτα ησυχία στο Ορμούς.
0: Ναι.
1: Κοίτα που πάει το πετρέλαιο. Κοίτα που πάει η μπενζίνα. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Παναγία μου.
0: Του κυρίου Παύλου του αρέσει ο Χέντριξ. Εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Αλλά το παίξιμο του Γκίλμουρ είναι κορυφαίο, ιδιοφυές, εγκεφαλικό. Όπως το εισαγωγικό σόλο του Shine On You Crazy Diamond, για παράδειγμα.
1: Τι ωραίο κομμάτι.
0: Κύριε Παύλο, να ακούσετε. Νομίζω ήταν σε μια συναυλία το 2004. Μπορεί να κάνω λάθος όμως. Τον Dire Straits, το τελευταίο σόλο του Knopfler στο Sultans of Swing. Το τελευταίο του. Δηλαδή, ή μπορεί να σας πω και άλλα σολαρίσματα. Ο Γκίλμουρ είναι ιδέα, δεν είναι απλά θεός, ας πούμε. Μιλάμε για τον Pink Floyd, τον κιθαρίστα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Και όντως ήταν εγκεφαλικός. Λοιπόν.
1: Τώρα, ναι. Σε άλλες ειδήσεις.
0: Σε άλλες, πάμε.
1: Όσον ούπο ξεκινάει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα μαζευτούν όλοι.
0: Ωραία, τι έχουμε να
1: ακούσουμε. Στη Νέα Υόρκη, ναι, που θα μαζευτούν. Εκεί που πάνε διάφοροι τύποι από κάτι χώρες που δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και ο ένας νομίζει ότι μπορεί να πιει από την Κανάτα. Παίρνει την Κανάτα και πίνει, γιατί μιλάνε εκεί. Βέβαια, έχει χρόνο.
0: Αυτά τα προσέχει σε ρέτη. Όλοι ακούν τις ομιλίες, ας πούμε. Σε ρέτη προσέχει, ναι, από πού θα πιω νερό.
1: Συγκεκριμένες ομιλίες περιμένω, ναι. Να ακούσω πάντα. Περιμένω να ακούσω το Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πέρα από του δικού μας. Του Ερντογάν, του Νετανιάχου,
0: του Τραμπ,
1: ναι. Του Μακρόν, του Μέρτς. Ποιον θα ακούσω τώρα?
0: Ναι.
1: Ποιον θα ακούσω? Γιατί το Μαχμούντα Μπάς δεν θα ακούσω. Μέρτς, ποιον θα ακούσω τώρα?
0: Ναι.
1: Ποιον θα ακούσω? Γιατί το Μαχμούντα Μπάς δεν θα ακούσω, γιατί πάλι δεν του δώσανε βίζα. Αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Δεν δώσαν του Αμπάστον της Παλαιστινιακής Αρχής, εν πάση περιπτώσει, ναι. Δεν του δώσαν βίζα να πάει.

0: Νέα Υόρκη να μιλήσει.
1: Δεύτερη χρονιά.
0: Ναι. Αλλά δώσαν στον Ιρανό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με το Ιρανό είναι στον πόλεμο. Είναι σε πόλεμο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανείς να πηγαίνει εκτός από. Τώρα, ας μην πω εγώ την προσωπική μου γνώμη, αλλά τέλος πάντων, τα αφήνουμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά κανονικά, γενική συνέλευση του ΟΗΕ είναι, έπρεπε να επιτρέπεται σε όλους. Δηλαδή, ακόμα και το Κιμ, άμα ήθελε να πάει, να πάει.
1: Και το Κιμ, ναι, εγώ θα καθόμουν να τα ακούσω. Θα τα άκουγες το Κιμ. Με ενδιαφέρον.
0: Με
1: ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Φοβερό ενδιαφέρον.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί ο Αμπάς, τι τους τρομάζει ο Αμπάς.
0: Τι να σου πω.
1: Τον βλέπεις τον Αμπάς και λες πω, αυτός είναι.
0: Είναι φυσεκλίκια.
1: Ναι,
0: έχει.
1: Αυτός, ναι.
0: Είναι αιμοδιψής και αιμοσταγής. Τέλος πάντων.
1: Ας φωνάξουν τον Μπάτμαν να τους προστατεύει.
0: Θα έχει αυτή τη Γενική Συνέλευση και όλοι περιμένουν. Το ενδιαφέρον είναι επίσης με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ οι συναντήσεις που θα γίνουν οι διμερείς στο περιθώριο.
1: Ναι.
0: Εκεί γίνονται διάφορες.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, μπορεί και να μην έχουν κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί απλά να πούνε ένα γεια και άντε γεια.
1: Πάντως,
0: αυτό. Γιατί γίνονται και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια η άλλη, επειδή βγαίνει η φωτογραφία, είχε συνομιλία με τον Τραμπ. Τίποτα. Του είπε τι κάνεις. Το πιθανότερο να μην ξέρει που είναι η χώρα του οποιοδήποτε μιλάει. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα έρθουμε και στη δικιά σου κάποια στιγμή να ονομάσω κάποια περιοχή τάδε της Αμερικής και παρακάτω. Αλλά η φωτογραφία έχει βγει. Ο άλλος πουλάει. Συναντήθηκα με τον Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Και του έθεσα όλα τα θέματα.
1: Ναι, τα ζέοντα. Επιτάπητος για 30 δευτερόλεπτα.
0: Όλα τα καυτά θέματα της περιοχής τα έθεσα στον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και
1: μπορεί να κράτησε 30 δευτερόλεπτα, του τάπα σε τίτλους και έφυγα.
0: Ρε εσύ, παλιά.
1: Ναι.
0: Ήταν το να έχεις συνάντηση με τον Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν βαρισίμαντο θέμα.
1: Και τώρα
0: έτσι.
1: Είναι, ρε παιδί μου.
0: Πού είναι τώρα.
1: Εντάξει, και τώρα είναι.
0: Σοπάρε.
1: Απλά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση κανενός ηγέτη στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Κανενός όμως, δηλαδή πραγματικά τώρα.
0: Δεν είσαι από αυτούς που κάνανε πρωθυπουργό για μία μέρα.
1: Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, όταν πας να συναντήσεις τον Τραμπ, τρέμψει γούλα σου. Λες τι θα πει τώρα. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις, αφού είναι πρόβλεπτο το παλικάρι.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπροστά, δίπλα, παραδίπλα και όχι μόνο από τον Τραμπ λένε την γνώμη τους και την λένε με παρησία. Επειδή σας είπα πριν για τον Τούσκ και την ομιλία του χθες, κάντε τον κόπο να διαβάσετε, γιατί να το ψάξετε για να το βρείτε, γιατί δεν φιλοξενήθηκε σε πάρα πολλά μέσα στην Ελλάδα ή και σε άλλα μέρη. Την ομιλία χθες του Κάρνεϊ ενώπιον του Πρωθυπουργού της του Καναδά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
2: Να σου πω κάτι. Αυτή η κουμπή σε αντίθεση με τη δική μας είναι ποιοτική, έτσι. Εμείς λέγαμε για Κρήτη που τρώμε στάκα και
1: θέλω να σας πω, πια Κρήτη. Όλο το πρώτο ημίωρο το αφιερώσαμε στην Εθνική ημέρα τσίσμπεργκερ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εξαντλούμε.
3: Έχει τέτοια μέρα.
1: Βέβαια, σήμερα είναι.
0: Εξαντλούμε τα σοβαρά πριν τη σύνδεση μαζί σας για να αρχίσουμε μετά τα υπόλοιπα.
2: Άρα, κατάλαβε. Άρα, μας λέει που μας λέει λίγο.
3: Πριν λίγο από εμά, παιδί μου, πριν να έχουν τα σοβαρά και τα λοιπά, η πάσα να γίνεται σε κλίμα έτσι.
2: Εγώ πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πολύ σειρέτη Χατζημιχάλη, παιδί μου. Είναι ποιοτική, δεν του βλέπει.
1: Όταν θα μεγαλώσετε.
3: Είμαστε μικροί ακόμα, κάτσε. Δώσε λίγο χρόνο.
1: Εγώ τρελάθηκα χτες, πραγματικά τρελάθηκα. Λέω, όταν αξιοποιούνται τα social media για ωραίο λόγο, ας πούμε. Με την ανάρτηση που έκανε η Κομισιόν, δεν ξέρω αν την έχετε δείξει.
2: Ναι. Την έχουμε νομίζω.
1: Υπέροχη ανάρτηση της Κομισιόν που έγραψε ότι είναι σε σχέση με τον Καναδά. Επειδή έρχονται κοντά πάρα πολύ ο Καναδάς.
0: Και έγραφε από κάτω υποσημείωση.
3: Ότι
0: πάντα από κάτω έχει και μια υποσημείωση η οποία λέει. Πάντα θέλαμε σιρόπι σφενδάμου πάνω στις κρέπες μας. Στα βάφλες μας, στα
1: pancakes
0: μας.
3: Λοιπόν, ωραίο, ποιος το σκέφτηκε. Τελικά έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ η Ούρσουλα, να πω τώρα.
1: Ναι,
0: προσωπικά η Ούρσουλα τώρα.
1: Τη το δείξαν, το
3: ενέκρινε. Ναι, το είπε κιόλας.
0: Είναι εκπληκτικό. Εκεί μας βρήκατε όταν κάναμε τη σύνδεση. Έλεγα ότι να αναζητήσουν οι φίλοι ακροατές και το λέω και στους φίλους τηλεθεατές την ομιλία του Κάρνεϊ χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ακόμη μια υπέροχη ομιλία, όπως ήταν και στον Ταβός.
1: Ωραίος ήταν.
0: Ναι, ο Κάρνεϊ εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ.
1: Τα λέει
0: ωραία. Δεν τον ήξερα δηλαδή, τον έμαθα και να.
1: Ναι, γιατί είχαμε μείνει στον Τριντό που ήταν και.
0: Εντάξει, ήταν άλλο Τριντό. Ήταν άλλο χαρά.
3: Άλλη προσωπικότητα.
0: Άλλο προσωπικότητα.
1: Όχι, ο Τριντό ήταν όλο φρουφρού και αρώματα τελικά.
3: Φρουφρού και αρώματα. Αυτό ήθελα να πει.
1: Ναι. Αν κρίνω από την.
2: Πώς τον τώρα τη σύντροφό του
0: και
2: του.
0: Κέιτι Πέρι. Κέιτι Πέρι. Είναι δυνατόν να μην ξέρει την Κέιτι Πέρι, ρε Σίγμα Παχλιμίτζο.
2: Η σύντροφο του Τριντό.
3: Ξέρει τον Τριντό, αλλά δεν θυμάστε.
0: Ξέρει την Κέιτι Πέρι ω σύντροφο του Τριντό, αλήθεια τώρα. Σοβαρά.
1: Ναι, γιατί, θα ακούει και την Πέρι από τα μικρά τα του.
0: Τα παιδιά τι ακούνε.
1: Δεν ακούνε και την Πέρι τα παιδιά.
0: Τι ακούνε.
1: Είναι ποιοτικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπαχ το απόγευμα.
2: Ναι.
1: Και.
0: Σοπάν.
1: Σοπάν. Ξυπνάνε με Βιβάλντι.
2: Έτσι. Ορίστε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Και βάζουμε και όταν έχουμε τσακίρι και βάζουμε και ένα Σωστακόβιτς έτσι για να ανοίξει.
1: Μπράβο.
2: Όταν ανοίγουμε τα παράθυρα έξω και μπαίνει το φως. Για να πάει καλύτερα η μέρα μας. Εντάξει. Πάντως, αυτή τη στιγμή. Αυτό που κατάλαβα χθες από τη συνέντευξη να τον πάω στον Πρωθυπουργό στο Earth News εδώ στον Παναγιώτο Στάθη είναι και το έχω καταλάβει βέβαια και πιο πριν. Δεν περίμενα αυτή τη συνέντευξη, αλλά να στο λέω ο Πρωθυπουργός. Χειμώνας ήταν πάρα πολύ δύσκολος και η Ευρώπη, καταλαβαίνω, αυτό το δεύτερο κομμάτι που κατάλαβα, δεν είναι έτοιμη να το διαχειριστεί. Δεν θέλει, δεν μπορεί, είναι εγκλωβισμένη, είναι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω. Ή ένα συνδυασμό όλων αυτών.
1: Δεν είναι και στα καλύτερά του πολλές χώρες.
0: Πάντως προς το παρόν ακούς διάφορες ιδέες, πανσπερμία απόψεων και θέσεων, δηλαδή από την μείωση φόρων του ειδικού φόρου κατανάλωσης για παράδειγμα, μέχρι πλαφών και τα λοιπά σε διάφορες χώρες. Δεν ξέρουμε τι τελικά θα επικρατήσει. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λέγαμε και εμείς, το επισφράγησε ο Πρωθυπουργός θες, ότι αναμένεται κάποια ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα.
1: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θα βγει χειμώνας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα.
3: Και είναι. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν πειράζει.
3: Δεν έχουν εμπειρία από την Ουκρανία. Τι κάναμε τότε, ρε παιδιά. Τι κάναμε τότε, πριν από 4 χρόνια που έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πάλι δεν είχαμε θέμα. Εκεί είχαμε το φυσικό αέριο. Ανέβαιναν οι τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω, κάπως τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν απειλές και πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε ένα σχέδιο, αν μη τι άλλο, κάπως.
0: Τότε όμως είχες κάποιες εναλλακτικές, ήταν η διαφορά. Και οι εναλλακτικές αυτές ποιες ήταν, κυρίως, πέραν της Ρωσίας από την οποία άρχισε να μπαίνει το εμπάργκο και σταδιακά μέχρι το 2027 που θα απαγορευτεί πλήρως, είχες τη Μέση Ανατολή. Τώρα δεν έχεις τη Μέση Ανατολή ή την έχεις μισή. Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη. Όταν για παράδειγμα λέμε η Εμένη και τα Μπάμπελ Μπαντέμπ και τα τρεχαγύρευε. Όταν από εκεί περνάει για παράδειγμα περνάνε όλα τα αγαθά που έρχονται μέσω της διόρυγας του Σουέζ στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη και αυτό κλείνει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ή ακόμα και αν δεν έχει κλείσει γιατί οι Χούδοι δεν τον έχουν κλείσει προς το παρόν τα ασφάλιστρα έχουν πάει στο Θεό αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας. Τους Ευρωπαίους. Είναι άλλες συνθήκες. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες με το 2022.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο.
0: Προφανώς θα έπρεπε να έχουν.
1: Αυτό λέει.
0: Προφανώς και θα έπρεπε να έχουν.
1: Ναι. Νομίζω πάντως ότι θα έχουμε ανακοινώσεις, γιατί έχει και τη σύνοδο, αλλά πριν τη σύνοδο. Θα ακούγα και τον κύριο Πιερακάκη με προσοχή, γιατί είναι και πρόεδρος του Eurogroup και το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, σήμερα έχει Eurogroup.
1: Ναι, ναι. Και έλεγε ότι θα συζητήσουμε πρώτα εμείς οι Υπουργοί Οικονομικών. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Η αλήθεια είναι και τα κάνουν.
0: Τώρα που λέτε για τον Πιερακάκη, έβλεπα μία ανάρτηση όπου ήταν τίτλος από ένα ρεπορτάζ ξένης εφημερίδας ευρωπαϊκής, αμερικανικής, αγγλικής, δεν θυμάμαι πια, που έλεγε ότι ο Πιερακάκης έδωσε συμβουλές στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών περί επενδύσεων. Και από πάνω αναφέρονταν ως οξύμορο και αυτό το tweet αναδημοσιεύονταν σε όλο τον κόσμο για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, από το 2010-2015, ξέρω εγώ τι, της ημέρας μας όπου Έλληνας Υπουργός Οικονομικών λέει λίγο πολύ στον Γερμανό κάτω από στην Ελλάδα ας πούμε ή κάτι τέτοιο.
3: Εμείς πάθαμε και μάθαμε.
0: Δεν ξέρω αν μάθαμε.
2: Εγώ έχω αμφιβολίες, αλλά.
0: Ναι, έχω πάρα πολλές αμφιβολίες αν μάθαμε. Ναι.
2: Αλλά τουλάχιστον. Να σου πω κάτι, τουλάχιστον έχεις ένα δίκιο ότι και αυτή η σύντηση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα με την κοστολόγηση. Κάποιοι λένε, έλα μωρέ τώρα, λογιστές είμαστε, τώρα κάνουμε κοστολόγηση προγραμμάτων αυτά. Είναι ένα από τα μαθήματα. Γιατί πριν το 2010. Λέγαμε, δώσε, κάνε, δείξε, ράνε, ούτε ξέραμε τι έδινε ο καθένας. Ναι, ναι, μας απασχολεί η ζήτηση. Τώρα την παίρνει η ζήτηση και λέει πόσο κάνει αυτό, 200 εκατομμύρια. Δεν κάνει 200, κάνει 500. Δεν πειράζει. Αυτοί που διαφωνούν, καλό είναι. Μπαίνει η κομμάτι της κοστολόγησης. Καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι δεν είναι τίποτα τσαμπαή έτσι. Γιατί μέχρι το 2010 ήταν, παίρνουν οι συνταξιούχοι άλλα 100 εκατομμύρια. Τίποτα. 500 εκατομμύρια. Ψίχουλα, ένα δις, έλα, ποιος ασχολείται με ένα δις.
0: Συγγνώμη, γιατί μέχρι το 2010.
2: Παράδειγμα συνταξιούχοι, έτσι δεν μου φταίνει
0: άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μέχρι το 2010. Δηλαδή το 2015 δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά, λέω, όχι ατομικά, δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά ότι θα καταργηθεί ο έμφυα, θα καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι με ένα νόμο και ένα άρθρο και θα ασκήσουμε τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Είναι πονίδιστο το χρέος και...
0: Όχι, το λέω γιατί έχει μείνει στο 2010.
2: Εντάξει.
0: Δεν είχαμε μάθει από το 2015.
2: Να σου πω, από το 2015 με έχει στοιχειώσει από την αρχή αυτή η εικόνα εκείνου του πώς το λέμε, φιλοσόφου, οικονομολόγου που είχε έρθει στη Βουλή ξυπόλυτος με ναι, εκείνη την παντόφλα
0: ωραίος.
2: Και θα μας έλεγε το πρόβλημα του χρέους. Αυτό είναι το αντίστοιχο του γιατρού στην Καρνιάδου. Όταν δηλαδή τον γιατρό πας και πιστεύεις ότι αυτό θα σου λύσει το πρόβλημά σου,
1: αυτό.
2: Είναι αυτός ο ξυπόλυτος που θα σου
1: λύσει. Το έλεγα πριν του Διονύση. Λέω τον ευλέπεις. Τον ευλέπεις και λες θα πάω να με σώσει.
0: Να πω ταυτόχρονα όμως επειδή μιλάμε.
2: Τότε για δυσνόμη και κυβέρνηση και πρόεδροι. Και αυτά βολική ήταν. Δεν ήταν ένας που τον έφερνε αυτόν.
0: Να πω μόνο ότι τον φέρνανε και όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ακούγανε κάποιοι, τους είχαν γκουρού και τα τέτοια πράγματα. Τον κύριο Γεωργίου που είχε
2: Ερίκτουσε,
0: βγάλει.
2: Το θυμήθηκα.
0: Τον κύριο Γεωργίου Ερίκτουσε, που είχε βγάλει τα στοιχεία, για παράδειγμα, της Ελστάτ, τον κυνηγούσαν μέχρι προχθές. Προχθές βγήκε η απόφαση δικαστική ότι ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τίποτα παράτυπο, παράνομο
1: κτλ. Ναι, μεγάλη τροπή.
0: Και τον κυνηγούσαν όλοι, άπαντες. Να το πούμε αυτό, έχουν. Βγει πρωτοσέλιδα για τον Γεωργίου, ασύλληπτα για παράδειγμα, και ούτε μία συγγνώμη.
2: Στο επεισόδιο έχω ξαναπεί τη γνώμη. Η παράνοια εδώ είναι εξής. Λένε λοιπόν όλοι, γιατί στο πολιτικό σύστημα δεν βρέθηκε κανείς να υπερασπιστεί, ντρεπότανε, φοβότανε. Δεν ήταν 15,6% το έλλειμμα του 2010. Ο Γεωργίου μας εξαπάτησε. Το μαγείρεψε, μάλιστα. Πόσο ήτανε, πόσο. Ήταν 12, 9, πείτε μας, ήταν τόσο και υπολογίζετε έτσι. Κανείς ποτέ.
0: Γιατί έβρεξε και η χαρτοπετσέτα που το είχαν γραμμένο.
1: Ναι, μπορεί να.
0: Καταλαβες. Σβήστηκε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Και πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Γιατί ζούμε και θυμάμαστε και τέτοια.
1: Τώρα το θυμηθήκατε, δεν τα πούμε στο τέλος.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Βγαίνουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Έλα, Ριανάρα. Έμπαινε και εγώ,

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν. Στην ίδια ώρα, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων απόψε το βράδυ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουν. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορείων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημεία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με το Άξιος. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Με Χέντριξ μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Ναι, με τι θα μπαίναμε.
1: Ναι, έπρεπε.
0: Παπαγκύριτσι.
1: Χρειαζόταν.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Χρειαζόταν.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, σας είπα πριν ότι η Νότια Κορέα θα στείλει πολεμικά πλοία. Δεν θα στείλει πολεμικά πλοία.
0: Τι θα στείλει?
1: Δεν θα στείλει στρατεύματά της να προστατεύσουν την διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Αυτό ανακοίνωσε. Δεν θα στείλει.
0: Εντάξει.
1: Ήταν λάθος η δική μου ανάγνωση. Η φίλη μας η Άλεξ, Guten Morgen, βεβαίως, Γιούπι είναι Παρασκευή,
0: ναι.
1: Λέει ότι το Mecklenburg-Vorpommern
0: η Πομερανία,
1: είναι πρώην Ανατολική Γερμανία και είναι στη θάλασσα.
0: Ναι,
1: ναι, μας ενημερώνει. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από τις Αίρες. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο που λέει δουλίτσα πρωί-πρωί πιάσατε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρωί-πρωί είμαστε.
0: Πρωί-πρωί ξεκινάμε δουλειά.
1: Δεν πείθετε, λέει. Καταλάβετε το. Ποιος χρεοκοπεί στην Ελλάδα, πείτε το, μήπως γίνεται πιστική. Δεν θα το πούμε και δεν θα το πούμε, ξέρετε γιατί, κύριε Νίκο, σε εσάς. Προσωπικά. Διότι μας είχατε στείλει ένα μήνυμα ότι όποιον χτυπάτε τον ενισχύεται και ματιοπονείται. Οπότε σιγά μην σας πούμε εμείς ποιος χρεοκόπησε την Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Όχι, όχι.
1: Θα λέτε μετά ότι το λέμε αυτό γιατί ματιοπονούμε που θέλουμε να το χτυπήσουμε κτλ. Και σε τέτοια παιχνιδάκια δεν μπαίνουμε, κύριε Νίκο. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, το φίλο μας.
0: Λοιπόν,
1: φεστιβάλ Ρεμπέτικου στη Δράμα, να ξέρεις. 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου.
0: Λοιπόν, τώρα που λες ρεμπέτικο, εντάξει, είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο είδος, ας πούμε, το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολλά είδη μουσικής και τα λοιπά. Και
1: τα γνωστά. Έτσι, αν δεν υπήρχε ρεμπέτικο, δεν θα υπήρχε λαϊκό. Πάμε παρακάτω.
0: Και, όχι, και τα μπλουζ και επηρεασμένο και
1: ναι,
0: όλα
1: εντάξει,
0: αυτά.
1: Εντάξει,
0: ξέρεις τώρα, είναι όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ήταν λοιπόν μια περίοδος, τώρα που το είπες αυτό, που γύρω μου πάρα πολλοί δικοί μου άνθρωποι ακούγανε που τους άρεσαν πάρα πολύ τα ρεμπέτικα. Εγώ το. Το εκτιμώ αυτό το είδος, αλλά δεν τρελαίνομαι.
1: Ναι. Okay, ναι.
0: Και με έχουν πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί, εκεί τη δεκαετία των 90, που ήταν και υπόγειο λίγο, σαν καταγώγιο, ας πούμε, και παίζανε κάτι ψαγμένοι, ας πούμε, ρεμπέτες.
1: Ναι.
0: Είχε και μεζεδάκια, βέβαια, εντάξει, γιατί... Δεν θα άντεχα.
1: Αλλιώς δεν θα πήγαινες.
0: Δεν θα άντεχα εγώ, ναι. Και ήταν κάποια στιγμή και τραγουδάγανε ένα τραγούδι όπου δεν καταλάβαινα τι λέγανε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε τι που έλεγε, δηλαδή έλεγε, ξέρω εγώ, και εγώ σε είχα μέσα στα χρυσάφια,
1: ναι,
0: και εσύ με έφυγες και με άφησες, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και έλεγε μετά, λα.
1: Ναι.
0: Και που εγώ σε πήγαινα στα καλύτερα ταξίδια, λα.
1: Ναι.
0: Και λέω, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το λα? Λέω, ναι. Λέει την νότα. Όχι, λέει, είναι σκύλα. Λέω, και συγγνώμη, καθόστε και κάνετε, λέω, κέφι, ας πούμε, με αυτό το τραγούδι.
1: Το λα είναι σκύλα.
0: Ναι. Αλλά δεν το έλεγε όλο. Ελά. Παλιό ρεμπέτικο ήταν αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ήταν τότε που. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχει σημασία.
0: Αλλάζουμε.
1: Αλλάζουμε, ναι.
0: Αλλά τώρα αυτό το θυμήθηκα. Ήταν η Κατερίνα Σερέτη. Θυμάται ένα ένθετο μικρό, επειδή είπαμε ρεμπέτικο. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Και πας να δεις την όπερα. Είναι εμβληματικό κτίριο. Και βλέπεις τον Batman.
1: Στην Καμπέρα εκεί, στη, ναι.
0: Στο Σίδνεϊ, παιδί μου.
1: Στο Σίδνεϊ.
0: Ναι. Και βλέπεις το Batman στην κορυφή. Τη όπερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί που βγαίνουν τα πυροτεχνήματα την πρωτοχρονιά.
0: Ναι,
1: ναι, ωραία.
0: Και βλέπεις τον Batman. Και λες, θα βγει Batman 2 τώρα. Και ήταν πρόμο.
1: Τι Batman 2, έχουν βγει.
0: Ήταν Batman Returns, Batman έτσι. Batman... Είναι με τον Pattinson. The Batman 2, έτσι λέγεται.
1: Α,
0: ναι, κατάλαβε. Και είχε πάει ο Batman, ένας ναι. Batman, και είχε πάει και είχε κάτσει εκεί στην κορυφή και πάθανε σοκ όλοι και το έκανε το γύρο του κόσμου αυτή η φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε το γύρο του κόσμου και μια φωτογραφία με τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Που είναι μέσα στο Μαρίνο Άντορα, δεν θυμάμαι σε ποιο είναι, στο ελικόπτερο ή στο αεροπλάνο, δεν θυμάμαι. Που κοιτάει ένα φυλάδιο.
1: Ναι.
0: Ξεφυλίζει. Το φυλάδιο αυτό είναι. Πιστεύουν ότι το έβλεπε γιατί μάλλον θα γκρεμίσει το Kennedy Center. Λένε.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχει βάλει και κλειδώματα γύρω-γύρω. Έχουν πάει και καλά για ανακαίνιση.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύουν ότι θα τον γκρεμίσει, θα το ισοπεδώσει. Και υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία γιατί είναι ένα. Το πόσιμο και το Kennedy Center, το οποίο έχει χρεοκοπήσει από όταν ονομάστηκε Τραμπ.
1: Ναι.
0: Να μην τα λέμε και αυτά, να τα πούμε.
1: Και δεν τα λέμε.
0: Ναι,
1: γιατί να μην τα πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: τι
0: ναι.
1: Είμαστε
0: να τα πούμε. Επίσης.
1: Να τα πνίξουμε.
0: Επίσης.
1: Η κυρία Μαρία γελάει, έχει πεθάνει στα γέλια.
0: Γιατί?
1: Με το λα.
0: Α, είναι το λα.
1: Ναι,
0: λα.
1: Το δικό σου.
0: Επίσης
1: ναι.
0: Που λέτε. Χαζεύοντας το Instagram, είδα, είχε ανεβάσει ένα φεγγάρι με βίντεο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Κάρι Μπράτσο από το Sex and the City.
1: Α, ναι, Σάρα Τζέσικα. Okay,
0: okay, έτσι το κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και όλοι βάζουν και μουσικούλα.
1: Το έχω δει το Sex and the City.
0: Βέβαια. Όλοι βάζουν και μουσικούλα.
1: Στα βίντεο, άμα ναι, θέλεις. Ναι. Ναι, βάζει.
0: Είχε βάλει αναβίση.
1: Ναι, ωραία, και.
0: Εντάξει τώρα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε βάλει αναβίση, σου φαίνεται κανονικό.
1: Και τι έγινε.
0: Όχι, και μπήκε αναβίση και την ευχαρίστησε από κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Το πάλι για σένα, ναι, έβαλε. Του χωρισμού είναι αυτό.
1: Εντυπωσιάστηκα.
0: Ναι, του χωρισμού.
1: Έχω μείνει ένα άλλο.
0: Από το δίσκο Αντίδοτο.
1: Τι λέρε, βέτε.
0: Έχω γνώσεις εγώ.
1: Σπουδαία.
0: Τι με πέρασες. Φοβερό.
1: Καλημέρα, κυρία Ρίτα μας, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πρωινή δροσούλα με 17 βαθμούς, αλλά παιδιά είμαστε χαρούμενοι γιατί ο Όφη μας κέρδισε. Και με περιμένουν. 2-0 κέρδισε. Την αυτή τη Φράιμποχ που μας έλεγε την ομάδα. Ο Όφης είναι 2-0.
0: Χόφενχάιμ.
1: Αυτή είναι Φράιμπουργκ, ναι.
0: Χόφενχάιμ λέγεται.
1: Αυτή ρε παιδί μου, την γερμανική ναι. Τώρα τι είναι. Μπα περιπτώσει 2-0, την πάτησε κάτω. Που μας έλεγε χθες με ποιον μιλούσαμε χθες.
0: Με τον Τάσο.
1: Τον Επιτρόπου.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, με τον Τάσο τον Επιτρόπου μας έλεγε ότι είναι και καλή ομάδα και δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αξιολογότατη ομάδα. Την πάτησε Όφη.
0: Ναι.
1: Τα λέμε κι αυτά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Η ΑΕΚ που βάλε 8 γκολ.
1: Ναι. Έχω ξαναπεί.
0: Στο Πανσεραϊκό.
1: Έχω ξαναπεί τη γνώμη μου γι' αυτό.
0: Τι έχεις πει.
1: Ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματάνε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει να σταματάνε.
1: Τι 8, τι
0: να δηλαδή, σταματάνε.
1: Γιατί,
0: 8-1 έλεξε ο αγώνας.
1: Ξεφτυλί στον άλλον, α πούμε τώρα.
0: Εντάξει, Διονύση, μου μπάλα είναι. Άμα μπορεί να τα βάζει, τα βάζει. Τι να κάνουμε. Έχεις δει, δηλαδή, όταν βάζει, α πούμε, η Μπάγκερν 6 γκολ δεν σε πειράζει.
1: Όχι, με πειράζει.
0: Καλά. Το βρήκατε.
1: Η Μπάγκερν βάζει 6, αλλά βάζουν και οι άλλοι 5-5.
0: Όχι, όχι. Η Μπάγκερν, οι Γερμανοί γενικά δεν σταματάνε ποτέ. Και έχουν ισοπεδώσει ομάδες και
1: ούτε αυτό μ' αρέσει. Θυμάμαι κάποτε που είχα δει. Στα μικράτα μου ήμουνα. Που έβλεπα παγκόσμιο κύπελο και έπαιζε η Ιουγκοσλαβία, τότε ήταν ενία η Ιουγκοσλαβία, με μια αφρικανική ομάδα. Στο 9-1 είπα νησάφι, φτάνει, αφήστε τους λίγο, είναι άλλη κλάση, άλλο πράγμα, σταματήστε. Δεν μ' ακούσατε.
0: Δεν υπάρχει, τους μιλάς στην τηλεόραση.
1: Ναι, μιλούσα στην τηλεόραση. Γιατί και τώρα, εδώ μιλάω.
0: Και εγώ μιλάω.
1: Και τώρα μιλάω.
0: Και εγώ μιλάω.
1: Γιατί τότε με τους δίδυμους πύργους που εξιστορούσαμε προχθές, δεν μιλούσαμε στην τηλεόραση.
0: Πάντα μιλάω.
1: Δεν άκουγε η τηλεόραση. Έχει ακούσει αυτή η τηλεόραση.
0: Εγώ μιλάω. Και είχα και η γιαγιά μου μίλαγε στην τηλεόραση. Όταν έβλεπε λάμψη.
1: Εμένα μια αδελφή
0: του. Μου φωτεινή.
1: Μια αδελφή του μπαμπά μου που είχε πάει στην.
0: Γιατί μην πα, θα σε σκοτώσει.
1: Παιδί μου είχε πάει στην Αμερική. Δεν είχαν τηλεόραση ακόμα στο Λιβάδι. Είχε πάει στην Αμερική και είδε την τηλεόραση. Καθόταν μπροστά στην τηλεόραση και περίμενε να πει καλημέρα ο παρουσιαστής για να ξεκινήσει να τρώει. Αλλιώς δεν έτρωγε. Περίμενε να ακούσει το good morning.
0: Στα αγγλικά. Ήξερε ότι λέει good morning, είναι καλημέρα.
1: Γιαγιά.
0: Πολύ γλώσσα γιαγιά. Λοιπόν, ας τις γιαγιάδες τώρα και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει, να τα κάνουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα.
1: Με ποιο θέμα.
0: Με αυτά που είπε, ήρθε εδώ ολόκληρος πρωθυπουργός. Στον Παναγιώτη το Στάθη. Πώς το λένε. Και είπε πράγματα και θάματα. Γιατί δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι τέλος πάντων. Γιατί
1: και μπορεί να μην τα έχετε ακούσει, να μην τα έχετε παρακολουθήσει ή ακόμα και αν τα έχετε ακούσει, εμείς
0: μόνο.
1: Πρέπει να τα αποκωδικοποιήσουμε.
0: Δεν είπε μόνο για τα καύσιμα, είπε και για άλλα πράγματα.
1: Δεν
0: για
1: είπε για τα
0: πολιτικά.
1: Για τα μήλα στο Βόλο, είπε άλλα πράγματα. Λοιπόν, ναι. Η Γεωργία Σκίτση θα μας πει.
0: Η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ, διότι παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό τη συνέντευξη. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήσουν μέσα όταν δινόταν η συνέντευξη, όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, λέω, ρωτάω.
2: Ήμουνα πάνω.
1: Ήσουν... όχι μέσα, ήταν πάνω. Εντάξει, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε λοιπόν, τι ειδήσεις έβγαλε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτά που αφορούν όλους μας και δεν είναι άλλα από τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
2: Δεδομένως όλες αυτές τις ενεργειακές κρίσεις και ότι βλέπουμε ήδη τις τιμές σε τι κατάσταση και πώς εξελίσσονται, αυτό που είπε στο κεντρικό δελτίο του Ethnews ο Πρωθυπουργός είναι ότι την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε εξαγγελίες για σημαντική στήριξη από την κυβέρνηση αλλά και από τα δικαστήρια. Όπως είπε, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι.
1: Αυτό να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι έκλεισε στο 1,75. Θα ξεκινήσει στη χαμηλότερα από όπου, από όπου έκλεισε πέρυσι.
0: Γιατί αν το προθυμηθευόμασταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης με τις τιμές που είναι τώρα.
1: Δύο και.
0: Θα ήταν 2 και. Ναι.
2: Και αυτό που δεσμεύθηκε είναι ότι ακριβώς θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75. Παράλληλα, προανήγγειλε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Αυτά να πούμε ότι την προσεχή εβδομάδα, στις αρχές εβδομάδας θα εξειδικευθούν, όπως πάντα γίνεται, από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Και επαναφορά στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και το τελευταίο, επέκταση στο ντίζελ και τον Οκτώβριο της επιδότησης.
1: Ντίζελ κίνησης. Στο ντίζελ κίνησης. Ναι. Βενζίνη τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν είπε ότι είναι τρίτο.
2: Για βενζίνη δεν είπε.
0: Ναι, όχι, όχι. Είπε ότι η προτεραιότητα είναι το θέρμανσης.
1: Εμείς που έχουμε πιάμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, δηλαδή τι.
0: Εσύ είπε ότι δεν θέλει να κρυώσει ο κόσμος. Καταρχήν δεν ρίχνει εκεί το βάρος και περιμένει. Περιμένει από ό,τι κατάλαβα.
1: Μήπως
0: κάτι να γίνει
1: ευρωπαϊκό.
0: Από την Ευρώπη, ναι. Αυτό. Γιατί αλλιώς είπε ότι δεν θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν είναι η θέση του, πάγει αυτή.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν θεωρητικά και κάποιες αναστολές από την Ευρώπη, ή τουλάχιστον αυτό εκεί το έριξε. Ότι αν για να υπάρξει τέτοια,
0: ναι,
1: απόφαση πρέπει να, είναι, να έχει ευρωπαϊκή ομπρέλα, ας πούμε, τροποντινά.
0: Ναι.
1: Αυτό κατάλαβα,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
2: Έτσι το είπε, ούτως ή άλλως, δεδομένου ότι τον Οκτώβρη είναι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα είναι επιτόπιτος, γιατί δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες.
0: Ναι, ναι.
2: Όλες έχουν, ναι, προβλήματα.
1: Απλά δεν έχουν όλες οι χώρες ή όλες οι περιοχές των χωρών της τον ίδιο χειμώνα. Δηλαδή δεν έχει τον ίδιο χειμώνα η Κρήτη με τη Φλόρινα. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει και ένα περιφερειακό κριτήριο στις όποιες αποφάσεις. Αυτό θέλω να πω.
2: Και περιφερειακό και του ακριβώς πόσο. Και είναι πιο βόρεια και σε εμά. Και εδώ ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει να κρυώνουν.
1: Μα παιδί μου, προχθές βγάλαμε ότι έχουν αρχίσει να προμηθεύονται ξύλα.
0: Βέβαια.
1: Το πρώτο είναι αυτό. Ναι.
2: Τώρα, αυτό όλο, αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, τις εντάσσει στην ευρύτερη οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώθηκε τον ίδιο στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ότι εδώ εμείς δεν πηγαίνουμε, και αυτά που ανακοινώσαμε ήταν ελεολογισμένα. Θυμάστε που έλεγε μήνα-μήνα ποιος θα παίρνει τι, αλλά πάντα στα περιθώρια που αντέχει η χώρα και εξηγώντας ότι ακριβώς επειδή ασκούμε αυτή την οικονομική πολιτική έχουμε δυνατότητες έκτακτης καταστάσεις να μπορούμε να δίνουμε ανάστηση.
1: Ναι. Δεν έχουμε απλώς το σεντόνι περισσότερο τα πόδια μας. Αυτό, τέτοιο πράγμα.
2: Ναι,
1: αυτό.
2: Σε αυτή τη λογική. Τώρα, ότι και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευρύτερη αναταραχή και ότι δανείζεται η χώρα μας φθηνότερα. Για παράδειγμα, και έδωσε και τα παραδείγματα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Θυμίζω την κριτική που είχε δεχτεί η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα και το γεγονός ότι αποπλήρωσε γρηγορότερα.
1: Α, έχει την προώρη αποπληρωμή, ναι.
2: Ναι, ναι, δημοσίου χρέου. Και σου λέει τώρα δείτε που έχουν φτάσει τα επιτόκια και ότι που μας κατηγορεί το δεύτερο διάστημα, ενώ αν δεν το είχαμε κάνει, καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε αυτό για τη χώρα και σε σχέση με αυτό το σημαντικό θέμα του δημοσίου χρέους. Τώρα, στα ευρύτερα πολιτικά, νομίζω το άνοιξε λίγο περισσότερο, με ποια έννοια το λέω. Ότι εδώ πια εξήγησε, το έχει πει, τα περιευσεγραμμία τα έχουμε ακούσει.
0: Ναι,
2: είναι,
0: ναι,
2: σταθερά, ναι, ο, ναι, ίδιος και η Νέα Δημοκρατία ότι επιδιώκει στις επόμενες εκλογές στην αυτοδυναμία. Όμως εδώ, αν το θέλετε, το πήγε και ένα βήμα παραπέρα, υπό την έννοια ότι ναι, εμείς που θα μπορούσαμε δυνητικά να συνεργαστούμε με το Πασόκ, το Πασόκ έχει κλείσει την πόρτα και το Πασόκ δεν θέλει. Και μάλιστα είπε και αυτό το, έτσι, με ένα σκοπτικό τρόπο ότι στις εκδηλώσεις για την 3η Σεπτεμβρίου μόνο μπλουζάκια αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία που δεν είδαμε. Και παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει κλείσει την πόρτα το Πασόκ. Πώς είπε όλοι.
1: Έφερε και το παράδειγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έφερε και το παράδειγμα της συνταγματικής αναθεώρησης πάνω σε αυτό και στο πεδίο συγκλήσεων,
0: ναι,
1: που δεν υπάρχουν επί της ουσίας. Αυτό.
2: Ναι. Ναι, είπε ότι. Ναι, αυτό αποτυπώθηκε ακριβώς και στη δεύτερη αυτή ψηφοφορία τώρα που έχει. Ναι, είπε χαρακτηριστικά ότι μόνο μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία που δεν βγάλανε. Γιατί πιστεύει. Τώρα, ρωτήθηκε από τον Παναγιώτη Στάθη, επειδή και αυτό ακούγεται, θα μπορούσατε για παράδειγμα να συνεργαστείτε, αν δεν βγαίνουν τα κουτιά για αυτοδυναμία με τον κύριο Μεβελόπουλο ή με την κυρία Λετροπούλου. Εδώ απάντησε κατηγορηματικά, θα έλεγα. Καμία περίπτωση.
1: Ήταν από τις πιο κοφτές και σύντομες απαντήσεις. Δηλαδή δεν το εξήγησε, δεν το ανέλησε, δεν το αυτό. Όχι, τελεία. Δηλαδή,
0: ναι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Αυτό,
0: τέλος,
1: αυτό.
0: Τέλος.
1: Καμία περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση και ότι στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, όταν ρωτήθηκε, είπε ξαναρωτήστε με όταν κάνει κόμμα. Δηλαδή θα μιλήσει. Θέλω να πω.
1: Αυτό είναι ή μήπως θεωρεί ότι μπορεί και να μην κάνει κόμμα τελικά?
0: Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Δεν το ξέρω.
2: Έχει, απλά να σας πω, το προηγούμενο διάστημα και μετά θυμίζω από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ρωτήθηκε τίμωνα για τον κύριο Σαμαρά. Και που εκεί έτσι είχε πάει και ένα βήμα περισσότερο, υπό την έννοια ότι είχε πει ότι ελπίζω να μην κάνει ένα βήμα τέτοιο που θα δημιουργήσει πλήγμα στην παράταξη, να μην το ξανακάνει.
0: Ναι.
2: Και είχε συζητηθεί αυτό, αυτή η τοποθέτησή του. Εδώ τώρα, και αυτό εδώ είναι το ρεπορτάζ,
0: ναι,
2: ότι ακριβώς μετά από αυτή τη συνέντευξη τύπου, η οποία συνέχεια τροφοδότησε και το δημόσιο λόγο, σε τι ακριβώς γίνεται και πόσο υπάρχει μια κλιμάκωση από πλευράς του σχέση με τον πρωθυπουργό, αποφασίστηκε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να μου, όταν ρωτούσα, να μου λένε ότι εμείς θα ξανατοποθετηθούμε, αυτή τη στιγμή θα ανακοινωθεί. Το είδαμε λοιπόν χθες και στη συνέντευξη αυτή από τον Πρωθυπουργό, υπό το σκεπτικό ότι εδώ θέλουν να, με μία έννοια, εκτεθεί, να το πω εγώ, τι σημαίνει αυτό, του να ανακοινωθεί το κόμμα, τα στελέχη και η διακήρυξη.
0: Ναι.
2: Οι αρχές, οι βασικές αρχές,
0: ναι,
2: να το
0: ναι,
2: πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή να υπάρχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και τότε έχουν αποφασίσει στρατηγικά ότι θα απαντούν. Γιατί τώρα ούτε στελέχη συγκεκριμένα υπάρχουν, ούτε πλαίσιο. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκτίμηση σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Αυτό είναι εκτιμήσεις και αρθρογραφία.
0: Αλήθεια, είναι ο Σαμαράς και αντί και ο Τσούτσιας.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι. Υποτίθεται, έχουν, ναι, έχουμε δει και τα πρόσωπα.
0: Αλλά, αυτό είναι ένα δεν βγαίνει να μιλήσει.
1: Γι' αυτό λέω, ναι, γι' αυτό λέω ότι μέχρι τώρα έχουμε μία φιλολογία, ας πούμε, δεν έχουμε, ναι, κάτι χειροπιαστό.
2: Ναι. Λίγα από τα πρόσωπα που έχουν αρχίσει το τελευταίο διάστημα και βγαίνουν στα κανάλια, ω ενό του συνεργάτη και εκπρόσωπο. Εκπρόσωπος του ο κύριος Τσούτσιας, ο κύριος Αλμάς, ο οποίος ο ίδιος έχει πει ότι εγώ θα κατέβω,
0: ναι, ναι,
2: μαζί με τον κύριο Σαμαρά, ο ανεξάρτητος ενός βουλευτή. Έχουμε δει τον κύριο Σκορδά, έχουμε δει κάποια πολιτικά πρόσωπα, τα οποία πολλά από αυτά είναι ενεργά σε πολιτικό επίπεδο, ενώ δεν κατέχουν κάποια θέση ή, όπως είπα, ανεξάρτητος βουλευτής ο κύριος Αλμάς. Πάντως έχουμε δει λίγα.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι, δεν είναι, το θέλετε, πιο οργανωμένο όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Άρα η λογική του είναι ότι όταν και αν ανακοινωθεί, εμείς θα τοποθετούμαστε επί συγκεκριμένου και το βασικότερο επί των θέσεων. Γιατί ούτε θέσεις υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Γιατί θυμίζω, δεν είναι το ίδιο, γιατί εδώ μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που έχει κυβερνήσει. Αλλά θυμίζω, σε σχέση με το σκεπτικό, αν το θέλετε, ότι η κυρία Καρφιανού το προηγούμενο διάστημα και πριν από, από τις διακοπές, δεν υπήρχαν όμως συγκεκριμένες θέσεις. Άλλοι λέγανε ότι υπάρχει μια στροφή προς τα πιο δεξιά. Άλλοι όχι.
1: Έχει σημασία αυτό που λες, έχει σημασία ότι σε θέσεις που διατυπώνονται, για παράδειγμα για τα εθνικά θέματα, εκεί υπάρχει άμεσα απάντηση. Αμέσως βγαίνει η απάντηση σε οποιαδήποτε τοποθέτηση, για παράδειγμα επί εθνικών θεμάτων. Γιατί επί άλλων θεμάτων δεν έχουμε δει, ή επί ενός βιβλίου που και εκεί υπήρξε απάντηση,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την Υπουργό Παιδείας, για παράδειγμα. Γι' αυτό αυτό εξηγεί αυτό που λες, το ρεπορτάζ που λες, ότι μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις εκεί πάνω θα απαντάμε πια. Αλλά όταν τις ακούσουμε. Εάν και εφόσον τις ακούσουμε.
2: Άρα λοιπόν σε αυτό το επίπεδο είμαστε και σε αυτό και ολοκληρώνοντας να πω ότι εδώ επιμένει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Νέα Δημοκρατία στην διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας,
0: ναι, ναι,
2: με ποια, αν το θέλετε, όπλα. Το γεγονός ότι εδώ μέσα και ο ίδιος και σε προσωπικό επίπεδο, ότι εδώ έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, ότι κλείθηκε να διαχειριστεί κρίσεις, ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο, και εδώ έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη, ότι το σχέδιο αυτό και η επιδίωξη του να υπάρχει μια καλύτερη μέρα για όλους τους πολίτες, όπως λένε, με ένα όραμα για το επόμενο διάστημα, έχει συνέχεια. Δηλαδή, εμείς έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, για παράδειγμα, χθες θυμίζω ήταν η εκδήλωση στο ελεγκτικό σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση και την αναβάθμιση. Είχαμε και στην εκπομπή τον κύριο Μπούγα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος μας εξηγούσε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι με βάση στο ελεκτικό συνέδριο, λέω.
0: Για να μην σε κλείσουμε απότομα, ναι, γιατί είναι 7:30 και δεν θέλουμε να σε αφήσουμε έτσι, γιατί έχουμε να σε ρωτήσουμε. Μείνε, να πάμε σε τίτλους και να επιστρέψουμε. Καλά. Καλά, δεν το είπα αυτό το πράγμα, τώρα μην το κόψουμε απότομα.
1: Καλέ, σοφά.
0: Το ξέρω, Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους τίτλους και επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική στήριξη ώστε να ανακοπεί η άνοδος της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης πριν από την έναρξη της νέας περίοδου διάθεσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη ύλη συνέντευξή του μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Στόχος η τιμή εκκίνησης να κινηθεί πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει πέρυσι τον Απρίλιο. Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρονών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο που επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθησαν 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά. Άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες. Ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Συζητούσαμε με την Γεωργία Σκιτζή για το τι έγινε χθες με την συνέντευξη. Τι ειδήσεις έβγαλε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στο Earth News, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Είχαμε μείνει στα του Σαμαρά, τα ξεμπερδέψαμε, τα τελειώσαμε του Σαμαρά. Άλλα μηνύματα έστειλε, κάτι διαφορετικό.
6: Ναι, δεν μπορεί να καρφώσει ανάποδα. Σαν τον Τζόρνταν.
5: Ότι θα ήθελε να καρφώνει.
6: Θα ήθελε, ναι, και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ λόγω. Είναι και ψηλό. Εγώ δεν είμαι πρωτομπόη. Το είπε αυτό το πράγμα σκοπτικά, γιατί αναφερόταν, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Έτσι δεν είναι, Γεωργία.
5: Εσύ θα τα πει.
6: Ναι, ήταν και αυτό. Γεωργία ήθελα να μιλήσω.
5: Ήθελε να κάνει πάσα. Ήθελε να κάνει πάσα για να καρφώσει εξηγητή. Καλό. Ναι, μ' άρεσε.
7: Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι επιμένει. Το Πασόκ επιμένει ο κύριος Ζανδουλάκης ότι θέλει να είναι πρώτη έστω και μία ψήφο διαφορά. Ναι. Και σου λέει εδώ, εντάξει, ναι, γι' αυτό το είπε. Και εγώ θα ήθελα να καρφώνω, αλλά δεν μου βγαίνει. Ναι. Δεν μου βγαίνει, λέει, και παλιότερα, όταν ήμουν και πιο νέος. Δεν μου βγαίνει τώρα. Αλλά εντάξει, τόσο ότι είναι μια στρατηγική που ακολουθείται, όπου εδώ δεν θα μπορούσε ούτε με 4 ή 5 κόμματα να γίνει κυβέρνηση έτσι όπως.
5: Εγώ κρατάω πάντως από αυτό το σημείο της συνέντευξης που είπε ότι τελικά κριτής είναι ο λαός, γιατί μεταξύ των προεκλογικών και των μετεκλογικών υπάρχει ένα ενδιάμεσος σταθμός, και αυτό είναι η ψήφος των πολιτών, οι οποίοι αυτοί θα δείξουν την κατεύθυνση που θέλουν. Εγώ το αποκωδικοποιώ ότι αν για παράδειγμα ένα 31-32%, ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, έτσι, αν ένα 31-32% ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν κάποιες δημοσκοπίες για παράδειγμα, σημαίνει ότι ένας στους τρεις θέλει την Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, και αν οι άλλοι έχουν 15, 16, 12 ή 10, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε, οπότε τότε αλλάζουν και τα κόζια που λένε.
7: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά το πλαίσιο, και αυτή είναι και η επιδίωξη από το θέλετε, και με το σκεπτικό κιόλας ότι έχουν και και στους επόμενους μήνες να συνεχίσουν το κυβερνητικό έργο έτσι όπως το έχουν θέσει με συγκεκριμένες προτεραιότητες και εκτιμούν ότι θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά τους.
6: Ναι.
7: Έτσι λοιπόν αναμένεται να κινηθούν και σε κάθε περίπτωση θα δούμε και το επόμενο διάστημα, αλλά να βάζοντας προτεραιότητα όπως είδαμε και με αυτά τα έκτακτα μέτρα που κλείθηκε να λάβει τώρα η κυβέρνηση για την θέρμανση όπως λέγαμε, αλλά πέραν του έκτακτου χαρακτήρα του να είναι εκεί και δίπλα στους πολίτες όσο είναι αυτό εφικτό δημοσιονομικά, να εξελιχθεί από πλευράς του ποιες προτεραιότητες έχουν τεθεί σε όλα τα πεδία όμως. Δηλαδή όσον αφορά στις υποδομές για παράδειγμα ή στο κομμάτι της ψηφιοποίησης του κράτους και εκεί συνεχίζουν. Είναι αυτό που έλεγα πριν την διακοπή, πριν πριν τους κύκλους, ότι εδώ για παράδειγμα χθες συζητούσαν για την ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη. Δηλαδή γίνονται ενδεχομένως κάποια βήματα τα οποία επειδή δεν αφορούν άμεσα όλους τους πολίτες, εδώ γίνεται μεγάλο έργο στο κομμάτι αυτό για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, κάτι που αποσχολούσε πολλά χρόνια τη χώρα, που κατά επέκταση βεβαίως και τους πολίτες, διότι όταν έχεις ένα θέμα και θέλεις να βγει γρήγορα μια δικαστική απόφαση.
5: Και κάνει 10 χρόνια.
7: Και έκανε πόσα χρόνια να βγει και πόσο αυτό και στο κομμάτι, αν το θέλετε, του να επενδύσει ή του να θέλει κάποιο.

0: Για δεν πάω ποτέ να κάνω επένδυση. Θέλω να πω ότι άπτεται και με αυτόν τον τρόπο των επενδύσεων. Δεν είπαμε καθόλου το κομμάτι των εθνικών, όπου έστειλε πάλι το μήνυμα ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, αλλά όχι να χωρίσουμε, δεν έχουμε, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά αυτό. Δεν δεχόμαστε και από κανέναν.
1: Ναι. Κύριε Γαλλοέ, θα δεχτούμε και απειλές. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια προετοιμασία στο επιτελείο του Πρωθυπουργού για το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Δευτέρα θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο. Έχει ένα πλουσιότοπο και πικρότοπο, θα έλεγα, πρόγραμμα. Υπό την έννοια ότι θα δει και τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας εκεί στο Σαν Φρανσίσκο και Έλληνες ομογενείς. Στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, βεβαίως, όπου θα μιλήσει στον ΟΗΕ, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την προσεχή 5η στις 24 Σεπτεμβρίου. Και γιατί το λέω αυτό? Και γιατί ρωτήθηκε για το αν έχει κληθεί με κάποια συνάντηση.
0: Με τον Ερντογάν.
1: Με τον πρόεδρο τη Τουρκία ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι και με βάση τα προγράμματά μας. Και εντάξει, θα μπορούσε ενδεχομένως.
0: Να σου πω, να σου πω. Θα πας Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια και όλα αυτά. Γιατί?
1: Γιατί θα είναι ο εξαιρετικός διπλωματικός μας συντάκτης, ο Νίκος Μελέτης.
0: Μάλιστα.
2: Θα ξυπνάμε το Μελέτη.
0: Ναι.
1: Και οι συνάδελφοι ανταποκριτές από την...
2: Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν...
0: Τώρα, επειδή λέγαμε και γι' αυτό το κλείσαμε αυτόν τον τρόπο και με τα εθνικά κτλ., έχει ένα ενδιαφέρον, επειδή σας λέγαμε χθες για τις μετακινήσεις, ας πούμε, των στρατευμάτων των τουρκικών που ήρθαν απέναντι από τη Σάμο κτλ. Εξακολουθεί και απασχολεί κάποιος. Τόσο όσο θα έλεγα εγώ. Χθες είχαμε και ένα καινούριο στοιχείο. Είχαμε συνεκπαίδευση Ελλήνων και Ισραηλινών σε επίπεδο θάλασσας. Των πολεμικών ναυτικών του Ισραήλ και της Ελλάδος, το οποίο έχει την σημασία του στη στιγμή που γίνεται.
2: Ήρθα να τους δείξουμε πράγματα.
0: Αυτή
2: η συνεκπαίδευση. Εμείς το έχουμε πολύ αυτό.
0: Έχουν και αυτοί.
2: Εντάξει, εμείς το έχουμε πιο πολύ. Στη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Είμαστε θαλασσινός, δηλαδή.
0: Τέλος πάντων. Έχει το ενδιαφέρον του πάντως και αυτό, ειδικά στη συγκυρία στην οποία γίνεται. Όταν υπενθυμίζουμε ότι το κύριο πράγμα το οποίο λένε οι Τούρκοι απέναντι είναι ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας με Ισραηλινά οπλικά συστήματα. Πού το κάνουμε δηλαδή, πού γίνεται? Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη από τη Φλόρινα. Εμείς λέει που έχουμε και γέρους και μωρά. Πρωί και βράδυ ανάβουμε ήδη.
2: Παιδιά, το ξέρουμε.
0: Σκεφτόμαστε πώς θα βγει ο χειμώνας, ειδικά τώρα που ο νομός πλήττεται και από τη μάστιγα της ενεργίας.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας από τη Ριζούπολη. Να έχετε καλά, μια καλή μέρα. Έχει γενέθλια η κυρία Σουλτάνα σήμερα.
2: Χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε όλοι, την κυρία Σουλτάνα, ναι. Βέβαια.
0: Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς. Με 11 βαθμούς παρακαλώ και μας έφυγε καλό πουσουκού.
2: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι θες.
2: Άσχετο τώρα με όλα αυτά που λέμε. Διάβαζα για το Verstappen.
0: Τι διάβαζες?
2: Για το Verstappen.
0: Γιατί διάβαζες για το Verstappen?
2: Γιατί έκανε, λέει, 100 προσπεράσεις με go-kart σε 14 γύρους και τερμάτισε πρώτος.
0: Έχεις
2: πάει go-kart, έχεις κάνει.
0: Ό,τι διαβάζει ο καθένας καλό είναι, αλλά μέχρι ενός ορίου. Αλλά δεν ήξερα ότι θα διάβαζες για τον Verstappen.
2: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, επειδή έχω πάει
0: και εγώ. Βέβαια, έχω και πάει go-kart.
2: Πρόσεξε.
0: Επειδή έχω πάει εγώ κάτω εκεί στο καλαμάκι που είχε βγει στο.
2: Ωραία. Ναι. Άκου, έχω πάει και εγώ σε go-kart. Σκέψου λοιπόν να μου πεις, πάμε να κάνουμε go-kart. Πάμε.
0: Πάμε
2: και πάμε. Ναι. Πρόσεξε, πάμε. Ναι. Και καθόμαστε εμείς. Και βλέπουμε έναν τύπο να προσπερνάει και να σου πω κάτι. Και 30 βάλουμε του Verstappen, α πούμε. Να σου κάτσει ο Verstappen.
0: Δεν έρχεται εδώ στις δικές μας. Καταρχήν.
2: Πάει στα γκοκάρτ και κομπλάρει τον κόσμο.
0: Εκεί που πηγαίνει ο Verstappen, καταρχήν δεν έχουν κόφτες στην ταχύτητα. Εδώ θυμάμαι στα δικά μας τα γκοκάρτ, εκεί που πηγαίναμε στον Άγιο Κοσμά, που είχαν κόφτη. Και άμα ξέραμε καλά, κάποια στιγμή είχαμε πιάσει επαφές με τον τύπο του, λέγαμε άσε λίγο γκάζι παραπάνω, ρε παιδί μου. Μια βαλβίδα πήραζε λίγο.
2: Ναι, ναι.
0: Και το δικό μας έτρεχε πιο πολύ.
2: Αλήθεια, έκανε τέτοια.
0: Αμέ, έκανε τέτοια. Ήμουν γκαζιάρη όταν ήμουν μικρό, ήμουν γκαζιάρη. Τώρα, τώρα λέω μόνο ψωμιάτης, λέω ότι είμαι καζιάτης, αλλά τέλος πάντων. Παρασκευούλα λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Μας έρχεται ο κύριος Δημήτρης, ο φίλος μας, ο αδελφός του κυρίου Γιώργου από την Εγνατία.
2: Α, καλημέρα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Ναι. Βέβαια.
0: Τι άλλο διάβασες?
2: Πολλά διαβάζω τώρα κάθε μέρα, Διονύση.
0: Είδες αυτή την τύπησα, την έβλεπα και πριν και στις συνδέσεις. Πού είναι φτιστή η Τζένιφερ Λό?
2: Ναι, ρε, εσύ Διονύση, Τζέι Λό.
0: Η Τζένιφερ, η Λό.
2: Αυτή είναι Τζένιφερ. Η άλλη, η κανονική είναι Τζένιφερ.
0: Και την κανονική Τζένιφερ την έλεγε

0: κύριο Τσακαλώτο, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Άλλο αυτό που λένε ο Τσακαλώτο. Τη λένε Τζένιφερ.
0: Τζένιφερ Λόπερ την έλεγε. Τζένιφερ Λόπερ.
1: Αλλά η Τζένιφερ. Ναι. Γιατί του άρεσε πολύ η Σκάρλετ Γιόχανσον.
0: Με την ήθελε ραντεβού.
1: Την ήθελε πολύ τη Σκάρλετ. Είχε έρωτα μεγάλο.
0: Σε ποιο κόμμα είναι τώρα ο κύριο Τσακαλώτο. Κατάλαβε. Να τι παθαίνει.
1: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Τώρα που είπα για κόμματα αυτού του χώρου, εν πάση περιπτώσει. Θύμωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί?
0: Γιατί επειδή χθες λέγαμε, το λέγαμε και χθες το πρωί στην εκπομπή, ότι η κυρία Γεωργοβασίλη πηγαίνει προς το αυτό, προς το Ελλάς, λέει δεν έχει παραιτηθεί, δεν έχει παραδώσει την έδρα. Την έχει παραδώσει η κυρία Γεωργοβασίλη. Πώς πηγαίνει σε άλλο κόμμα.
1: Με έξω φρενών.
0: Και όχι μόνο αυτό. Έλεγαν κιόλας οι κύκλοι. Προσέξτε το τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κύκλους. Οι κύκλοι αυτού του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν για παράδειγμα ότι. Δηλαδή ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου. Λέγανε ότι έτσι θα αποκαλυφθεί, λέει, ότι αν πάει όντως χωρίς να παραδώσει την έδρα κυρίου Γιώργου Βασίλη, ότι πίσω ενερχιστρωτής όλων αυτών που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Τσίπρας.
1: Τι λες.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα θα.
1: Σταμάτα.
0: Έλα, ναι. Πες το μου.
1: Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Όχι.
0: Δηλαδή,
1: όχι.
0: 17 Απριλίου, χθες. Απριλίου λέω. 17 Σεπτεμβρίου κατάλαβαν οι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι πίσω από όλο αυτό το πράγμα ήταν ενορχιστρωτής ο κ. Τσίπρας.
1: Εγώ άκουσα όμως και υποστηρικτές της.
0: Όχι, είχε ενδιαφέρον.
1: Περίμενε. Ναι. Άλλο, αυτό είναι αποκάλυψη τώρα.
0: Είναι αποκάλυψη.
1: Δεν
0: το λέω εγώ, το λένε οι κύκλοι που το λέγανε χθες το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί οι κύκλοι. Δεν το λέω εγώ, παιδιά. Αφήστε την προσωπική μου εκτίμηση, τι πιστεύω εγώ. Λέω τι λένε οι κύκλοι. Αυτό.
1: Τους έχω κι εγώ, μου τους στείλανε.
0: Τους τεκύκλους.
1: Έκανα κύκλους γύρω από τον εαυτό μου εκείνη την ώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ άκουσα χτες το βράδυ κάποιους.
0: Ποιους?
1: Κάποιους.
0: Ναι. Α, δεν θες να μας αποκαλύψεις.
1: Όχι κύκλους.
0: Ναι.
1: Που υπερασπίζονταν την κυρία Γεροβασίλη.
0: Ναι.
1: Και λέγανε, ποιος ήταν αυτός που κράτησε το κόμμα όρθιο.
0: Ποιος?
1: Η Γεροβασίλη.
0: Ποιο κόμμα κράτησε όρθιο?
1: Επί Κασελάκη.
0: Δηλαδή είναι όρθιο το κόμμα.
1: Επί Κασελάκη,
0: δηλαδή...
1: ναι, ναι.
0: Αυτό. Η είδηση είναι ότι θεωρούν ότι το κόμμα είναι όρθιο.
1: Εντάξει, όταν εσείς ήσασταν με τον Κασελάκη και εκείνη ήταν απέναντι.
0: Ναι. Μα το Κασελάκη τον είχε ψηφίσει το λαός. Ο λαός του κόμματος.
1: Δεν έχει, δηλαδή, έτσι λένε τώρα αυτοί, αυτοί που είναι με το.
0: Και τον εκπαραθύρωσαν με το συνέδριο που έγινε σε κέντρο διασκεδάσεως στο δεύτερο υπόγειο με πόρτα στην πόρτα. Να μην αφήνουν να μπαίνουν
1: αυτού. Δηλαδή, φτάνει πια να χτυπάτε αυτό το πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Τη Γεροβασίλη.
0: Ποιο τον είπε, την υπερασπίζοντα.
1: Διάφοροι τώρα που έβλεπα χθες το βράδυ.
0: Πού το έβλεπε χθε το βράδυ τέτοια πράγματα.
1: Τι να κάνω.
0: Έχω μια σειρά.
1: Λες να το βλέπα στον ύπνο μου.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μπορεί να το βλέπα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Αυτά τα βλέπει για. Καλά λέει η Κόντου. Για να ανανουριστεί.
1: Τι να ανανουριστεί. Τσίτωσα εκείνη την ώρα.
0: Τσιτώνει με αυτά.
1: Βέβαια τσιτώνω. Με όλα αυτά τσιτώνω εγώ. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιώργο, ο αδελφό του Δημήτρη, που είναι στην Εγνατία με 17 βαθμού καθαρό ουρανό και μέτρια κίνηση. Στέλνει φιλιά στον αδελφό και στη μαμά. Όλη η οικογένεια μας ακούει.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Και τα δύο αδέλφια και η μαμά, φαντάζομαι.
1: Τι χαμούλης γίνεται.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Και μας λέει κιόλας, μη μου τους κύκλους τάρατε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό με τους κύκλους, εντωμεταξύ.
1: Οι κύκλοι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κύκλοι, έχει κύκλους. Όλοι έχουν κύκλους. Τετράγωνα δεν έχει κανείς.
0: Άλλο σχήμα γεωμετρικό, κάτι. Ναι. Κόλουρο κόνο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Ωραίος ο κόλουρος κόνος,
0: μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Είπες τώρα.
0: Ναι. Δεν έχει κανένας. Ναι.
1: Όχι, δεν έχει. Μόνο μάλιστα. Κύκλους έχουν όλοι. Μάλιστα. Είναι μπανάλ.
0: Μπανάλ.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, το λύσαμε γι' αυτό. Άλλο.
1: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
0: Τι γίνεται. Από τώρα θα δούμε, αφού είναι και 46 ακόμα.
1: Να μην τους πω τους ανθρώπους. Μπορεί να θέλουν να φύγουν 8 η ώρα, 8 παρα 5 από το σπίτι τους, ας πούμε.
0: Και άμα κάποιοι ήθελαν να φύγουν 7 και 35 και δεν τους λέγαμε και 7 και 35.
1: Όχι, αποκλείται να θέλει κάποιος να φύγει 7 και 35. Δεν είναι ωραία ώρα.
0: Τέλος πάντων, για όποιον θέλει να φύγει τώρα, πες
1: λοιπόν,
0: την κίνηση.
1: Αν θέλετε να φύγετε τώρα, θα έχετε πρόβλημα αν κινήσετε στο ποτάμι.
0: Τους βοηθάει.
1: Στο Κηφισό. Δηλαδή, γιατί έχει πρόβλημα.
0: Μην πάτε ποτάμι.
1: Έχει πρόβλημα. Λίγο πιο πάνω από τη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα ανόδου δηλαδή, μέχρι και πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά δεν είναι καλά ακόμα, γι' αυτό το λέω. Ναι. Στο ρεύμα καθόδου όμως έχει πρόβλημα από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και. Μέχρι το Ρέντι.
0: Το
1: μέχρι το Ρέντι, παιδιά. Η κίνηση γι' αυτό έκανα.
0: Παιδιά, έχει κίνηση μέχρι το Ρέντι. Πλά.
1: Θα πούμε όλα τώρα. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ποσειδόνος, διότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του Έδεμ. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Δύο τροχιά έχει. Ένα πριν το Έδεμ και ένα μετά. Mm. Ξεκινάει λοιπόν η κίνηση από το ύψος.
0: Και χθες είχε στο Έδεμ. Συνέχισε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει, ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του παλαιού Φαλήρου και φτάνει μέχρι και μετά το Έδεμ. Είναι, είναι πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση. Όπως επίσης έχει και στο ρεύμα προς Πειραιά, πάλι στο, στην Ποσειδόνος, από εκεί που καταλήγει η Αλίμου, ναι, μέχρι και την Πικροδάφνη. Περίπου, ναι, σκεφτείτε. Ναι. Θα το ξέρετε τώρα αυτό το σημείο. Δεν γίνεται να μην το ξέρετε.
0: Μα βέβαια, την Πικροδάφνη δεν την ξέρετε.
1: Εντάξει, τώρα τι να πω. Λοιπόν, η Βουλιαγμένη είναι.
0: Η Μαυροδάφνη
1: καλή,
0: είναι ωραία. Η Πικροδάφνη, εντάξει.
1: Η Ηλιοπόλεως είναι χάλια. Η Βουλιαγμένη όμως είναι καλή ακόμα. Η Μάχη Σαν Αλάτου είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο της.
1: Η Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα μόνο. Η υπόλοιπη είναι μια χαρά. Στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Νέου Κόσμου, όπως πάντα, όπως κάθε πρωί, έχει κίνηση. Η Αρδιτού μαύρα χάλια. Η Μεσογείων έχει σημεία πολύ δύσκολα. Η Κηφισίας είναι αυτή. Ποια Μεσογείων, Χρυσίου? Λοιπόν, η Κηφισίας.
0: Μιλάει στον εαυτό σου, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι. Βάζω τέτοιο. Ναι. Από το ύψος της Κατεχάκη, στο ρεύμα προς τα πάνω, προς Κηφισιά. Λοιπόν, από την Κατεχάκη μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες και έχει και πρόβλημα από τη Ριζάριο, στο ρεύμα καθόδου, μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου στην Αγία Βαρβάρα, μετά ανοίγει λίγο και μετά ξανακλίνει από την Κατεχάκη και κάτω. Εκεί που πας κάτω από την υπόγεια που έχει τη γέφυρα.
0: Μου κάνει σχήμα με το χέρι της. Πώς περνάς κάτω από την ανισόπετη, κατάλαβα.
1: Μεγάλο πρόβλημα έχει η Μεσογείο στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Κολαργού μέχρι και το νομισματοκοπείο. Αλλά κατά τα λοιπά είναι καλή η Μεσογείο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Τη Θεσσαλονίκη θα την πείσει.
1: Αφού έλεγα την.
0: Λοιπόν, μέχρι να πει στη Θεσσαλονίκη να πω εγώ το μήνυμα του κυρίου Γιώργου. Πάλι λάθος είστε, κύριο Γιώργο. Λέει καλημέρα για να νούρισμα η κυρία Σερέτη βλέπει Μαρινάκη Μητσοτάκη. Κάνετε λάθος.
1: Δεν έβλεπα
0: το έχει. Περίμενε, παιδί μου. Ναι. Θα απαντήσω εγώ. Κάνε βρε στη Θεσσαλονίκη.
1: Τη βρήκα εγώ.
0: Έχει καζέτα και κάνει υπνοθεραπεία. Είχατε δει τον Τσάντλερ στα Φιλαράκια που έβλεπε για να κόψει το κάπνισμα. Έτσι κάνει υπνοθεραπεία με μία καζέτα.
1: Ναι.
0: Κύριε Γιώργο.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Ακούστε ναι. Να δείτε.
0: Πες για τη Θεσσαλονίκη, παιδί μου.
1: Μισό λεπτό, να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το Μητσοτάκη και το Μαρινάκη τους ακούω όλη μέρα στο ξύπνιο μου.
0: Ναι.
1: Λόγω της δουλειάς που κάνουμε. Έτσι.
0: Μην μου το χαλάς τώρα. Ναι.
1: Όχι, στον ύπνο μου ακούω Τσίπρα.
0: Προχώρα παιδάκι μου τώρα για την κίνηση Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε. Ο περιφερειακός είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος, σκεφτείτε, στις 40 εκκλησιές.
0: Ναι.
1: Έχω μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Στον Άγγελο και στη Μέρη.
0: Και στις 40 εκκλησίες.
1: Στον Άγγελο και στη Μέρη έχω μείνει.
0: Mm.
1: Που είναι η οικογενειακή μας φίλη, την αγάπη μας, την οικογένεια Νταλιάρη. Λοιπόν.
0: Μας ακούνε.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Καλημέρα. Χρόνια
1: βέβαια.
0: Πολλά. Καλημέρα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Χαιρετίσματα.
1: Ναι.
0: Πες.
1: Είναι πολύ χάλια ο περιφερειακός σήμερα. Ναι. Η πολύ αυξημένη κίνηση σε όλο το μήκος. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει πρόβλημα.
0: Uh-huh.
1: Η Εγνατία έχει κατά τόπους προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι και αυτή δύσκολη. Στο ένα ρεύμα, γιατί έχει μία.
0: Στην Καμάρα τι κάνει. Εκεί έχω μείνει εγώ. Ή στη Βασιλή Σόλγα, που έχω μείνει εγώ.
1: Να μην πούμε εκεί. Καμάρα και σε σκεφτόμουν.
0: Ωραία,
1: η Βασιλή Σόλγα αυτές τις μέρες έχει κίνηση. Δεν ξέρω γιατί. Να, το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις. Πώς είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι διάβαζα χθες, να το πω για τη Θεσσαλονίκη αυτό, ότι πιλωτικά. Θα γίνει πεζόδρομος η Νίκης.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Σαββατοκύριακο νομίζω.
1: Περίμενε,
0: το διάβαζα και εγώ κάπου, αλλά δεν θυμάμαι την πότε. Νομίζω το Σαββατοκύριακο.
1: Θα το κάνουν πιλωτικά. Λοιπόν. Θα την Κυριακή, μπράβο, 20 του μήνα.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι, πούμε τις ώρες.
0: Να πει.
1: Ναι. Από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ.
0: Το έχουν ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
1: Ναι.
0: Την Νίκη να την μονοδρομήσουν. Να την πεζοδρομήσουν.
1: Μονόδρομος είναι.
0: Ξέρω ότι είναι μονόδρομος, το έχω μάθει πια αυτό.
1: Εδώ, για μένα το λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα γίνει λοιπόν πεζόδρομος από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Είναι για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται. Και εδώ θα έχει και στο Λυκανοπαίδιο θα έχει τέτοια.
0: Τι θα έχει εδώ.
1: Θα μαρτυρήσουμε εδώ, άστα. Ετοιμάζουν για τις μέρες χωρίς αυτοκίνητο και τέτοια. θα κλάψουν μανούλες. Αλλά θέλω να πω ότι.
0: Μέρες χωρίς αυτοκίνητο.
1: Το σουκού.
0: Αυτό το σουκού είναι χωρίς. Και δεν θα πάρουμε τα αυτοκίνητα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε πουθενά.
1: Πώς θα έρθουμε εδώ.
0: Άμα φύγουμε. Αφού έχουμε εκπομπή.
1: Αυτό
0: πώς
1: λέω.
0: Θα
1: πώς θα έρθουμε.
0: Με τι θα έρθουμε.
1: Με τι. Ναι. Με τα πόδια.
0: Με το τόπο.
1: Όχι. Ναι. Λοιπόν. Θα γίνει λοιπόν αυτό και λένε ότι εξετάζεται. Θα το δούνε πώς θα πάει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και το σκέφτονται. Προφανώς οι αρχές μπορεί να είναι προάγγελος. Δεν ξέρω τώρα.
0: Να το σκεφτούν γιατί έχει ωραίες τζελατερίες εκεί.
1: Έχετε πάντα.
0: Στη Νίκη, ναι, έχει ωραία τζελατερίες. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να πω τώρα, εσείς όλοι που μας λέτε καλό Σαββατοκύριακο κτλ. Στους φίλους ακροτές απευθύνομαι τώρα.
1: Καλά το κάνεις και το λες.
0: Τι ποιο.
1: Σοκροτές.
0: Έχετε ξεχάσει ότι αύριο θα είμαστε εκτάκτος 8 με 10 το πρωί. Το Σάββατο, όχι, αύριο εντάξει. Σάββατο.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να το είχαν ακούσει.
0: Όχι, το λέω να μην να εκτάκτος, συντονιστούν. Έτσι, ναι. Ειδικά άμα έχετε ραδιόφωνο DAB, γιο.
1: Γιο, έβαλα εγώ DAB, γιο. Ναι. Και ήταν πολύ ωραίο.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Πολύ μου άρεσε. Γιατί το πήγαινα μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω.
0: Έχει ξεχάσει ότι το έχει πει.
1: Όχι, το άλλη δεν μια έχω φορά ξεχάσει. Το έχω ξεχάσει.
0: Το ξαναλέω.
1: Γιατί
0: παθαίνει.
1: Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Σε αυτό,
0: α, γι' αυτό το λες.
1: Είναι πρωτοποριακό αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής.
0: Να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μην το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ένα ψηφιακό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό τους. Σε λίγο θα σου βγάζει και από κάτω και τους τίτλους. Το διάβασα χθες στο δελτίο τύπου. Θα σου βγάζει και τίτλους.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Τα πάντα θα έχει.
0: Γιατί με κοιτάς με γρουλωμένα μάτια.
1: Δεν σε κοιτάω, γιατί εντυπωσιάστηκα.
0: Που το ξέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Τώρα, να έχετε το νου σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Διότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας εξελίσσονται και απατεώνες.
0: Όχι μόνο τα ραδιόφωνα
1: στα αυτοκίνητα. Ανακοινώθηκε λοιπόν χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και το οργανωμένο έγκλημα, τα FBI και όλα αυτά κτλ.
0: Ποια FBI, μόλις τώρα, ναι.
1: Τα ελληνικά. Ναι. Έτσι το λένε.
0: Ελληνικό FBI.
1: Ναι, ρε Διονύση, έτσι το λένε. Εμάς δεν σε αρέσει εσένα, ας πούμε.
0: Αφού FBI είναι ένα.
1: Εντάξει.
0: Τι να λέμε τώρα. Σε λίγο θα λέμε την ΚΙΠ ελληνική CIA, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Τι θα λέμε το. Όπως λέμε ελληνικό πεντάγωνο. Ναι, ακούνε και αμέσως μόλις ακούνε αυτή τη λέξη.
1: Τα έχω πει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Πάμε και λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι πλέον έχουν φτάσει με την τεχνητή νοημοσύνη, κλωνοποιούν τις φωνές της μαμάς σας, του μπαμπά σας, της γιαγιάς σας, του αδερφού σας, της αδερφής σας, του ξαδερφού σας, σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ζητάνε λεφτά. Ναι. Κλωνοποιούν τις φωνές, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πώς το καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να είσαστε επιφυλακτοί, γιατί πολλοί άνθρωποι πίστηκαν. Τι να κάνουνε. Άμα με πάρει εμένα κάποιος και ακούσει τη φωνή της μάνας, δεν θα πιστώ.
0: Ναι. Θα πιστείς. το πιθανότερο.
1: Λοιπόν.
0: Να είσαστε υποψιασμένοι. Πλέον να μην. Να θέλετε άλλου είδους πιστήρια. Ναι. Που μόνο εσείς γνωρίζετε.
1: Τους πιάσανε.
0: Που μόνο εσείς γνωρίζετε.
1: Τους πιάσανε.
0: Αυτό. Να έχετε κωδικούς.
1: Ναι.
0: Μαμά, ξέρω εγώ, τι είχαμε φάει. Από πού είχαμε φάει μπέργκερ, επειδή είναι η μέρα
1: τσίσμπεργκερ,
0: το λέω.
1: Ναι.
0: Την 27η ναι. Νοεμβρίου του 2024.
1: Πού.
0: Η μαμά ξέρει. Μόνο η μαμά ξέρει.
1: Η μαμά ξέρει. Ναι, βάλε, ρίξε.
0: Μόλι, πες.
1: Ναι, η μαμά ξέρει.
0: Η μαμά ξέρει.
1: Η μαμά είναι πρωτοπόρος.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι, ναι, έτσι, ναι.
0: Νομίζω ότι κουτουρού τα λέει αυτά τα πράγματα.
1: Το ξέρω εγώ ότι τα λέει, δεν τα λέει τυχαία.
0: Α. Το λέω και για τους ακροατές. Μην νομίζουν δηλαδή.

0: Αυτή είναι η Κέτι Πέρι.
1: Του Τριντό.
0: Του Τριντό.
1: Ο Παπαχλημίτσο ξέρει την Κέτι Πέρι από τον Τριντό.
0: Δεν ήξερα
1: τι τραγουδίστρια Κέτι Πέρι.
0: Δεν ήξερα την Κέτι Πέρι. Είναι επιπέδου.
1: Παιδιά, η Κέτι Πέρι έχει κάνει. Έχει χρυσού δίσκου, βραβεία DMA,
0: MMA,
1: MBA.
0: DMA, ναι. Και BBDO.
1: Και διάφορα άλλα.
0: Μην το ξεχνάς ότι έχει και BBDO.
1: Όλα τώρα αυτά έχουμε κέφι, γιατί ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8.
0: Βέβαια.
1: Να σας το υπενθυμίσουμε αυτό. 8 η ώρα αύριο το πρωί. Παίρνουμε φόρα από τώρα για αύριο το πρωί στις 8.
0: Ναι, να μείνετε εδώ όμως εσείς συντονισμένοι και να μας περιμένετε μέχρι αύριο το πρωί να ακούτε συνέχεια. Καταλάβατε. Εδώ μην ξεκολλήσετε. Ναι. Τη βελόνα. Ναι. Τη βελόνα, δεν είναι βελόνα.
1: Μην πούμε καλό Σαββατοκύριακο, έτσι και θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Όχι, όχι. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνουμε με Κέτι Πέρι, θα περάσουμε σε Stevie Wonder και αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και κοντά σας μετά.
1: Ο Stevie Wonder πιανής είναι.
0: Ο Στίβι Γόντερ είναι μόνο του μια κατηγορία.
1: Μόνο του μια κατηγορία. Ναι.
0: Ακολουθούν Βασίλη Αδαμόπουλο, Μαρία Γεωργίου, γεια σα.
1: Έχει τραγουδήσει ο Στίβι, έχει τραγουδήσει, του έχουν κάνει αφιέρωμα. Η Μπιγιοσέ με τον Σίραν, τον Ed Sheeran, έχουν κάνει ένα αφιέρωμα στον Στίβι Γόντερ. Να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο, θα το δούμε. Τι κομμάτι. Μην μου κλείνει το μικρόφωνο όλη την ώρα. Τι κομματάρα. Δεν μου το κλείνει η Παπακυρίτσι, ο Χατζημιχάλης το κλείνει.
1: Όχι, όχι, δεν κάνω ποτέ. Ναι, ναι. Δεν μπορώ.
0: Γεια σα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου Τουκτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα 2 σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της Στιβάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Δηλαδή, ρε Γεωργίου, το πετρέλαιο πόσα θα το πληρώνεις τώρα εσύ?
1: Έχω χάσει το λογαριασμό.
0: Δηλαδή, τώρα όταν βάλεις για το καλοριφέρι. Πόσο καλοριφέρι?
1: Πριν τα μέτρα ή μετά?
0: Όχι, τώρα, με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός χθες εδώ στο Παναγιώτη το Στάθη.
1: Είπε 175, δεν φαντάζομαι θα το πληρώσω και 1,5, 1,70.
0: Μήπως το πληρώνεις κατά από 1,74. 1,74.
1: Γι' αυτό σου πάει 1,70.
0: Γιατί το 1,74 δεν
1: για
0: είναι
1: κατά από 1,70. Γι' αυτό σου πάει 1,70. Δεν φαντάζομαι και 1,50.
0: Είπα να σου πω καμιά κρυάδα πρωί-πρωί να σε πειράξω, αλλά δεν.
1: Πάει και με το πετρέλαιο και το καλοριφέρι που
0: αυτό
1: έλεγες,
0: είναι. Αυτό είναι το καλοριφέρι. Εμαξί, όσοι βάζουν φυσικό αέριο, τι θα κάνουν? Εμάς βιαστήκανε να βάλουν φυσικό αέριο. Βέβαια, βέβαια, εγώ είμαι με τους υβριδικούς που έχουν και το ένα και το άλλο μαζί, το ξέρεις.
1: Οπότε βλέπεις ποια, τι σε συμφέρει.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιήσει πετρέλαιο. Αυτό το χειμώνα μάλλον δεν θα συμφέρει τίποτα.
0: Τίποτα όμως. Τίποτα.
1: Θα συμφέρει να βάλεις διπλό μπουφάν μες στο σπίτι και διπλό πάπλωμα.
0: Ζακετούλα και τα ρέστα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλες κρυάδες να σας πούμε για τη συνέχεια. Καλημέρα.
1: Και πάνε απόλυτα με όλα αυτά που σας λέμε.
0: Απόλυτα, απόλυτα. Είναι Παρασκευή σήμερα, θα μας το επιτρέψετε. Έχουμε μπει σε αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του μήνα.
1: 18.
0: Το πιστεύετε? Το πιστεύετε? 18. 18. Ναι, 18 έχει ο μήνας. Και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ευμενίου, του Θαυματουργού, Επισκόπου Γορτίνης και της Μάρτυρος Αριάδνης και του Μάρτυρος Κάστορος. Πες μου ότι τα λέω καλά.
1: Μου τα λες πάρα πολύ καλά. Άρα γιορτάζει η Αριάδνη.
0: Ναι.
1: Ο Κάστορας.
0: Ο Κάστορας, ο Κάστορας ποιος, το Κάστορα. Γιορτάζει και το Καστοράκι.
1: Το σακάκι μου, το Καστορίνο.
0: Το ζωάκι, δεν ξέρω.
1: Δεν το, ναι, ναι. Ο Ρομίλος και Ρομιλία διαβάζουν σαν σήμερα. Ναι.
0: Και το ηλεκτρονικό βιβλίο. Είναι Διεθνής Μέρα, λέει, ανάγνωση του ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Λίγο άπατο δεν πήγε αυτό.
0: Δεν πάει και πολύ καλά αυτό. Δεν πάει και πολύ καλά αυτό. Εγώ, βέβαια, καμιά φορά να σου πω το βράδυ.
1: Ναι.
0: Επειδή βαριέμαι να ανάψω το φως, έχω κατεβάσει ένα-δυο ηλεκτρονικά. Ανάμεσά του αυτό και του Σαββόπουλου του Σκορεμένου. Του Νιόνιου.
1: Το έχω διαβάσει.
0: Ναι.
1: Στο κανονικό του.
0: Ναι, εγώ το διαβάζω παράγραφο-παράγραφο. Εγώ για να μην πάρει ο ύπνος. Λοιπόν.
1: Και... τι καλό έχει, άμα δεν βλέπεις καλά, ανοίγεις λίγο την οθόνη, δεν χρειάζεται
0: αυτό
1: να
0: δεν σου λέω.
1: Τίποτα.
0: Αυτό δεν σου
1: μου
0: λέω.
1: Για το φως σου βάζω εγώ και άλλη μία παράμετρο υπέρ.
0: Ανεβάζεις και λίγο τα γράμματα, γιατί.
1: Ναι.
0: Από μια ηλικία
1: έτσι
0: και μετά είναι και η πρεσβειοποιία η άτιμη.
1: Οθόνη,
0: και λοιπά. Ναι. Βέβαια, κάποιοι το προσπαθούν αυτό με το κινητό. Λέω, ρε παιδιά, πώς θα καταφέρνετε με το κινητό?
1: Α, θα σου πω μετά την εκπομπή, θα σου δείξω.
0: Ναι, είναι λίγο, ναι.
1: Ναι, ζαλίζεσαι λίγο, κουνάς λίγο την οθόνη.
0: Πάντως είναι και Παγκόσμια Μέρα Ελέγχου των Υδάτων. Πρόσεξε το νερό. Θα είναι, το λέμε εδώ και πολύ καιρό, το πολυτιμότερο. Είναι υπερπολύτιμο αγαθό. Υπερπολύτιμο αγαθό. Αλλά λένε οι ειδικοί ότι σε λίγα χρόνια θα το ψάχνουμε με το σταγονόμετρο. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, Παγκόσμια Μέρα Ελέγχου των Υδάτων, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων.
1: Έτσι. Θα θυμάσαι ότι οι απεσιόδοξοι έλεγαν, τώρα το έχουμε ξεχάσει και αυτό, ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό.
0: Θα είναι για το νερό, ναι, έτσι.
1: Τώρα βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς σε άλλη πίστα και δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς θα είναι ο επόμενος πόλεμος. Έχουμε δύο ήδη.
0: Πάντως καθιερώθηκε, λέει, το 2003 από μια αμερικάνικη μη κερδοσκοπική οργάνωση. Και γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο υπό την καθοδήγηση των αδελφών Κουστό, των παιδιών του Ζακρίβ Κουστό.
1: Α, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Οικογενειακός με το νερό. Με το νερό,
0: με το νερό, ναι, Κουστό. Ναι. Και τι άλλη Παγκόσμια Μέρα είναι σήμερα? Είναι Παγκόσμια Μέρα Μπαμπού. Μπαμπού. Έχεις εσύ κανένα σαλονάκι μπαμπού?
1: Είχα, μάζε, δεν έχω. Πολύ της μόδας. Ήταν μετά στην βεράντα ιδιαίτερα. Ευαίσθητα βέβαια.
0: Τα φάγαν τα πεζοδρόμια μετά.
1: Τα πεζοδρόμια.
0: Από ένα σημείο και μετά άρχισαν να βγαίνουν στα πεζοδρόμια.
1: Και αν είχες σπιτάκι στο σπίτι ζώο συντροφιά, το τρώγε και το ζωάκι συντροφιά. Το δάγκωνε, το γατάκι έτριβε τα νύχια του. Είμα, γι' αυτό το λέω. Το γατάκι λίμαρε τα νύχια του εκεί. Τα ακόνησε.
0: Ναι. Λοιπόν, και τι είναι άλλη Παγκόσμια Μέρα?
1: Υπάρχουν και μέρες και οι ρίζες μπαμπού που τρώμε, βέβαια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ στο κινέζικο. Ποτέ δεν έχω καταφέρει να το μαγειρέψω σωστά.
0: Τι λες τώρα, εγώ από τα κινέζικα να σου πω δεν.
1: Δεν.
0: Όχι, κάτι γλυκόξινα, κοτόπουλα, κάτι τέτοια δεν μπορώ. Ξέρεις, είμαι λίγο με τα περίεργα, ξέρεις. Εμείς μια ηλικία έχουμε κάτι ζητήματα, ας πούμε. Δεν, ναι.
1: Γουρνοπούλα, στο
0: ναι, δηλαδή τώρα, ναι, ή όταν ακούς, ας πούμε, αποδομημένο μουσακά, ας πούμε, και εκεί έχω ένα θέμα, πρέπει να σου πω.
1: Α, εγώ, εμένα ναι, ότι δεν μου πετυχαίνει, ναι, όταν το μαγειρεύω.
0: Αποδομημένο.
1: Λέω μετά αποδομημένο.
0: Ναι. Αποδομημένο
1: μουσακά, ναι, και δεν πάει καλά. Αποδομημένο το χαρακτηρίζω.
0: Αλλά μπαμπού. Ξέρεις εσύ, ρε Μαράκη, Παπακυρίτσι, ξέρεις για το μπαμπού στα κινέζικα? Έχεις φάει μπαμπού σε κινέζικα?
1: Είναι ωραίο το μπαμπού στα κινέζικα.
0: Μόνο εγώ είμαι ο άσχετος εδώ τη παρέα. Τρομερό. Να με βγάλετε, κορίτσια, να με βγάλετε να μαθαίνω κι εγώ. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Μαρία Πακυρίτση είναι στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο μικρόφωνο. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Έχετε δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρώτη είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μας εντοπίζετε πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μπαίνετε στη σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Για όσους τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνα, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα θα έχουμε καλό καιρό σε όλη τη χώρα και θερμοκρασίες εκεί από 28 μέχρι 30 βαθμούς οι μέγιστες, σε κάποιες περιοχές ίσως και 31 βαθμούς και 32 όπως στη Θεσσαλία για παράδειγμα, αλλά εκεί οι περισσότερες στις 28, 29, 30, εδώ στην Αττική δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 30 από ό,τι βλέπω. Και αυτή την ώρα που μιλάμε το θερμόμετρο εδώ, το θερμόμετρο, δηλαδή το application που θερμομετρεί την ατμόσφαιρα έξω από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής, δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου.
1: Έχουν πέσει ελάχιστες θερμοκρασίες και άλλο αρκετά.
0: Το ίδιο στο κέντρο της Αθήνας, Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στον Πειραιά 19 και στη Θεσσαλονίκη επίσης 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Σαββατοκύριακο λέει θα ανέβουν λίγο οι θερμοκρασίες, θα θυμίζουν καλοκαίρι, αλλά από Δευτέρα Τρίτη λέει ξαναπέφτουν.
0: Ξαναπέφτουν.
1: Θα έχουμε βοριάδες, βροχούλες, φθινόπωρο. Ένα κανονικό φθινόπωρο.
0: Και ωραιότατο φθινόπωρο.
1: Και να κρατήσει και 2-3 μήνες, 4.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Παρακολούθησες συνέντευξη του Πρωθυπουργού?
1: Ναι, την παρακολούθησα.
0: Νομίζω είχε ενδιαφέρον.
1: Είχε ενδιαφέρον
0: και έβγαλε και ειδήσεις.
1: Έβγαλε ειδήσεις και κατάφεραν σε μια συνέντευξη να πιάσουν πάρα πολλά θέματα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το πετυχαίνει οι δημοσιογράφοι σε όλες τις συνεντεύξεις. Και μάλιστα όταν είναι συνέντευξη με Πρωθυπουργό, τα καταφέρει.
0: Ο Παναγιώτης είναι μαέστρος.
1: Ναι, όχι. Ήταν, αλλά η είδηση πράγμα, σε σχέση με. Κυρίως με το επίδομα. Με τη θέρμανση ουσιαστικά, με τα θέματα της ενέργειας, με το θέμα των τιμών.
0: Βέβαια. Νομίζω ότι εμείς δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Αξίζει να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με την ενέργεια και με τα επιδόματα.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για το θέμα αυτό.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση
3: να.
2: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
3: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
2: Παρέμβαση στην τιμή.
3: Και αύξηση στο επίδομα.
2: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
3: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Τα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
3: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
2: Σε όλη την αλυσίδα.
3: Σε όλη την
2: αλυσίδα. Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
1: Νομίζω ήταν αρκετά αναλυτικό.
0: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να επιγραμματικά να συνοψίσουμε. Πρώτον, δέσμευση για πετρέλαιο κίνηση κάτω από 1,75 ευρώ.
1: Γιατί 1,75?
0: Ναι.
1: Γιατί 1,75? Γιατί πέρσι εκεί έκλεισε. Ναι. Είχε προκύψει ο πόλεμος, άνοιξε στο 1,10, 15 Οκτωβρίου, αλλά στο 1,75 έκλεισε, έχοντας μεσολαβήσει και εξέλιξε ο πόλεμος στο Ιράν.
0: Δεύτερη δέσμευση. Θα παραταθεί η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης, έτσι.
1: Ναι. Η αμόλυβδη προς το παρόν είναι απ' έξω. Το διευκρίνησε, γιατί δέχτηκε και ερώτηση γι' αυτό ο Πρωθυπουργός.
0: Παρόλα αυτά, κάποιες πληροφορίες λένε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας κάποιας μείωσης στο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Δεν το δούμε όμως. Άστο αυτό.
1: Εκεί υπήρξε ένας αστερίσκος τη μεσολάβηση ευρωπαϊκής απόφασης για να υπάρξει αυτή η απόφαση. Ας το κρατήσουμε και αυτό.
0: Και υπάρχει και μία, ας το πούμε, δέσμευση για, μάλλον ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να επαναλάβουμε.
1: Συν την παρέμβαση στο επίδομα θέρμανσης, και στην αλλαγή, στην οριζόντια παρέμβαση.
0: Η επαναφορά στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους, ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης των καυσίμων,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Γιατί ερωτήθηκε.
0: Αξίζει να πούμε εδώ και να επαναλάβουμε, το λέμε πολλές φορές, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε, ότι δεν μπορεί να μπει αλλού πλαφόν. Αλλού πλαφόν δεν μπορεί να μπει.
1: Εκτός
0: δεν μπορεί
1: από
0: να μπει
1: το περιθώριο κέρδος, ναι. Οπωσδήποτε
0: το
1: δεν
0: λέμε,
1: μπορεί να μπει.
0: Το λέμε, διότι ζούμε στον καπιταλισμό.
1: Πρώτον,
0: και εκεί και πλαφόν δεν υπάρχει.
1: Αν είχες πλαφόν στην τιμή, ναι, όλοι θα πηγαίνανε στην ανώτερη τιμή, όπως καταλαβαίνεις. Άρα δεν ξέρω αν θα δίνει λύση αυτό.
0: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως όμως δεν επιτρέπεται το πλαφόν. Δηλαδή, σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, ακριβώς.
1: Δεν είναι εύκολο να επιβάλλεις πλαφόν στα προϊόντα. Και γι' αυτό έχουμε συνήθως η επιλογή είναι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Λοιπόν, αυτά νομίζω είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βεβαίως.
1: Και το πολιτικό σκέλος της συνέντευξης είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σαφέστατα, για το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια πραγματάκια. Που λέει
1: καλά το λες.
0: Μας, πραγματάκια.
1: Μ' αρέσει το υποκοριστικό.
0: Αλλά είναι γεγονός ότι η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα έχει πραγματικά ρίξει βαριά σκιά πάνω από ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Το λέγαμε και χθες και συνεχίζουμε. Έχουμε και αντιδράσεις και κινητοποιήσεις σε χώρες της Ευρώπης για τις τιμές των καυσίμων. Και όχι μόνο στην Ευρώπη υπάρχει θέμα. Είχαμε διαδηλώσει στην Πορτογαλία. Έχουμε τον συναγερμό που έχει σημάνει στη Γερμανία, γιατί εκεί τα καύσιμα έχουν φτάσει κοντά στα 3 ευρώ το λίτρο. Ξέρω, θα μου πεις ότι είναι άλλη μισθή στη Γερμανία, αλλά το 3 ευρώ δεν νομίζω ότι είναι εύκολα υποφερτό.
0: Βεβαίως, έτσι, για να θυμίσουμε, θα υπάρξει μια συνεδρίαση του Eurogroup, στην οποία το θέμα αναμένεται να τεθεί επιτάπητος.
1: Ναι. Ναι. Και από τον κύριο Πιερακάκη, ναι, λέγαμε χθες τις πληροφορίες. Το ερωτηματικό είναι αν θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις σχετικά με τη φορολογία, σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη το θέμα, γιατί όλες οι προβλέψεις είναι δυσίωνες για το αν θα αποκλιμακωθούν σύντομα οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, γιατί προφανώς αυτή είναι η αφετηρία του προβλήματος.
0: Παρότι η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δεν φάνηκε και πάρα πολύ ενθουσιώδης στο ενδεχόμενο να υπάρξει μια κοινή πολιτική απέναντι στο ζήτημα, πολλοί οικονομικοί αλλά και πολιτικοί παρατηρητές λένε ότι είναι αναπόδραστο να υπάρξουν μέτρα, δεν μπορούν να αντέξουν αλλιώς οι λαοί. Η ακρίβεια ήδη σαρώνει και είναι εντελώς αδύνατον να αναχαιτιστεί το πρόβλημα απλά παρατηρώντας το. Θα δούμε όμως παρόλα αυτά. Λέγαμε ότι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού έβγαλε και άλλες και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις, έτσι. Όπως ας πούμε για τα πολιτικά πράγματα ενώπιση των εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τα περί αυτοδυναμίας, περί της ανάγκης αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ανάγκης αυτοδυναμίας,
1: ναι,
0: όπως είπε.
1: Λέγοντας ότι είναι η μόνη ρεαλιστική λύση με βάση τα δεδομένα που έχουμε.
0: Για να ακούσουμε.
2: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, εν προκειμένου μια κυβέρνηση που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων, είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή.
1: Μάλιστα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ουσιαστικά βέβαια ότι είναι η μόνη ρεαλιστική λύση, η μόνη ρεαλιστική επιλογή η αυτοδυναμία, και αναφέρθηκε και σε σχέση με την Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, αλλά ήταν ιδιαίτερη αναφορά του στο ΠΑΣΟΚ. Και καταλαβαίνουμε γιατί βεβαίως ήταν ιδιαίτερη αναφορά του στο ΠΑΣΟΚ και στο στόχο του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά.
0: Για να ακούσουμε τι είπε για τα κόμματα λοιπόν ο Πρωθυπουργός.
2: Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ λέει θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
1: Ιδιαίτερη αναφορά λοιπόν στα δύο κόμματα, ναι. ΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ και στο στόχο του ΠΑΣΟΚ της πρωτιάς.
0: Μαξί, πρέπει να πούμε ότι στη συνέντευξη τέθηκε και πολύ σωστά από τον Παναγιώτη, το Στάθη, και το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιπαραθέσεις τις τελευταίες μέρες. Μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και τις προσωπικές απόψεις που εξέφρασε για το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Μαρινάκης σε μια συνέντευξη που έδωσε εδώ στο ΕΚ News είχε εκφράσει την εξής προσωπική άποψη, να μειωθεί η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες και το υπόλοιπο διάστημα να μετατραπεί αυτό το επίδομα σε ένα επίδομα απασχόλησης, εργασίας, ναι, και απασχόλησης.
1: Εργασίας, απασχόλησης,
0: ναι. Ακριβώς επειδή η ανεργία έχει μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ακριβώς επειδή, όπως είπε, είναι εύκολο σε έναν άνθρωπο σήμερα να βρει δουλειά, να δοθεί αυτό το επίδομα προκειμένου να τονώσει περαιτέρω την αγορά εργασίας και να δοθεί κίνητρο στο να βρουν οι άνθρωποι δουλειά.
1: Προκάλεσε βέβαια πολλές αντιδράσεις.
0: Τεράστιες αντιδράσεις και εσωκομματικές.
1: Η θέση μάλλον του κ. Μανέ και εσωκομματικές, αλλά και από την αντιπολίτευση, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ξεκαθαρίστηκε ότι δεν είναι θέση της κυβέρνησης αυτό, ούτε και θέση της Δημοκρατίας.
1: Ξεκαθαρίστηκε γιατί η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει κρυφή ατζέντα. Και είναι αυτή την οποία παρουσιάζει ο κ. Μαρινάκης.
0: Εκτός από τις αντιδράσεις της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας
1: Κεραμέως,
0: εκπροσώπων άλλων υπουργείων, όπως ακούσαμε τον κύριο Τσάπαλο, κυβερνητικών βουλευτών όπως ο κύριο Πέτσα, ας πούμε, για παράδειγμα, που ακούσαμε, βέβαια, αλλά και άλλους βουλευτές.
1: Υπήρξαν βέβαια και κάποιοι βουλευτές οι οποίοι...
0: Κάτσε, υπήρξε χθες και μία παρέμβαση με ιδιαίτερο βάρος και σημασία από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία κυρία Μπακογιάννη είπε ότι θα πρέπει κυβερνητικός εκπρόσωπος, λόγω της θέσεώς του, να είναι πιο προσεκτικός. Λοιπόν, είναι λογικό να ρωτηθεί ο Πρωθυπουργός και ρωτήθηκε χθες από τον Παναγιώτη. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Να θυμίσω όμως ότι έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση στο επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας έχει νόημα για 12 μήνες να παίρνει κανείς περισσότερα χρήματα στην αρχή που τα έχει,
3: που τα έχει
2: μεγαλύτερη ανάγκη. Και βέβαια έχουμε θεσμοθετήσει και υποπροθέσεις και το επίδομα εργασίας.
1: Το απέρριψε λοιπόν, κατηγορηματικά είπε. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Βεβαίως ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης αναφέρθηκε και συζήτησαν.
0: Αλλά και, και έδωσε και...
1: Λέγοντας ότι έχουμε αναμορφώσει πια.
0: Ναι, έδωσε και ψήφο εμπιστοσύνης όμως, πρέπει να πούμε.
1: Στήριξε τον κύριο Μαρινάκη.
0: Στήριξε τον κύριο Μαρινάκη, λέγοντας ότι είναι ένας εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος και ότι η άποψη ήταν.
1: Ήταν προσωπική του άποψη. Ήταν προσωπική του άποψη. Αυτό που από την αρχή έχει υποθεί. Ναι. Είχε σημασία όμως, γιατί πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν δεν έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να τοποθετείται για το θέμα. Στο πλαίσιο της κρυφής ατζέντας, είχε ενδιαφέρον το ότι τοποθετήθηκε για το επίδομα ανεργίας. Είναι και ένα μεγάλο θέμα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κατά την ταπεινή μας εδώ άποψη, είχε και η τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά.
1: Έτσι ξεκίνησε και η συζήτηση, άλλωστε είναι μια... Η περίοδος προσφέρθηκε για συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, με την κλιμάκωση των αντιδράσεων από πλευρά της Τουρκίας.
0: Για να ακούσουμε τα μηνύματα που έστειλε.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει προγραμματισμένο. Υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Πίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Το είπα και στο Καστελόριζο, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη. Είναι αμυντική θωράκις. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Διώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και θα σας έλεγα ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια ένταση προσωρινή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε, ώστε αν ποτέ χρειαστεί ανάγκη να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση να υπάρχουν πάντα ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Δεν θα άλλαζαν οι θέσεις της Τουρκίας διατυπωμένες εξάλλου εδώ και πολλές δεκαετίες από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο, κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων, η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλη στη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Το ενεργειακό κόστος σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο. Επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του ορμούς. Έρχεται μεγάλη απόφαση, θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου. Νέα δήλωση Ντόναλντ Τραμπ στο Άξιος για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρονών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Είπαμε είναι μέρα που γιορτάζει ο Ευμένιος και η Αριάδνη, καλά το λέω.
1: Η Αριάδνη, ξέρω, Αριάδνη, χρόνια πολλά. Είναι από τα ονόματα που μπήκαν στη ζωή μας ξαφνικά και κυριάρχησαν. Δεν υπάρχει πια Μαρία Ελένη στα παιδιά. Αριάδνη, Μετό, γιορτάζει και σε λίγο.
0: Χρόνια πολλά σε όσους και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Παρθένη ακόμη.
0: Ακόμη Παρθένη. Λοιπόν, ήθελα να σου το πω από την αρχή της εκπομπής, αλλά λέω κάτσα να τα πούμε πιο αναλυτικά στις 8 που έχουμε και την ευτυχία μαζί μας. Ρε Σιμάρια, εντάξει, συζητάμε για τα μεγάλα ζητήματα και της πολιτικής και της οικονομίας, για τη φωτιά που έχουν πάρει τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που έχει αυτό, τις συνέπειες που έχει αυτό στις τσέπες όλων μας. Μέσα σε ένα περιβάλλον ακρίβειας, δύσκολο έτσι κι αλλιώς, συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις, τα μηνύματα που εκπέμπουν ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή, τις αντιπαραθέσεις,
1: τις δημοσκοπήσεις.
0: Αλλά υπάρχει και μια καθημερινότητα δίπλα μας ακριβώς, που μερικές φορές δημιουργεί ιστορίες τρέλας, αδιανόητες. Ιστορίες που νομίζω ούτε στα πιο εφιαλτικά σενάρια. Της αναποδιάς που μπορεί να υπάρξει στην καθημερινότητά σου δεν θα προέκυπταν, ας πούμε,
1: σε μια μυθοπλασία.
0: Τώρα έγινε στην Κρήτη κάτι το οποίο
1: απίστευτο,
0: εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
0: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Και αλλά ένας λόγος παραπάνω να μπορείς να το πιστέψεις.
0: Να σου πω γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω. Αφήσανε δύο πιτσιρίκια, δύο νηπιαγωγάκια, όπως λέμε, δύο νηπιάκια μέσα σε ένα λεωφορείο κτέλ. Έτσι, αυτά που θα τα μετέφερε στο σχολείο τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εν προκειμένου όμως, υποτίθεται ότι αυτά τα κτέλ ακριβοπληρώνονται για να την κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Πρώτον.
0: Και υποτίθεται ότι μιλάμε για μικρά παιδάκια. Τώρα δηλαδή, όχι παιδάκια του Δημοτικού, μιλάμε για

0: Γεια μου, καλούσουμε Ευτυχία Πενταράκη, η συνάδελφός μας, η αγαπητή πολύ από τα Χανιά. Γεια σου, Ευτυχία.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ θα προσθέσω, αγαπημένοι και ιδίως αυτό που είπατε, ας ελπίσουμε να είναι τουλάχιστον η τελευταία. Όπως δεν μπορείτε να το χωνέψετε κι εσείς, το ίδιο και εμείς.
0: Μα τι
2: ζητάμε συνέχεια για τις συνθήκες.
0: Δηλαδή, Ευτυχία, τι ασυνειδησία είναι αυτή. Τι ασυνειδησία είναι δυνατόν. Δηλαδή, έχεις μωρά, ας πούμε, μέσα στο.
1: Και τα ξεχνάς μέσα. Κάνω εικόνα. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Κάντε εικόνα, και καλό και τους ακροατές. Τα παιδάκια αυτά 5 ώρες κλειδωμένα στο σχολικό, στο κτέλ, τι κάνουν, στο λεωφορείο, τι κάνουν.
0: Ήταν σε άθλια κατάσταση. Θα μας πει, κάτσε να μας πει Ευτυχία.
2: Κάντε εικόνα τη μητέρα. Ναι. Πώς έγινε γνωστό, πήρε το σχολικό το πρωί τα παιδάκια να τα πάει στο νηπιαγωγείο. Μόνο νηπιάκια.
0: Ναι.
2: Φτάσανε στο νηπιαγωγείο, μισή ώρα διαδρομή, 2 παιδάκια κοιμήθηκαν. Ναι. Δεν τα είδε η σειροδός.
1: Δεν πες μου.
2: Πήγε ο οδηγός, πάρκαρε το λεωφορείο, δεν το τσέκαρε.
0: Έλα μου ντε.
2: Πώς μου είπε μια συνάδελφος, μα καρφίτσες μεταφέρουν.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, περνάει. Ευτυχώς αυτό που λέτε, εγώ θα σου εκεί που πες Βασίλη, δεν μιλάμε για τραγωδία, γιατί έβρεχε την Τετάρτη και έκανε κρύο. Κάθε μέρα και σήμερα έχει 30 βαθμούς εδώ, έχει ζέστη. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το σώμα το παιδικό αντιδρά πολύ πιο έντονα και πιο γρήγορα από ότι ενός ενήλικα στη ζέστη και στις υψηλές θερμοκρασίες. Πάει η μητέρα, ξεχνάει, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος, που λέμε πολλές φορές, ξεχνάει το κολατσιό του ενός παιδιού. Πάει 12-12.30 ώρα στο σχολείο να το πάει και ακούει με έκπληξη ότι το παιδί της σήμερα απουσιάζει, δεν είναι στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
2: Στο νηπιαγωγείο. Και παθαίνει ένα σοκ η γυναίκα και ψάχνουν, βρίσκουν τον οδηγό, πάει, ξεκλειδώνει το λεωφορείο και αντί να βρει ένα, βρίσκει 2 παιδιά μέσα. Γιατί το δεύτερο δεν το είχε αναζητήσει κάποιος, γιατί το δεύτερο οι γονείς του θεωρούσαν ότι το παιδάκι είναι στο νηπιαγωγείο.
0: Εντάξει τώρα. Σε ρωτώ.
2: Από πού να το πιάσει.
0: Πού να το πιάσει.
1: Φανταστείτε η μητέρα να μην είχε ξεχάσει το παιδί το κολατσιό και αυτό, να το ζητούσαν το μεσημέρι.
0: Ναι.
2: Αυτό. Τα βρήκανε βέβαια σε κακή κατάσταση τα παιδιά.
0: Ναι. Ήταν σε πολύ κακή. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα.
2: Καλά,
0: δεν χρειάζεται να πούμε.
2: Σοκαρισμένα,
0: κλαμμένα, ό,τι άλλο μπορεί να έχει γίνει.
2: Ναι.
0: Φοβισμένα τα παιδάκια. Ακριβώς. Αυτό, ναι.
2: Όλο. Το θέμα είναι ότι. Λέω και πάλι ευτυχώς ήταν έτσι ο καιρός. Έγινε βέβαια αμέσως αντέδρασε και το κτέλ Χανίων Ρεθύμνης που έβγαλε ανακοίνωση. Απέλυσε την οδηγό συνοδό, 55χρονη. Έβγαλε ανακοίνωση που ζήτησε ειλικρινή συγγνώμη από τις οικογένειες και χαρακτήρισε απαράδεκτο το περιστατικό. Είναι αυταπάγγελτη η δίωξη γιατί είναι έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Την ελήφθησαν εχθές το απόγευμα και οι δύο. Ναι. Θα οριστεί δικάσιμος, πήγαν στον εισαγγελέα, θέθηκαν ελεύθεροι. Οι πληροφορίες του Earth News λένε ότι σήμερα θα απολυθεί και ο οδηγός, αν ήδη δεν έχει απολυθεί.
0: Πολύ λογικό.
2: Ναι,
0: πολύ λογικό, βέβαια. Ναι.
2: Και λέω λοιπόν εγώ και πάλι. Έχουμε δει παραδείγματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ξανά. Μεταφέρεις παιδιά. Μεταφέρεις ανθρώπους που δεν μπορούν να αντιδράσουν όπως ένας ενήλικας. Παρκάρι, σου λέει η συνοδός, όλα οκ. Okay. Παρκάρεις ένα μεγάλο όχημα που έχουν περάσει άτομα, δεν το τσεκάρεις. Με πολλούς επαγγελματίες.
1: Ένα πέρασμα από μπροστά μέχρι πίσω.
2: Αυτό. Με πολλούς. Τώρα, πριν από λίγο, μιλούσαμε πάλι με έναν οδηγό του κτέλ που μου είπε ο άνθρωπος ότι ποτέ δεν έχει κατέβει από το όχημα χωρίς να τσεκάρει. Και τη μία φορά μου έφερε ένα παράδειγμα, το καλοκαίρι που μας πέρασε. Πήγε σε ένα γνωστό ξενοδοχείο πολύ μεγάλο του Πλατανιά τουρίστες. Κατέβηκαν όλοι, πάει να ελέγξει το λεωφορείο και βρίσκει μέσα ένα μωρό και κοιμάται. Περίπου 3 ετών. Το ξυπνάει, τον βλέπει αυτό, αρχίζει τα κλάματα, το παίρνει αγκαλιά, το πάει στη ρεσεψιόν, περιμένουν να βρουν τους γονείς του και έρχονται οι γονείς και λέει: ναι, εμείς το αφήσαμε, πήραμε τις βαλίτσες να πάμε να κάνουμε check-in, να μπούμε στο δωμάτιο της βαλίτσες και έρθουμε να το πάρουμε.
0: Ωραία και αυτή.
2: Στην άλλη άκρη τώρα. Θέλω να πω ότι αν ο άνθρωπος δεν το είχε δει, αυτοί δεν είπαν τίποτα, έτσι φύγανε. Αν δεν το είχε δει, είχε πάει, είχε. Όχι,
0: εν τω μεταξύ, κάποιοι θεωρούν, επειδή είπα τη λέξη εφιάλτης. Δεν μπορούν να μπουν στο μυαλουδάκι και στην ψυχούλα αυτών των παιδιών. Τι βίωσαν. Είχαν πλαντάξει στο κλάμα μέσα στο.
1: 5 ώρες κλεισμένα.
0: Στο λεωφορείο.
1: Δεν μπορούν να βγουν έξω.
2: Αυτό είναι τραύμα.
0: Βέβαια.
2: Αυτό είναι τραύμα.
0: Κανονικότατο
2: βέβαια.
0: Τραύμα. Σε αυτή την ηλικία.
2: Είναι τραύμα. Κακά τα ψέματα. Βέβαια. Τώρα να τα λέμε τα πράγματα
0: έτσι.
2: Με το όνομά τους. Γιατί όποιος είναι γονιός. Και γονιός να μην είσαι, τρέμεις αυτό. Αλλά όποιος είναι γονιός, πάντα ο γονιός βάζει.

0: τον εαυτό του στη θέση των γονέων εκείνων που περνάνε κάτι.
1: Έτσι είναι.
0: Όλοι λένε δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό.
2: Και να επαναλάβουμε, καλά που είχε ψύχρα και δεν είχε ζέστη και δεν ήταν παρκαρισμένο στον ήλιο του λεωφορείου.
1: Και καλά που η μαμά πήρε το κορατσιό.
0: Ακριβώς.
1: Μας τα έφερε η Ευτυχία πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ευτυχία μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
2: Και δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Δεν είναι πρώτη. Την άλλη φορά δεν είχα ξεχάσει ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες. Μπορούσε να κινηθεί. Ήταν ξεχασμένο μέσα στο λεωφορείο στο σχολικό.
1: Φαντάζομαι, δηλαδή να σου πω κάτι. Είναι όταν λέμε η ασυνειδησία. Χτυπάει κόκκινο, γιατί εδώ ασυνειδησία είναι. Είναι ξεκάθαρο. Βιαζόταν προφανώς, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Κουράστηκε, να ήθελε να κάνει το διάλειμμα του.
1: Το διάλειμμα
2: της.
1: Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Αφού πάρουμε τρεις βαθιές ανάσες πρώτα. Γιατί είπαμε, δεν καταφύγονται αυτές τις ιστορίες.
2: Όχι. Το σκέφτεσαι και να τριχιάζει.
1: Καθημερινή έχει κύριο τίτλο: Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Χθες είχαμε άλλες 2 δημοσκοπήσεις.
2: Βέβαια.
1: Έτσι.
2: Και θα συζητήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων για την πρώτη εικόνα που έχουμε από τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
1: Οι δημοσκοπήσεις δεν αλλάζουν την εικόνα που δημιουργήθηκε με τις προηγούμενες 2.
2: Όχι.
1: Λίγο τσιμπάει η Νέα Δημοκρατία, λίγο περισσότερο το Πασόκ, ταβάνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Και κάθετη πτώση για το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Αυτά είναι τα συμπεράσματα. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από 1,75 ευρώ, προαναγγελία Μητσοτάκη. Γιατί φρουρείται η πολυοδομία στη Μύκονο, οι αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες, είναι αποκλεισμένο από την αστυνομία εδώ και 2 μέρες στο κτίριο της πολυοδομίας στη Μύκονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών στημάτων της υπηρεσίας, καθώς παραμένουν αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες.
2: Μάλιστα.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, παιδιά, να σου πω, αυτά τώρα είναι για την Μπογκοτά, ας πούμε. Στην Μπογκοτά και στη Μύκονο.
2: Και αυτό ήθελα να σου πω. Στην Μπογκοτά, λοιπόν. Και όχι για τη Μύκονο που γίνεται.
1: Ναι.
2: Που όλα τσιμέντο θα γίνουν.
1: Ναι. Δηλαδή.
2: Που κάποιοι θέλουν να γίνουν όλα τσιμέντο.
1: Ναι. Τι να πεις.
2: Γιατί έχει μείνει κάτι που δεν έχει γίνει, θα μπορούσε να μου πει κάποιος.
1: Έλατε. Διαβάζουμε επίσης. Τουρκία για Μητσοτάκη, η επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Τίτλος είναι αυτός.
2: Ναι.
1: Και πτήσεις από Βόρεια Αμερική και το χειμώνα δεν επηρεάζουν την Αθήνα οι περικοπές. Γράφει η Καθημερινή ότι στο παρελθόν, όταν αυξάνονταν τιμές των καυσίμων και οι αεροπορικές εταιρείες προσάρμοζαν το πτυτικό τους πρόγραμμα, η Αθήνα ήταν ψηλά στη λίστα των περικοπών. Τώρα όμως πλέον οι πτήσεις από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προς την Αθήνα αυξάνονται. Μάλιστα. Ένα ακόμα θέμα να το πούμε. Λογαριασμοί στα social media μόνο από 15 και άνω. Είναι η αναγγελία της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρίας Φοντερ Λάιν, για την οποία μιλούσαμε και χτες.
2: Είδες τελικά που βάλαμε το θέμα, ανοίξαμε τη συζήτηση ως χώρα από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες και.
1: Και η Γαλλία.
2: Είχαμε ακριβώς. Και είχαμε αποφάσεις, ανακοινώσεις, εν πάση περιπτώσει. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα.
1: Βεβαίως.
2: Τα καύσιμα, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε όλα τα πρωτοσέλιδα τα καύσιμα. Η συνέντευξη, η ειδήση που έβγαλε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Earth News είναι πρώτο θέμα. Καύσιμα λοιπόν από τα νέα. 5 παρεμβάσεις. Θέρμανση. 1. Οριζόντια αύξηση επιδόματος. 2. Αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75. Καύσιμα κίνησης. Παράτηση της επιδότησης στο ντίζελ. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ειδικός φόρος. Σχέδιο για προσωρινή μείωση εάν συμφωνήσει η Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Ο Καναδάς στην Ευρώπη. Αυτό το θέμα που συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Τζογόπουλο. Ο Μακ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο. Είναι απίστευτος τύπος. Είδα πως αντέδρασε όταν κάποιοι φωνάξαν Ηνωμένες Πολιτείες όταν ανέβηκε στο Βήμα. Το θεώρησε ως χιούμορ. Από επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ από Δήμους της Αττικής. Κίνητρα αντιμετώπιση του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημόσια τέλη, δωρεάν τροφία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Και ακόμη μηνύματα πώς διαβάζω τις μετρήσεις στο Μαξίμου.
1: Ωραία, να έρθω εγώ στην απογευματινή, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ, αυξάνεται οριζόντια το επίδομα επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Πρώτη προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες μας τον χειμώνα. Πρώτο θέμα λοιπόν στην απογευματινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στην ΕΡΤ. Θέμα δεύτερο, άνοιξη πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα. Ποιους αφορά. Διαβάζουμε επίσης πώς διαβάζουν τα κόμματα το γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ. Τα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ. Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Μαξίμου, επειδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30%. έτσι, εμφανίζεται να πατάει στο 30%, mm-hmm. το οποίο θεωρείται εφαλτήριο για την αυτοδυναμία. Αισιοδοξία στο Πασόκ για ανάκαμψη, προβληματισμό στην Ελλάς.
2: Να περάσω στην εφημερίδα των συντακτών. Εδώ πρώτο θέμα είναι, σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ναι. Πρώτο θέμα λοιπόν είναι το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Παύλος Φίσας 13 χρόνια παρών. Πώς διαψεύδει στα σχολεία, στα σχολεία ο φασισμός. Τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις κινητοποιήσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Εμμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών. Και Νίκος Ανδρουλάκης είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Εντός εισαγωγικών. Μπαίνει ο Αλέκος Αυλονίτης. Έφυγε η αγάθη Ρόζα Βρετού από το Πασόκ. Περισσότερο ρεπορτάζ θα έχουμε σε λίγο γι' αυτά. Θα τα συζητήσουμε.
1: Ο Ριζοσπάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Λαός και Νεολαία στην πρώτη γραμμή. Όλοι σήμερα συγκεντρώσεις. Δεν ξεχνάμε. Πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Στην Αθήνα 5.30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, 13 χρόνια από τη δολοφονία του, θα ακολουθήσει πορεία προς τον χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς. Κινητοποίηση και σε άλλες πόλεις. Επίσης διαβάζουμε κοινό πρόγραμμα η φορολογία του λαού από όλες τις κυβερνήσεις και τα κόμματα για να μπουκώνουν με χρήμα τους ομίλους. Και 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή στη Θεσσαλονίκη με πολύ μαζική συμμετοχή, η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων.
2: Μάλιστα, να περάσω στον ελεύθερο τύπο. Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα και στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ακόμη, θάνατος Μαζονάκη. Ερευνούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί και προβλέψει σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία.
1: Στην εφημερίδα Δημοκρατία διαβάζουμε κύριος τίτλος «Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις, η δίωξη του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη». Αν και με αλχημίες, λέει ο Πρωθυπουργός, προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, τα στοιχεία αποτυπώνουν το πάρτι της γαλάζιας κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Διαβάζουμε επίσης δικαστική φυλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, κίνδυνος να χαθούν οι ανακοπές κατά των πληστηριασμών και πρωθυπουργική παροδία στην ΕΡΤ. Μοίρασε και πάλι υποσχέσεις και ψίχουλα κατώτερες των πραγματικών αναγκών οι εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, γράφει η εφημερίδα.
2: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος, ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, 3.500 μόνο στην Αττική, χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία πρωταγωνιστούν στην εφημερίδα Κόντρα.
1: Η Εστία έχει κύριο τίτλο 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πίξ που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανοίξει το πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους αρνητικό. Πρωθυπουργός ναι σε κυβέρνηση με Πασόκ και με μονομένα στελέχη του.
2: Μάλιστα, και η εφημερίδα Μανιφέστο. Οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Κυριάκος Μητσοτάκης. Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εδώ πρώτο θέμα. Λογικό είναι με τις αυξήσεις που έχουμε στα καύσιμα να κυριαρχεί.

0: Λοιπόν, διαβάζω με ενδιαφέρον σήμερα με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έχεις να μου πεις κάτι για τις δημοσκοπήσεις καινούργιες,
1: λοιπόν,
0: κάτι.
1: Δεν θα σου πω τα ευρήματα.
0: Πες τα ευρήματα.
1: Οφείλω να σου πω ότι δεν είχαν πολύ μεγάλες διαφορές. Το είπες και εσύ στην αρχή από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις που είδαμε. Αυτές είχαμε δύο. Είχαμε μία από την MRB και είχαμε και μία από την εταιρεία Mark.
0: Η MRB ήταν για λογαριασμό του Open.
1: Τη Smart ήταν για λογαριασμό του Αντένα, για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Αντένα. Δείχνει το ίδιο. Δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει στην εκτίμηση το 31%, πάνω κάτω τα ίδια, δηλαδή γράφει 3 μπροστά. Προβάδισμα 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, που είναι η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ, τρίτο κόμμα, στο 11,5%. Είχαν ενδιαφέρον και τα επιμέρους ερωτήματα στην δημοσκόπηση αυτή της Mark. Γιατί πάντα, όπως λέμε, στις δημοσκοπήσεις πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον πολλές φορές έχουν τα ποιοτικά στοιχεία από ότι η τελική εικόνα.
0: 29% πριν πει στα ποιοτικά δείχνει η MRB για τη Νέα Δημοκρατία, 17,4% Ελλάς και Πασόκ 12,4%. Για πες.
1: Λοιπόν, υπήρχε ερώτημα για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Ναι. Για παράδειγμα, πώς τις αξιολογεί η κοινή γνώμη. Για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, σε ποσοστό 38,4% απαντούν θετικά και μάλλον θετικά, έναντι 55% που τις αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Αντίστοιχα, και αυτό έχει ενδιαφέρον, για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη, το 55,4% τις αξιολογεί αρνητικά, αλλά το 29,7% τις αξιολογεί θετικά.
0: Ναι.
1: Στον Αλέξη Τσίπρα ήταν το 24,1. Τώρα ξέρω ότι κουράζουν οι αριθμοί.
0: Ναι, κουράζουν
1: αλλά
0: πολύ.
1: Είχε ενδιαφέρον το πόσο ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ, σε αυτή τη δημοσκόπηση, περνά τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι. Να πούμε εδώ τώρα δύο-τρία βασικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει από ό,τι μαθαίνουμε στο κυβερνητικό επιτελείο. Μετά από αυτή την πρώτη φουρνιά των δημοσκοπήσεων, να το πω έτσι.
1: Είναι η πρώτη μετά τις ανακοινώσεις όλων των κομμάτων στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Των τριών πρώτων ουσιαστικά εκεί εστιάζεται.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ικανοποίηση, συγκρατημένη όμως είναι η αλήθεια, για αυτό το τσίμπημα προς τα πάνω της βελόνας. Δεν είναι και τρελό, είναι κάπου μισή μονάδα. Ναι, λοιπόν, κάπου μισή μονάδα και κάτι.
1: Θα σου πω μετά κάτι όμως γι' αυτό. Ναι, ναι. Σε σχέση και με τις προηγούμενες μετρήσεις, των προηγούμενων χρόνων.
0: Και είχε πάντα συνέβαινε.
1: Πάντα, αυτό ήθελα
0: πάντα
1: να πω. Πάντα αυτό συνέβαινε. Ναι. Ποτέ δεν είχαμε τη βελόνα να απογειώνεται ή να πέφτει.
0: Η ικανοποίηση υπάρχει για το γεγονός ότι φαίνεται ότι παγιώνεται ένα πολιτικό σκηνικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Στο οποίο η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία.
1: Και με διαφορά.
0: Με διαφορά από το δεύτερο. Ενώ το άθροισμα δεύτερου και τρίτου σε κάποιες περιπτώσεις δεν φτάνει. Το είπε και ο κ. Μητσοτάκης.
1: Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρούν ότι όσο πηγαίνει προς εκλογές, τόσο θα αυξάνεται η συσπήρωση. Πιστεύουν ότι δέχτηκαν με ικανοποίηση κοινωνικά στρώματα όπως οι συνταξιούχοι της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού.
1: Και αυτό με κάποια.
0: Ναι, αλλά εκεί νομίζω ούτως ή άλλως σκοράρει ικανοποιητικά το κυβερνό κόμμα.
1: Ναι, σε αυτές τις ηλικίες.
0: Ναι, σε αυτές τις ηλικίες. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει επιστρέψει η 13η σύνταξη.
1: Φαίνεται ότι το 400 έκανε τη δουλειά
0: έκανε
1: του.
0: Όμως. Ναι. Και υπάρχει και μία μικρότερη ικανοποίηση με την εκτίμηση όμως ότι θέλει ακόμη πολύ δρόμο και αρκετή δουλειά. Και η προσέγγιση, η επαναπροσέγγιση στους αγρότες.
1: Αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες σε κάποιες μετρήσεις. Φαίνεται ότι εκεί παραμένει το πρόβλημα σε μικρότερο βαθμό.
0: Σε μικρότερο βαθμό.
1: Αλλά παραμένει.
0: Ναι. Και σκοπεύουν να το κοιτάξουν αυτό το επόμενο διάστημα. Επίσης σημαντικό είναι να πούμε, κατά την δική μου άποψη, ότι προκύπτει, θα το συζητήσουμε και συνέχεια αναλυτικά, ότι αυτή η επαναπροσέγγιση με το κοινό, το οποίο είχε μείνει λίγο στην άκρη στις αναποφάσεις τους, έχει αρχίσει να αφορά κυρίως αυτό που λέμε κεντροδεξιούς, κεντρογενείς, κεντρώους, αυτούς που έλεγες και εσύ, τους πιο μετριοπαθείς, να το πω έτσι,
1: ναι.
0: Ψηφοφόρους. Όμως, δεν έχει ικανοποιητική απήχηση η κίνηση, το άνοιγμα που γίνεται προς την δεξιά πλευρά.
1: Εκεί που έχουμε και τη μεγάλη κινητικότητα αυτό το διάστημα.
0: Ναι.
1: Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κόμμα, στο υποίδρυση κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι. Με ποια έννοια. δεν βλέπουν να έχουν διαρροές προς τα δεξιά. Ότι ήταν να φύγει.
1: Λέει, δεν έχουν όμως και εισρωές από αυτό το χώρο που επιδιώκουν.
0: Εκεί είναι το θέμα.
1: Βέβαια, εκεί να σου προσθέσω ότι φαίνεται από τις μετρήσεις, τουλάχιστον του κ. Γεράκη, που υπήρχε και σχετικό ερώτημα, ότι ο ένας στους τρεις αναποφάσεις τους δηλώνει ότι βρίσκεται σε αυτό το χώρο.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί υπάρχει ένα περιθώριο εισρωής ή μια δεξαμενή από την οποία μπορεί να ψαρέψει ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτά.
1: Τώρα, στα άλλα κόμματα όσον αφορά την Ελλάς, υπάρχει μια ικανοποίηση
0: μεγάλος,
1: αλλά και ένας προβληματισμός. Βέβαια. Για το ότι φαίνεται να έχει πιάσει ταβάνι το ποσοστό.
0: Μα το δεν το κρύβουν. Σε κατηδίαν συζητήσεις οι άνθρωποι δεν το κρύβουν. Δεν εμφανίζονται απογοητευμένοι, πικραμένοι.
1: Όχι, αλλά είναι προβληματισμένοι.
0: Αλλά είναι προβληματισμένοι και δεν το κρύβουν.
1: Ναι. Και για τα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και επιχειρηματολογούν, δηλαδή θεωρούν ότι βάλαν πολλά αυτογκολ από την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος του κ. Τσίπρα. Βγήκαν από συγκεκριμένα στελέχη.
0: Κυρίως αυτό με τις ηρίδες πιστεύουν ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Βέβαια, γιατί θυμόσουν, σε έστελνε πίσω στο 2015. Αμέσως εκεί σκεφτόσουν. Τώρα την πλευρά του Πασόκ. Εδώ υπάρχει ικανοποίηση από πλευρά του Πασόκ.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Και για την εικόνα του κυρίου Ανδρουλάκη και του Πασόκ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί φαίνεται ότι τσιμπάει στο ποσοστό. Και ότι τι είναι αυτό που λένε, ότι είναι εφικτό ότι η μάχη είναι ανοιχτή για τη δεύτερη θέση τη διεκδίκηση του Πασόκ. Παρότι φαίνεται να είναι αρκετή διαφορά, αλλά δηλώνουν, το βλέπουν ότι είναι ανοιχτή. Και κανείς δεν μπορεί να του αμφισβητήσει αυτό.
0: Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι ο πολιτικός δρόμος είναι τεράστιος.
1: Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Μεταγραφές, μετακινήσεις, μεταγραφές.
0: Ξεχάσαμε. Σε ό,τι αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εκεί τα μαντάτα δεν είναι καθόλου καλά.
1: Μεγάλη πτώση.
0: Τεράστια. Κάθετη. Κάθετη πτώση.
1: Μεγάλη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς σκοπεύουν να το αντιμετωπίσουν εκεί.
0: Κι αν σκοπεύουν.
1: Ναι. Κι αν μπορούν.
0: Κι αν μπορούν. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλιακή της λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Καθυστερίες που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερίες περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη δεύση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνο ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι, η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Η ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγου σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σήμερα στις 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης και η εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή. Από τώρα μέχρι και τις 10 θα είμαστε κοντά σας με ειδήσεις, θέματα και ρεπορτάζ από την περιοχή μας, από την περιφέρεια Πελοποννήσου, την Ελλάδα, γενικότερα από κάθε γωνιά, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς γίνεται γύρω μας, τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Μία μέρα σαν αυτή, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Θα είμαστε εδώ για να δεχτούμε τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας τηλεφωνήματα 2710-2248-57, 2710-2225-36 και ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης sertripolis@papaker.gr. Εδώ θα είμαστε για να ακούσουμε τις δικές σας παρεμβάσεις αλλά και προτάσεις, γιατί όχι. Να σας πω ότι στον ήχο είναι ο Παναγιώτης ο Μαριόλος, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός, στο μικρόφωνο είναι η Πέγκη Βρούσαλη. Μαζί θα σταθούμε στα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας και είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και όλα βέβαια με ένα Σαββατοκύριακο να ανεβαίνει η θερμοκρασία πρώτων πυλών με τριαντάρια και ίσως και παραπάνω για αρκετές περιοχές της Ελλάδας μετά από το σύντομο αυτό έτσι πέρασμα του φθινοπόρου. Η επόμενη εβδομάδα ξεκινά αρκετά καλά και εμάς όπως και να το κάνουμε μας εξυπηρετεί, γιατί ξεκινούν ταυτόχρονα και οι εκδηλώσεις για την άλωση της Τρίπολης, όπου φέτος θα είναι πραγματικά εξαιρετικές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική. Καλημέρα από τον Γιώργο τον Γαλανό και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ για να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα με το δικό μας τρόπο.

Πάμε να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Μπαίνοντας στη σελίδα earthnews.gr μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και τις εξελίξεις γύρω από την επικαιρότητα. Εχθές ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ, μίλησε στο Δελτίο στις 6 το απόγευμα στο Earth News. Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τις σχετικές εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε και στις επόμενες εκλογές, στα μία συνέντευξη η πρώτη εφόλης της ύλης μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη, έδωσε έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας. Είπε ότι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Αυτό αποτελεί την πρόταση αυτή. Σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησίας της χώρας, απάντησε ότι αυτό που είπε με τον δικό του τρόπο ο κ. Φλωρίδης είναι ότι μετά τις εκλογές είναι σημαντικό να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Μίλησε για πάρα πολλά θέματα και βεβαίως είπε ότι σε ερώτηση για τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα και προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Εδώ βέβαια για όσους το δικαιούνται. Τώρα για τα ελληνοτουρκικά, είπε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Για τη στεγματική αναθεώρηση τόνισε ότι δεν υπάρχουν αυξημένες πληροφορίες, ενώ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά για τις επόμενες κινήσεις. Για τον Αντώνη Σαμαρά ερωτηθείς, περιορίστηκε να σημειώσει πως ό,τι είχα να πω το είπα όταν κάνει κόμμα να με ξαναρωτήσετε και ανέφερε ότι διατηρεί καλή σχέση με τον Κώστα Καραμανλή. Όσο για τον Ηλία Καστιδιάρη, δήλωσε το νομικό πλαίσιο επαρκεί σε ένα περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης, οι ακραίες φωνές βρίσκουν δυστυχώς απήχηση. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και να ακούσετε, αλλά και να δείτε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός εχθές στην ΕΡΤ κατά την συνέντευξή του, όπως είπαμε, την πρώτη μετά την ΔΕΘ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 το απόγευμα. Τώρα, υπάρχει μία δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας του Earth News. Θα ανακοινώσουμε εργαλεία με τα οποία ο πολίτης θα ελέγχει το ιδιωτικό ιατρείο πριν το επισκεφθεί. Πραγματοποιεί μάλιστα σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης μία έκτακτη συνέντευξη τύπου, όπου θα μιλήσει για την παρουσίαση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων. Ένα εργαλείο θα παρουσιαστεί που φτιάχθηκε με ταχύτητα για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι το που πάνε πριν επισκεφθούν την άδεια λειτουργίας του ιατρείου. Και βέβαια, μιλώντας για θέματα τεχνητής νοημοσύνης και αυτό που εξήγηλε μάλλον ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός, είναι πραγματικά μια είδηση η οποία μας σοκάρει, όπου εξαρθρώθηκε μια εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Η Λία από τις Απάτες έφτασε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Εξαρθρώθηκε αυτή η εγκληματική οργάνωση με διάφορα προσχήματα και με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες στα μέλη και διακεκριμένες κλοπές, υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οπτικών ινών, όλα αυτά που κατά καιρούς έχουμε παρουσιάσει. Συνελήφθησαν δύο εισπράκτορες της εγκληματικής οργάνωσης, ένας 23 ετών και ένας 25 ετών, ενώ περιλαμβάνονται ακόμα 4 άτομα στη δικογραφία. Ήταν διακριτή η εσωτερική δομή αυτής της οργάνωσης, είχαν τους ρόλους τους, ο καθένας άλλος έκανε το διευθυντή, άλλος τον τηλεφωνητή και άλλος τον εισπράκτορα. Και όπως προέκυψε, έπαιρναν τα τηλέφωνα, έκαναν αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα να κλωνοποιείται η φωνή συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να γίνουν ακόμα πιο πιστικοί και να γίνει το σενάριο επίσης να έχει βάση κατά αυτούς και να μην υπάρχουν τυχόν αμφιβολίες. Λοιπόν, και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας, να σας πω ότι υπάρχουν και πολλές ακόμα ειδήσεις, όπως οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τον Παύλο Φίσα, 13 χρόνια παρών. Υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις σήμερα, όπως και χθες, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, Πειραιάς, Κερατσίνη, δράσεις μνήμης, κινητοποιήσεις, ενώ σήμερα 5.30 κεντρικό σημείο συνάντησης έχει οριστεί
Το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, ενώ οι τιμητικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν και συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων Δραπετσόνας. 13 χρόνια συμπληρώνεται φέτος μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Λοιπόν, αυτά από την γενική επικαιρότητα, με πολλές ακόμα ειδήσεις που έρχονται από το χώρο της οικονομίας, από τη διεθνή επικαιρότητα, από την κοινωνία μας, από διάφορα άλλα θέματα και με έναν καιρό, όπως λέγαμε και νωρίτερα, να έχει καλοκαιρινές προδιαγραφές. Μία μεταβολή αναμένεται από το βράδυ της Δευτέρας. Άνοδο παρουσιάζει ο καιρός. Η θερμοκρασία σκαρφαλώνει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα από τα κανονικά μέχρι και την Δευτέρα. Και αιτία για αυτή τη θερμή εισβολή είναι οι αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική που κινούνται προς την περιοχή μας και φέρνουν έτσι έστω και πρόσχερα πιο ανοιξιάτικες έως καλοκαιρινές συνθήκες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και σε λίγο θα συνεχίσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει να σας παρουσιάσουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο θέμα που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Έχει να κάνει με θέματα υγείας, με θέματα αλληλεγγύης και αρρωγής. Γι' αυτό και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Οικονομάκου. Είναι η θεματική αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής αλληλεγγύης και αρρωγής της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η κυρία Οικονομάκου γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης διακρίσεων, στηρίζει άτομα με αναπηρία και αντιμετώπιση φτώχειας μέσα από το έργο αυτό που παρουσιάζει και τις δράσεις. Και έτσι μια πρώτη αφορμή για να μιλήσουμε μαζί της είναι και η εξαιρετική εκδήλωση, το εξαιρετικό συνέδριο που πρόκειται να γίνει το Σαββατοκύριακο στο Λουτράκι. Τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Μέλλο, που έχει να κάνει με αιματολογία και με ογκολογία. Να καλημερίσουμε, κυρία Οικονομάκου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές
0: σας. Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα πραγματικά που είσαστε στην παρέα μας, γιατί είναι τέτοιο το αντικείμενό σας που έχετε πάρα πολύ κόσμο να συναναστρέφεστε και σίγουρα έχετε και πάρα πολύ όμορφα πράγματα να μας πείτε. Έλεγα να ξεκινήσουμε από το κομμάτι αυτό, το κομμάτι του συνεδρίου, γιατί είναι ένα συνέδριο, μια συνάντηση, αν θέλετε, γιατρών και ειδικών και ανθρώπων που είναι από το χώρο της υγείας, που σίγουρα έχει πάρα πολλά να προσφέρει, αφού μιλάμε για θέματα για αιματολογίας και ογκολογίας που
1: ακριβώς
0: συναντάμε καθημερινά.
1: Δυστυχώς το τελευταίο καιρό, όχι μάλλον το τελευταίο καιρό, η αρρώστια αυτή πραγματικά μας αγγίζει όλους στο περιβάλλον μας. Θα έχουμε κάποιον άνθρωπο που θα υποφέρει από αυτή την ασθένεια. Πέρυσι κάναμε το πρώτο παμπελοποννησιακό συνέδριο ογκολογίας στο Γήθιο, φέτος στο Λουτράκι. Θέλουμε να γίνει ένας θεσμός, ούτως ώστε να παρέχουμε έγκαιρη πληροφόρηση και όλα τα νέα στοιχεία που βγαίνουν και η φάρμακα και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτή την ασθένεια. Μαζί για τη ζωή. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί είχατε καλεσμένο και τον συνάδελφο εχθές, τον κύριο Μέλλο, που σαν γιατρός ξέρει ακόμα περισσότερα από μένα. Απλώς θα ήθελα να τονίσω ότι αναδεικνύει, αν θέλετε, αυτό το συνέδριο αναδεικνύει, θα έλεγα, τη δύναμη που υπάρχει της συνεργασίας μεταξύ της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών, θα έλεγα, των οικογενειών, αλλά και γενικά όλης της κοινωνίας των πολιτών. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα ότι κανένας άνθρωπος, κανένας συνάνθρωπός μας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος του απέναντι στην ασθένεια. Και η στήριξη, αν θέλετε, τόσο των φροντιστών, αλλά και των ίδιων των ασθενών και των οικογενειών, είναι ευθύνη μας και προτεραιότητά μας πάνω απ' όλα σαν περιφέρεια. Γιατί και η πρόληψη και η ενημέρωση, αλλά και η πρόσβαση στην υγεία και πάνω απ' όλα, να πω, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, έτσι, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες μιας κοινωνίας που έχει αλληλεγγύη, που έχει συνοχή.
0: Πόσο ακόμα όταν έχει να αντιμετωπίσει κάθε οικογένεια τα οικονομικά προβλήματα, άλλα ζητήματα ενεργείας ενδεχομένως, να προστίθονται και κάποια ζητήματα υγείας.
1: Έτσι πάρα είναι. Πάρα πολλά. Είναι πολλά, γιατί όπως βλέπετε ζούμε όλοι σε αυτή την κοινωνία και βλέπουμε ότι τα προβλήματα αυξάνονται, οι οικονομικές δυσκολίες είναι τεράστιες, οπότε ο καθένας θα πρέπει να αντιμετωπίζει, οφείλουμε, αυτό που είπα και πριν, με αξιοπρέπεια την αρρώστια του.
0: Κυρία Οικονομάκου, είδαμε πρόσφατα την δήλωση του Περιφερειάρχη του κυρίου Πτωχού για ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας που δημιουργείται για κάθε παιδί που έχει ανάγκη. Και είδαμε ένα ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι δικό σας στην ουσία, έτσι είστε στο κομμάτι αυτό.
1: Ακριβώς, το είχαμε συζητήσει. Θα διακόπτω, συγγνώμη.
0: Ξέρετε ποια είναι η απορία μου πραγματικά. Τι γίνεται στην περιφερειά μας, τόσο ανάγκη υπάρχει, πώς θα βοηθήσετε όλη αυτή την, πώς θα γίνει όλη αυτή η προσπάθεια.
1: Στην περιφέρειά μας, όπως και σε όλη την πατρίδα μας, βλέπετε περιστατικά συνέχεια που βγαίνουν, που αφορούν τα παιδιά και πώς οδηγούνται, σε τι καταστάσεις οδηγούνται τα παιδιά όταν εμείς οι ίδιοι δίπλα μας δεν μπορούμε να αφουγκραστούμε το πρόβλημά τους. Ήταν μια συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Περιφερειάρχη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο ίδιος ενδιαφέρεται και έχει μεγάλη ευαισθησία για τα παιδιά. Πάντα αυτό ήθελε να κάνει κάτι ουσιαστικό. Και όλοι μαζί και σαν υπηρεσία, μαζί με τον Περιφερειάρχη, προσπαθούσαμε να βρούμε τον τρόπο και μία από τις προτάσεις μας ήταν αυτές. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο η περιφέρειά μας να προχωρήσει μια σημαντική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας μέσω αυτής της πρόσκλησης που βγήκε και που, όπως είπατε, αγγίζει τα 4 εκατομμύρια μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Πολεπόλης 21-27.
0: Τώρα μιλάμε για παιδιά κάτω των 18 ετών που θα ωφεληθούν.
1: Κάτω των 18, ναι. Αυτό ακριβώς, κάτω των 18 είναι γύρω στα 1000 παιδιά που θα ωφεληθούν στην αρχή και στόχο μας είναι να δημιουργήσουμε ένα τοπικό δίκτυο πολύ ισχυρό που θα προστατεύσει τα παιδιά, θα τα υποστηρίξει και θα προλάβουμε κάποια φαινόμενα κακοποίησης ή παραμέλησης ή και ιδρυματοποίησης, γιατί εμείς δεν θέλουμε τα παιδιά να μπαίνουν σε ιδρύματα. Αυτά τα τοπικά σχέδια βέβαια θα αναπτυχθούν σε επίπεδο δήμων. Οι δήμοι είναι αυτοί που θα τα φτιάξουν, θα τα αναπτύξουν με τη συμμετοχή και των κέντρων κοινότητας που έχουμε δημιουργήσει τελευταία σε όλους πλέον τους δήμους και με τις σχολικές και εκπαιδευτικές δομές, αλλά και με άλλους κοινωνικούς φορείς, με την κοινωνία των πολιτών, με αθλητικούς οργανισμούς, με όλους.
0: Ναι.
1: Και αυτό απευθύνεται στα παιδιά που έχουν αναπηρία, δυσκολίες, στεγαστικές δυσκολίες, ψυχικής υγείας, γιατί όπως είδατε και το χθεσινό παράδειγμα, ένα κορίτσι 16 χρονών έθεσε τέρμα στη ζωή του με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και υπάρχουν παιδιά με προβλήματα, το βλέπουμε. Παιδιά μεταναστών που και αυτά ή που έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τις χώρες τους λόγω πολέμου. Παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες που έχουν δύσκολες συνθήκες γιατί οι γονείς δεν τα βγάζουν πέρα. Και όλα αυτά τα τοπικά σχέδια αφορούν, αν μου επιτρέπετε και δεν μονολογώ την κουβέντα, υπηρεσίες που θα καταγράψουμε τα προβλήματα, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική στους ίδιους τους γονείς, εκπαιδευτική υποστήριξη και ενισχυτική τα διδάσκαλοι. Αν κάποιο παιδί υστερεί κάπου, θα προσπαθήσουμε να το βοηθήσουμε, να λύσει το πρόβλημά του. Δημιουργικές, αθλητικές και χορευτικές, μουσικές, οτιδήποτε άλλες δραστηριότητες. Κοινωνική συμπερίληψη, ότι όλα αυτά τα παιδιά που στερούνται και δεν μπορούν να τα έχουν, εμείς με αυτά τα σχέδια τοπικά δράση θα προσπαθήσουμε να τα ενισχύσουμε.
0: Πρέπει να κάνουν κάτι αυτά τα παιδιά, κυρία Οικονομάκου. Πρέπει να απευθυνθούν κάπου, σίγουρα γνωρίζετε, έτσι, είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε.
1: Σίγουρα, μέσω των κέντρων κοινοτήτων έχουμε καταγραφεί και ξέρουμε. Αυτοί που έχουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε τον τρόπο να απευθυνθούμε στις οικογένειες που πρέπει και που δικαιωματικά μπορούν να μπουν σε αυτόν τον τρόπο. Έχουμε στοιχεία, γνωρίζουμε. Βέβαια, μπορεί αν κάτι μας διαφεύγει και υπάρχει κάποιος συμπολίτης μας, ο οποίος βλέπει κάτι το οποίο δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας για διαφορετικούς λόγους, μπορεί κάλλιστα να μας ενημερώσει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και αυτά τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ βαρύ το χαρτοφυλάκιό σας, αν μου επιτρέπετε. Έχετε έτσι αρκετά πράγματα να ασχοληθείτε. Ναι.
1: Είναι γεμάτο και πραγματικά όταν έχεις πολλά εργαλεία και εμείς αυτό προσπαθούμε σαν περιφέρεια να δώσουμε τα εργαλεία στους δήμους, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις σαν περιφέρεια δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε μέσω των δήμων. Γι' αυτό και παρακαλούμε και προτρέπουμε τους δήμους, δίνουμε τα εργαλεία ούτως ώστε να μπορέσουν να κάνουν. Ναι, είναι μεγάλο το αντικείμενο. Έχουμε διάθεση και όταν κάτι το νιώθεις από μέσα σου και υπάρχει μια ομάδα στην περιφέρεια Πελοποννήσου που πραγματικά κάνει, δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου προς Θεού, δεν μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, επαγγελματίες του είδου, που πραγματικά ενδιαφέρουν να κάνουν δουλειά και να έχουν ένα αποτέλεσμα. Αυτό θέλουμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας. Δεν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα τέλεια, αλλά 1, 2, 3 πράγματα να τα βάλουμε σε μια ρότα.
0: Μάλιστα. Θα πραγματικά με χαρά θα σας περιμέναμε μια μέρα εδώ στο ραδιοθάλαμο της Ερτρίπολης να τα πούμε, όταν έχετε λίγο χρόνο, να τα πούμε και πιο αναλυτικά.
1: Ακριβώς.
0: Για όλα αυτά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριο, στο Λουτράκι μεθαύριο. Είναι πολύ σημαντικό. Μεγάλο βήμα.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε
0: Σας
1: καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: ευχαριστώ
0: κυρία
1: πολύ
0: Οικονομάκου.
1: για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά
1: Καλημέρα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλή σας μέρα. Είναι 9:30 η ώρα. Να πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη σημερινή εκπομπή.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Λοιπόν, η εισαγωγή αυτή που ακούτε είναι το μουσικό μας πέρασμα για να μπούμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα θέματα αφού μιλήσαμε για ιατρικά θέματα, για την προσπάθεια καταπολέμησης της και πρόληψης της φτώχειας για τα παιδιά, για τα κέντρα κοινότητας, για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Πάμε να δούμε, να σταθούμε σε εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για τις επόμενες ώρες και μέρες, σημαντικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τον ελληνισμό αλλά και με την ζωή γενικότερα.

0: Οι άνθρωποι που έχουν έρθει από εκείνη την περιοχή, από τη Μικρά Ασία, έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά πράγματα, έχουν γίνει αν θέλετε προπομπός για πολλά ακόμα πράγματα και εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν Μικρασιάτες, υπάρχει Πανεπροσφυγική Ένωση που τιμά πάντα αυτή τη μέρα και μάλιστα έχουν γίνει και προσπάθειες να καθιερωθεί και να γίνει και εθνική επέτειος όπως και έχει επιτευχθεί. Πάμε να συναντήσουμε τον Πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Τσαμούλο, ο οποίος στη τηλεφωνική μας γραμμή αφορμή για τη συζήτησή μας σήμερα είναι οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για την Κυριακή και στην Τρίπολη από την Πανεπροσφυγική Ένωση της περιοχής μας. Κύριε Τσαμούλο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μπρούσαλη και σε όλους τους ακροατές.
0: Καλημέρα. Έχουμε λοιπόν αυτή την επέτειο που είναι πλέον εθνική επέτειος, όπως λέγαμε και off the record.
1: Ναι. Θα συμφωνούσα με την πρώτη τοποθέτησή σας, διότι θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι η μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή η γιορτή όπως την έχουν ονομάσει με το προεδρικό διάταγμα ως ημέρα εθνικής μνήμης και της γενοκτονίας των αθώων Ελλήνων, λέω εγώ, της Μικράς Ασίας, του τουρκικού κράτου, όπου επίσημη γιορτή που έχει καταγραφεί είναι η 14η Σεπτεμβρίου, 14 Σεπτέμβρη του 2022, είναι μια γιορτή η οποία έχει αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος ως εθνική εορτή. Δηλαδή η γιορτή που θα και οι τιμές που θα γίνουν την Κυριακή από το σύλλογό μας αφορούν ένα προεδρικό διάταγμα στο οποίο ακριβώς το ίδιο βρίσκεται και η άλλη και πολύ σαν που είναι την επόμενη Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Οι τιμές δηλαδή που οφείλει να κάνει και η περιφέρεια και ο Δήμος, γιατί αυτοί, με αυτούς την διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση. Η περιφέρεια βγάζει την πρόσκληση, η περιφέρεια έχει την ευθύνη για κάποια πράγματα, ο Δήμος για κάποια άλλα και εμείς ως συντονιστές της εκδήλωσης, επειδή είχαμε την αγαθή τύχη να έχουμε τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος, τον αείμνηστο κύριο Γιώργο Καραγιάννη, τον χάσαμε πριν 3 χρόνια, ο οποίος ήρθε στον τόπο που γεννήθηκε με την προσφορά του και ένα μεγάλο έργο δημιουργώντας το μνημείο των Μικρασιατών και τιμώντας τον Δήμος ως επίτιμο δημότη, αλλά βάζοντας και το όνομά του στην πλατεία, με την ονομάστηκε πλατεία φιλικών από σε πλατεία των προσφύγων της Μικράς Ασίας Γιώργος Καραγιάννης, σε αυτό λοιπόν τον ιερό τόπο, σε ένα τόπο που θυμίζει τις αλυσμόνητες πατρίδες πια, κάθε χρόνο βάσει του προεδρικού διατάγματος, γιατί είναι κυλιόμενη η εορτή, ερχόμαστε και γιορτάζουμε την πρώτη Κυριακή μετά τη 14η Σεπτέμβρη την εκδήλωση αυτή. Τη μνήμη δηλαδή των Ελλήνων της γενοκτονίας που από το τουρκικό κράτος, δυστυχώς, όλοι ξέρουμε την ιστορία, μια μεγάλη αδικία, όπως πολλές άλλες που έχουμε με τη γείτονα χώρα, συνέβη. Φέτος, στην εκδήλωση, γιατί τα τελευταία 3-4 χρόνια, όπως μας παρακολουθείτε πάντοτε και μας τιμάτε και με την παρουσία σας εκεί, αλλά και με την επικοινωνία που κάνετε αυτή τη εκδήλωση από το δικό σας μέσο, στον πανηγυρικό της ημέρας, δηλαδή ο επίτιμος καλεσμένος, είναι ο καθηγητής οικονομικών κ. Λιαρκόβας Παναγιώτης, δικός μας άνθρωπος, εδώ αρκά, και μάλιστα ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει στην περιοχή των Φιλικών, βρίσκεται εκεί το πατρικό του, είναι δηλαδή και μέλος στο Συμβούλιο μας, όχι το Συμβούλιο, μέλος του Σωματείου, ο οποίος είναι και πρόεδρος. Προστάτως έγινε και πρόεδρος στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ήταν ανταποκρίθηκε ο κ. Λιαρκόβας στην πρόσκλησή μας και τον ευχαριστούμε και δημοσίως μέσα από το δικό σας ραδιόφωνο γι' αυτό. Θα πει τον πανηγυρικό της ημέρα και βεβαίως θα ακολουθήσει όλη η διαδικασία που γίνεται βάσει πρωτοκόλλου. Πρώτα θα τελεστεί το μνημόσυνο των Ιερών Ναών της Αγίας Κατερίνης. Και μετά θα γίνει η επιδημόνηση δέηστη των μνημείων των προσφύγων στην πλατεία και όλη η διαδικασία για ανάλογες τιμές στους ανθρώπους που έχουν προσφέρει και βεβαίως στο τέλος πάντοτε ο Σύλλογος φροντίζει να παραθέσει μια πολύ μικρή ας το πούμε δικτύωση στους παρεμπλεκομένους. Αυτά έχω να σας πω, όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η γιορτή, αν παρατηρήσετε, γίνεται σε κάθε περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας της Πελοποννήσου. Όπου δηλαδή, λέει και το προεδρικό διάταγμα, υπάρχει κάτι που να θυμίζει τη μικρασιατική καταστροφή, κάποιο μνημείο, κάτι, δίνει τη δυνατότητα να εορταστεί.

0: με όλο αυτό το πρωτόκολλο που υπάρχει. Αυτό όμως, και δεν θα το λέω για να βλογήσουμε τα γέλια μας, που γίνεται στην Τρίπολη, είναι πολύ μακράν σε σχέση με τις άλλες περιοχές των άλλων νομών. Διότι έχουμε τους άξιους συνεκτητές του κ. Καραγιάννη, δηλαδή τα παιδιά του, τον Γιάννη και τη Μαργιαλένα, και την εκλεκτή συνεδρία την κυρία Ναυτικά, οι οποίοι συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια. Και ξέρετε, οι μνήμες πολλές φορές ζωντανεύουν μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Ζωντανεύουν και μάλιστα μαθαίνουν και οι νεότεροι για το τι ακριβώς γίνεται.
0: Ακριβώς,
1: γιατί κύριε Τσαμούλο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και με τα υπόλοιπα πράγματα που ασχολείστε πέρα από τα κοινά, είναι και γεγονός ότι όσο αφήνουμε κάτι να ξεχαστεί και να μην το μνημονεύουμε, ουσιαστικά χάνεται και από το μυαλό μας αλλά και από την, από τις επόμενες γενιές. Το λέω
0: ακριβώς,
1: αυτό γιατί παλιά, κάποια χρόνια πιο πριν λέγαμε πάρα πολλά πράγματα για τους πρόσφυγες στην Τρίπολη, για το τι έκαναν, τι έφεραν μαζί τους, πόσο ήταν ας πούμε άνθρωποι που κουβάλησαν μαζί τους πέρα από τα ό,τι πράγματα μπόρεσαν να πάρουν εκείνη την αποφράδα μέρα να πάρουν και τις ιδέες του, ό,τι έτσι πίστευε ο καθένας. Και το βλέπουμε αυτό έντονα και στην Αρκαδία αλλά και στην Αιακή, όπου και εκεί είναι πολύ δυναμική η παρουσία των προσφύγων, έτσι, με πάρα πολλά πράγματα
0: έχουμε
1: τα κοινά.
0: Έχουμε μια επαφή.
1: Έχετε επαφή, είναι πολύ σημαντικό αυτό πραγματικά.
0: Υπάρχει ένα στόχος καινούριος που έχουμε βάλει σαν σωματείο, είναι να μπορέσουμε τουλάχιστον στο επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου να γίνει ένα πάντρεμα των σωματείων, για να γίνονται αλληλοπαράλληλες εκδηλώσεις στους τόπους αυτούς που έχουν έτσι, τουλάχιστον κατοχυρωθεί ως δημοκρατική τόπη, και να συνέχεια να κάνουμε εκδηλώσεις ώστε να γίνει τελικά αυτό που είπατε, κυρία Μπούσαλη, να μπορέσει η νέα γενιά να μεταλαμβανόσουμε στη νέα γενιά αυτή την ιστορικότητα, γιατί τα χρόνια περνούν και όποιος δεν θυμάται το παρελθόν δεν έχει μέλλον.
1: Σίγουρα.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουμε όσοι τουλάχιστον ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι μικρασιάτης πρόσφυγα, έχω όμως διαβάσει τόσο πολύ την ιστορία και όλες τις λεπτομέρειες που νιώθω σαν μικρασιάτης. Εγώ απλά έχω γεννηθεί σε εκείνη την περιοχή. Η πλατεία δηλαδή στην οποία θα γίνει η εκδήλωση είναι μια πλατεία που μεγάλωσα, είναι το πως που γεννήθηκα και μεγάλωσα, και έχω την τύχη να συνεργάζομαι στο Συμβούλιο με πρόσφυγες δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι οποίοι, δεν σας κρύβω, όλο αυτό που γίνεται τους έχει λίγο εξητάρει και προχωρούμε όλο και πιο μπροστά. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι κάναμε και ένα σπουδαίο ταξίδι ο Σύλλογος στις Χαμένες Πατρίδες, με προτεραιότητα βέβαια τους πρόσφυγες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν μια εξαήμερη εκδρομή και πήγαμε συγκεκριμένα στις πατρίδες Χαμένες, όπου είχαμε καταγράψει τους πρόσφυγες που είχαν έρθει από αυτές τις πατρίδες στην περιοχή μας. Δεν κάναμε, γιατί είναι πάρα πολλές Χαμένες Πατρίδες. Δηλαδή το ταξίδι αυτό μπορεί να πάρει, άμα θέλει κάποιος, 20 μέρες. Εμείς πήγαμε συγκεκριμένα στις πατρίδες αυτές και εκεί είδαμε τη συγκίνηση και ζήσαμε κάποιες μοναδικές στιγμές, γιατί έβλεπε το σπίτι του παππού, το σπίτι του πατέρα, τα περάσαμε όλα αυτά. Και θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες δράσεις γύρω από την προσφυγιά, ώστε να βοηθήσουμε και εμείς πάντοτε στην συνεργασία. Εννοείται με το Δήμο και την Περιφέρεια, σας ευχαριστούμε και για την συνεργασία, αλλά και εμείς παρευρισκόμενοι ως οντότητα, ως σωματείο στην περιοχή, κινητοποιούμε κάποιες δυνάμεις όλες αυτές για
1: είναι
0: να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για τον τόπο μας, για τους πρόσφυγες, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό που έχει καταγράψει η ιστορία είναι ότι οι πρόσφυγες που ήρθαν τότε από τη Μικρά Ασία, που δεν σας κρύβω ότι δεν τους υποδεχτήκαμε και με τις καλύτερες τιμές, θα το πω διαφορετικά, είναι αυτή.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα το πείτε, γιατί αυτό που πραγματικά έχει αξία σε εσάς και ως πρόεδρος είναι ότι δείχνετε πάντα και τις δύο πλευρές. Ναι, σίγουρα είναι αυτό που λέτε πολύ σημαντικό.
0: Αλλά μας φέρανε πολιτισμό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μας φέρανε τέχνες, μάθαμε τέχνες. Η Ελλάδα είχε μόνο ωφέλη από αυτή τη μεγιστατική καταστροφή. Άλλο αν οι άνθρωποι καταστρέφηκαν. Η χώρα όμως ωφελήθηκε.
1: Είναι σημαντικό, γιατί είναι έτσι σε γενικότερο πλαίσιο αυτό που λέτε και πραγματικά θα είναι πολύ ωραίο να ακούσουν αυτή την πρόταση που κάνετε, να ενωθούν όλες αυτές οι πανπροσφυγικές ενώσεις, τα σωματεία, δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγονται, άνθρωποι που είναι πρόσφυγες και βρίσκονται στην περιοχή μας, και σίγουρα θα γίνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για να έχουν κάτι να κρατούν και οι νεότερες γενιές. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, Κυριακή, οι εκδηλώσεις σας, κύριε Τσαμούλο, και εμείς ευχαριστούμε ιδιαίτερα, πραγματικά. Θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Αγία Κατερίνη το πρωί και στη συνέχεια εκεί στην πλατεία οι υπόλοιπες, Γιώργου Καραγιάννη, οι υπόλοιπες εκδηλώσεις. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Τσαμούλος, πρόεδρος της Πανπροσφυγικής Ένωσης της Τρίπολης, και μιλήσαμε για τις εκδηλώσεις αυτές που γίνονται την Κυριακή σχετικά με την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων. Των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Λοιπόν, να ακούσουμε νομίζω ένα τραγούδι σχετικό και θα είμαστε σε λίγο εδώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μετά από την μουσική έτσι αυτή παρένθεση με τον Τζιβαέρη και τη φωνή της Χάρης Αλεξίου. Να δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες μέρες με τον προγραμματισμό που γίνεται για να τιμηθεί μια άλλη επέτειος, η επέτειος της άλωσης της Τριπολιτσάς, όπου και εδώ πάλι έτσι κατά κάποιο τρόπο διχάζονται τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά κρατάμε ότι η ιστορία έχει πάντα δύο πλευρές και ο Δήμος Τρίπολης και φέτος θα τιμήσει με σεβασμό τους ήρωες και τις πράξεις του μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που ξεκινά ουσιαστικά από σήμερα και θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένα πρόγραμμα όπου η ιστορία, η παράδοση και η τέχνη συνυπάρχουν και συμπράττουν με τελικό σκοπό τη διατήρηση της μνήμης και τη διάδοσή της στις γενιές του μέλλοντος. Λοιπόν, για πάμε όμως να ακούσουμε την κυρία Μαρία Φράγκου, ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε χθες στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, μια έτσι γενική, αν θέλετε, τοποθέτηση για το τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις της άλωσης.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά για την παρουσία σας, για τη συνεργασία σας και προχωράμε για τις γιορτές μας. Το πρόγραμμά μας, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι μεγάλο. Οι γιορτές μας είναι πάρα πολλές και ξεκινάμε. Συμπληρώνονται 205 χρόνια από το κορυφαίο γεγονός της άλωσης της Τριπολιτσάς. Είναι πολλά, θα τα διαβάζω. Ένα γεγονός ορόσημο που καθόρισε την πορεία της ελληνικής επανάστασης και έδωσε υπόσταση εντός και εκτός Ελλάδας στο διαρκή αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία. Ο Δήμος Τρίπολης τιμά και φέτος με σεβασμό τους ήρωες και τις πράξεις τους, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που απλώνεται σε όλη την εβδομάδα από την Κυριακή της παρέλασης. Ένα πρόγραμμα στο οποίο η ιστορία, η παράδοση και η τέχνη συνυπάρχουν και συμπράττουν με τελικό σκοπό τη διατήρηση της μνήμης και τη διάδοση στις γενιές του μέλλοντος. Πριν περάσω στην αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος που σχεδιάσαμε, θα ήθελα να σας επισημάνω 4 σημαντικά στοιχεία για τις φωτεινές εκδηλώσεις. Το πρώτο αφορά την παρουσία της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Τασούλα, ο οποίος θα τιμήσει με την παρουσία του τις φετινές εκδηλώσεις. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του κορυφαίου θεσμού της χώρας μας στην επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Για εμάς εδώ αποτελεί τιμή και χαρά, παράλληλα όμως είναι και μια πράξη υψηλού συμβολισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το δεύτερο αφορά σε εκδηλώσεις του προγράμματος, τις οποίες σχετίζονται με την έξοδο του Μεσολογίου. Όπως γνωρίζετε, φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από το συγκλονιστικό γεγονός της εξόδου και ο Δήμος Τρίπολης, όντας αδελφοποιημένος από το 2012 με το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογίου, δεν θα μπορούσε να μην τιμήσει αυτή την επέτειο. Το τρίτο σχετίζεται με την ίδια μέρα της 23ης Σεπτεμβρίου. Φέτος, για πρώτη φορά, και θέλω να το σημειώσετε αυτό, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη βραδινή εκδήλωση ανήμερα της επετείου της αλώσεως. Σκοπός μας είναι η εκδήλωση αυτή, η οποία γίνεται σε συνεργασία με τους συλλόγους της πόλης, χρόνο με το χρόνο να καθιερωθεί καθώς θεωρούμε σωστό και πρέπον, πέρα από τα προβλεπόμενα, το γεγονός να τιμάται και την ημέρα που συνέβη. Και τέλος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ ξεχωριστά στο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός που θα συμβεί στην πλατεία του Άρεως την άλλη Κυριακή και θα έρθουμε σε αυτό. Με την ταυτόχρονη επισκηνής παρουσία δύο θρηλυκών ερμηνευτών, της Μαρίας Φαραντούρη και του Μανώλη Μητσιά, μαζί με την ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Μια ορχήστρα 40 ατόμων που για πρώτη φορά έρχεται στην πόλη μας και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Όπως επίσης και ο Μανώλης Μητσιάς μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη έρχονται πρώτη φορά στην πόλη μας.
0: Λοιπόν, αυτά είπε σε γενικές γραμμές η κυρία Φράγκου. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην αναλυτική παρουσίαση των εκδηλώσεων που ξεκινούν για τον εορτασμό της άλωσης της Τριπολιτσάς. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική εκδήλωση, πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Κρατάμε όλα αυτά που μας είπε και κατά τη διάρκεια βέβαια και της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάζουμε αναλυτικά το τι γίνεται κάθε μέρα και να θυμίσουμε βέβαια ότι υπάρχει και το πρώτο Γιάννης Κούρος Τρίπολης Ραν 18 με 20 Σεπτεμβρίου, ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός προς τιμήν του υπερμαραθωνοδρόμου Γιάννη Κούρου. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε όλα αυτά. Πάμε σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε μία ισχυρή σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά της Εστιαίας στην Εύβοια. Αισθητός έγινε ο σεισμός από ό,τι διαβάζουμε σε πολλές περιοχές της Αττικής. Δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα, ενώ ήδη ο κύριος Σλέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, αναφέρει ότι δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία. Παρ' όλα αυτά, ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Αττικής, στο Μαρούσι, στο Χολαργό, Χαλάνδρη, Γλυφάδα, Νέα Σμύρνη, αλλά ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστιαία στην Εύβοια, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον κύριο Λέκα, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Λοιπόν, εμείς εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, δεν έχουμε παραπάνω χρόνο στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη σε λίγο στο Earth News Radio για το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι εδώ με το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων και τις ειδήσεις όπως σας έχουμε καταγράψει. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ήταν η Πέγγι Μπρούσαλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Μαριόλος στον ήχο, ο Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα την υπόλοιπη μέρα και να έχετε ένα ακόμα καλύτερο βέβαια Σαββατοκύριακο, αρκεί να προσέχετε πραγματικά, γιατί είναι αυτό που θα πρέπει όλοι να κάνουμε για να προστατεύουμε κυρίως τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Καλή σας μέρα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση με την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορειών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάσταση φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Σχέδια για τη δημιουργία πολυτελούς κλινικής ευεξίας στην Αργολίδα φέρεται να είχε η γιατρός, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. Το επενδυτικό εγχείρημα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Α, προοριζόταν για επισκέπτες υψηλών εισοδημάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα συνδύαζε υπηρεσίες ευεξίας με διαμονή σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Για την υλοποίηση του σχεδίου φέρεται να έχει επιλεγεί έκταση 100 στρεμάτων στην Ερμιονίδα στην Αργολίδα. Πρόκειται κατά τις ίδιες πληροφορίες για παραθαλάσσιο ακίνητο, το οποίο προβλεπόταν να δημιουργηθεί εγκατάσταση κατά τα πρότυπα αντίστοιχων κέντρων του εξωτερικού. Η σχεδιαζόμενη μονάδα θα απευθυνόταν στο διεθνές και εγχώριο Jet Set με στόχο να προσελκύσει επιχειρηματίες, εφοπλιστές και γνωστά πρόσωπα που αναζητούν διακοπές συνδυασμένες με υπηρεσίες ευεξίας. Τα εγγένεια του νέου τμήματος επιχειρησιακών δράσεων Αργολίδας πραγματοποιούνται αυτή την ώρα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της νέας αστυνομικής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Κίου στην Αργολίδα. Οργανώνεται η εκδήλωση αυτή από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας και το Δήμο Άργους Μυκηνών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο καθηγητής Charles Williams, ο άνθρωπος που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στις ανασκαφές στην αρχαία Κόρινθο. Την είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, εκφράζοντας τη θλίψη της και τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, οργανώνει το δεύτερο Πανπελοποννησιακό Συνέδριο Αιματολογίας και Ογκολογίας Επαγγελματιών Υγείας, Ασθενών και Φροντιστών Μαζί για τη Ζωή στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Λουτράκι, στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το νέο κύκλο διαλέξεων του ΔΕΑΠ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου Θωμάς Θωμαίδης. Θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και η πρώτη επιστημονική διάλεξη από τον επίτιμο καθηγητή καρδιολογίας του ΕΚΠΑ, Χριστόδουλο Στεφανάδη, με θέμα τη μακροζωία. Δράση έγκαιρης ανίχνευσης και αξιολόγησης της μνήμης και των γνωστικών λειτουργιών διοργανώνουν η πρώτη τομή Σπάρτης και το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της πρώτης τομής Σπάρτης επί της οδού Όθωνος και Αμαλίας 93 στο Ισόγειο. Ο Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδας οργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Υπάρχουμε γιατί υπήρξαν» στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 205 χρόνια από την επέτειο της Άλωσης Τριπολιτσάς απόψε στις 8 στο Μαλλιεροπούλιο Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης. Πρόκειται για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στη μνήμη των αγωνιστών του 1821 και στην ανάδειξη των αξιών, των ιδανικών και των στόχων του Ομίλου. Κύριος σκοπός της εκδήλωσης είναι να γνωρίσουν οι πολίτες της Τρίπολης και ιδίως οι νέοι τους πρωταγωνιστές του αγώνα, γνωστούς και λιγότερο γνωστούς, μέσα από τις αφηγήσεις των απογόνων τους υπό το πρίσμα των αρετών τους, των δυσκολιών που αντιμετώπισαν και των συναισθημάτων που βίωσαν. Έτσι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς, όπως ανακοίνωσε και χθες η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού η κυρία Φράγκου, οι οποίες θα διαρκέσουν και θα κορυφωθούν την επόμενη Κυριακή. Η Μεσσήνη υποδέχεται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου μεθαύριο την ιερή εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου. Η επίσημη υποδοχή της γίνεται με τιμές στο Ναίδριο της Αγίας Παρασκευής στις 11 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει λιτάνευση στις κεντρικές οδούς της Μεσσήνης με τη συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού και των Δημοτικών Φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης μέχρι το μετόχι της Ιεράς Μονής και την απόθεσή της στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής και προσκύνημα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου. Η Αρκαδική Εκκλησιαστική Χοροδία παρουσιάζει στο Μαλλιεροπούλιο Θέατρο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 7.30 τη μουσική εκδήλωση ιστορικής αναφοράς με τίτλο «Από τα τείχη της Τριπολιτσάς στις ντάπιες του Μεσολογγίου» με τη φιλική συμμετοχή του Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Αρκαδιανή. Μία ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως στη Θεοτόκο Αμικλών πραγματοποιείται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα και θα φιλοξενηθεί στον προαύλιο χώρο του ναού στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετούς διαδρομής από το 1926 έως το 2026. Σήμερα το απόγευμα στις 6 πραγματοποιούνται τα εγγένεια του νέου κλειστού γυμναστηρίου τύπου Μπαλόνι στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων από το χώρο του αθλητισμού. Είναι μια σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Δήμου, η οποία έρχεται να δώσει λύση σε ένα πραγματικό και χρόνιο πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών χώρων και ωρών προπόνησης.
Ο καιρός αύριο Σάββατο να μένουμε λίγες νεφώσεις παραπάνω, αλλά και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Πάντως, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, με τις μέγιστες τιμές σε περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ακόμα και τους 32 βαθμούς. Αυτές οι καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν και την Κυριακή. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος ο Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές. Από εμάς, καλή σας μέρα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και σήμερα η Τρίπολη είναι από τις καιρικές συνθήκες μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα, ηλιόλουστη, με πράγμα που σημαίνει ότι φορτιζόμαστε με καλή διάθεση και θετική ενέργεια. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και οι σημερινές μας μουσικές επιλογές που θα κάνουν τη διάθεσή σας ακόμα πιο όμορφη, ακόμα πιο θετική. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, τις σημερινές μας μουσικές επιλογές με το «Βγαίνω στο φως», το ακούσαμε από τον Γιώργο Περί. «Είναι μικρή ζωή», ακούσαμε από τη Μαρίτσα Ρίζου. Και τώρα ο Φίβος Δελιβοριάς τραγουδάει «Το θέλω να σε ξεπεράσω».

Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Ακούσαμε από το Φίβο τη Λιβωριά, και μιας και είπαμε προηγουμένως ότι αυτή η καινούργια μέρα, η τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, είναι γεμάτη από θετική ενέργεια, κάτι το οποίο θα υποστηρίξει τώρα και η Τάνια Τσανακλίδου. Όλα πάνε μια χαρά.

Μια πολύ αισιόδοξη νότα, μια αισιόδοξη πλευρά της ζωής μας περιέγραψε η Τάνια Τσανακλίδου στο «Θέλω να στο όλα πάνε μια χαρά». Αχ, Ρίτα, θα τραγουδήσει τώρα ο αξέχαστος Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

Ήταν ο Λουκιάνος Κυλαϊδόνης, «Αχ Ρίτα», ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με την Βιολέτα Ίκαρη, «Της γης Τσιρκολάνη» είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι σε 101,5 στα FM, συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο. Θα επιλέξει μουσική για τα τραγούδια και για τα επόμενα 25 λεπτά. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος με το Μάνο Πυροβολάκη. Σου κρύβω την αγάπη μου, ήταν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από αυτόν. Και συνεχίζουμε με την επιμονή σου και την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Αυτή λοιπόν ήταν η επιμονή σου, ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από τη Λενόρα Ζουγανέλη, για μια άγρια τριανταφυλιά τραγουδάει τώρα ο Νίκος Ζιόγαλας.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Ζιόγαλας, ένας τραγουδοποιός, φίλες και φίλοι, που συνηθίζει στα τραγούδια τα οποία δημιουργεί να έχει σαφέστατες επιρροές από την ελληνική παράδοση. Τον ακούσαμε στο τραγούδι λοιπόν «Άγρια Τριανταφυλιά» και θα συνεχίσουμε τώρα με ένα ντουέτο της Νατάσας Μποφίλιου με τον Μανώλη Φάμελο, «Ένα φιλί αποδιόσμο», ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε αυτή τη στιγμή.

φίλοι, αποδιώσμο λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την Νατάσα Μποφίλου και το Μανώλη Φάμελο. Ένα τραγούδι τώρα σε μουσική και στίχους Νίκο Πορτοκάλογλου, θα το τραγουδήσει ο Γιάννης Χαρούλης, ο τίτλος είναι «Τι λάθος κάνω».

σε μουσική και στίχους του Νίκου Πορτοκάλογλου. Φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από το Γιάννη Χαρούλη, «Τι λάθος κάνω». Όλα θέλουν το χρόνο τους, μας λέει για τη συνέχεια η Καλλιόπη Βέτα.

Όλα θέλουν το χρόνο τους, λοιπόν, μας είπε η Καλλιόπη Βέτα. Ο χρόνος όμως της εκπομπής μας ατελειώνει, φίλες και φίλοι, οπότε ακούγοντας Κώστα Μακεδόνα και το «Σε μια φλέβα», εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας αυτή την τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρα, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν. Είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ανακοινώση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην εφόλης της ύλης πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News μετά τη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης των δίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν από το Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωοπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κ. Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ Σιγκασλή στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος στην επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ενεργειακό καθώς και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Στόχος, σύμφωνα με το Ελιζέ, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την Προεδρία να διαθέτουν επαρκή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην καθημερινότητά μας για την εκπομπή που σας μεταφέρει την αθλητική επικαιρότητα, την αθλητική δράση και την ονομάζουμε, την ονομάσαμε μάλλον μαζί με τον Γεώργιο Γαλανό όταν χτίστηκε αυτή η ονομασία και η εκπομπή. Μπάλα είναι και γυρίζει. Η εκπομπή λοιπόν ξεκινάει, η ώρα είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά. Μια εκπομπή που δεν είναι τυχαία, δεν είναι όποια και όποια. Η εκπομπή μας παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολη με Μαρία Ντάντουλη, η τεχνικός μας, με Παναγιώτη Μαριόλο εννοείται, εδώ και το δίδυμο των τεχνικών, Μαρία Ντάντουλη ξαναλέω και Παναγιώτης Μαριόλος. Γεώργιος Γαλανός, ένας και μοναδικός, μοναχικός, όχι καουμπόι. Γιώργο, έχω μια συλλογή να σου δώσω. Είδα σημειωτών στον αέρα να ακούγονται αυτά, παρακαλώ. Η καθημερινή, το μπλεκ, το μπλεκ, Γιώργο, πέμπτο τεύχος. Τα νέα είναι, συγγνώμη, λάθος. Τα νέα, Γιώργο, θα πάω να πάρουμε το μπλεκ. Τα έχεις πάρει, ε? Μα έλεγα μήπως. Διάβασε σε παρακαλώ, ρε Μαρία, μπλεκ. Δεν έχεις δει, να δεις. Τα θυμάσαι, Μαρία, αυτά? Α, τα θυμάσαι και εσύ. Σε είχα για πιο μικρή, το ξαναλέω, Μαρία. Μην με φνιδιάζεις, μην φνιδιάζεις. Λοιπόν, εδώ όμως θα τα πούμε και αυτά τα δικά μας. Θα αναφέρουμε ότι η ΕΡΤ Τρίπολης, που είναι ο πυλώνας της εκπομπής, γιατί παράγεται εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Τρίπολης η εκπομπή «Μπάλανε και γυρίζει», και είπαμε τους συντελεστές, συνεργάτες εδώ της εκπομπής μας. Μας ακούτε όμως ζωντανά ταυτόχρονα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, εκεί όπου στην εξαιρετική έτσι πλευρά της Πελοποννήσου, τη Μεσσηνία, υπάρχει η ΕΡΤ Μεσσηνίας, η ΕΡΤ Καλαμάτας δηλαδή, όπως είναι ακριβώς η ονομασία, με τους συναδέλφους τεχνικούς Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά, να μας βγάζουν στον αέρα ζωντανά ταυτόχρονα με την ΕΡΤ Τρίπολης και όλους τους συναδέλφους βέβαια εκεί, και τον επικεφαλή, τον Κώστα Γαζούλη, τον προϊστάμενο της ΕΡΤ Καλαμάτας, τους καλημερίζουμε. Θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα, θα δούμε τι έγινε χθες με τον Όφη που προελάβνει και μας έχει τρελάνει όλους πραγματικά. Ονειρική πρεμιέρα έκανε ο Όφη και κέρδισε τη Χόφενχάιμ. Χόφενχάιμ, μην νομίζω ότι είναι καμιά τυχαία ομάδα, ούτε Χόφενχάιμ, είναι 18 χρόνια στην Bundesliga, ήρθε πέμπτη πέρυσι και έχει παίκτες μέσα που έχουν παίξει και παίζουν και στην Εθνική Γερμανίας. Είναι έτσι απλή ομάδα και είναι μια απλή νίκη αυτή που έκανε ο Όφη χθες απέναντι στην γερμανική ομάδα 18 χρόνια συνεχόμενα στην Bundesliga. Για το Europa League, στη League Phase, ο Όφη κέρδισε με 2-0, πήρε 3 βαθμούς και έχει εγγυημένα έσοδα, έτσι μια εισαγωγή σας κάνω, ήδη τα έχει βάλει στο ταμείο αυτά, 6.380. Ωραία, ήρθαν και τα μπουφάν και να είμαστε έτσι ζεστοί όλοι. Βλέπω και τις φόρμες να μπαίνουν στη διάταξη. Γιώργο, εσύ σε βλέπω κοντομάνικο, κρατάς ακόμα. Η Μαρία είναι λίγο πιο μπροστά, δεν έχει πίεση εκεί με το air condition. Εγώ είμαι καμιά χαρά πάντως, παιδιά, να ξέρετε, εδώ μέσα στο στούντιο. Θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα, τα του Όφη εννοείται. Τον Αστέρα Άκτορ που πάει να αντιμετωπίσει τον Όφη την Κυριακή. Ο Αστέρας Άκτορ πάει στην Κρήτη, εκεί στην Αμουδάρα, στην παραλία που είναι το Παγκρίτιο. Για όσους ακούνε τώρα και ξέρουν την περιοχή, το Ηράκλειο κτλ., η Αμουδάρα ακόμα και τώρα προσφέρεται για τον μπανάκι σας. Είναι η περιοχή η πιο κοντινή στο Ηράκλειο, η πιο κοντινή παραλία του Ηρακλείου. Το παραλιακό μέρος του Ηρακλείου είναι η Αμουδάρα, έτσι, να ξέρετε και να μάθετε, για όσους δεν το ξέρετε. Έχεις πάει, Μαρία? Να πας, γιατί είναι ωραία. Να πας, γιατί είναι ωραία στην Αμουδάρα. Να πας. Τα λέω εγώ, είναι δίπλα το Παγκρίτιο, το βλέπεις έτσι σε φόντο, άκρη-άκρη, και μετά ξεκινάς για την παραλία και προς τα μέσα για το Ηράκλειο. Σας δίνω και μια εικόνα. Ο Αστέρας θα πάει λοιπόν να παίξει εκεί. Την Κυριακή θα δούμε τι λέει το ρεπορτάζ, θα δούμε και πώς έχει πλέον η βαθμολογία στο κύπελο Ελλάδας, στη League Phase, στο Superbet, κύπελο Ελλάδας Superbet. Με τη χθεσινή ισοπαλία της Καλαμάτας, δεν άρεσε η ισοπαλία αυτή στην Καλαμάτα, περίμεναν όλοι θα κερδίσει την ΑΕΛ,
1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Έχει 2 βαθμούς η Καλαμάτα. Τώρα δυσκολεύει το πράγμα για να συνεχίσει τη League Phase και να παραμείνει και στην επόμενη φάση και στα επόμενα match μάλλον, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορέσει να το διεκδικήσει αυτό, ποτέ δεν ξέρεις όμως. Είχαμε συντριβή για τον Πανσεραϊκό, αυτό το 8-1, όπως λένε και εκεί στις Σέρες, στην ομάδα της Μακεδονίας. Αυτό το 8-1 είναι μια μαύρη σελίδα για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει τώρα ο Πανσεραϊκός και να επιστρέψει στο πρωτάθλημα. Την Κυριακή η Καλαμάτα έχει το μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 7.30 στη Νίκαια εκεί στη Νεάπολη, στο γήπεδο όπου χρησιμοποιεί και έκανε πρεμιέρα εχθές με την ισοπαλία στο κύπελο. Πρώτη φορά χρησιμοποίησε την έδρα αυτή η Καλαμάτα ισοπαλία με την ΑΕΛ. Θα δούμε αναλυτικά και τα της Καλαμάτας και το χθεσινό παιχνίδι και γενικά την προετοιμασία της για το μεγάλο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής για τη Super League 1. Τρίτη αγωνιστική Super Bet League 2, όπου είναι η Super League 2 αυτή που ακούσατε, με τη Super Bet να είναι ο χορηγός. Τρίτη αγωνιστική, ο Αστέρας Β' παίζει εδώ την Κυριακή με τον Απόλλωνα Σμύρνης 5 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής. Θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Έχουμε το Σάββατο όμως, έτσι και στα τοπικά εδώ να μπούμε λίγο, Κύπελλο Αρκαδίας με 2 παιχνίδια Σάββατο και 2 την Κυριακή. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά πώς έχει το πρόγραμμα, οι ώρες και οι ομάδες που παίζουν για το Κύπελλο Αρκαδίας, που ανοίγει σεζόν ουσιαστικά η επίσημη για τα τοπικά εδώ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας.

Θα ξεκινήσουμε την αναλυτική ενημέρωσή σας. Η ώρα είναι 11:21. Ακούτε στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτα στη ζωντανή αθλητική εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει. 101,5 στα FM για την ΕΡΤ Τρίπολης η συχνότητά μας. Για την ΕΡΤ Καλαμάτα 107,2, 104,4. Πλέον είναι γνωστές και οι συχνότητες στα FM. Διαδίκτυο εννοείται. ΕΡΤΕΚΟ, η εφαρμογή που εκεί. Είναι πανεύκολο, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, να βρείτε και τους περιφερειακούς σταθμούς και βέβαια οτιδήποτε άλλο θέλετε να ακούσετε από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Ξεκινάμε λοιπόν με το Europa League, να δούμε το μεγάλο επίτευγμα του Όφι απέναντι σε μια ομάδα της Bundesliga και αυτό το 2-0 με πλέον τον Όφι με την πρώτη παρουσία και νίκη να είναι 7ος με αυτό το 3-0 και τους 3 βαθμούς και το 2-0 απέναντι στην Hoffenheim. Και ακούστε λίγο ποιες είναι οι υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται μαζί με τον Όφι στη League Phase του Europa League. Μιλάμε για Juventus, Crystal Palace, Besiktas, Spartak Pragas, Union Saint-Gilloise, Φεντερβάρος, Benfica, Bayer Leverkusen, Ολυμπιακός, Bournemouth, Salzburg, Ομόνια, Sunderland, Sturm Graz, Dynamo Zagreb, Rennes, Χάπουελ Μπερσεβά, όλες, δεν μπορώ να τις πω και όλες δηλαδή, Real Sociedad, Anderlecht, χαμός γίνεται, οι ομάδες είναι πάρα πολλές και μέσα σε αυτές είναι και ο Όφι όπου βρίσκεται στην 7η θέση, θα πει κάποιος πρώτο παιχνίδι, είναι, ναι είναι πρώτο παιχνίδι, παίζει στην Ευρώπη όμως, παίζει στη League Phase του Europa League Όφι και ξεκινάει με νίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο Αστέρας όμως έχει το δικό του σκεπτικό, το δικό του τρόπο και πρέπει τώρα να πάει την Κυριακή εκεί να χαλάσει τη γιορτή όλη αυτή. Τι εννοούμε, είναι μέσα στην εφορία Όφι, είναι και προέρχεται από ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό μετά από πολλά χρόνια και πρώτη φορά συμμετοχή σε League Phase του Europa League, άρα ο Αστέρας πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την εφορία που είδαμε και από την ΑΕΚ εδώ. Όταν ήρθε η ΑΕΚ, εγώ από τα πρώτα λεπτά της άφιξης αποστολής της ΑΕΚ είδα χαρακτήρες, είδα συμπεριφορές, είδα τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης που έδειχνε χωριό πραγματικά. Σαν να έχει τελειώσει το παιχνίδι, να έχει τελειώσει η αναμέτρηση με τον Αστέρα, να έχει κερδίσει η ΑΕΚ 3-0-4-0 και να επιστρέφουν, να ετοιμάζονται για την επιστροφή. Έτσι συμπεριφέρονταν όταν ήρθαν και μπήκαν και πάτησαν και το γήπεδο και γενικά έφτασε η αποστολή το λεωφορείο και για τους παίκτες μιλάω και για τους προπονητές και για τους γύρω από τους προπονητές, όλο το staff που λέμε. Αυτή η συμπεριφορά έδειξε και τι θα επακολουθήσει και αυτό συνέβη γιατί ήμασταν εμείς εκεί από πολύ νωρίς το παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πρέπει λοιπόν ο Αστέρας και αφήσω τώρα το Europa League και δεν μας ενδιαφέρουν τα άλλα αποτελέσματα να καθίσουμε να αναλύσουμε τι έχει γίνει. Ο Όφι έδειξε ότι έχει και καλό momentum, μια ρέντα να το πω έτσι λαϊκά, ό,τι και να γίνει ο Όφι καταφέρνει και απεμπλέκεται από δύσκολες καταστάσεις γιατί η Hoffenheim χθες ήταν μια ομάδα τουλάχιστον μια κλάση πάνω από τον Όφι. Παρ' όλα αυτά το τελικό αποτέλεσμα έγραψε Όφι Hoffenheim 2-0, άρα το ποδόσφαιρο και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί δεν μπορείς να το προβλέψεις, πατάς σε πράγματα λογικά, σχεδιάζεις, κάνεις scouting, έχεις ένα τρόπο και εναλλακτικές λύσεις που θα αντιμετωπίσεις ένα παιχνίδι, όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Άκουσα κάποια στιγμή εκεί τον speaker του αγώνα να λέει ότι η Όφη είχε 6 τελικές προς το τέλος, μιλάμε τώρα, όταν έβαλε και το δεύτερο γκολ. 6 τελικές προσπάθειες, οι 2 πήγαν στο τέρμα. Δεν λέμε για τελικές στην εστία, 6 τελικές γενικά. Και είχε φτάσει στις 26 τελικές η Hoffenheim, δεν είχε βάλει γκολ. 26 με 6 και η Όφη έβαλε 2 γκολ. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Δεν μετράει η τελική. Δεν μετράει οι τελικές άνευ εντός εστίας, δεν μετράει η κατοχή μπάλας, γιατί καλά είχε πει και ο Αείμνηστος Αλέφαντος, αλλά και πολλοί άλλοι που τους θεωρούμε και γραφικούς κάποιες περιόδους, ότι κατοχή, και ο Αναστόπουλος το έχει πει, συγγνώμη, ο Αναστόπουλος ζει και βασιλεύει, είχε πει κατοχή, ποια κατοχή. Κατοχή είχαμε το 40. Το 40 είχαμε κατοχή με τους Γερμανούς. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι υπερβολικό, αλλά η κατοχή της μπάλας δεν λέει τίποτα. Μπορεί να την έχεις 90%, 95% την κατοχή της μπάλας και μπορεί να χάσεις. 26 τελικές άκουσα κάποια στιγμή είχε η Hoffenheim
και 6 όφι προς το τέλος. Και είχε βάλει 2 γκολ με τις 6 τελικές όφι. Και όχι εστία οι 6 τελικές. Απλά 6 τελικές γενικά. Όχι όλες και οι 6 στην εστία. Ούτε 26 βέβαια στην εστία που είχε η Χόφενχάιμ. Καταλαβαίνετε τώρα. Οι αριθμοί είναι για να φτιάχνεις πράγματα, για να πλάθεις ιστορίες, για να ξεγελάς τον εαυτό σου, να ξεγελάς τους παίκτες, να ξεγελάς τους αντιπάλους, τους διαιτητές, τους παράγοντες. Γι' αυτό είναι οι αριθμοί. Πραγματικότητα είναι άλλη. Το ποδόσφαιρο είναι το τρομερότερο άθλημα πραγματικά που θα μπορούσε να έχει ανακαλυφθεί. Όταν είναι έτσι συναρπαστικό και υπάρχει αυτή η αδικία που μπορεί να βγαίνει μέσα από το παιχνίδι, δεν κερδίζει ο καλύτερος πάντα, αλλά έχει και ο πιο μικρός πιθανότητα στο ποδόσφαιρο, ο άγνωστος, ο ανύπαρκτος, να σου κάνει ζημιά, να σε κερδίσει, να σου πάρει αποτέλεσμα. Αυτό είναι που όλοι μας αγαπάμε το συγκεκριμένο άθλημα και είναι και ο βασιλιάς των σπορ. Ο Αστέρας λοιπόν προετοιμάζεται, να πάω τώρα στα του Αστέρα, για ένα παιχνίδι κρίσιμο. Θα σας πω γιατί είναι κρίσιμο. Πρέπει να κάνει πρώτη νίκη ή να μην χάσει τουλάχιστον στο Ηράκλειο ο Αστέρας. Γιατί υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος. Και επειδή η διακοπή είναι αρκετές ημέρες, είναι 3 εβδομάδες, δεν είναι μία διακοπή σαν τις προηγούμενες ή σαν τις επόμενες που θα έχουμε, με μία εβδομάδα να μην γίνεται πρωτάθλημα και την επόμενη να συνεχίζεται. Εδώ είναι 3 εβδομάδες η διακοπή και είναι βαρύ να πας με ήττα μέσα σε 3 εβδομάδες να δουλέψεις, να επιστρέψεις, να πρέπει να κρατήσεις τη συγκέντρωση, να ξεπεράσεις αν έχει έρθει μια ήττα την κατάσταση, να ξαναφέρεις ισορροπία, να κάνεις πολλά πράγματα και άλλο να έχεις κερδίσει και να είσαι στα ουράνια και να είναι όλα πολύ καλά και να πας στη διακοπή με μια νίκη και να μπορείς να προετοιμάσεις και ψυχολογικά για να δώσεις και κάποιες μέρες ξεκούραση στους παίκτες σου και όλα τα υπόλοιπα. Είναι τελείως διαφορετικό το συνέστημα και αυτό το κυνηγάνε και θέλουν να το αποφύγουν όλοι, την ήττα δηλαδή, πριν από τη μεγάλη αυτή διακοπή, όλες οι ομάδες. Δεν νομίζω ότι κάποια σκέφτεται ότι καλό είναι να χάσουμε για να δούμε τα θέματα που έχουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όλοι θέλουν να πάνε στη διακοπή με την νίκη και με τους 3 βαθμούς. Η τέταρτη αγωνιστική που διεξήχθη, έχουμε την εικόνα του παιχνιδιού με την ΑΕΚ. Η πέμπτη τώρα που θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο και Κυριακή και μετά θα πάμε στη διακοπή, μέσα σε αυτές τις αναμετρήσεις είναι και του Αστέρα στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο με τον Όφη, και είναι και της Καλαμάτας βέβαια το μεγάλο μάτς για τη Μαύρη Θύελλα, το πρώτο μεγάλο μάτς με αντίπαλο που διεκδικεί τίτλο, και είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό, και η Καλαμάτα παίζει Κυριακή. Θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα και θα αναλύσουμε βέβαια και τα θέματα της Μαύρης Θύελλας που χθες έπαιξε κύπελο. Ο Αστέρας λοιπόν θα ολοκληρώσει αύριο Σάββατο την προετοιμασία του. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Κουρμπέλης δεν είχε κάποιο πρόβλημα που ήταν εκτός από το μάτς με την νίκη Βόλου. Εξάλλου ξεκουράστηκαν και αρκετοί παίκτες. Έγινε και η πρώτη νίκη, έστω και στο κύπελο, αυτό το 0-3 μέσα στην έδρα της νίκης Βόλου. Δίνει αυτοπεποίθηση η νίκη πάντα, με οποιονδήποτε αντίπαλο. Και πόσο μάλλον δεν θεωρώ ότι η νίκη Βόλου ότι είναι μια αμιλητέα ποσότητα, και θα το δείτε αυτό, σας το είπα και χθες. Στην πορεία η νίκη Βόλου θα είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο στη Super League 1 τη φετινή σεζόν. Αυτό θυμηθείτε το. Άρα ο Αστέρας και το team εκεί περιμένει να δει αν ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι εντάξει. Κάποια άλλα θέματα δεν ξέρω με τον Δελγιανίδη τι γίνεται, γιατί εκεί που φαίνονταν ότι είναι κοντά στο να επιστρέψει και δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει και κάνει προπονήσεις κανονικά μαζί με την ομάδα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και ο Παναγιώτης Δελγιανίδης να επιστρέψει κανονικά και να τον δούμε στους αγωνιστικούς χώρους σαν μία λύση στην δεξιά πλευρά αλλά και στην αριστερή, γιατί έχει χρησιμοποιηθεί και σαν αριστερός μπακ και σαν δεξιός μπακ. Για να δούμε λοιπόν και αν θα επιστρέψει και πώς θα πάει πάνωπλη η αποστολή του Αστέρα Άκτορ να παίξει το μάτς που υπάρχει για την πέμπτη αγωνιστική απέναντι στον Όφη, γιατί μετά ξαναλέω θα γίνει διακοπή στο πρωτάθλημα. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ, πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να αναλύσουμε κατά της Μαύρης Θύελλας και να δούμε και το πρόγραμμα συνολικά.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωση. Η εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει συνεχίζεται στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου ακουγόμαστε ζωντανά και εκεί. Θα δούμε τα νέα της Μαύρης Θύελλας τώρα. Να σας πούμε ότι εχθές με πολλές αλλαγές η Καλαμάτα στη σύνθεσή της δεν κατάφερε να κερδίσει την ΑΕΛ. Μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη η ΑΕΛ, προηγήθηκε, είχε και ευκαιρίες να πετύχει και άλλο γκολ. Τελικά 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, ήταν η τρίτη αγωνιστική για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και η Καλαμάτα δεν κατάφερε μια ομάδα κατώτερης κατηγορίας στην ΑΕΛ να την κερδίσει και να πάρει τις βαθμούς. Εντάξει, δεν είναι ο στόχος της Καλαμάτας, πιστεύω, το να προχωρήσει και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στο κύπελο. Αν έρθει αυτό δεν θα πει όχι. Μεγάλος στόχος και ένας και μοναδικός, γιατί φαίνεται και από τις συζητήσεις, από τις δηλώσεις, είναι το πώς θα εξασφαλίσει μια άνετη παραμονή στην επιστροφή της στη Super League 1 η ομάδα της Μεσσηνίας. Αυτό αναφέρει και ο ιδιοκτήτης. Αυτό βλέπουμε ότι κοιτάνε όλοι, και το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες και οι παράγοντες και ο πρόεδρος βέβαια, το πώς θα αντιμετωπίσει την Κυριακή η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι το μεγάλο παιχνίδι λοιπόν, στην Νίκαια η Καλαμάτα που έχει απέναντί της μια ομάδα που έχει το απόλυτο. Καλαμάτα παίζει με τον Παναθηναϊκό που δεν έχει χάσει βαθμό. 4 στα 4. 3-4, 12. 3-5, 15. Τώρα μαθαίνω το 8-9, λέει, όπως είπαμε. Εμείς ακόμα είμαστε χαμηλά. Λοιπόν, έχει το 4 στα 4 ο Παναθηναϊκός. Είναι και καλή ομάδα, δηλαδή παίζει και καλά. Δεν είναι ότι απλά έχει κάνει 4 νίκες. Όσο περνούν και περνάνε τα παιχνίδια, βλέπω τον Παναθηναϊκό ότι βελτιώνεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα έρθει κάποια στιγμή όμως και ένα στραβό αποτέλεσμα. Η Καλαμάτα δεν πέφτει και δεν παραδίδεται αμαχητή. Είναι σίγουρο ότι θα τα δώσει όλα. Είναι και ιδιαίτερες συνθήκες αυτό το γήπεδο εκεί στη Νεάπολη. Μπορείς να απλωθείς εύκολα, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα ο αντίπαλος αν κλειστεί. Η Καλαμάτα βέβαια δεν κλείνεται, δεν είναι ομάδα που παίζει κλειστά. Θα προσπαθήσει και σε αυτό το μάτς να παίξει στα ίσια τον Παναθηναϊκό. Και ίσως αυτό το γήπεδο φέρει δυσκολίες περισσότερο στον Παναθηναϊκό, αλλά και την Καλαμάτα θα έλεγα, γιατί θέλει και η Καλαμάτα χώρο μεγάλο για να αναπτυχθεί. Αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι σίγουρο είναι ότι θα κοιτάξει περισσότερο την άμυνά της η ομάδα της Καλαμάτας.

Να έχετε μία εικόνα και του χθεσινού αγώνα, θα σας διαβάσουμε τι ανέφερε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Πως η Καλαμάτα και η Μαύρη Θύελλα δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, εμφανίστηκε όμως βελτιωμένη στην επανάληψη. Παίξαμε, είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, κόντρα σε μία πάρα πολύ μεγάλη και ιστορική ομάδα όπως είναι η Λάρισα. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, πετύχαμε ένα πολύ ωραίο γκολ και ήρθαμε πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να παίζουμε κάθε φορά. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Ο προπονητής της Καλαμάτας αναφέρθηκε και στο rotation που έγινε, πολλές αλλαγές και από την δική του ομάδα αλλά και από την ΑΕΛ. Τώρα έχουμε, λέει, τον Παναθηναϊκό μπροστά μας σε ένα πάρα πολύ δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι, το οποίο πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι απέναντι σε μια ομάδα, τον Παναθηναϊκό εννοεί, που έχει το πιο πλούσιο ρόστερ των τελευταίων 20 ετών, έτσι ανέφερε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Η ΑΕΛ είπε τέλος, τελείωσε το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός έρχεται, η Καλαμάτα μπαίνει πλέον στη σκέψη μόνο για τον Παναθηναϊκό και σίγουρα ο προπονητής μας προετοιμάζει για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα της Μεσσηνίας, αλλά εγώ αφήνω πίσω έτσι και κάποια μικρή χαραμάδα, γιατί δεν είναι όλα τα παιχνίδια τα ίδια. Και ίσως δούμε και κάτι δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, έτσι θέλω να πω. Δεν ξέρω η Καλαμάτα αν καταφέρει να έχει αυτό το ρυθμό και την καλή απόδοση όπως είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια συνέχεια. Αλλά μπορεί να βάλει δύσκολα. Έχει παίκτες που μπορεί να σου βάλουν δύσκολα η Καλαμάτα. Θα δούμε.

Πέμπτη αγωνιστική, στοίχημαν Super League. Να δούμε πώς θα είναι η πέμπτη αγωνιστική που μετά υπάρχει διακοπή και θα ξεκινήσει αύριο με δύο παιχνίδια η πέμπτη αγωνιστική στο Περιστέρι. Αθηναϊκό, θα το πω έτσι, αθηναϊκό ντέρμπι. Ατρόμητος και Φυσιά. 7 η ώρα. Ατρόμητος που είναι σε εντός έδρας παιχνίδι χωρίς νίκη με 2 βαθμούς και Φυσιά χωρίς νίκη εκτός έδρας βέβαια με 2 βαθμούς και Φυσιά. Άρα ισόβαθμες οι δύο ομάδες κοντράρονται αύριο στο Περιστέρι. Ανοιχτά όλα. Πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω. Αν

Άρα δύο μάτσα αύριο, Ατρόμητος Κηφισιά 7 η ώρα, 7 και μισή Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ένα εκ των ντέρμπι της Θεσσαλονίκης είναι και το Άρης Ηρακλής, μετά από πολλά χρόνια, μετά από 9 χρόνια που επέστρεψε ο Ηρακλής και θα παίξει στη Super League 1. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής θα γίνουν Κυριακή 5 η ώρα. Θα ανοίξει η αυλαία των αγώνων της Κυριακής. Λεβαδιακός Ολυμπιακός στη Λεβαδιά. Ένα βαθμό έχει ο Λεβαδιακός και αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό που αρχίζει να συνέλχεται. Αρχίζει να συνέρχεται, έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον κέρδισε στο Europa League και έδιωξε πολλές κατάρες και πολλές, έτσι, πολλά σύννεφα που υπήρχαν. Αλλά δεν ξέρω αν τα έχει διώξει και παντελώς. Γιατί άλλο πρωτάθλημα, άλλο κύπελο, άλλο Europa League, άλλο Ευρώπη δηλαδή. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 5 ώρα λοιπόν την Κυριακή. 6 ώρα στο Βόλο. Βόλο ΑΕΚ. Λέτε να έχουμε και τρίτο εκτός έδρας παιχνίδι που θα παίξει η ΑΕΚ να χάσει και εκεί βαθμούς. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Θα το δούμε τι αντίδραση θα έχει η ΑΕΚ και πώς θα εμφανιστεί μετά το 8-1 απέναντι στον Πανσεραϊκό και με τις πολλές αλλαγές που είχε κάνει στο παιχνίδι χθες κυπέλου. Όφι Αστέρας Άκτορ 7 η ώρα. Παιχνίδι που θα γίνει στο Παγκρίτιο, εκεί στο Ηράκλειο. Εδώ, όντως Γιώργο, εγώ αν το έπαιζα στο στοίχημα αυτό το παιχνίδι θα το έπαιζα χ2. Με τίποτα δεν θα το έπαιζα άσο. Το λέω και στον αέρα. Πραγματικά, κάποια στιγμή ο Όφι θα γίνει η γκέλα, θα γίνει από κούραση, από ταλαιπωρία, από ατυχία, γιατί η τύχη συνοδεύει και ακολουθεί τον Όφι. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποια στιγμή θα γυρίσει η μπίλια. Και τώρα έχουμε το Όφι Αστέρας λοιπόν την Κυριακή 7 η ώρα στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο στάδιο. Καλαμάτα Παναθηναϊκός, το είπαμε και πριν, 7.30 στο γήπεδο της Νίκαιας, εκεί στη Νεάπολη, αυτό το μεγάλο παιχνίδι με πολλούς φίλους της Καλαμάτας. Δεν θα έχει ο Παναθηναϊκός φιλάθλους, έτσι εννοείται. Δεν δίνει εισιτήρια στις φιλοξενούμενες ομάδες η Καλαμάτα όταν χρησιμοποιεί έδρα το γήπεδο της Νίκαιας εκεί στη Νεάπολη. Δεν είναι απόφαση της Καλαμάτας αυτό, έτσι, το ξεκαθαρίζουμε. Είναι του συμβουλίου και της απόφασης που βγήκε από τον Δήμο Νίκαιας και Ρέντι, όπου αποφάσισαν ότι θα δώσουμε το γήπεδο, αλλά μόνο η γηπεδούχος ομάδα θα έχει φιλάθλους. Δεν θέλουμε να φιλοξενήσει οπαδούς από τις ομάδες που θα παίζουν με την Καλαμάτα. Το ξεκαθάρισε αυτό, έβγαλε και ανακοίνωση Καλαμάτα, κάτι που δεν το ήθελε η Καλαμάτα. Καλαμάτα ήθελε να έχει και τους οπαδούς των αντιπάλων ομάδων στις κερκίδες, όμως αυτό δεν επιτρέπεται βάσει της συμφωνίας που έχει γίνει με τον Δήμο εκεί Νίκαιας και Ρέντι. Πανετολικός ΠΑΟΚ, το μάτς που θα κλείσει την πέμπτη αγωνιστική, Κυριακή και αυτό, 9 η ώρα το βράδυ στο Αγρίνιο, και αυτό το μάτς νομίζω έχει ενδιαφέρον και ξεκάθαρο φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά όχι και αδιαφιλονίκη το φαβορί όπως λέμε, γιατί ο Πανετολικός έχει 3 νίκες συνεχόμενες, έκανε και μία ήττα την τέταρτη αγωνιστική, αλλά εδώ ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσπαθήσει για να κερδίσει το Αγρίνιο μέσα. Έτσι το βλέπω εγώ το μάτς.

Αυτά για την Super League 1, το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο τα μπασκετικά μας, γιατί αρχίζουμε και ζεσθενόμαστε. Όχι με το air condition, γιατί κάνει δροσούλα εδώ, ωραία. Αρχίζουμε και ζεσθενόμαστε για να μπούμε στα μπασκετικά. Μπαίνουμε στα μπασκετικά, Μαρία Ντάντουλη, το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Άκουσε να μάθεις και να ξέρεις ότι σήμερα έχουμε παιχνίδια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Με το πρώτο μάτς να διεξάγεται του τουρνουά στις 5.30 και είναι το Partizan PAOK. Είναι 4 οι ομάδες που συμμετέχουν, Partizan PAOK, Παναθηναϊκός και Μπουργ. Στις 5.30 λοιπόν Partizan PAOK και στις 9.15 Παναθηναϊκός Μπουργ είναι τα παιχνίδια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ενώ σήμερα έχουμε και Super Cup της EuroLeague που γίνεται στο Ντουμπάι. Μπράβο Γεώργιε, σε βλέπω ενημερωμένο. Στο Ντουμπάι

λοιπόν το Super Cup της Euroleague, όπου εκεί βρίσκεται και ποιος, ο Μιστακίδης. Έχει πάει για να παρακολουθήσει αυτό το Super Cup της Euroleague, για να προετοιμάσει τον εαυτό του, και το ψυχολογικό του είναι πώς θα είναι τα πράγματα αν παίξει ο ΠΑΟΚ στην Euroleague. Γι' αυτό έχει πάει ο Μιστακίδης εκεί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Εντάξει, είναι ένας κρίσος οικονομικά και μπορεί να πάει όπου θέλει. Δεν έχουμε εμείς πρόβλημα γι' αυτό. Για το Super Cup λοιπόν της Euroleague σήμερα, 5 η ώρα, Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Μάτς φοβερό. Και Ντουμπάι με Ρεάλ στις 8 η ώρα το βράδυ. Αύριο θα γίνουν τα παιχνίδια για τους τελικούς, όπως και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πάντως και τα μπασκετικά μας αρχίζουν να έρχονται στο προσκήνιο. Είχαμε και το πρόγραμμα της πρώτης κατηγορίας της Basket League. Θα το δούμε από εβδομάδα, που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και στους αγώνες και στην Ευρωλίγκα, που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Το επόμενο τριήμερο θα έχουμε παιχνίδια για την Ευρωλίγκα μέσα στην εβδομάδα που θα ξεκινήσει, μέσα στο Σεπτέμβριο δηλαδή, και σιγά σιγά μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς και στα μπασκετικά μας.

Αφήνουμε τη Super League 1, πάμε στη Super League 2 ή αν θέλετε στην Super Bet League 2. Super Bet League 2 είναι Super League 2, έτσι. Το διευκρινίζουμε. Η Β' Εθνική παλιά που λέγαμε εμείς η γραφική και η ρομαντική. Γιατί αυτό είναι ρομαντικό τώρα το Β' Εθνική. Έχω παίξει Β' Εθνική ρε φίλε, σου λέω άλλος. Κάπως ακούγεται αλλιώς, δεν ακούγεται Super League 2 τώρα. Τι μοντερνιές είναι αυτές και τι κόλπα και τι ιστορίες. Τέλος πάντων, τρίτη αγωνιστική εσίως. Προχωράει και η Super Bet League 2. Θα έχουμε αυλή αύριο Σάββατο με παιχνίδι τηλεοπτικό 4 η ώρα και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ΕΡΤ Sport 2 δηλαδή. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι της Καρδίτσας, Αναγέννηση Καρδίτσα, Πανιόνιος, 4 η ώρα αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβρη. Την ίδια ώρα στις 4 έχουμε το Ζάκυνθος με την Ελλάς Σύρου. Στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. 4 η ώρα θα γίνει και το παιχνίδι την Κυριακή. Αυτά τα δύο μάτς έχουμε αύριο Σάββατο, ξαναλέω, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου και Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 4 η ώρα. Το Πανιόνιο με την Αναγέννηση Καρδίτσας θα το δούμε και στην Ερτσπορ 2 ζωντανά τηλεοπτικά. Ενώ την Κυριακή στις 4 η ώρα τηλεοπτικά μπορούμε να παρακολουθήσουμε φυσικά όλα ραδιοφωνικά στην Era Sport το παιχνίδι Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός. Πόπο, Πανσεραϊκός πληγωμένος από την Οχτάρα τώρα ξανά στην Αθήνα για να παίξει με την Καλυθέα. Μάλλον θα μείνει στην Καλυθέα, δεν νομίζω να αναχωρήσει και να επιστρέψει πάλι στις Σέρες. Athens Καλυθέα λοιπόν Πανσεραϊκός Κυριακή 4 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας. Ενώ στις 5 η ώρα έχουμε στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Μαρκό στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Ενώ την ίδια ώρα στις 5 έχουμε το παιχνίδι εδώ στην Τρίπολη Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς λοιπόν 5 η ώρα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και σας λέω και τον τρόπο που μπορείτε να πάρετε το εισιτήριό σας πριν την έναρξη του αγώνα 2 ώρες. Μπορεί κάποιος να πάρει εισιτήριο για το παιχνίδι για την ομάδα Β' από το εκδοτήριο της Θύρας 2. Μόνο εκεί μπορεί να πάρει εισιτήριο. Οι φιλοξενούμενοι, γιατί θα έρθουν και 20, 10, 15 φίλοι της Καλαμαριάς του Απόλλωνας Πόντου, που είναι η ομάδα της Καλαμαριάς, που θα βρεθούν εδώ στη Θύρα 4. Άρα εισιτήρια μόνο από τη Θύρα 2 στο εκδοτήριο 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και μέχρι την έναρξη του αγώνα με 10 ευρώ το αντίτιμο. Όποιος έχει όμως διαρκείας πρώτης ομάδας δεν πληρώνει εισιτήριο, μπαίνει με το διαρκείας του και παρακολουθεί το παιχνίδι της Β' ομάδας με τον Απόλλωνα όχι Σμύρνης, Πόντου, γιατί έτσι είναι η ονομασία ακριβής. Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι ο γνωστός, αλλά είναι Απόλλων Πόντου η ονομασία της ομάδας. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει 5 η ώρα, το ξαναλέμε, και θα γίνει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τρίτη αγωνιστική για την Super League 2 ή Super Bet League 2 αν θέλετε. Ενώ την ίδια ώρα στις 5 θα έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Έστω Χρυσούπολης, αλλά τη Δευτέρα. Δευτέρα λοιπόν στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών, εκεί θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Έστω Χρυσούπολης, ο ΠΑΟΚ Β' μιλάμε τώρα, αλλά θα ταξιδέψει στις Σέρες για να παίξει ένα παιχνίδι της κατηγορίας ο ΠΑΟΚ Β' στο γήπεδο των Σερών, ενώ το παιχνίδι που θα είναι τηλεοπτικό και θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό είναι το Πύργος ΑΕΛ, παιχνίδι που θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό τη Δευτέρα, 4 η ώρα θα ξεκινήσει στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και είναι και κλεισμένο των θυρών, χωρίς φιλάθλους το παιχνίδι το συγκεκριμένο, για το λόγο ότι έχει τιμωρηθεί η ομάδα του Πύργου με 3 αγωνιστικές για τα επεισόδια που έγιναν στο παιχνίδι με την Ζάκυνθο την πεσινή χρονιά. Αυτό είναι και το πρόγραμμα. Να δούμε και την Νίκη Βόλου που παίζει, γιατί δεν το ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα ακόμα.

Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Νίκη Βόλου, το τελευταίο μάτς λοιπόν, 5 η ώρα και αυτό, αλλά Δευτέρα, όπως και το ΠΑΟΚ Β' Νέστος, Πανθρακικός Νίκη Βόλου, εκτός ένας παιχνίδι για την Νίκη Βόλου στην Κομωτινή, απέναντι στον Πανθρακικό, πάρα πολύ σημαντικό για την Νίκη Βόλου και για τον προπονητή βέβαια, τον Στέλιο Μαλεζά, που αν και εδώ δεν κερδίσει Νίκη Βόλου, νομίζω θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλίας. Αυτά και με το πρωτάθλημα της Superbet League 2, τη Super League 2 δηλαδή. Να πούμε και το πρόγραμμα του Κυπέλλου Αρκαδίας, Σάββατο αύριο 4 η ώρα, Παναρκαδικός ΑΕΚ Τρίπολης και Πανθυριατικός Λεωνίδιο, ενώ την Κυριακή την ίδια ώρα στις 4 Ερμής Μελιγούς ΑΟ Νέων Τρίπολης και Τεγία Δημητσάνα, τα 4 παιχνίδια το Σαββατοκύριακο για το Κύπελλο Αρκαδίας που ξεκινάνε και τη σεζόν, έτσι κάνουν την αρχή για τις επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας. Αυτά και για σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες σας, ό,τι και αν υποστηρίζετε μέσα στο Σαββατοκύριακο, και καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο, γιατί καλό καιρό θα έχει, καλές καιρικές συνθήκες, ευκαιρία για ένα μπάνιο ακόμα. Δεν θα πω τελευταίο, για ένα μπάνιο ακόμα, γιατί συνεχίζεται το καλοκαιράκι. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες 103 χρόνια ζωής. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων». Με το βασιλιά του Μπαχρέν, Χαμάντ Μπιν Ισ Αλ Χαλίφα, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, σε λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέν θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις των δύο αδρών και στις περιφερειακές εξελίξεις. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης παραχώρησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε για όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα και την πολιτική. Μίλησε για τις επερχόμενες εκλογές και την αντιπολίτευση. Από το στούντιο του Ραδιομεγάρου ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών για το χειμώνα που έρχεται. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Ανέφερε ότι η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φύσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τη φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα. Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Καλημέρα σε όλους τους απανταχού Έλληνες μέσω της Φωνής της Ελλάδας με την οποία έχουμε συνδεθεί. Καλημέρα λοιπόν από την Ελλάδα μέχρι την άκρη του κόσμου, από το Αιγαίο, από κάθε νησί του Αιγαίου μέχρι κάθε σπίτι όπου χτυπά μια ελληνική καρδιά. Σήμερα για άλλη μια φορά θα μικρύνουμε τις αποστάσεις και οι ιστορίες θα μας φέρουν πιο κοντά. Η Δήμητρα Λαχουρίνα στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, η Γλυκερία σου Λουγάνη ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε στην εκπομπή μας, ο Κώστας Τσακυρίδης και η Κλεάθη Βασίλα είναι στο μοντάζ. Σήμερα λοιπόν μέσα από την εκπομπή μας θα ταξιδέψουμε στην Ικαρία, θα ακούσουμε τη μουσική και θα νιώσουμε τη χαρά ενός πανηγυριού. Θα συναντήσουμε ανθρώπους που κουβαλούν στα χέρια τους την παράδοση και στην ψυχή τους μια ολόκληρη ζωή. Θα ακούσουμε την ιστορία του κυρίου Λουκά Κουσμά, ενός ανθρώπου από την Λέσβο, που έμαθε δίπλα στον πατέρα του την τέχνη της πέτρας και σήμερα μέσα από τη δική του διαδρομή μας δίνει ένα πολύτιμο μήνυμα ζωής. Θα ταξιδέψουμε με την οικογένεια Μαυροκλήτου στη θάλασσα και στον ελαιευτικό τουρισμό. Θα μιλήσουμε για τη Λέσβο και τον τουρισμό τους και θα βρεθούμε στην Ερεσό, εκεί όπου ένας ακόμα πολιτιστικός θεσμός κρατά ζωντανή τη δημιουργία και την παράδοση. Άνθρωποι, τόποι και ιστορίες. Αυτή είναι σήμερα η εκπομπή μας, γιατί ίσως τελικά αυτό είναι και η Ελλάδα μας. Αυτή που ζει, δημιουργεί, θυμάται και συνεχίζει. Και αυτή την Ελλάδα θα γνωρίσουμε σήμερα μαζί. Η ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, το Βόρειο Αιγαίο είναι εδώ, η Φωνή της Ελλάδας είναι εδώ. Καλή σας ακρόαση.

0: Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέσω του ρεπορτάζ άνθρωποι που αισθάνομαι τυχερή που τους συνάντησα στη ζωή μου, άνθρωποι δουλεμένοι από τη ζωή, άνθρωποι δουλεμένοι πολύ, κάτω από δύσκολες συνθήκες, με διαδρομή, αξίες και μια φιλοσοφία ζωής που αξίζει να την ακούσεις. Η γνωριμία μου με τον κύριο Λουκά Κοντό από το Μεσότοπο της Λέσβου ήταν ένα τέτοιο δώρο, γιατί έτσι μόνο μπορώ να το χαρακτηρίσω, ένας άνθρωπος που μέσα από τις εμπειρίες του είχε πολλά να μας διδάξει για τη ζωή. Μια ζωή λοιπόν λαξευμένη στην πέτρα του Μεσοτόπου της Λέσβου, ας τον ακούσουμε.
1: Όταν κάποιος έπαιρνε 40 δραχμές μεροκάματα, θεωρούσε τον εαυτό του ευτυχισμένο. Εμείς με αυτά που κάναμε με τις πέτρες με τον πατέρα μου, το μεροκάματο ήταν δεν ήταν 20 δραχμές. Υπόψιν ότι το κρέας τότε είχε 25 δραχμές η οκά. Δηλαδή τυραννισμένη δουλειά και οικονομικό όφελος ασήμαντο.
2: Πόσο χρονών ήσουν που πελεκούσες?
1: Ας βάλουμε από 10 χρονών ότι ξεκίνησα. Από 10 χρονών ότι ξεκίνησα. Καθόλου το διάστημα μέχρι 40 χρόνια περίπου έκανα τέτοιες δουλειές. Όχι συνεχώς, σταδιακά. Πότε. Και δικές μας και ξένες πουλούσαμε τις πέτρες.
2: Βαριά δουλειά.
1: Βαριά. Κουραστική. Πολύ. Χρειαζόταν γερός να είναι κανείς να δουλεύει όλη μέρα. Με στολιοπύρη εκεί απάνω. Σε μια ρεματιά. Ασοκάμπο το λένε. Ήταν μια πλαγιά με πολλά βράχια. Όλη η περιοχή έχει πολλά βράχια, αλλά εκεί βρέθηκαν πιο μαλακές οι πέτρες.
2: Και πώς τις κατεβάζατε?
1: Με τα ζώα, ναι. Μουλάρια, γαϊδούρια, δυο πέτρες ή τρεις άμα ήταν μικρές και άντεχε το ζώο. Μεταφορά με τα ζώα όπου χρειαζόταν. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο σφυρί που το ονομάζουμε Βαριό. Βαριοπούλα το λένε. Αυτό είναι από τη Σμύρνη, πριν από 150 χρόνια περίπου ήρθε. Το πόσα βράχια, πόσες πέτρες έχει σπάσει, κανείς δεν το ξέρει. Οι γωνίες είναι αμβλίες, έχουν στρογγυλέψει. Ατσάλι είναι αυτό, αλλά οι γωνίες με τα δισεκατομμύρια χτυπήματα έχουν φαγωθεί. Εκτός από τις σφήνες που χτυπούσαμε στο βράχο, χτυπούσαμε και τις μικρές πέτρες για να τις κάνουμε, να τους δώσουμε το σχήμα που θέλαμε. Ό,τι δεν μας χρειαζόταν προσπαθούσαμε να το βγάλουμε. Και ό,τι δεν έβγαινε με αυτό, παίρναμε το βελόνι και το ματρακά και λίγο χτυπώντας το πελεκούσαμε και ίσιονε η επιφάνεια. Το σφυρί μπορεί να χρησιμοποιηθεί να κόψουμε ένα κομμάτι πέτρα που το λέγαμε ασβέντα, κοφτερό ένα κομμάτι. Χτυπούσαμε κάθετα και έβγαιναν μικρότερα κομμάτια. Βοηθητικά εργαλεία δηλαδή όλα αυτά.
2: Το σπίτι σου έμαθα ότι το έκτισες μόνος σου.
1: Το σπίτι. Ξεκίνησα από το κατώτερο σημείο του οικοπαίδου και άνοιγα θεμέλια. Και πήρα την τότε αραβωνιαστικιά μου, τη γυναίκα μου Βασιλική, και της λέω έλα να θεμελιώσουμε το σπίτι μαζί, το οποίο θα κατοικήσουμε και θα δημιουργήσουμε οικογένεια. Και την πήρα και γυρίσαμε μια μεγάλη πέτρα μαζί, πάνω από 200 κιλά. Η πρώτη θεμελιόπέτρα τη γυρίσαμε μαζί. Και συνέχισα μετά με τον πατέρα μου, και εγώ στο χτίσιμο του τείχου δουλεύει ο ένας από τη μια και ο άλλος από την άλλη. Και η κυρά Βασιλική εργάτης μας κουβαλούσε λάσπη και πέτρες. Λίγο-λίγο πήγε περίπου 2 χρόνια για να κλείσουμε τη σκεπή. Δηλαδή ξεκινήσαμε τους τείχους. Τους ανεβάσαμε εκεί που θέλαμε να σκεπάσουμε και τη σκεπή την κάναμε πίστερα από 2 χρόνια, γιατί ενδιάμεσα είχαμε και άλλες δουλειές αγροτικές. Δεν δουλεύαμε συνέχεια εδώ. 27 χρόνια είναι μια πονεμένη ιστορία. Χάσαμε το παλικάρι μας και τα έκανα στη μνήμη του. Η γυναίκα μου γέννησε 2 γιους και δεν έχουμε κανένα. Το πρώτο το χάσαμε 2 ημερών μωράκι και το δεύτερο 2 μέτρα παλικάρι. Αυτός ήταν 16,5 χρονών και ήταν 30 εκατοστά πιο πάνω από μένα. Ένα γεροδεμένο παλικάρι στη θάλασσα χάθηκε. Και έκρινα έτσι να κάνω 2 κολόνες για ενθύμιο.
2: Έχεις όμως κολόνες κόρες.
1: Ήταν 4 τα παιδιά μας, 3 κόρες και αυτός. Σε 3 κολόνες στέκει η οικογένειά μας. Η τέταρτη χάθηκε, θα κάνω 2 πέτρινες κολόνες.
0: Λοιπόν, τι σοφία είχαν τα λόγια του. Σε 3 κολόνες στέκεται ένα σπίτι. Και όχι μόνο ήταν και είναι ένας άνθρωπος που το χαρακτηρίζει η σοφία της ζωής, και γι' αυτό ακριβώς όσο τον άκουγα στο νου μου ήρθε ένα τραγούδι, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μυτιλίνης. Ο Μερακλής ο άνθρωπος πονάει μα δεν το λέει. Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μυτιλίνης για τον περήφανο άνθρωπο που κρύβει τον πόνο του πίσω από το τραγούδι, το γλέντι, πίσω από τη δουλειά.

0: Ακούτε μια ραδιοφωνική εκπομπή υπό την επιμέλεια της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο Βόρειο Αιγαίο και σε συνεργασία με τη Φωνή της Ελλάδας. Και να γυρίσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σήμερα, μια και στην Ερισσό της Λέσβου διεξάγεται για 26η συνεχόμενη χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Γυναικών. Περισσότερες από 1.300 γυναίκες από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο βρίσκονται για άλλη μία χρονιά στην Ερισσό και στην Λέσβο, και η διοργανώτρια αυτού του φεστιβάλ, η κυρία Ιωάννα Σάβα, θα μας μιλήσει για το τι συμβαίνει εκεί. Καλημέρα σας, κυρία Σάβα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πέστε μας λοιπόν για τις εκδηλώσεις.
1: Το φεστιβάλ ξεκίνησε 9 Σεπτεμβρίου, τελειώνει την Κυριακή. Όπως είπατε, έχουν έρθει 1.300 γυναίκες από όλο τον κόσμο. Έχουν, από ό,τι έχω δεχτεί, πάρα πολλές θετικές γνώμες, ότι περάσαν όλες οι κοπέλες και περνάνε ακόμα πάρα πολύ καλά. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις από τις 8 το πρωί ως τις 2 τα ξημερώματα. Και ετοιμάζονται ήδη και αρχίζουν και έχουν κλείσει τα δωμάτια για το Σεπτέμβριο του 27.
0: Για φανταστείτε, από τώρα,
1: Είμαι πάρα πολύ περήφανη για άλλη μια φορά ότι αυτό το δικό μου το φεστιβάλ στήριξε την τοπική κοινωνία. Είναι τέλος σεζόν, αλλά ο Σεπτέμβριος καταφέραμε να έχει γίνει Αύγουστος. Οπότε έχω και τις θετικές απόψεις όλων των επιχειρηματιών εδώ. Στηρίζω το φεστιβάλ, το θέλω το φεστιβάλ, και είναι πάντα δίπλα μου να με βοηθήσουν να συνεχίσω και να αρχίσω να οργανώνουμε για το χρόνο. Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τέλος Σεπτεμβρίου, να δούμε λίγο τις πτήσεις από το εξωτερικό του χρόνου και διάφορες λεπτομέρειες. Και έχουν ήδη κλειστεί τα δωμάτια, είναι 80% των δωματίων έχει κλείσει για τον επόμενο Σεπτέμβριο.
0: Σε αυτή τα 26 χρόνια διαδρομής, τι έχετε να θυμηθείτε? Φαντάζομαι ότι ξεκινήσατε δειλά-δειλά.
1: Ξεκινήσαμε μια ωραία ιδέα, γιατί η Ρεσός, όπως πολύ γνωρίζετε, είναι ο τόπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε η μεγάλη ποιήτρια Σαφώ. Οπότε ο τόπος αυτός ήταν γνωστός από το 1960. Οπότε η ιδέα ήταν λίγο ρομαντική, αφού έτσι κι αλλιώς έρχονται οι γυναίκες εδώ για τις διακοπές τους όλο το καλοκαίρι. Ας διαλέξω ένα μήνα που έχουν φύγει οι Έλληνες, οι οικογένειες, που είναι μια χαμηλή σεζόν, θα λέγαμε, γιατί κακά τα ψέματα, ο Σεπτέμβριος για τα πολλά ελληνικά νησιά αρχίζει και φεύγει ο τουρίστας.
0: Ναι.
1: Και διάλεξα το Σεπτέμβριο, το Λιοβασίλεμα καταπληκτικά, η θάλασσα ζεστή, να κάνω μια ωραία ιδέα, γυναίκες να συγκεντρώνονται εδώ και να συναντιούνται εδώ.
0: Τι τους αρέσει?
1: Η ιδέα όμως μεγάλωσε τόσο πολύ που έγινε θεσμός. Αυτό είναι και το λέμε μεγάλη
0: αποτέλεσμα
1: και μεγάλη περηφάνεια. Εδώ γνωρίζονται. Γυναίκες αποκτούν τις πιο δυνατές φιλίες στη διάρκεια του φεστιβάλ. Γυναίκα που έρχεται από Νορβηγία, ας πούμε, ή από Αγγλία, δίνουν ραντεβού να συναντηθούν ξανά στην Ερισσό του χρόνου. Το πιο σημαντικό είναι οι γυναίκες εδώ αισθάνονται ελεύθερες. Μπορεί να εκφραστούν, έχουμε διάφορα δρόμενα, διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εργαστήρια μαγειρικής, γευσηγνωσίας, εκδρομές στο πληθωμένο δάσος εδώ του Σιγρίου και την Ισιώπη. Έχουν επισκεφτεί τα ηνοπία, τα κοντινά ηνοπία της Ανεμότιας και των Χιδήρων, και έχουν νοικιάσει πολλά αυτοκίνητα, οπότε όλο το νησί κινείται. Δεν είναι μόνο εδώ στη Σκάλα. Πολλές κοπέλες συνδυάζουν και να δουν το νησί μας, που αυτό είναι ένα πολύ καλό γεγονός, γιατί διαλέγουν να έρχονται και άλλες εποχές του καλοκαιριού για διακοπές, να δουν το χωριό μας και την άνοιξη και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Αυτά.
0: Οπότε είναι σημαντικό το οικονομικό αποτύπωμα.
1: Βέβαια. Μπορώ να πω με μεγάλη σοβαρότητα ότι πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ έχει πέσει αυτή τη στιγμή. Θα έχει και θα συνεχίσει εδώ στην Ερισσό. Έναν μήνα που πολλά χωριά έχουν ήδη κλείσει, έτσι. Γιατί ένας λόγος είναι ότι έρχονται τέλος Αυγούστου. Οι κυρίες αυτές ταξιδεύουν από μακρινές χώρες. Μακρινή χώρα από Αμερική, από Αυστραλία, από Καναδά. Οπότε δεν έρχονται μόνο για τις 11 μέρες του δικού μου του φεστιβάλ, έρχονται για ένα μήνα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δωμάτιο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Αυτό τα λέει όλα. Και βέβαια οι τιμές είναι οι τιμές υψηλές.
0: Ναι. Και βρίσκουν εδώ την παρέα, το καλό φαγητό, τη διασκέδαση και την πανέμορφη θάλασσα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία. Χαίρομαι που από τώρα διοργανώνεται το επόμενο φεστιβάλ για τον χρόνο. Αυτό...
1: Δουλεύουμε 11 μήνες. Είμαστε 3 άτομα που ξεκινάμε σιγά σιγά να ένα ραντεβού 3 ώρες κάθε εβδομάδα για να αρχίσουμε να οργανώσουμε το φεστιβάλ του 27.
0: Έτσι με κάθε τρόπο η Λέσβος να γίνεται γνωστή σε όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, σήμερα θα σας γνωρίσουμε μία μοναδική εμπειρία. Μία εμπειρία μέσω μιας ευκαιρίας που δίνεται να ζήσετε δίπλα σε επαγγελματίες ψαράδες, να σαλπάρετε με ένα παραδοσιακό καΐκι και να δοκιμάσετε φρέσκο ψάρι στη θάλασσα. Πού μπορεί να γίνει αυτή η δράση? Η δράση αυτή γίνεται στο γραφικό λιμανάκι στη Βοκαριά, όπου της Χίου, έτσι, πάμε στη Χίο τώρα, όπου η οικογένεια ψαράδων υποδέχεται επισκέπτες για βόλτες και γνωριμία με την παράκτια Αλία. Για να γνωρίσουμε την οικογένεια Μαυροκλήτου.
1: Εμείς ασχολούμαστε επαγγελματικά, ο μπαμπάς μου εδώ και 40 χρόνια με το επάγγελμα του Αλιέα. Εγώ τα τελευταία 5 με 6 χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τον αλευτικό τουρισμό, διότι βλέπαμε πόσο ενδιαφέρον είχε ο κόσμος και οι τουρίστες που ερχόταν εδώ πέρα στο νησί και μας επισκέφτονταν εδώ στο λιμάνι όταν γυρίζαμε πολλές φορές από το ψάρεμα και ρωτούσαν τι είναι τα δίχτυα, πώς αλιεύεις, μας ρωτούσαν για τα ψάρια, βλέπαν το σκάφος και έτσι είπαμε να δοκιμάσουμε αυτή την ωραία εμπειρία, ας πούμε, μαζί με τον κόσμο, να δούμε πώς να εξηγήσουμε, να ανοίξουμε το σκάφος μας στο να έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί ο επισκέπτης και να γνωρίσει την τοπική παράδοση και το παραδοσιακό ψάρεμα. Το δημοτικό, από το δημοτικό. Στο γυμνάσιο, θα φανταστείτε, με ασφάλισαν κανονικά και έβγαλα επαγγελματική άδεια. Μάλιστα. Και ασχολούμαι με αυτό τα καλοκαίρια, τα Σαββατοκύριακα. Είναι ωραίο να γνωρίζουν και οι νεότερες γενιές, αλλά και οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το πώς αλιεύεις, τι είναι αυτά τα ψάρια που πιάνεις, τις παραδόσεις του κάθε τόπου, γιατί ο κάθε τόπος έχει διαφορετικές παραδόσεις όσον αφορά το ψάρεμα, διαφορετικά είδη ψαριών, διαφορετικό τρόπο αλιείας, διαφορετικές ιστορίες που και εγώ τα μαθαίνω από τους παλιότερους, έτσι.
2: Η αγάπη που έχουμε για τη δουλειά μας μας έκανε να τη βγάλουμε και έξω. Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο με τον τρόπο που δουλεύουμε, να έρθει κοντά ο κόσμος, κοντά μας. Έχουμε ωραία αξιόλογα μέρη να δείξουμε. Η Χίο είναι ένα μέρος αξιόλογο, παρόλα που δεν έχει τόση ανάπτυξη στον τουρισμό. Πηγαίνουμε βαρκάδα δυτικά του νησιού. Αν θέλει κάποιος να πιάσει το δίχτυ, ευχαρίστως. Φτάνει να υπάρχει προφύλαξη. Τον κόσμο αρέσει, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι ένα παιδί τώρα και έρχεται σε μια πόλη και πιάνει το δίχτυ. Είναι κάτι που του μένει. Εν τω μεταξύ, το να μαγειρέψω μέσα στο σκάφος, μαγειρεύουμε τα πάντα. Ό,τι πιάσουμε, το μαγειρεύουμε εδώ. Η πραμάτια που έχει πάνω το τραπέζι είναι αποκλειστική παραγωγή δική μας. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν πήγε και τόσο καλά.
1: Ναι, σήμερα πιάσαμε σκάρους, πιάσαμε λίγους σκορπιούς, λίγες σουπιές. Είχε δηλαδή ποικιλία. Το δίχτυ αυτό είναι το καλό, ότι μαζεύεις ποικιλία από ψάρια και δεν είναι στο ένα είδος. Και με αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψεις και πολλά είδους φαγητά, έτσι. Έχουν εμφανιστεί τα λεοντόψαρα. Ευτυχώς για την ώρα, στοιχείο, οι λαγοκέφαλοι δεν έχουν κάνει ακόμα την εμφάνισή τους.
2: Είναι πολύ λίγα τα ψάρια που μπορεί να πιάσεις. Σαλά, ένα, κανένα, δύο, κάπως έτσι.

Και μια και είπε ο ψαράς μας για τα λιοντόψαρα, τα οποία είναι ένα ξενικό είδος, ένα εισβολέας που ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ και έφτιαξε τις δικές του αποικίες στο Νότιο Αιγαίο, θα πρέπει να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πρόκειται να διοργανώσει στην Σαντορίνη στις 22 Οκτωβρίου μια ειδική εκπαιδευτική και γαστρονομική εκδήλωση. Διοργανώνεται από το Τμήμα Οκεανογραφία και Θαλασσίων Βιοεπιστημών με στόχο σεφ και επαγγελματίες της εστίασης να αναδείξουν το λιοντόψαρο σε γαστρονομικό πρωταγωνιστή. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το λιοντόψαρο? Δεν είναι όπως ο λαγοκέφαλος που είναι ένα τοξικό ψάρι και πρέπει να το αποφεύγουμε. Πώς λοιπόν μπορούμε να μειώσουμε τις πληθυσμούς τρώγοντάς το? Και ποιοι είναι οι καλύτεροι να μας δείξουν τις συνταγές? Οι σεφ που θα βρίσκονται εκεί. Έτσι λοιπόν ο στόχος είναι πολλαπλός, όπως καταλαβαίνετε, η αντιμετώπιση της εισβολής, η γαστρονομική αξιοποίηση, αλλά και διάφορες πιλωτικές μαγειρικές παρουσιάσεις από σεφ που είχαν γίνει στο νησί και κατά το παρελθόν, γιατί και το Σεπτέμβριο του 2019 είχε γίνει μία ανάλογη δράση και τότε υπήρχαν πάρα πολύ θετικά σχόλια για τα πιάτα που παρουσιάστηκαν τότε, αλλά και για τις συνταγές. Έτσι λοιπόν, 22 Οκτωβρίου του 2026, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ετοιμάζει αυτή την πολύ όμορφη και θα έλεγα και ταυτόχρονα έξυπνη εκδήλωση.

Πρόσφατα, κυρίες και κύριοι, επισκέφθηκα την Ικαρία. Ένας πανέμορφος τόπος. Με γοήτευσε η αγριότητα, η καλοσύνη των κατοίκων Ίωνες Γάρ. Μου άρεσε πάρα πολύ λοιπόν αυτό το ταξίδι στην Ικαρία. Αποφάσισα να ζήσω τα πάντα, να ζήσω την κουλτούρα, να γευτώ το φαγητό, να μπορέσω σε αυτές τις λίγες μέρες που έμεινα στο νησί να γνωρίσω κάθε σπιθαμή αυτού του νησιού. Είναι ένα νησί που θα πρέπει να γίνουν ακόμα πάρα πολλά. Δεν έχει τόσο εύκολο δικό δίκτυο. Θα έλεγα ότι οι φορείς οι οποίοι σχεδιάζουν και έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα θα πρέπει να βοηθήσουν αυτό το νησί. Έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο δικό δίκτυο, αλλά στην Ικαρία αξίζει να πας. Αξίζει να πας και για ένα άλλο λόγο. Για να νιώσεις τη μέθεξη των πανηγυριών. Τα πανηγύρια, για όσους μεγαλώσαμε σε χωριά, σε νησιά, ξέρουμε ότι είναι η κορυφαία έκφραση του γλεντιού. Είναι μια ευκαιρία να συναντηθούν όλοι οι άνθρωποι μαζί, να ανανεωθούν οι συγγενικές αλλά και οι συγγενικοί αλλά και οι φιλικοί δεσμοί, και να νιώσεις χαρά να χορέψεις. Έτσι είναι τα πανηγύρια της Ικαρίας. Το έζησα στην Προεσπέρα. Είναι πια ενταγμένα στην άειλη πολιτική.

0: παιδί από τότε που ήταν με την πρόθεση. Η πρόθεση, οι άνθρωποι του χωριού δίνανε στην εκκλησία που γιόρταζε μια κατσίκα, μια προβατίνα, την κόβανε κομμάτια του ενός κιλού ή της μιας οκάς τότε, και όποιος πήγαινε στην εκκλησία του δίνανε μια οκά ψωμί, μια οκά κρασί, μια οκά κρέας και ζουμί από τον κουβά όσο ήθελε.
1: Η πάρτη του Χριστού, όπως μου είχε πει μια Ικαριώτισσα φαρμακοποιός στη Μυτιλίνη, ότι πάντα φροντίζατε για το συνάνθρωπο που θα χτυπήσει την πόρτα σας, θα περάσει από το δρόμο σας.
0: Βέβαια, και αυτό ήταν, όποιος πήγαινε στην εκκλησία, όποια κάθε οικογένεια έπαιρνε μια πρόθεση. Αυτά τα ένα κιλό. Έτσι ήταν το σύστημα. Βέβαια, σιγά σιγά μετεξελιχθήκανε, τα πανηγύρια έχουν μείνει, είναι μια αρχαία δράση των καριωτών, πολύ σημαντική στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Να σας πω μια λεπτομέρεια από την επανάσταση του 12. Στο 12 οι καριώτες ξεσηκωθήκανε, πιάσανε τη φρουρά στον Εύδυλο και τους πηγαίνανε για τον Άγιο. Βέβαια, η επανάσταση, αλλά και το πανηγύρι, Στις 17 Ιουλίου που έγινε η επανάσταση είναι της Αγίας Μαρίνας.
1: Ναι.
0: Και στην Αράθουσα έγινε το πανηγύρι. Δεν κατεργήθη, ματιώθη, ανεπλήθη, διότι είχαμε πανηγύρι. Βέβαια, είχαμε και την επανάσταση. Πέρασε λοιπόν η φρουρά με τους εχμαλώτους Τούρκους από τον Εύδυλο προς τον Άγιο Κύρικο. Σταματήσανε στο πανηγύρι, φάγανε, ήπιανε, δεν ξέρω αν χορέψανε, και μετά τους παραδώσανε εκεί που έπρεπε να τους παραδώσουν. Για να δείτε δηλαδή ποια ήταν η σημασία του πανηγυριού.
1: Υπάρχει
0: κι άλλο ιστορικό που όταν ο Ιταλικός στόλος πήγαινε να καταλάβει την Πάτμο, σταμάτησε μπροστά στην Ικαρία στις τέτοιες μέρες, 7 Σεπτεμβρίου που είναι της Παναγίας, και βγήκαν έξω από το αντιτορπιλικό, συνεφάγαμε, ήπιαμε, χορέψαμε και μετά πήγανε στη δουλειά τους οι Ιταλοί. Δηλαδή να δείτε πόσο ήταν σημαντικό τα πανηγύρια στο νησί. Βέβαια τώρα έχουν εξελιχθεί κατά κάποιο τρόπο, περάσανε και μια φάση που μαζεύεται πολλοί κόσμος και είναι κάπως δύσκολο να τα διαχειριστούμε, όμως τα τελευταία χρόνια έχω διαπιστώσει και με δική μου έτσι, γιατί κάποια στιγμή δεν πήγαινα στα πανηγύρια, τουλάχιστον τα μεγάλα, στα μικρά πάντα πηγαίνω διότι μου αρέσουν. Προσπαθούν να μειώσουν τον αριθμό του πλαστικού, να σερβίρουν το πιάτο, το φαγητό σε ένα πιάτο επαναχρησιμοποιούμενο, κουτάλια, φλουρούνια να μην είναι πλαστικά, να μειώσουν όσο το δυνατόν το αποτύπωμα που αφήνει το πανηγύρι
1: στο περιβάλλον. Πολύ
0: σωστά. Αυτό είναι σημαντικό. Κάποια στιγμή πλημμυρίσαμε στο πλαστικό. Τώρα έχει, δηλαδή στην Προεσπέρα φαντάζομαι είναι από αυτά τα χωριά που κάνουν τον πανηγύρι τους με πολύ φροντίδα.
1: Με πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα. Ενθουσιάστηκα και συγκινήθηκα. Ξέρετε, εγώ μεγάλωσα σε ένα χωριό της Χίου, στην Καλαμωτή. Εκεί τα πανηγύρια μας ήταν εντελώς διαφορετικά από τα πανηγύρια της Μυτιλίνης. Εκεί λοιπόν γινόταν στην κάτω πιάτσα και στην πάνω πιάτσα τα πανηγύρια, στην πάνω και στην κάτω πλατεία λοιπόν, αλλά στο πανηγύρι υπήρχε μία ορχήστρα και όλοι οι άνθρωποι χορεύαμε μαζί. Δεν είναι όπως τα πανηγύρια της Μυτιλίνης που είναι κάπως διαφορετικά, χορεύει μια παρέα, πρέπει να πάρει τη σειρά της και ξέρετε ότι αυτό είναι κάπως κουραστικό και επίπονο για αυτούς που περιβαίνουν. Έτσι λοιπόν οι δεσμοί ανάμεσα στους ανθρώπους του χωριού ήταν ιδιαίτερα έντονοι σε αυτές τις στιγμές χαράς, τόσο ικανές που τους συνόδευαν και πάντα και στις στιγμές της λύπης, δηλαδή παντού μαζί, και αυτό είναι το σημαντικό. Και έτσι το ζήσα στην Προεσπέρα. Έζησα λοιπόν ένα μεγάλο πανηγύρι, πολύ μεγάλο πανηγύρι, δηλαδή με πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα πανηγύρια, δεν πρόλαβα να τα ζήσω.
0: Μεσαίου μεγέθους πανηγύρια.
1: Ναι, αλλά είναι μεσαίου μεγέθους της Προεσπέρας. Καταλαβαίνω τώρα.
0: Είναι πολύ μεγάλα. Δεν μπορείτε.
1: Καταλαβαίνω τι γίνεται στα μεγαλύτερα. Και είδα λοιπόν τη συγκρότηση που υπήρχε, το φαγητό πεντανόστιμο. Πεντανόστιμο, φάγαμε κατσικάκι έτσι, στο φούρνο με τις μελωμένες πατάτες, το ικαριώτικο τυρί, την καθούρα, φοβερό κατσικίσιο τυρί, τι να πω δηλαδή. Εμένα μου αρκούσαν όλα αυτά με την καλήφωνη ορχήστρα να περάσω πάρα πολύ όμορφα, να χορέψω και να μάθω και τον ικαριώτικο.
0: Ευκαιρία.
1: Αυτό δεν είναι τελικά που πρέπει να ζητά ένας άνθρωπος, αυτά τα απλά, τα όμορφα.

0: αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι αν πάτε στην Προσπέρα την άλλη μέρα, την παράλληλη μέρα, θα δείτε στην πλατάνη που έγινε το πανηγύρι, στο πίνακα ανακοινώσεων, ότι ξοδέψαμε 10.000, βγάλαμε 15.000, 20, είχαμε κέρδος 7.000, θα διατεθούν να φτιάξουμε το δρόμο, να φτιάξουμε το σπίτι για την εκκλησία.
1: Γίνεται για... λογοδοσία δηλαδή, έτσι.
0: Βεβαίως, με λεπτομέρεια και με... γιατί τα παιδιά που τα οργανώνουν είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται ή καλύπτουν τα έξοδα. Προσπαθούν να μειώσουν, γι' αυτό είναι σημαντικό και θέλω να το τονίσω, τα έξοδα υλικών σερβιρίσματος.
1: Το δηλαδή, είδαμε.
0: Κάποια στιγμή ήταν πολύ μεγάλο το έξοδο. Αυτό να φέρνουμε από την Κίνα απλά πιατάκια και πυρουνάκια και αυτά, δεν πάει. Αγοράσανε κουταλοπύρουνα και τρώσαν άνθρωπος, τα πλένουν και τα χρησιμοποιούν στο άλλο πανηγύρι, στο πανηγύρι του διπλανού χωριού.
1: Ναι.
0: Έχει σημασία αυτό. Αλλά και ότι τα λεφτά τώρα έχει γίνει μία μόδα, να το πούμε, μία τάση, κάποια χρήματα να πάνε να γίνουν κάποιοι μικροί σταθμοί πυροσβεστικοί.
1: Μπράβο.
0: Δίπλα στην εκκλησία, δίπλα στο σχολείο που είναι κλειστό, μια αποθήκη με... γιατί τώρα προσπαθούμε να σβήσουμε τις φωτιές με τις σαγιονάρες ή με τις κλάρες, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Έχουν μερικά τσεκούρια, εργαλεία, αφιάρια, τα οποία τα αγοράζει και το πανηγύρι και τα έχει εκεί πέρα για τη χρήση του χωριού αν κάτι επιστημή χρειαστεί. Επίσης με τα νερά έχουμε πρόβλημα και φροντίζουν γι' αυτό. Δηλαδή κάποια πρόσοδος που μένει στο νησί από τα
1: πανηγύρια
0: αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο, διότι όπως είπατε στην Αθήνα σχεδιάζουν τους δρόμους, αλλά αυτοί που ζουν στο νησί ξέρουν πού πρέπει να γίνει κάποια βελτίωση, τι πρέπει να κάνουμε, πού να φωτιστεί, πού να συντηρηθεί ο δρόμος, πού να γίνει πιο ασφαλής.
1: Κύριε Φουντούλη, με την ευκαιρία που είσαστε σήμερα στην εκπομπή μας, πρέπει να πω ότι το νησί χρειάζεται φροντίδα, δηλαδή είδα τους δρόμους, είδα τις δυσκολίες, είδα πόσο δύσκολα και πόσο... το ότι δεν έχει λεωφορεία, δεν έχει λεωφορεία πέρα από τα αθέρμα. Δεν υπάρχει λεωφορείο το οποίο μπορεί να πάρει ο πολίτης, ο ικαριώτης, ο επισκέπτης για να πάει σε ένα χωριό.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και το μεγαλύτερο ίσως είναι ότι πληρώνεις, ξέρω εγώ, 100 ευρώ να πας στην Ικαρία με το αεροπλάνο και μετά θέλεις ένα μεγάλο ποσό να πας και στο χωριό σου με το αυτοκίνητο, διότι μεταξύ, διότι δεν υπάρχει μια συγκοινωνία. Το ίδιο δεν υπάρχει συγκοινωνία ανάμεσα στον Άγιο Κύρικο, στον Εύβοιρο και στις Ράχες.
1: Ναι.
0: Τώρα, αφού δεν υπάρχει ιδιώτης να κάνει αυτή την επένδυση, κάποια στιγμή κάποιος έπρεπε να ασχοληθεί, να γίνει κάτι, έστω με μικρά βάν, με κάποιο τρόπο. Αυτό το πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι σοβαρό.
1: Είναι πολύ μεγάλο, είναι από τα προβλήματα που έτσι εντοπίσαμε, το οδικό δίκτυο, η μη αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, μία άλλη πληγή θα έλεγα, όσο πρέπει.
0: Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι... υπάρχει ένα βιβλίο που γράφτηκε πρόσφατα του Καλυβρούσης, λέγεται, ένας γιατρός,
1: ναι,
0: που ζήσε στην Ελβετία και του δώσανε γιατροί αντιφλεγμονώδη και λέει όχι, θα πάω στην Ικαρία. Και ήρθε στην Ικαρία, έκανε μπάνια και έγραψε ένα βιβλίο για το θεραπευτήριο του Αιγαίου.
1: Mm-hmm.
0: Πόσο καλό του έκαμε και με μελέτη πώς γίνονται αυτά τα πειράματα και πραγματικά είναι αποτελεσματικά. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε φροντίσει αυτό το θησαυρό που έχουμε στα χέρια μας και σαν λουτροθεραπεία και με τη ραδιενέργεια, διότι το ραδόνιο είναι ένα
1: ραδόνιο, ακριβώς,
0: το οποίο είναι ωφέλιμο. Εγώ όταν πάω στο νησί, και επειδή έκανα και πολύ μικρός παράνομο βέβαια μπάνια στα ζεστά νερά, δεν μας αφήνανε οι γονείς μας, αλλά ήταν μια ατιμία που κάναμε να πηγαίνουμε, μπαίνουμε στις ζεστές στέρνες. Τώρα ας πούμε πριν τον Ιούνιο ήμουν εκεί, έκανα τα μπάνια μου στο Μουσταφά, το ασκληπιούτε, η οποία είναι στην μαρίνα του Αγίου Κυρίκου, ακριβώς από κάτω, έχει μια δεξαμενή που χωράει αρκετούς ανθρώπους, βέβαια βγαίνει ζεστό νερό, είναι 41 βαθμοί.
1: Ναι.
0: Αυτό θα έπρεπε να είναι διαφημισμένο παντιοτρόπος, όπως πηγαίνει με το κότερο εκεί πέρα, να ξέρει ότι θα πάει να κάνει ένα μπάνιο σε ζεστό νερό, φυσικό, καθαρό, ωραίο, τρεχούμενο.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Φουντούλη. Έπρεπε αυτό να διαφημίζεται παντού, σε όλο τον κόσμο, να είναι ένας λόγος προσέλκυσης επισκεπτών στο νησί.
0: Και επιπλέον, μια που είμαστε σε εποχή που η ακρίβεια της ενέργειας είναι τόσο τρομερή, ο Άγιος Κύρικος θα μπορούσε να θερμαίνεται με τη γεωθερμία,
1: Ναι.
0: Διότι έχει τόσο μεγάλο γεωθερμικό πεδίο που είναι, δηλαδή στα καφενεία, αν κατέβει στο υπόγειο του καφενείου να πίνει τα χέρια σου, το νερό του τοίχου είναι ζεστό. Όχι ότι υπάρχει θερμοσύμφωνα, είναι ζεστό διότι ο τοίχος είναι ζεστός.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και θα μπορούσε παράλληλα να γίνεται εκεί ένα θερμοκήπιο, να παράγουμε ντομάτες. Δηλαδή έχει τόσο μεγάλο θερμικό φορτίο η περιοχή, που δυστυχώς είναι ένα ποτάμι με ζεστό νερό και.
1: Και το αφήνουμε
0: που πάει στη θάλασσα
1: ακριβώς. Κύριε Φουντούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε.
0: Να καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε στο ρυθμό του πανηγυριού με ένα ικαριώτικο. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Καλά. Γεια σας, καλή επιτυχία. Γεια σας. Γεια.

Και βέβαια πια μα θα μας πήγαινε το καλοκαιράκι στην Ιχαριά, η παράγει αρβανιτάκι. Βέβαια, θα κρατήσω κάτι από τη συζήτηση με τον κύριο Φουντούλη. Το γεγονός ότι στην Ικαρία κάνω πανηγύρια και μετά, μόλις τελειώσω το πανηγύρι την επόμενη μέρα, επειδή όλα στηρίζονται στον εθελοντισμό, τα ακούσατε, γίνεται λογοδοσία, οικονομικός απολογισμός και λένε ότι στήχησαν τόσο ή τόσα ήταν τα έξοδα, τόσα τα έσοδα και θα τα διαθέσουμε για καλό σκοπό. Να μια ιδέα που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν και τα υπόλοιπα χωριά του Βορείου Αιγαίου και όχι μόνο. Και πάμε να κινηθούμε τώρα στους ρυθμούς του Ικαριώτικου.

0: Λοιπόν, λέω για το τέλος να σας γλυκάνουμε με μια μουσταλευριά. Όχι όποια μουσταλευριά, αλλά μια σαμιώτικη μουσταλευριά, έτσι όπως θα μας τη φτιάξει η κυρία Μαριγούλα Τακτικού, η νοικοκυρά μας.
1: Αυτή την εποχή πάντα μετά τον τρίγο των αμπελιών πάντα κρατούσαμε μούστο που θα γινόταν αυτό το γλυκό, το οποίο δεν είναι μόνο γλυκό που το προσφέρουμε καθημερινώς, αλλά είναι και ένα γλυκό του χειμώνα. Η συνταγή είναι ως εξής. Είναι 4 ποτήρια κομμένο μούστο, όπως το λέμε εδώ στη Σάμο, και τη λέμε και κουρκούτα στη Σάμο. Είναι ο κομμένος μούστος, εννοώ ότι παίρνουμε το μούστο μόλις πατήσουμε τα σταφύλια. Αυτό τον κόβουμε με στάχτη, σε ένα τουλπανάκι βάζουμε μέσα στάχτη, καθαρή στάχτη. Την άλλη μέρα παίρνουμε τον καθαρό μούστο και πάνω σε αυτό είναι 4 ποτήρια καθαρός μούστος και ένα ποτήρι αλεύρι. Αν δεν έχει γίνει σωστό κόψιμο του μούστου, δηλαδή το κόψιμο του μούστου είναι ότι παίρνει βράση ο μούστος, έχουμε ένα κομμάτι βασιλικό, κατενευνάζουμε πάνω τους αφρούς και παίρνει και μυρωδιά από το βασιλικό ο μούστος μας. Αυτός λοιπόν κρυώνει ο μούστος και ύστερα από 24 ώρες κάνουμε τη μουσταλευριά μας, η οποία ήταν παράδοση ότι όχι μόνο να φάμε στο σπίτι, αλλά να μοιράσουμε και στη γειτονιά, γιατί δεν κάνουμε πράγματα μόνο για μας, αλλά και για τους γύρους μας, τους οικείους μας, τους φίλους μας. Επίσης, οι γιαγιάδες παλιά βάζαν τη μουσταλευριά στον ήλιο, αυτή στέγνωνε και μετά τη φουρνίζανε στο ξυλόφουρνο, μετά την κόβανε σε κομμάτια σαν μπακλαβά και τη μοιράζανε στα νυχτέρια του χειμώνα. Ήτανε το κλείσιμο του τρίγου αυτό, δηλαδή ότι μοιράζουμε για το καλό, γιατί βάζανε και τα κρασιά, δηλαδή με το πάτημα των σταφυλιών βάζαμε σε όλα τα σπίτια, βάζαμε το κρασί, που ήταν και αυτό για το χειμώνα. Λοιπόν, και ήθελα να κάνουν ένα γλύκισμα που να ευχαριστηθούν και ο κόσμος και οι εργάτες που βοήθησαν στο τρίγο. Δηλαδή ήταν κάτι να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Και είναι ένα γλυκό το οποίο είναι παρθένο, δεν έχει μέσα ούτε μέλια ούτε ζάχαρες και ήταν τα φυσικά ζάχαρα του σταφυλιού μας. Έχουμε το πιο υπέροχο σταφύλι του κόσμου, νομίζω, το μοσχάτο, το σαμιώτικο, εδώ φυσικά σταφύλια, και εξού έχουμε το πανέμορφο και παγκοσμίως γνωστό σαμιώτικο γλυκό κρασί.
0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Ένα ταξίδι γεμάτο Ελλάδα, γεμάτο ανθρώπους που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, που δημιουργούν, που αγαπούν τον τόπο τους και που μέσα από τη δική τους ζωή μας θυμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Πως η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας τόπος, είναι η ανθρωπή της, είναι οι μνήμες μας, είναι οι μυρωδιές, οι μουσικές, τα πανηγύρια, η θάλασσα, η πέτρα, το ψάρεμα. Είναι όλα εκείνα που παίρνουμε μαζί μας όταν φεύγουμε μακριά και που όσο κι αν περνούν τα χρόνια δεν πάβουν ποτέ να μας συνδέουν με την πατρίδα. Σήμερα γνωρίσαμε ανθρώπους που μας μίλησαν για τη ζωή, για την παράδοση, για τη δουλειά, για τη θάλασσα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό. Και ίσως είναι αυτό που είναι το που κάνει ένα ταξίδι όμορφο, να συναντάς ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να σου πούν. Σε όλους εσάς τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, στην Αφρική, παντού όπου υπάρχει μια ελληνική ψυχή, σας στέλνουμε ένα μεγάλο γεια από την Ελλάδα. Να κρατάτε την Ελλάδα μέσα σας, να κρατάτε τη γλώσσα μας, τις μνήμες μας, τις παραδόσεις μας και να θυμάστε πως όσο μακριά και αν βρίσκεστε, η πατρίδα έχει μπροστά, έχει πάντα μία φωνή που μπορεί να φτάσει μέχρι εσάς. Τη φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μία θεματική εκπομπή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Φωνή της Ελλάδας. Από τη Δήμητρα Λαχουρή που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος. Τη Γλυκερία Σουλουγάνη που ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τα τραγούδια που έντυσαν την εκπομπή μας. Την Κλεάνθη Βασίλα και τον Κώστα Τσακυρίδη που ήταν στο μοντάζ. Καλή σας μέρα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση κατόπιν εορτής, βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί, καθώς από ό,τι φαίνεται, άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο, άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο. Και έστρεψε ο άγνωστος ή η άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί, και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα δυσχηματιστεί η συγκεκριμένη δικογραφία και αν θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μία 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του κακουργείου δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτό το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί, το Airbnb που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί, και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε. Πληρώθηκε να το κάνει, είπε αποκλειστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες. έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα πάντως, ο εισαγγελέας θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε την βόμβα, ο 37χρονος δηλαδή μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
2: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέδωσε να απολογηθούν στον ανακριτή, περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων. Κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα της άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηθιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας, πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό. Ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκη, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε, ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους. Και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρεία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγοράς με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο, στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για την δημιουργία data center στον πρώην Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης ως και 1 GW. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι και αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκοπείο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, υπό φρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, η Εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θαύμα από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές σε ελέγχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Ιγουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσπρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, γνωμοδότησε θετικά υπόρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση πόρου περίπου 14 στρεμμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας θα γίνεται ο εφοδιασμός του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή η γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και της συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας την ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας της Βουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Βιάνκης, ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία.
2: Καθώς...
0: Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι και αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 2024 ή και το 2025. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγή, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή τέλος αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι δύο, να πούμε πως συνελήφθησαν, ενομηνήσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέθησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύνθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Και στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε δύο παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός. Βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα, οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό. Πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
5: Βίκη, με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στις συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου, με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνετε. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Πολύ που μας δίνετε το βήμα να πούμε κι εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι? Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος Δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δύσκολο έρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα, και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό, που μπορούσαμε και κάναμε είναι, για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος Δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέοι που έρχονται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη, τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι. Και περιοχές και κανένα. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με μας, και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με μας.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήματα για να μπορέσουν να μείνουν?
1: Έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, προχθές που μίλησα, έχουν βρει καταλήματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εδώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους, εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε γραμμή, δεν περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απαγορευτικό απόγευμα. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Αλλά όμως, ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Δεν υπάρχει τη σήμερον ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Σαββατοκύριακο δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, χάνουν τα παιδιά το μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος Μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε επιφυλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχών επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκυ, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάρουν και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής, Και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα στην, εργατικά χέρια στην Μυτιλίνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρούνε δουλειά στα ελαιοκτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ.

0: Μάτου αναφέρει μεταξύ άλλων «Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτορα Εστιάθας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτικής Πρεστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ενέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια και είναι και παραμεθόρια και αυτό θα τονώσει όπως δηλώνουν την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της, ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Τις επόμενες ημέρες τώρα, να μένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του πτηρίου, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη, η Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την Περιφερειακή Ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές, συνεχίζει η ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο Επιχειρηματικό Κέντρο Χρήσου Μπέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ με εκπροσώπους σεραϊκής επιχειρηματικής κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Δέρβα και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, Εμπορικός Σύλλογος Σερών, σε συνεργασία.

0: με την ΟΕΠΕΚΑΜΦ και την ΕΣΕ διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας.
1: Μάλιστα.
0: Στη Σερέξπο και η Φλόγα της Αγάπης. 24η λαμπαδιδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και κλείνοντας θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθη στο πυκνό πρόγραμμα στις 6.30 υποδοχή της Φλόγας όπως είπαμε και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Mm-hmm. Και την Κυριακή πέφτει η αυλαία, στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια συσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γηραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα», τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα, στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο, λοιπόν, αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο. Στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ημέρα κυνηγιού μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί η παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Έκος Φέστιβαλ ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Έκο Φέστιβαλ, που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των δύο ημερών, γιατί είναι δύο μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της ηλίας. Διοργανωτής είναι η Κινσέ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδόν Challenge, μάλιστα, ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται, μάλιστα, στην κεντρική πλατεία του πύργου, και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον πύργο. Η συζήτηση τώρα η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσχος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει στα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία. Μάλιστα. Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, mm-hmm, για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Την λαογραφία βεβαίως, την ξυλογλυπτική, και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων εικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσήνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
5: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας τάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον Αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκη, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του εθήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έγκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρόλιμο, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρητα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρης με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκυ, που κάθε mm-hmm. Σεπτέμβριο ενώνει το βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τη 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκυ έχει τίτλο «Τοπίο Σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητή ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Σε λοιπόν. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσιγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζει τη στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARC News στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Να.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν
3: Σωστά.
1: μεγαλύτερη ανάγκη
3: Ψήλα.
1: Και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών πετρελοκίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία του καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας δάστη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARC News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα. Τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλησιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας, δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
0: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Ο οποίος είναι και το κλειδί αυτός ο ειδικός φόρος για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
4: Ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην Αντλία.
0: Αλλά όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1,10. Τώρα, για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το ότι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Αν ανάψει πράσινο φως Κομισιόν, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην Αντλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
0: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις.
4: Δηλαδή η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
0: Ας μείνουμε.
4: Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Έτσι, ναι, έτσι συμπερασματικά. Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή με
0: θα
4: όποια
0: το δούμε
4: τιμή
0: τότε.
4: Βγει
0: Βεβαίως.
4: Στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος.
0: Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
4: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο. Ήδη το ανακοινώσαν, από τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
4: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
0: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας, πάντως, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2.000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι, την ίδια περίοδο, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή, η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1.000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1.100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί, και εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή, μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των επικερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε. Αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη, Γρηγόρη, πως πρόκειται για προφανή αντίφαση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
6: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόληψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό του Προεδρικού Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του News, να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση το επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
7: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση στην οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
0: Όχι. Απλά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του Ερτνιούς, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
7: Έτσι ακριβώς. Οπότε. Συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνης αμόλυβης, διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο, έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
0: Και χρόνια,
7: δεν θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε, επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
7: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
0: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο, η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
7: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40 χιλιάδων ευρώ. Είστε πλουσιός. Mm-hmm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε mm-hmm. εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
7: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να προσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να βάλουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
0: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάστε τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
0: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τιμή, στα 2,20?
7: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. 2,20. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Και για το πετρέλαιο. Και τα δύο. Κύριε Παπαγιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς το θέμα και θα επανέλθουμε, γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγιώργιο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει, με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το ECOFIN που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη, με την ίδια να λέει ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
0: Δεν είναι το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουν μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτή άμα στην Γαλλική Πρωτεύουσα, τη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας? Θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Earth News με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
10: η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο επιμένει Άγιο ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
11: Ακριβώς, και το επανέλαβα καλό μεσημέρι και το επανέλαβα αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πώς η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο ακυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Δεν είναι αυτονόητο και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα, αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, η μόνη επιλογή για τον τρόπο είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας και όπως σημείωσε αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα στο Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.
10: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλό ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πύχης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Εν τω μεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα εναντί των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες, ενώ η απόσταση Τσίπρα Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Πάλς και 15,1% στην Opinion Poll. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο Newsroom 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
12: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
13: Ναι.
12: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και στα, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού, η αξιοπιστία.
13: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος φαίνεται. Βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
12: Ναι, αυτό είναι ένα κερδισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέα Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5, πήγε στο 29, κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
0: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
14: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άκρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών του εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία. Ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας έκανε μια ανάλυση της κατάστασης και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανακλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα.

0: Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, την αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην Πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
1: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Γρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό μητρό των ιατρικών συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο. Μια ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές, θα έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής, και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση,

0: ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στο κάθε ιατρείο. Είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες, μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτό όμως που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω, ναι, την εβδομάδα όπως γίνεται.
3: Ναι.
2: Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
4: Ναι. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μεστάθυρα, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
0: Ασφαλίσεις ανεξάρτητης αρχής του επίτιμου Δισαγγελία του Ρίου Πάγου Χαραλάμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
1: Αν βάζει μια ανωτελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση, υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στήθουμε τηλεόραση του Ερνιού για να ακούσουμε.
5: Επομένως υπάρχει καύσιμη ύλη κατά πάσα πιθανότητα.
6: Μόλις καταφθάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν, ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτόν τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
3: Ασφαλώς, είναι εκεί και έχονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς.
6: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Mm-hmm. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο γήπεδο.
3: Η φωτιά τώρα έχει...
6: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική Οδό.
3: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη, λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
5: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα Γιώργο, τώρα τι βλέπεις?
6: Πρέπει να σας πω ότι
5: η επιχείρηση
6: που
5: από τις πυροσβεστικές δυνάμεις
6: δουλεύουν εδώ. Άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Mm-hmm. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στο χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
5: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες, ναι, και με τον πυκνό καπνό.
6: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι. Ναι,
3: αλλά εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
6: Ξέρεις κάτι,
3: μια μεγάλη πυρκαγιά.
6: Ακούμε και διάφορα.
3: Λόγω των υλικών φυσικά που βρίσκονται εκεί.
6: Μέσα, σπάνε πράγματα μέσα.
5: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
6: Ακούμε διάφορους ήχους.
3: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει?
6: Εξής μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
3: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι?
6: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω, ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν από ό,τι μας είπαν, μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Γιώργο Κοβό να μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτινακή, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάο. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Ακριβώς ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
1: Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνάτου του Ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην Εύρωση Σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι θα είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω όπως είπε όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θράψματα ντρόουν κοντά στη Μέκα, ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα Ιταλικό μαχητικό που στάθμευε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθοι πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, με συγχωρείτε, εκτός από τις Σαουδικής Αραβίας.
1: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούς, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
7: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ, Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κριμαία. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα, ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθρωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Στάμου.
8: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έβλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου. Mm-hmm. Καλούσαν σε αυτόν, λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια. Έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση. Και στην ουσία, αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
1: Πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρούτιο Στάδιο την 5η ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, Χόφενχάιμ, με 2-0, και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο. Την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση το 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί εκτός από πρώτου, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος, θα κλείσουμε μπάσκετ κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup. Ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο, ναι, με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν. 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9:15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
10: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότιη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πυκνή καπνή από φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο, στον οποίο υπάρχουν απορρίμματα και λάστιχα στην περιοχή του Ρέντι δίπλα στην Εθνική Οδό. Στο σημείο έχουν σπεύσει 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προς το παρόν. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, που έχει πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Φωτιά και στην Ίσυρο και σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αναμένεται ενίσχυση με πεζοπόρο τμήμα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος σήμερα στο Eurogroup στο Δουβλίνο, δήλωσε ότι οι υπουργοί θα εξετάσουν τις επιπτώσεις των ενεργειακών πιέσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τον περαιτέρω συντονισμό των μέτρων στήριξης. Επαγρύπνηση απέναντι στους κινδύνους και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επιγόντως η Ευρώπη, είναι όπως είπε το μήνυμα της Ελλάδας. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Στόχος δεν είναι η απαγόρευσή της, αλλά η διασφάλιση ότι αυτές εφαρμόζονται με οργανωμένο τρόπο και απόλυτη ασφάλεια, ανέφερε ο Υπουργός. Στην κατάσχεση των επιχειρήσεων και των περιουσιακών στοιχείων της ελβετικής Nestlé και τριών γαλλικών ομίλων προχώρησαν οι ρωσικές αρχές, με το Κρεμλίνο να κάνει λόγο για αντίμετρα κατά εταιριών από μη φιλικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Η Nestlé ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις επιλογές της για την προστασία των δικαιωμάτων της, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση μπορεί να της κοστίσει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα η Μόσχα ανακοίνωσε ότι απαιτεί από την Ιαπωνία να απομακρύνει από το έδαφος της τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα τυφών, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ιαπωνίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Αυστραλίας. Το Πακιστάν δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί μέχρι τέλους τη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης. Ο εκπρόσωπος των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το Ισλαμαμπάντ θα στηρίξει το Ριάν τόσο διπλωματικά όσο και φυσικά, επικαλούμενος και τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπέγραψαν τον περασμένο μήνα Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθηνάς.
4: Ο καιρός.
11: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
13: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
12: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
13: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, 5η 18 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πρώτα λεπτά, πλησιάζει η ώρα. Λοιπόν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια φωτιά που καίει σε ένα οικόπεδο με σκουπίδια, με λάστιχα, στο Ρέντι, στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη. Έχει σταλεί και 112 στους κατοίκους για να μείνουν μέσα, να κλείσουν παράθυρα, πόρτες. Είναι πραγματικά πολύ πυκνός ο καπνός. Ο Γιώργος Κοβός, ο ρεπόρτερ μας, βρίσκεται εκεί και να συνδεθούμε για να μας δώσει την εικόνα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, αδερφή. Να σου πω ότι την ώρα που ανέφερε τα ματιά για να δω αν όντως είναι, γιατί τόση ώρα που βρισκόμαστε στο ρεπορτάζ δεν
0: είναι. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι η γραμμή δεν είναι καλή. Δεν σε ακούμε καλά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ακούμε.
0: Τώρα λίγο, ναι, πιο καθαρά.
1: Ωραία, λοιπόν, πήρα ήθελα να σου πω απλά ότι από το σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που είναι και έχει μεταγραφεί στο οδός Γεωργίου Λιγκερίδη. Τώρα, να σου πω ότι βρισκόμαστε στο Ρέντι. Είναι πολύ κοντινό το σημείο με το γήπεδο βόλεϊ εδώ του Ολυμπιακού και πολύ κοντά με την Εθνική Οδό. Εμείς βλέπαμε, κατευθυνόμαστε προς Κερατσίνη αρχικά με τον Βασίλη τον Τζόκα, τον οπερατέρ, όταν είδαμε πολύ πυκνό καπνό να βγαίνει από, το είδαμε από πολύ μακριά, τουλάχιστον από 1-2 χιλιόμετρα. Όταν φτάσαμε στο σημείο, είδαμε πολύ μεγάλη φλόγα, πολύ έντονη φλόγα, έβγαινε με μεγάλη δυναμική από μέσα από το οικόπεδο συγκεκριμένο φλόγα. Οπότε, ρωτώντας τον κόσμο εδώ τριγύρω, μας είπαν ότι πρόκειται για οικοπεδικό χώρο που έχει μέσα απορρίμματα και μάλιστα μας είπαν αστυνομικοί που βρέθηκαν εδώ ότι πρόκειται για πόρων απόθεσης απορριμμάτων του Δήμου. Μια κομματερή του Δήμου, αυτό ήταν που μας είπαν. Από εκεί και πέρα έχει πέσει την πυροσβεστική, μετά από λίγο έτσι πυροσβεστική. Έχει αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον 5 οχήματα που βλέπω εδώ. Ανάμεσά του είναι και ένα κλιμακοφόρο, ένα κυροφόρο όχημα, όπου έχει ανέβει πυροσβέστη επάνω σε αυτό και ρίχνει νερό από ψηλά. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί η πυρκαγιά. Αρχικά έπεσε νερό, πολύ νερό και σε καρότες πορτηγών που βρίσκονται παρκαρισμένες γύρω από το χώρο αυτό, ούτως ώστε αν υπάρχει κάποιο έφλεκτο υλικό με τις καρότες εκεί στο πορτίο,
0: να μην βγει εκτός.
1: Ακριβώς. Να το καταθέσουν όσο γίνεται πιο άφλεκτο. Στη συνέχεια προχώρησαν στην κατάσταση. Προσπαθούν να την περιορίσουν, όμως καταλαβαίνουμε ότι αντικείμενα, υλικά όπως ελαστικά ή πλαστικά που βρίσκονται μέσα, κάνουν την φωτιά πολύ δυνατή, την δίνουν μεγάλη δυναμική. Και εκτός των άλλων, κάνουν και πάρα πολύ τοξικό τον καπνό. Βλέπουμε πολύ πλούσιο πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αυτή τη στιγμή, όπως λέγω, φαίνεται να έχει περιοριστεί κάπως η πυκνότητα του καπνού, έχει μειωθεί κάπως ο καπνός, γιατί έχει αρχίσει ήδη εδώ και αρκετά λεφτά η κατάσταση από τα στελέχη της πυροσβεστικής και προχωρούν με μεγάλη δυναμική, με μεγάλη θετικότητα απέναντι στην πυρκαγιά, ούτως ώστε να την καταστρέψουν. Όμως οι φλόγες που βλέπουμε είναι πολύ έντονες και πρέπει να τονίσουμε ότι σε διπλανό οικόπεδο ακριβώς υπάρχει πολύ ψηλή, πολύ μεγάλη βλάστηση και ξηρή βλάστηση σε οικόπεδο το οποίο είναι ακαθάριστο. Άρα συνεπάγεται ότι από εκεί έχουμε τροφή για τη φωτιά. Αν δηλαδή προχωρήσει η φωτιά, θα έχει τροφή η φωτιά. Μέχρι στιγμής όμως φυσάει κάποιος αέρας που αυτός δυναμώνει με τη φωτιά, αλλά τη σπρώχνει ανατολικά από την άλλη πλευρά. Οπότε δεν φαίνεται να κινδυνεύει το διπλανό οικόπεδο με το καθάριστο.
0: Γιώργο, εκεί από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια περιοχή όπου κυρίως έχει επιχειρήσεις, δηλαδή δεν έχει κατοικίες.
1: Σωστά. Επιχειρήσεις είναι εδώ τριγύρω. Οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι εδώ σε επιχειρήσεις βγήκαν έξω από την αρχή και τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους. Προσπάθησαν μερικά να προσεγγίσουν πιο κοντά τη φωτιά. Όμως, καθώς δυνάμωνε η φωτιά, γινόταν πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Είναι πολύ έντονη η φλόγα εδώ να πάνω.
0: Και είναι, και μιλάμε για μαύρο πυκνό καπνό, άρα τοξικό. Τοξικός καπνός.
1: Και αυτό το οποίο μας τόνισαν είναι ότι έχει γίνει μια πληκτική ατμόσφαιρα μόλις φτάσαμε. Μας υπάρχει πολύ αποκλειστική ατμόσφαιρα. Και όντως, και λίγο από κόσμο, ιδιαίτερα είναι πολύ πιο πυκνός καπνός και ήταν απόφοσμο το τοπίο. Αυτό που σημαίνει ότι δεν κρύβε τον ήλιο καπνός. Κατά τα άλλα, στην κοινή προσπάθεια κατάσταση, στο εξέλιξη.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται θα συνδεθούμε για οτιδήποτε νεότερο. Έχει σταλεί, κυρίες και κύριοι, και 112 στους κατοίκους της Αττικής να παραμείνουν μέσα στους εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν παράθυρα και πόρτες.

ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Λουίζα Μαρβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετή Μπίτα, είναι στο μικρόφωνο. Τώρα, καθημερινά σχεδόν μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη σε πολλαπλά επίπεδα, κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή μπορεί να αναλύουμε το μέλλον, τις επενδύσεις, πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο. Σήμερα όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που μπορούμε να έχουμε την μεγάλη εικόνα, αυτή την πρακτική καθημερινή εικόνα του τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά την πολύ σοβαρή είδηση που μας δείχνει το σκοτεινό πρόσωπο της τεχνολογίας, η είδηση για την εξάρθρωση μιας πύρας που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών, δηλαδή λίγα δευτερόλεπτα ηχητικού δείγματος από κάπου, μια πλατφόρμα, social media, είναι ικανή, αρκεί δηλαδή για τους απατεώνες να την πάρουν, να την αναπαράγουν, και μπορεί να είναι η φωνή του μπαμπά μας, της μαμάς μας, του παιδιού μας, ενός συγγενή μας, και στη συνέχεια την χρησιμοποιούν για χρήματα, ένα όπλο εκβιασμού. Βλέπουμε λοιπόν πως η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όπλο εκβιασμού. Από την άλλη πλευρά, η σημερινή επικαιρότητα δείχνει μια άλλη πλευρά, αυτή της τεχνητής νοημοσύνης ως ασπίδα προστασίας. Είχαμε νωρίτερα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να παρουσιάζει αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις με στόχο να εντοπίζει γιατρούς, μαϊμού γιατρούς, με παράνομες ιατρικές πράξεις, με μηχανήματα ενδεχομένως που δεν είναι εγκεκριμένα, δίνοντας στον πολίτη τη δύναμη να ελέγχει. Να ελέγχει την εγκυρότητα κάθε γιατρίου πριν περάσει την πόρτα του. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα από τα παράδοξα της εποχής μας. Δηλαδή η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να μας εξαπατήσει, επιστρατεύεται για να μας προστατεύσει.

Λοιπόν, και μείνετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά το τραγούδι θα σταθούμε σε ένα φαινόμενο της εποχής. Θα μιλήσουμε για τα μικρά παιδιά, κυρίως κορίτσια, ακόμα και του δημοτικού, που έχουν αντικαταστήσει τα παιχνίδια τους με κρέμες, με skin care, παγιδευμένα ανάμεσα σε φίλτρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

0: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε αυτό το θέμα, αυτό το φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο ορατό, δηλαδή παιδιά, κυρίως κορίτσια, μικρών ηλικιών, να ασχολούνται με skin care, με μακιγιάζ, με προϊόντα ομορφιάς στα social media, να γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, να ζητούν συγκεκριμένα πράγματα από τους γονείς τους. Και φαίνεται ότι αυτό το παραδοσιακό παιχνίδι των παιδιών, κυρίως των κοριτσιών, με τα καλλιτικά της μαμάς, έχει δώσει τη θέση του σε μια σχεδόν αιμονική ενασχόληση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θέλω να σταθούμε και για όλους εμάς τους γονείς, γιατί πολλές φορές και οι γονείς κάνουν λάθη. Δεν αντιλαμβάνονται ενδεχομένως ένα μέγεθος ενός προβλήματος που ενδεχομένως είναι και στην αρχή του. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον κύριο Γεράσιμο Μακρύ. Είναι ειδικευόμενος ψυχίατρος παιδιού και εφήβου, ψυχοθεραπευτής και διδάσκων αναπτυξιακής ψυχολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε κύριε Μακρύ.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, τώρα... Δεν ξέρω πότε ακριβώς αυτό το απλό, αθώο, όπως το βλέπαμε παλαιότερα τέλος πάντων, παιχνίδι ενός μικρού κοριτσιού με τα καλλιτικά της μαμάς, έχει μετατραπεί σε κάτι τέτοιο, έτσι στους ρυθμούς και στο μέγεθος που συμβαίνει σήμερα και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και οι ίδιες οι εταιρείες μάλιστα παραδέχονται, η βιομηχανία δηλαδή αυτή, ότι έχουν κατεβάσει και εκείνες τον μέσο όρο σε ό,τι αφορά των καλλιτικών, δηλαδή ως προς το που απευθύνονται, ως προς το κοινό στόχο.
1: Ναι, βλέπετε, υπάρχει και ένας έτσι εμπορικός σκοπός των εταιριών. Ωστόσο, αυτό το οποίο κάπως νομίζω πρέπει να το βάλουμε στη συζήτησή μας είναι ότι ναι μεν έχουμε οι άνθρωποι την ανάγκη να αναζητούμε μια έτσι γενική αρχή και γενικά φαινόμενα, αλλά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα νομίζω ότι χρειάζεται να αναδείξουμε την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού. Δεν έχω την αίσθηση ότι αφορά στον ίδιο βαθμό όλα τα παιδιά, όλους τους εφήβους. Καταλαβαίνετε πως προσπαθώ να το πω.
0: Παρόλα αυτά υπάρχει μια μερίδα αυτών των παιδιών μικρής ηλικίας, δηλαδή του δημοτικού. Εκεί εστιάζουμε κυρίως, που υιοθετούν ρουτίνες που με μακιγιάζ, με skin care. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και οικογένειες που οργανώνουν πάρτι στα κορίτσια τους, τα μικρά, σε τέτοιους χώρους που γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Σκεφτείτε ότι αυτό ας πούμε που ονομάζουμε εφηβεία, εφηβική περίοδο, επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ξεκινάει στα 10 έτη. Είναι μια μικρή ηλικία. Απλά το λέω γιατί όταν ας πούμε μιλάμε για ένα μικρό παιδί, έχουμε στο νου μας ότι εντάξει, δεν θα έχει καμία επαφή με τέτοια πράγματα. Όταν μιλάμε όμως για έναν έφηβο, αναμένουμε, μας φαίνεται πιο αναμενόμενο να έχει μια σχέση έτσι πιο στενή με την εικόνα του, με το σώμα του κτλ. Νομίζω ότι ακόμα και το μικρό παιδί στην ηλικία του δημοτικού καλείται να αρχίσει να αναπτύσσει την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο καθένας μας με το σώμα του, την εμφάνισή του και να μην το αφήσουμε έξω και τα χαρακτηριστικά του φύλου. Τι σημαίνει δηλαδή για ένα κορίτσι να είναι κορίτσι και αργότερα να είναι γυναίκα και αντίστοιχα τι σημαίνει για έναν άντρα να είναι αγόρι και αργότερα άντρας. Πώς δηλαδή ο καθένας υιοθετεί το φύλο του σε τελική ανάλυση.
0: Εμείς όμως κύριε Μακρύ φαντάζομαι δεν εστιάζουμε σε αυτό, εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι των παιδιών που όλο αυτό έχει αλλάξει, δηλαδή έχουν αφήσει τα παιχνίδια στην άκρη και έχουν πιάσει τον skincare, το κάνουν περισσότερο μιμητικά λόγω και των social media, λόγω της έκθεσης σε αυτά.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει αυτή η υπερβολική αξία που είναι σαν να δίνει ο σύγχρονος πολιτισμός μας στην εικόνα. Και το παιδί δεν μένει έξω από αυτό. Ωστόσο υπάρχουν κάποια πράγματα που ίσως μπορούμε να κάνουμε. Θα ήταν δύσκολο να τα πω κωδικοποιημένα, αλλά ας πούμε το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι τα παιδιά, πέρα από τους συνομιλίκους τους, βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον, βρίσκονται στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου διαμορφώνονται. Αυτό τι θα πει? Θα πει ότι αν κάτι μπορούν να κάνουν οι γονείς, και μετά θα πούμε και για το σχολείο, είναι να αναδείξουν ένα διαφορετικό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα δηλαδή, το οποίο ναι μεν ενδιαφέρεται για την εικόνα, εντάξει δεν θα γινόταν χωρίς αυτό, αλλά που η εικόνα δεν είναι το αποκλειστικό αιμονικό ενδιαφέρον, δεν είναι η ταυτότητα.
0: Άρα εσείς κύριε Μακρύ, αυτό δεν το θεωρείτε πρόωρο σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση? Δεν θεωρείτε ότι παίρνει κομμάτια από τον αυθορμητισμό αυτής ηλικίας των παιδιών?
1: Αισθάνομαι πως όχι, γιατί το πιο σημαντικό είναι το κίνητρο που έχει ένα παιδί υιοθετεί αυτή τη συμπεριφορά. Ένα παιδί το οποίο είναι ανοιχτό στη ζωή, ανοιχτό στις κοινωνικές συναναστροφές με τρόπο θετικό, όμορφο, και αρχίζει να φροντίζει τον εαυτό του, την εικόνα του, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί αυτό δεν το υιοθετεί ένα κορίτσι έτσι από μόνο του, συνήθως είναι μαζί με τις φίλες της. Αισθάνομαι ότι αν το κίνητρο είναι τέτοιας τάξεως, τότε δεν,
0: ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποιο είναι εκείνο το σημάδι που χρειάζεται λίγο προσοχή σε ό,τι αφορά όλη αυτή την ενασχόληση από εμάς τους γονείς? Είναι η επιβεβαίωση για την εμφάνιση, μια ανάγκη που γίνεται συνεχής? Τι είναι αυτό που πρέπει να πούμε, όπα εδώ λίγο ξεφεύγουν τα πράγματα?
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτά που είπατε, συν η αδυναμία του παιδιού να κοινωνικοποιηθεί, να βρεθεί στα περιβάλλοντα, στις δραστηριότητές του, στο σχολείο του κτλ, χωρίς αυτή την μάσκα του μακιγιάζ. Όταν δηλαδή η μάσκα του μακιγιάζ λείπει και αυτό φέρνει άγχος στο παιδί, τότε χρειάζεται να αναρωτηθούμε, ναι, τι υπάρχει.
0: Δηλαδή, όταν αρχίσει το παιδί να λέει δεν μπορώ να πάω σχολείο, ας πούμε, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, γιατί μου τελείωσε η κρέμα ή δεν μου αρέσει όπως είμαι. Εκεί δηλαδή πρέπει να δούμε και να παρέμβουμε, να χτίσουμε αυτοπεποίθηση στο παιδί.
1: Ναι, και είναι αδύνατο στο παιδί να ακολουθήσει ένα όριο που θα μπει από τους γονείς, που θα πούνε ότι όχι, μη βαφτείς στο σχολείο. Αν αυτό είναι αδύνατο για το παιδί να το ακολουθήσει, δηλαδή επιλέγει να μην πάει στο σχολείο, να μην δει τις φίλες του ή τους φίλους του, τότε φυσικά χρειάζεται να ανησυχήσουμε, γιατί είναι σαν η εικόνα να έχει καταλάβει όλη την ψυχική λειτουργία του παιδιού, λες και είναι μόνο αυτό που φαίνεται.
0: Άρα εκεί όλο αυτό σταματά να είναι παιχνίδι, μιμητισμός ή έκφραση, όπως είπατε, μπορεί να αρχίσει να συνδέεται με άλλα πράγματα, με χαμηλή αυτοκίνηση.
1: Να συνδέεται με άλλα πράγματα. Και όταν δίνει και υπερβολικό χρόνο, βέβαια, έτσι.
0: Όταν αφιερώνει πολύ χρόνο.
1: Πολύ χρόνο, χάνοντας άλλα πράγματα, όπως αναφέρατε και πριν. Άλλα πράγματα που, πώς να το πω, είναι πιο, να το πούμε, ζωντανά, πιο δημιουργικά. Έχει μια δημιουργικότητα βέβαια και αυτό, και το μακιγιάζ. Δεν είναι να το, πώς να το πω, να το πετάξουμε. Είναι πολλοί έφηβοι, οι οποίοι, πώς να το πω, φαντάζονται στο μέλλον να γίνουν, να το κάνουν επάγγελμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε και να το εξαφανίσουμε.
0: Όχι, ούτε να το απαγορεύσουμε. Εδώ είναι η αντιμετώπιση. Δεν είναι ούτε η απαγόρευση, ξέρω εγώ, η απόλυτη, αλλά και απ' την άλλη, ούτε η αδιαφορία. Δηλαδή, να ρίχνουμε μια ματιά λίγο στο παιδί. Πώς συμπορεύεται με όλο αυτό, πώς το αντιλαμβάνεται και το ίδιο. Και αν ξεφύγει κάποια στιγμή, εκεί να είμαστε.
1: Η απαγόρευση, όταν έρχεται κόντρα με τους καιρούς, με την εποχή, και είναι αυστηρή και ακλόνητη, τότε μπορεί να οδηγήσει το παιδί στο να απομακρυνθεί από εμάς ως γονείς, έτσι. Γιατί στην ουσία όταν θα βαφτεί η πλειοψηφία των συμμαθητριών, το δικό μας παιδί, το να το απαγορεύσουμε κάθετα απόλυτα, μπορεί να οδηγήσει
0: σε
1: απομόνωση. Αυτή είναι η δυσκολία του να ακολουθούμε στο γονεϊκό μας ρόλο και τους καιρούς και την εποχή, αφήνοντας όμως, διδάσκοντας και κάτι στο παιδί από μια προηγούμενη εποχή, η οποία μπορεί να είχε καλά, μπορεί να είχε και κακά, τουλάχιστον να διδάξουμε το άνοιγμα στη ζωή. Αυτό έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μακρύ, για τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Μακρύς, ειδικευόμενος ψυχίατρος παιδιού και εφήβου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντι. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μήνυμα του 112 για τους καπνούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά και στην Ίσυρο σε χαμηλή βλάστηση. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στον ντίζελ. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη Παρασκευή. Σήμερα έχει και ενδιαφέρον, νομίζω, να δούμε πώς κλείνει η εβδομάδα αυτή. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι, και στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται μια εβδομάδα διακυμάνσεων και αναζήτησης νέων ισορροπιών εν μέσω κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων, υψηλών τιμών ενέργειας και αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινήθηκαν οι αγορές στη διάρκεια της εβδομάδας και αξίζει να σημειώσουμε εδώ τις ανησυχητικές πλέον αποδόσεις των ομολόγων των χωρών παγκοσμίως, αρχής γενομένης από τις ΗΠΑ αλλά και τις άλλες μεγάλες οικονομίες του πλανήτη όπως είναι του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ακόμη και της Ιαπωνίας, όπου και εκεί οι αποδόσεις ξεπέρασαν το 3% μετά από σχεδόν 30%, μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Ενώ έχουμε πολυετή υψηλά επίπεδα για τις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Μέσα στην εβδομάδα, την Τρίτη συγκεκριμένα, η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων έφτασε στο 3,57%. Και αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009. Σήμερα είναι λίγο παρακάτω. Έχουν επανέλθει όμως σε ανωδική τροχιά οι αποδόσεις των ομολόγων μετά από μια ανάπαυλα σχεδόν 2 ημερών, όπου αποκλιμακώθηκαν κάπως, αποκλιμακώθηκε το κόστος δανεισμού. Σήμερα επανέρχονται σε ανωδική τροχιά 4 με 5 μονάδες βάσης υψηλότερα η αποδόση των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Έχει πάει στο 4,51% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας, με αύξηση 7 μονάδες βάσης ημερήσια αύξηση. Σημαντική είναι αυτή όταν έχουμε τέτοιες αυξήσεις μέσα σε μία μέρα. 5 μονάδες βάσης υψηλότερα είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα στο 4,40%. Στο 3,97% είναι η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων και εδώ έχουμε αύξηση 4 μονάδες βάσης. Όπως 4 μονάδες βάσης αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων για την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Η Πορτογαλία είναι στο 3,87% και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 4,25% αυτή τη στιγμή, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες επαναπροσεγγίζει το 5% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτείων, είναι στο 4,97%. Και το καλό είναι ότι έχουμε μια περαιτέρω αποκλιμάκωση σήμερα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που με το αμερικανικό ραγό να υποχωρεί στο 1,33%, είναι στα 100,55 δολάρια το βαρέλι και στα 102,70 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, με πτώση 2,02%, ενώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας είχαν πάει προς τα 110 δολάρια το βαρέλι, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας. Και επίσης έχουμε απώλειες τώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυτή τη στιγμή, 0,82% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,92% πτώση στο Παρίσι, 0,87% στο Λονδίνο, 1,04% η απώλεια στο ισπανικό χρηματιστήριο, 1,18% στο ιταλικό. Ανάλογη εικόνα και στο ελληνικό χρηματιστήριο, που υποχωρεί κατά 0,84%, είναι στις 2.665 μονάδες ο γενικός δείκτης. Και στην αγορά συναλλάγματος, το αξιόλογο της ημέρας είναι η σημαντική πτώση για το γεν. Υποχωρεί σχεδόν κατά 1% και σε σχέση με το δολάριο και σε σχέση με το ευρώ το ιαπωνικό νόμισμα. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές, αρετή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Σε ευχαριστώ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Γαζούλη για αυτή τη φωτιά στην Μεσσηνία, στο ψάρι Μεσσηνία, που μέχρι πριν λίγη ώρα είχε πάρει διαστάσει. Είχε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Γεια σου, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, αρετή, από την περιοχή στο Ψάρι, εδώ στα όρια του Δήμου Ιχαλίας και Τριφυλίας στην Μεσσηνία. Είναι μια φωτιά που βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση με αυτό που συνέβαινε εδώ στην περιοχή πριν λίγη ώρα, ωστόσο ακόμα δεν έχει ελεγχθεί. Είναι πάντως μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι επιχειρούν επί του πεδίου 65 πυροσβέστες με 17 συνολικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επιχειρούν επίσης οι υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρος συνδράμουν σε όλη αυτή την προσπάθεια και 5 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη, 5 τέλ, δύο τράκτορες, καθώς και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον.
0: Ακούμε, Κώστα, και τώρα την ώρα που μιλάμε μέσα από το τηλέφωνο, να περνούν οι άνεμοι, οι ισχυροί άνεμοι, πνέουν ακόμα,
2: αυτό
0: έτσι.
2: Που ουσιαστικά μπορούμε να πούμε δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών, καθώς και η μεγάλη διάμετρος που έχει φαίνεται να έχει πάρει η συγκεκριμένη φωτιά. Είναι πολλά τα μικροδιάσπαρτα μέτωπα, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πολύ μεγάλο ενεργό μέτωπο, ωστόσο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και αρκετή ώρα ακόμα μέχρι να καταφέρει η προσβαστική υπηρεσία να θέσει υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Δεν έχει εκδοθεί, να σου πω, αρετή μέχρι στιγμής κάποιο 112, είναι σχετικά κοντά στο χωριό Ψάρι, εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, ωστόσο δεν έχει εκδοθεί κανένα 112 μέχρι στιγμής. Υπάρχει συγκρατημένη ισοδοξία από λόγω και της πολύ μεγάλης κινητοποίησης, λόγω των πολύ μεγάλων δυνάμεων που βρίσκονται εδώ, ότι θα ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό η συγκεκριμένη φωτιά. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτό που συνέβαινε πριν λίγη ώρα, ωστόσο δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είναι σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος. Αυτό ας μην το ξεχνάμε.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και κρατώ αυτό που είπες στη βελτιωμένη μέχρι στιγμή σε εικόνα και εννοείται θα συνδεθούμε και αργότερα μαζί σου για να μας δώσεις ό,τι νότερο.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, και επειδή η Παρασκευή σήμερα, θα πάμε να κλείσουμε με ψυχαγωγία μέσω του κινηματογράφου. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Θα μιλήσουμε από ό,τι κατάλαβα για ταινίες, για φεστιβάλ, αλλά θα μιλήσουμε και για μια κότα που πηγαίνει δεξιά-αριστερά κάπου εκεί γύρω-γύρω, μια κότα σχεδόν ελληνική. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Μια κότα που θα μπορούσε να το διαβατήριό της να έχει σίγουρα στις εγγραφές την ελληνική υπηκότητα. Πραγματικά νομίζω ότι την έχει. Αλλά είναι μια κότα στρομπουλή, μια κόκκινη πουλάδα ή όπως αλλιώς θέλετε να την επείτε, παραποιώντας γνωστά τραγούδια, η οποία μας κάνει περήφανους σίγουρα, καθώς ο σκηνοθέτης της, ο οποίος μπορεί βεβαίως να μην έχει καταγωγή ελληνική, φέρει κάτι από τη δική του χώρα, φέρει κάτι από την ουγγρική κουλτούρα σε κάτι τελείως μα τελείως ελληνικό σαν θέμα, και έτσι με πάρα πολύ ωραία ειρωνική ματιά κάνει μια ταινία η οποία είναι ένα καθαρά ελληνικό προϊόν, εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, δείχνει ποιοι αναθεματισμένοι είμαστε εμείς όταν μας αφήσεις ελεύθερους να έχουμε κάποιες επιλογές, και ενώ η καημένη κοτούλα προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει, γιατί το έσχο της επιβίωσης αυτό το οποίο κυριαρχεί, καταφέρνει και μετατρέπεται σε κατοικίδιο, αν θέλεις να το διατυπώσουμε με τέτοιο τρόπο, γιατί μας κάνει να συγκινηθούμε, κάτι που δεν το πίστευε κανένας, με μια κότα που τη θεωρείς, αν δεν είσαι χορτοφάγος, το πιο γρήγορο και εύκολο φαγητό, συγχωρέστε με που το διατυπώνω τόσο κοινικά, ενώ αν είσαι απλά ζωόφιλος, την βάζει σίγουρα σε μια αξιολόγηση λίγο πιο απομακρυσμένη από τα θηλαστικά τα οποία έχεις μάθει να βρίσκονται στο σπίτι σου, να σου προσφέρουν στοργή, να κοιμούνται στα πόδια σου και εσύ απλά να φροντίζεις την τροφή τους. Εδώ πέρα είναι το ακριβώς αντίθετο. Η κότα γίνεται η τροφή σου και δεν την φροντίζεις εσύ στο ακέραιο, γιατί την έχουμε συνδέσει ακριβώς με το κομμάτι το παραγωγικό. Το ενδιαφέρον λοιπόν σε αυτή την ταινία είναι ότι μέσα από δύο ουσιαστικά πράξεις, δεν είναι τόσο τρίπρακτη ταινία, είναι περισσότερο μάλλον χωρίζεται στις δύο τις πράξεις, καταφέρνει να κερδίσει το ενδιαφέρον μας, γιατί έχει ένα πηγαίο χιούμορ και γιατί καταφέρνει μια βοβή ηρωίδα, δηλαδή ένα κοτόπουλο, να το κάνει πραγματική πρωταγωνίστρια. Μέσα από τα δικά της μάτια βλέπουμε τη δική μας κατάντια, κρίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας, και όσο αυτή κάνει τα πάντα για να μπορέσει να μην είναι ένα μέρος του κύκλου της αναπαραγωγής, υπάρχει μια πολύ ωραία εισαγωγική σεκάνση που την βλέπουμε και στο τέλος, που είναι σαν να έχει τεθεί το ερώτημα, το η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, κυριολεκτικά, με πολύ κοντινά πλάνα, δίνει λοιπόν μια νότα και θα έλεγα και ένα πολύ ωραίο μάθημα στους Έλληνες δημιουργούς, το πώς πρέπει να γίνονται οι
0: κωμωδίες. Άρα εδώ, Αλέξανδρε, σε αυτή την ταινία πραγματικά πρωταγωνιστεί μια κότα. Δεν είναι δηλαδή μεταφορικός ο τίτλος κτλ.
1: Με έχεις για άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί σχήματα λόγου όταν θέλει να μιλήσει για κότες. Όχι, είμαι πολύ καθαρός.
0: Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Κότα-κότα ή κότα AI.
1: Κότα-κότα και μάλιστα 6 κότες. Είναι σαν να πήρανε αυτοί και τα υπόλοιπα αδελφάκια της ή κάτι με κοινό DNA, γιατί μοιάζουν πραγματικά πάρα πολύ. Η κάθε μία έχει ένα διαφορετικό ταλέντο. Άλλη τρέχει καλύτερα, άλλη πηγαίνει πιο καλή, είναι πιο καλή για τα κοντινά πλάνα γιατί μένει περισσότερο σταθερή. Άλλη δέχεται πιο καλές οδηγίες. Και έτσι μέσα από 6 πραγματικές κότες χτίζουν μία περιπέτεια που πραγματικά λες, αυτό δεν γίνεται να έχει συμβεί. Δεν γίνεται να έχουν εκπαιδεύσει ένα ζωντανό οργανισμό που δεν είναι εξοικειωμένο.

0: Διωμένος στην εκπαίδευση, στο να κάνει ό,τι κάνει σε αυτή την ταινία.
1: Τι ξέρω, εκπαιδεύεται μια κότα, δεν το ήξερα.
0: Τι να σου πω.
1: Τι θα ρωτήσουμε το σκηνοθέτη, πώς τα κατάφερε.
0: Εδώ θα μπορούσαμε να πάμε στο μεταφορικό και να ρωτήσω κάτι κότες που ξέρω, αλλά δεν θα το έκανα.
1: Και είναι και μια ταινία με πολύ χιούμορ από ό,τι μας λες.
0: Είναι μια ταινία που πραγματικά σε κερδίζει αυτοστιγμή. Και ακόμα και να έχεις ενστάσεις με το δεύτερο μέρος της, που αλλάζει λιγάκι θεματικά, σου μένει στο τέλος αυτή η ωραία έκπληξη στο πώς κάνεις κωμωδία, ουσιαστικά βάζοντας τους υποήρωες να χαρακτηρίζονται ήρωες και μέσα από τον προσωπικό τους εξευτελισμό ή την προσωπική τους πάλι να διευκολύνουν την πραγματική ηρωίδα που είναι η κότα, να ξετυλίγονται διάφορα πορτρέτα ανθρώπων που είτε μπορείς να ταυτιστείς είτε μπορείς να αναγνωρίσεις τα σκοτάδια σου πάνω τους. Μιλάμε για τους χαρακτήρες που έχουν κάτι έτσι το πιο σκοτεινό και πικρό. Είναι όμως πραγματικά αυτό που μας λείπει σε κωμωδία, είναι προσαρμοσμένο σε μία ταινία και είναι από τη μία, θα το πω πάντοτε με κριτική διάθεση και όχι κακοπροαίρετα, είναι ντροπή μας που δεν κάνουμε τέτοιες κωμωδίες, αλλά από την άλλη είναι μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε έναν σκηνοθέτη ο οποίος έρχεται και μας παρατηρεί και παραδίδοντας μας μια τέτοια ταινία είναι σαν να μας λέει: ξέρετε, έχετε όλα τα συστατικά για να κάνετε ταινία αξιώσεων κωμική, η οποία μπορεί να ταξιδέψει όλο τον κόσμο, γιατί αυτή η ταινία έχει πουληθεί σε όλο τον κόσμο, έχει πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ, είναι συμπαραγωγή ΡΕΣΕΡΤ, να το τονίσουμε αυτό το πράγμα.
1: Και με πολλούς Έλληνες συντελεστές.
0: Με υπερβολικά, μα είναι όλοι οι Έλληνες οι συντελεστές, δηλαδή στα πρώτα τους πλάνα. Δηλαδή δεν είναι μια ταινία η οποία σου φέρει την σφραγίδα.
1: Ναι, δεν είναι τυπικό το θέμα αυτό, δηλαδή η συμμετοχή της Ελλάδας για συμπαραγωγή, είναι ουσιαστικό.
0: Πιο ουσιαστικό πεθαίνεις. Θεωρώ ότι αυτές οι ταινίες θα μπορούσαν να εξελίξουν την κωμωδία μας. Φέτος είχαμε βέβαια και ένα άλλο ωραίο δείγμα. Θυμάστε με τα καπί, τα είχαμε πει τότε. Έχουμε δύο ωραία δείγματα λοιπόν κωμωδίας φέτος. Αυτό το είδος όμως κωμωδίας που είναι σαν την κότα μας δείχνει το πώς μια ελληνική ταινία με ελληνικό θέμα μπορεί να έχει μια διεθνή εξωστρέφεια όταν με μαεστρία, αμεσότητα και ένα έτσι ωραίο όραμα ο δημιουργός αποφασίζει να της δώσει ένα μπουστάρισμα, να την ξεπουπουλιάσει και να τη φέρει σε πρώτο επίπεδο έτοιμη να μας κάνει μάθημα κακαρίσματος από τα γέλια.
1: Έτσι όπως τα λες πάντως πραγματικά, και εμείς πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία από την άλλη σε αυτή την ταινία να πάμε να τη δούμε, γιατί μάλλον θα την απολαύσουμε.
0: Έχω να σας πω ότι ιδέα από ελληνική μουσική έχουν μέσα από τα μαύρα μάτια σου μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Είναι, και υπάρχει και love story, είναι ό,τι πρέπει να έχει αυτή η ταινία για να περάσει ευχάριστα.
1: Και είναι ήδη ο κινηματογράφος έχει βγει εδώ στην Ελλάδα.
0: Σε 30 κινηματογράφους σε όλη την Ελλάδα. Καλή μας, δηλαδή δεν έχουμε δικαιολογία να πούμε ότι δεν μπορούμε να πάμε γιατί δεν τη βρίσκουμε κάπου.
1: Ναι,
0: τρέχουμε τώρα, την ενισχύουμε και με το καλό για να κινητοποιήσει και τον κόσμο στο κοντινό μέλλον να κάνει ανάλογες κινήσεις.
1: Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω κάτι για έναν ακροατή. Ο τίτλος της ταινίας είναι «Η κότα». Αυτό, δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο. Εμείς μιλάμε μεν για μια κότα, αλλά έτσι είναι και ο τίτλος, «Η κότα».
0: Και να διευκρινίσουμε και κάτι, αλλά είναι και το κότα. Διευκρινίσουμε και κάτι ακόμα. Το ότι υπάρχει μια ταινία που λέγεται Ο Κόκορας και έχει προηγηθεί μια εβδομάδα. Κάπου είχα διαβάσει και είναι πολύ εύσχο, δεν είναι δικό μου, αλλά το είχα βρει εξαιρετικό σαν σχόλιο. Το ότι το δικό μας Μπάρμπενχάιμερ είναι Η Κότα και ο Κόκορας.
1: Ναι.
0: Που βγαίνουμε μια εβδομάδα διαφορά. Μπάρμπενχάιμερ είχαν θεωρήσει αυτή την ταυτόχρονη, ξέρεις, έξοδο δύο μεγάλων ταινιών, δηλαδή τη
1: Μπάρμπενχάιμερ. Ναι, αυτό μπερδεύει λίγο. Γιατί θέλω εγώ να το προτείνω, κατάλαβες, θέλω να το προτείνω. Θα πω, να μωρέ με μια κότα, κότα ή κόκορα. Μπορεί άλλος να μπερδευτεί.
0: Να σκέφτεσαι το ότι η γυναίκα έχει πάντα τον πρώτο λόγο.
1: Ναι, ωραία.
0: Και το κλείνουμε έτσι.
1: Ωραία, κότα λοιπόν, ο τίτλος της ταινίας αυτής.
0: Ακριβώς. Και θα κοκορευτείτε στο τέλος βλέποντάς την, γιατί θα το συζητήσετε με κόσμο και θα είσαστε από τους πρώτους που θα το έχετε δει και έτσι θα έχετε κάτι παραπάνω να πείτε.
1: Ωραία, τι άλλο θα πούμε, Αλέξανδρε?
0: Τι άλλο θέλεις να πούμε?
1: Δεν ξέρω, ήσουν το Ρόντο σε φεστιβάλ, έμαθες νέα, θα πας σε άλλα, είσαι εν κινήσει γενικώς.
0: είναι εν κινήσει σίγουρα. Έχουμε και άλλη μία ταινία που μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή. Για ένα τρυφερό κτίνος και ο τίτλος είναι νομίζω πολύ συμβολικά εύστοχος για αυτό το οποίο παρουσιάζει. Είναι ταινία που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Την είδα εγώ εκεί λίγες ημέρες πριν ανοίξει στην Ελλάδα. Νωρίτερα είχε κάνει την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών. Με την Λέα Σεϊντού στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μία ταινία που καταφέρνει να κάνει κάτι που είναι δύσκολο στον κινηματογράφο και γι' αυτό είτε αρέσει στο κοινό είτε όχι, πρέπει να της δώσουμε έστω τα εύσημα για αυτή την προσπάθεια. Πιάνει το θέμα της παιδοφιλίας με έναν τρόπο που δεν είναι υπερδραματικός για να σου επιτρέπει να μπαίνεις στη θέση του κάθε ήρωα ανάλογα με αυτό το οποίο έχει συμβεί. Για μένα είναι η παιδοφιλία μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να την διανοηθεί. Γενικά, μια που πιάσαμε τώρα και τα ζώα, δηλαδή δεν μπορώ να πω την πρώτη λέξη, μπορείτε να καταλάβετε πώς συνδέεται με τα ζώα. Και το κομμάτι της παιδοφιλίας είναι δύο ζώνες που μου είναι πλήρως ακατανόητες το πώς μπορεί να λειτουργήσουν σε κάποιον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν, όταν ο κινηματογράφος χρησιμοποιεί παραδείγματά τους, τα παρακολουθώ με απόσταση σίγουρα. Και θα πω λάθος λέξη, αλλά είναι πιο κοντινή και με ενδιαφέρον στο να κατανοήσω το πώς λειτουργεί το μυαλό θητών και θυμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν αυτή η ταινία κάνει το εξής πάρα πολύ έξυπνο. Μας αποστασιοποιεί από την ίδια την ιστορία. Βλέπουμε μια πολύ έντονη ερωτική σκηνή στην αρχή με μια καλλιτέχνη η οποία την ακούμε να κάνει συναυλίες και να επεξεργάζεται πολύ τραγούδια που έχουν γραφτεί από άντρες που έχουν συναισθήματα, γιατί αυτή θεωρείται ότι οι άντρες δεν μπορούν να εκφράσουν διαφορετικά τα συναισθήματά τους εκτός από τα τραγούδια. Και ταυτόχρονα την επόμενη, τι ταυτόχρονα, σχεδόν μετά από λίγες στιγμές, η αστυνομία χτυπάει την πόρτα τους και τους λέει: καλημέρα, ξέρετε για ποιο λόγο έχουμε να πάρω τον σύζυγό σας. Ο σύζυγος λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο αρχείο πορνογραφικού υλικού με παιδιά. Και πλέον αυτή η κοπέλα που προσπαθεί να βρει ένα παράθυρο ευαισθησίας στον ανδρικό πληθυσμό και να ενισχύσει τον άντρα της, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν μάλιστα και εξαρτημένος από ουσίες, έρχεται αντιμέτωπη με ποιον άνθρωπο κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι και το μεγαλύτερο ακόμα ερώτημα, το τι συμβαίνει με το παιδί τους. Mm. Γιατί έχουν και ένα παιδί μαζί. Αυτό λοιπόν χτίζεται κομμάτι-κομμάτι και υπάρχει και μια πολύ ωραία δεύτερη ιστορία με την Κατρίν Ντενεύ, η οποία υποδίεται τη γιαγιά, που είναι μια διαφορετική φωνή, όχι άλλης εποχής, αλλά στο πώς παρατηρούμε τους δύο ήρωες, όχι παράλληλα και όχι με την ίδια ισορροπία, να αντιμετωπίζουν αυτή τη σελίδα, ο σύζυγος της έκθεσης πλέον, της δημόσιας έκθεσης, απέναντι σε κάτι το οποίο σου αφήνει ένα αποτύπωμα και μια σφραγίδα, που προσπαθεί να υποστηρίξει ότι δεν είναι παιδόφιλος, αλλά έχει μαζέψει κάποιο υλικό το οποίο το εκμεταλλεύεται οικονομικά γιατί θέλει να. Γιατί είναι χυσμένος, οπότε χρειάζεται πιο άμεσα ρευστό. Και από την άλλη, η ίδια γυναίκα, η οποία δεν ξέρει αν αυτός ο άνθρωπος έχει ακουμπήσει το παιδί της, δεν μπορεί να γνωρίζει όλα τα μυστικά του και γι' αυτό το λόγο μπαίνει σε μια αμφιβολία ασταμάτητη και πλέον αμφισβητεί και το ίδιο το ανθρώπινο είδος.
1: Πώς λέγεται αυτή είναι ο τίτλος, ποιο είναι?
0: Τρυφερό κτίνος.
1: Τρυφερό κτίνος.
0: Ελπίζω να το πέρασα σωστά γιατί στο.
1: Ναι, τρυφερό κτίνος, ναι, Gentle Master.
0: Αυτό. Αυτές λοιπόν τις δύο ταινίες ξεχωρίζουμε μαζί με το Resident Evil που θα πούμε μόνο πολύ σύντομα για να προλάβουμε, αν προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι για τα φεστιβάλ, ότι το Resident Evil με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται είναι σαν να ανοίγει ένα καινούριο παράθυρα στο είδος του τρόμου και να μπορεί προσθέτοντας κωμικά στοιχεία να κερδίσει ένα τελείως διαφορετικό κοινό από αυτό που περιμέναμε. Το Resident Evil μας έχει χαρίσει πολλές κινηματογραφικές ταινίες στο παρελθόν. Τώρα είναι σαν να το έχουν αφήσει στην πάντα και να λένε επιστρέφουμε στην πραγματική πηγή που είναι το βιντεοτεχνίδι, ελάτε να δούμε το πώς θα πούμε την ιστορία σαν να μην έχει γίνει καμία ταινία. Αυτό το κάνει εντυπωσιακά. Είτε σας αρέσει ο κόσμος των βιντεοτεχνιδιών είτε όχι, παρακολουθώντας την ταινία βρίσκει μια πολύ ωραία ισορροπία του αστείου και του τρομακτικού, χωρίς να σου τραβάει τον δρόμο με την ευκολία ενός θορύβου που μπορεί να σταράξει ή μιας πάρα πολύ φρικτής σκηνής. Τα έχει όλα αυτά βέβαια μέσα. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο για να σε τρομάξουν. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχουν κάνει.
1: Ωραία με τις ταινίες. Καλές νομίζω προτάσεις. Και τώρα για ό,τι αφορά τα φεστιβάλ, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα έτσι μέσα σε 1-2 λεπτά.
0: Φυσικά και μπορούμε να πούμε με όση συντομία, γιατί ευτυχώς τα φεστιβάλ από ένα σημείο και μετά είναι σαν να κάνουν rotation από το ένα φεστιβάλ στο άλλο και στο επόμενο και στο επόμενο. Οπότε μιλώντας για ένα, μιλάμε για τέσσερα. Έτσι λοιπόν, η Πενέλοπε Κρούθ που βρέθηκε και πήρε το τιμητικό βραβείο, με αφορμή την ερμηνεία της περισσότερο στο Λαμπόλα Νέγκρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία μάλιστα είναι και η επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ, σε ταινία που παίζει και Glenn Close στην ισπανική γλώσσα και βασίζεται σε μια έμπνευση από ένα θεατρικό που συνδέεται με το έργο του Λόρκα. Το λέω όσο πιο περιεκτικά γίνεται. Η Πενέλοπε Κρούς θα βρίσκεται και στο Σαν Σεμπαστιάν. Ο σύζυγός του Χαβιέ Μπαρντέμ που ήταν μαζί της στην τελετή πέρασε και από το Τορόντο. Θα είναι στο φεστιβάλ της Ρώμης λίγο παρακάτω για να παραλάβει το δικό του βραβείο. Και έτσι, με ένα rotation ανθρώπων και ηθοποιών και ταινιών που κάνουν κύκλο. Καλή ώρα, σαν την ταινία που βραβεύτηκε και του Μπαρντέμ, τέτοιο που έχουν. Καλά, η Πενέλοπε Κρούς και ο Μπαρντέμ φέτος είναι με το τσουβάλι ταινίες. Πάρτε 3-4-5 ο καθένας για να παίζουμε. Μας δείχνει πάνω σε αυτό με έναν πολύ έτσι ωραίο τρόπο ότι έχει ξεκινήσει ζεστά η φεστιβαλική χρονιά και επειδή εσύ κάπου εδώ θέλεις να με κόψεις, θα σταματήσω μόνος μου.
1: Ωραία.
0: Και θα σου δώσω το χώρο για να πεις ένα τελευταίο αντίο στους ακροατές.
1: Ωραία, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά στάθηκα και στις τρεις ταινίες που μας ανέφερες. Η κάθε μία έχει ενδιαφέρον από μια άλλη οπτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ καλά, για χαρά.
1: Γεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου. Επί της ουσίας είναι ο άνθρωπος που μας προτείνει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε τα Σαββατοκύριακά μας για να ψυχαγωγηθούμε μέσω του κινηματογράφου. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε κι εμείς. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης οι δροφόρες του ΟΤΑ. Έσταλε και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο ψάρι Μεσσηνίας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Ίσυρο. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο μεταξύ, την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τονίσε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, η ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχολ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας το προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης, γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή Σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη Θεσσαλονίκη η αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Το αντίθετο από τον τίτλο του Μπεκ σε αυτό το τραγούδι. Για πρώτο τραγούδι σήμερα, αυτό που ακούσαμε είχε τίτλο It Ends Right Here. Εμείς μόλις αρχίσαμε, για τα επόμενα λεπτά μέχρι τις 5 εδώ στο Earth News Radio. Μετά από πάρα πολύ καιρό, πρέπει να έχουν περάσει 5-6 χρόνια, είχαμε να ακούσουμε νέο άλμπουμ από τον Beck. Κυκλοφορεί σήμερα και είναι το 15ο άλμπουμ ενός ξεχωριστού μουσικού που τον γνωρίσαμε στη δεκαετία του 90. Το άλμπουμ λέγεται Ride Lonesome. Λοιπόν, Earth News Radio για τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες, σήμερα καινούρια κυρίως. Άρα δεμηθούμε και δύο συγκροτήματα που έχασαν μέλη τους μέσα στην εβδομάδα, μεταξύ άλλων. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Phoebe Bridges.

θέλουμε να σας θυμίζουμε μερικά καλά άλμπουμ, μια και δεν ακούγονται και πολύ στο ραδιόφωνο. Ακούσαμε λοιπόν Phoebe Bridges και το τραγούδι Bobby από το άλμπουμ της. Η Phoebe Bridges που ήταν στις Boy Genius με την Julian Baker και την Lucy Bacchus. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι νομίζω. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από Lucy Bacchus. No thank you, I love you, goodbye.

0: Λούσι Ντάκου. Το τραγούδι αυτό είναι κυκλοφόρητο. Θα υπάρχει στη νέα έκδοση. Τώρα είναι τόσο ψηλά γράμματα αυτά. Γιατί πόσοι από εσάς έχετε πάρει ή έχετε ακούσει αρκετά το άλμπουμ της Λούσι Ντάκου? Για πέστε μου, πραγματικά. Έχει βγει εδώ και 10 χρόνια. Ελπίζω να είναι 4 που την παρακολουθούν. Αυτά είναι όμως τα πράγματα που θα πρέπει να ακούει κάποιος που ακούει εναλλακτική μουσική σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαν να μιλάμε κάπου εξωγήινα, από μια άποψη. Η 10η επέτειος του πρώτου άλμπουμ της Λούσι Ντάκου, σιγά τα λάχανα. Λοιπόν, Λούσι Ντάκου είναι η 10η επέτειος και βάζει αυτό το τραγούδι, θα κυκλοφορήσει σε 2 μήνες. Για να προσέξετε για μια ακόμα φορά, γιατί το είπα την περασμένη εβδομάδα, το είπαμε και παλαιότερα που τους είχαμε παίξει, θα το λέμε και περισσότερο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό το συγκρότημα της jazz από τη Βρετανία που λέγονται Ezra Collective.
1: Rise and shine, children of the sun. Tonight, Ezra Collective hosts a big party. London to Jamaica. Tune in and turn it up.

Ezra Collective. Να του σημειώσετε. Προσέξτε, γιατί συνέχεια μουρμουρίζω εδώ και χρόνια στον καινούριο αιώνα, έτσι καθώς άλλαξε η διανομή της μουσικής. Πού ήταν τα πάνω κάτω. Αυτή είναι η ζωή μας πια. Αλλά κάποιοι που έχουμε ζήσει τα παλαιότερα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Το έχω αποδεχτεί εν μέρη. Και εξάλλου, τι με νοιάζει, εγώ σε λίγο θα έχω φύγει. Προσέξτε, το πόσο ανημέρωτη είναι η χώρα μας στη μουσική σήμερα. Και γι' αυτό έρχονται αυτά τα συγκροτήματα που έρχονται και παίζουν. Μην κρίνετε από ένα-δύο που έρχονται τωρινά. Εντάξει. Θα σας διαβάσω τα 10 πρώτα άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν σήμερα πριν 40 χρόνια. Πόσο είναι το 86? 40 είναι νομίζω. Πολλά χρόνια είναι. 40. 40 χρόνια. Πριν. Αυτά που θα σας πω είναι τα 10 πρώτα άλμπουμ. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για τα single. Και πήρα έτσι τυχαία, το σκέφτηκα το βράδυ αυτό. Θα συγκρίνουμε, δεν θα τα διαβάσω, γιατί ντρέπομαι να πω ποια είναι στα 10 πρώτα άλμπουμ, και δεν είναι καλά ή δεν είναι ή όχι. Και αυτά θα μπορούσε να πει κανένας, ότι δεν μου αρέσουν όλα. Το πόσο γνωστά, τι πωλήσεις είχαν κάνει αυτά τα άλμπουμ στη χώρα μας τότε, και το πόσο άσχετα, εκτός από ένα-δύο, είναι τα ονόματα στη χώρα μας που κυριαρχούν σήμερα. Στην ίδια χώρα, στην Αμερική, τα 10 πρώτα άλμπουμ. Γιατί κανένας δεν διαφέρεται, ας πούμε, για αυτά που έχουν επιτυχία. Και για το νούμερο 1 που θα σας διαβάσω τωρινό, σε λίγο. Γιατί ποιος σε διαφέρεται για τον Morgan Wallen ή για την Ella Langley. Και δεν λέω να πουλήσουν, αυτό έχει ξεχαστεί. Λέω να έχουν streaming. Και ξέρω ότι δεν έχουν streaming, γιατί ξέρω τα στοιχεία. Σαν σήμερα το 1986, 10 το άλμπουμ Control της Janet Jackson. Η Janet δεν ήταν πάρα πολύ δημοφιλή στη χώρα μας. Αυτή ήταν η superstar, μία από τις τέσσερις: Whitney, Janet, Madonna και η άλλη πια είναι και η Mariah. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες τραγουδίστριες. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα όνομα που έχει καταξιωθεί και τότε, και δεν λέω αν είναι καλό ή κακό το άλμπουμ. Το άλμπουμ είναι αριστούργημα, ήταν το Control. Στο 9, Billy Joel, The Bridge. Πάρα πολλά χιλιάδες αντίτυπα πούλησε στην Ελλάδα. Στο 8, 70.000 αντίτυπα το άλμπουμ στη χώρα μας. Το Show του Peter Gabriel. Πριν 40 χρόνια ήταν αυτά. 7, μεγάλη επιτυχία επίσης στη χώρα μας, με πωλήσεις. Το Dancing on the Ceiling του Lionel Richie. Άλλες 50.000 στη χώρα μας τότε, το Invisible Touch των Genesis, που είναι στην έκτη θέση. Και δεν μιλάμε για την Αγγλία, εκεί είναι άλλα. Και αυτός δημοφιλέστατος, μπορεί να μην είχε πουλήσει 50.000, αλλά το άλμπουμ του το είχε βγάλει Warner και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία. David Lee Roth, το Eat Them and Smile. Και προχωράμε. Και αυτός μπορεί να μην ήταν τα πρώτα ονόματα, αλλά ακουγόταν στα ραδιόφωνα, πεζόταν, ήταν όνομα. Στην τέταρτη θέση, το Back in the High Life του Stevie Winwood. Πριν 40 χρόνια. Run DMC στην τρίτη θέση. Μπορεί το hip hop να μην είχε μεγάλη επίχυση, το συγκρότημα μπορεί τότε να μην ήταν και τόσο πολύ. Ας πούμε ότι αυτό το άλμπουμ τότε με τα χρόνια είχε ακουστεί, αλλά τότε ας πούμε δεν ήταν και τόσο, παρόλο που είχαν έρθει κιόλα. 2. Πάνω από 70.000 το soundtrack. Πού είναι τα soundtrack τώρα? Πουθενά, δεν υπάρχουν. Το Top Gun ήταν στη δεύτερη θέση πριν 50 χρόνια. 40 χρόνια, με συγχωρείτε. Και νούμερο 1, δεν χρειάζονται λόγια, η Madonna και το True Blue. Να πω τα ονόματα που είναι σήμερα τα αντίστοιχα και που δεν τα ξέρει σχεδόν κανείς στην Ελλάδα. Η γενιά η σημερινή, θα έλεγα. Και δεν απευθύνομαι σε αυτούς που είναι 50 ετών σήμερα και άκουγαν αυτά που είπα. Λέει η γενιά η σημερινή. Άντε λιγάκι ένα-δύο από αυτά. Όλα τα άλλα περνάνε ντούκου. Ποιος, ας πούμε, από αυτούς που είναι η μουσική τους, ξέρει αυτή που θα παίξουμε τώρα και που θα είναι το νούμερο ένα άλμπουμ? Ποιος ασχολείται με την Τζένε Άικο?
Εκεί που ήταν η Μαντόνα πριν 40 χρόνια, σήμερα είναι η Τζένε Άικο. Μη μου πείτε ποια είναι αυτή. Αυτή είναι. Είναι μία από τις πιο καταξιωμένες καινούργιες. Και μαζί της ο Κέντρικ Λαμάρ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών. Βελτιωμένη πυρκαγιά στην Ίσυρο που καίει σε χαμηλή βλάστηση. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στον ντίζελ. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι Πρωθυπουργοί Βρετανίας, Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκρητος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκρητος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Εσείς λοιπόν έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Γιατί η χώρα μας εδώ και χρόνια δεν είναι τόσο ενημερωμένη στη μουσική? Η νεότερη γενιά ακούνε μουσική χωρίς να την αισθάνονται, χωρίς να κάνουν δικά τους τα πράγματα. Μην μου πείτε ότι αυτά τα καινούργια ή αυτοί που ακούσατε δεν είναι το ίδιο καλή όσο η Μαντόνα ήταν τότε. Η κάθε γενιά έχει τα δικά της. Αυτή που ακούσατε σε άλλες χώρες έχει επιτυχία, ανήκει στους 20άριδες. Θα σας βγει ένας και θα πει που είναι της δεκαετίας του 60, μα τι είναι αυτά Μαντόνα το 86. Εμείς ακούγαμε καλύτερα πράγματα το 66 με τον Χέντριξ, τους Beatles και τους Rolling Stones. Άρα λοιπόν δεν στέκει το ότι αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Ναι, μπορεί να μην είναι το ίδιο, αλλά είναι η μουσική του καιρού μας. Δηλαδή αυτοί που είναι 20 ετών δεν ξέρουν ποια ήταν στο παρελθόν για να κάνουν τις συγκρίσεις. Άρα αυτό φεύγει. Δεν υπάρχει κάτι να το συγκρίνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι εδώ και 20 χρόνια σημαίνει αυτό. Σιγά σιγά και φτάσαμε στο σημείο να είναι ελάχιστα πράγματα από αυτά. Και είναι το διαδίκτυο παντού. Τα ακούνε από εδώ, από εκεί. Εύκολα, δεν τα αγοράζουν. Δεν υπάρχουν καταστήματα έτσι. Την ίδια στιγμή έχουν το τραγούδι. Και δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε και αυτό να προχωρήσουμε. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 είχα παρουσιάσει ένα συγκρότημα που ευτυχώς είχε κάνει την επιτυχία του και εδώ, και ήταν από τη Γαλλία μάλιστα, σε μια εποχή που δεν είχαν επιτυχία τα γαλλικά. Νομίζω ότι η εκπομπή είχε παίξει ρόλο στην δημοτικότητα ενός συγκροτήματος που τότε ήταν κάτι το καινούριο, αλλά με τα χρόνια γαλλικό γκρουπ είναι ένα συγκρότημα αναφοράς. για την γαλλική σκηνή, γιατί μετά από αυτό βγήκαν και άλλα πολλά γαλλικά συγκροτήματα και έκαναν διεθνή επιτυχία. Ρίτα Μιτσούκο. Η Κάθρι Ρίγκερ, η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος, έφυγε από κοντά μας τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει να σας θυμίσω ότι έλεγα το πώς φτιάχτηκε το όνομα του συγκροτήματος, που αντικατοπτρίζει την ποικιλόφορμη, έτσι, εντελώς διαφορετική μουσική που είχε το συγκρότημα, και με Sparx έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά ονόματα. Σπουδαίη Ρίτα Μιτσούκο. Αναφέρεται λοιπόν σε μουσική της Νότιος Αμερικής και έχει, ας πούμε, το Ρίτα από τη Ρίτα Χέουορθ, και Μιτσούκο είναι η γαλλική ορθογραφία του ιαπωνικού ονόματος Μιτσούκο, και επίσης ήταν και ένα άρωμα του οίκου Γκερλέν. Ρίτα Μιτσούκο, καλό ταξίδι στην Κάθριν.

Μαρίτα Μητσούκο, πολύ σπουδαίη, και ο Iggy Pop έχει συνεργαστεί. Θα φωτογραφίσουμε τα εξώφυλλα των CD. Τα άλμπουμ βέβαια δεν υπάρχουν, αλλά τα CD, τα άλμπουμ, ξέρετε, στο μέλλον και πάλι. Τα έχουμε φωτογραφίσει στο παρελθόν. Γιατί έζησαν και έκαναν επιτυχία στην εκπομπή του CD. Στην εποχή του CD αυτή εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άλλο μουσικό.

εκεί που αυτός που τους ανακάλυψε και τους υπογράψε ήταν από τους πρώτους που έστησαν το Rock and Roll Hall of Fame και ήταν και η αιτία και εγώ να μπω στο Rock and Roll Hall of Fame και να ψηφίζω. Είναι ο Seymour Stein που τους βρήκε και αυτούς, όπως τους Talking Heads, τους Ramones και τη Madonna και τόσους άλλους. Θα ακούσουμε ένα από τα κλασικά τραγούδια των Dead Boys. Αυτό εδώ.

Οι Dead Boys της Shire από τη δεκαετία του 70. Πίσω από το όνομα Bonobo κρύβεται ένας DJ μουσικός Άγγλος που έχει τώρα έδρα στο Λος Άντζελες. Ακούγεται στο χώρο αυτό που παρουσιάζουμε έτσι διάφορα, όχι της βασικής σκηνής της μουσικής. Το καινούριο του λέγεται Always on Your Side, Bonobo.

Bonobo με συμμετοχή της Joy Crooks. Το τραγούδι λέγεται Always on Your Side. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε εκτιμήσει το τι σημαίνει Chaka Khan. Όχι απλώς κορυφαία, από τις 5-6 της πρώτης σειράς. Από τη δεκαετία εκείνη που ξεκίνησε με τους Ρούφους μέχρι τις μέρες μας. Τεράστια. Η βασίλισσα της φανκ. Η καριέρα της εκτείνεται σε 5 δεκαετίες και δεν θα έλεγα ότι είναι από αυτές που έχουν, ξέρω εγώ, αυτό το σεβασμό που θα έπρεπε και στη χώρα μας. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που ήταν πολύ σπουδαία. Δηλαδή, ίσως οι φίλοι που ακούν τις μουσικές του Γιώργου Πολυχρονίου καταλαβαίνουν τι είναι η Chaka Khan. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει πράγματα τα οποία και τα αντέγραψαν και το στυλ της και όλα. Έχει καινούριο άλμπουμ, βγήκε σήμερα, το 13ο άλμπουμ της Chaka Khan. Μαζί της είναι η Sia στο τραγούδι αυτό.

2026, 73 ετών σήμερα, και έβγαλε το καινούργιο της άλμπουμ σήμερα. Ο Teddy Swims, που έκανε μεγάλη επιτυχία πριν από 1,5-2 χρόνια, ένας τραγουδιστής από την Αμερική, για να δούμε τι θα κάνει με το νέο τραγούδι, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα, ότι όλοι αυτοί βγάζουν τραγούδια καινούργια και δεν ακούγονται. Ας πούμε, έβγαλε νέο τραγούδι η Beyoncé και πήγε άπατο. Έβγαλε νέο τραγούδι η Miley Cyrus και εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει συνέχεια. Teddy Swims, Perfect Man, από το άλμπουμ Ugly.

Teddy Swims γίνεται ευάλωτος στο νέο του τραγούδι που έχει τίτλο «Τέλειος Άνδρας». Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις μου, στείλατε πάρα πολλά τα μηνύματα, παίζουν ρόλο, καταλαβαίνω μέσα από αυτά που γράφετε και ποιοι με ακούνε και όλα τα υπόλοιπα. Τη Δευτέρα η συνέχεια με τα γνωστά. Την Πέμπτη είναι ένα πολύ ανατρεπτικό όνομα αυτό που θα παρουσιάσω. Έχουν παρουσιάσει ανάλογη μουσική, αλλά αυτό είναι πολύ extreme για τη δική μου άποψη, δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ, όλα αυτά που παίζω την Πέμπτη είναι πράγματα που είναι πολύ προσωπικές μου προτιμήσεις. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο δίπλα μου, ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο κ. Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ. Εστάλει και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. Τρίτη 15 και Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Νίδια, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

να που φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή της εβδομάδας αυτό που λέμε εργάσιμη, Δευτέρα με Παρασκευή. Και αυτό από κάθε άποψη αξίζει ένα χειροκρότημα, που λέει ο λόγος δηλαδή, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε ότι ανεβαίνουμε ένα λόφο, ένα βουναλάκι, ένα βουνό, κάτι μεγαλύτερο, πάντως ένα ανηφορικό πράγμα. Αν υποψιαστώ, παιδιά, ότι από τώρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου τουλάχιστον, που θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα συζητάμε μόνο για αυτά, τι να σας πω. Εγώ δεν το δέχομαι, αν και πρέπει να πω ότι έχοντας ψυχανεμιστεί ότι για εκεί θα πάει η κουβέντα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ειδικά μετά και από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και του καθήλυνα αρμόδιου Υπουργού και όλου του κυβερνητικού επιτελείου που ασχολείται λίγο περισσότερο τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης, με το τι θα γίνει με την επιδότηση, αν θα υπάρξει πλαφόν, τι θα γίνει με την τιμή στην Αντλία και όλα αυτά. Η κουβέντα, η δημόσια κουβέντα, και φυσικά είναι λογικό, πηγαίνει προς τα εκεί. Χωρίς ίσως πολύ απτό αποτέλεσμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Είναι και συγκυρίες γύρω-γύρω αρκετά ρευστές, για να μην πω αρνητικές. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν σήμερα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να τα πιάσουμε από όλες τις μπάντες τα θέματα αυτά, τα ενεργειακά δηλαδή, που καταλήγουν να είναι καθαρά πληθωριστικά και αρκετά έτσι ασφυξιογόνα. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα, απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Μένουμε εδώ, στο Ethnos Radio 105,8. Σίγουρα μέχρι τις 6, φαντάζομαι ότι είστε συντονισμένοι γενικότερα από το πρωί και αλλάζετε ζώνες και ακρόαση ανάλογα με το που βρίσκεστε και το τι κάνετε. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να ακούτε και όλη τη μέρα ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σίγουρα το 5 με 6. Φιλοδοξούμε λοιπόν το δικό μας ραδιοφωνικό κομμάτι να σας κρατήσει συντροφιά, να μας κρατήσει συντροφιά μαζί με ενημέρωση κιόλας όπως μας αρέσει και όπως οφείλουμε.

Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και φυσικά στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη. Είμαστε λοιπόν εδώ μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα. Καλησπέρα σε όλους, καλούς δρόμους να έχετε, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα παρόν, όπως θα αντιληφθήκατε από την υπέροχη μέρα και τη θερμοκρασία που ανέβηκε λίγο. Από τα νέα της μέρας σίγουρα ξεχωρίζει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ουσιαστικά η επίσκεψη τίθεται στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων, αλλά βγήκανε ειδήσεις, βγήκανε ατάκες, βγήκανε κάποια τσιτάτα, γιατί είναι σαν μια συνέχεια της χθεσινής συνέντευξης και της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην ΕΡΤ News. Το πετρέλαιο θέρμανσης λοιπόν θα είναι η πρώτη προτεραιότητα, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα.

Και αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα λένε πίσω από τις κουίντες ότι είναι και πολιτικό το θέμα, είναι κατά βάση πολιτικό, είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι σφιγμομετρικό, διότι μετά τη ΔΕΘ έχουν βγει κάποιες δημοσκοπήσεις, δεν έχουν δώσει, κατά τη γνώμη μου έχουν, αλλά τέλος πάντων κατά το κυβερνητικό επιτελείο, κατά το κυβερνών κόμμα, δεν έχουν δώσει το προβάδισμα που ήταν το επιθυμητό. Και γι' αυτό τώρα έχουν μπει στο τραπέζι και άλλα θέματα που αφορούν αυτό που μας καίει όλους. Δηλαδή τα καύσιμα, το πετρέλαιο, την ενέργεια, τις τιμές της ενέργειας κτλ. Και πάνω απ' όλα, μάλλον στο πίσω μέρος του μυαλού μας, τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν υπόθηκε κάτι τώρα, αλλά υπάρχει, ξαναμπαίνει δηλαδή στη συζήτηση και στο τραπέζι, με την έννοια ότι ίσως να τεθεί το θέμα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από τη χώρα μας δηλαδή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ένα είδος προσωρινής εξαίρεσης για τη φορολογία των ορυκτών καυσίμων, αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως πηγαίνουν τώρα και οι αναταράξεις συνεχίζονται και εντείνονται.

18 του Σεπτέμβρη, λοιπόν, 18 του Σεπτέμβρη, μία ημερομηνία που έχει χαραχθεί στο μυαλό και την καρδιά μας και στο συλλογικό γίγνεσθε, με πολύ μαύρα γράμματα, με κατάμαυρα θα έλεγα, μετά από αυτό που συνέβη μία μέρα σαν κι αυτή, στο Κερατσίνι. 13 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την δολοφονία, από την ενψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το μαχαίρι του Ρουπακιά. Και στη συνέχεια, παρόλο που εκείνες τις μέρες, εκείνο το βράδυ και στη συνέχεια τις επόμενες μέρες υπήρχε όλη αυτή η θολούρα ότι δεν είναι δολοφονία, δεν προήλθε από τάγμα εφόδου, δεν, σιγά σιγά το πράγμα ξεκαθάρισε, υπήρχε και κοινωνική κατακραυγή. Θυμάστε τότε πόσο πολύ όλοι είχαμε σοκαριστεί και ακόμα νομίζω σοκαρισμένοι είμαστε και συγκλονισμένοι. Θεωρήθηκε στην αρχή, παρουσιάστηκε ως μία διαμάχη, ένας καυγάς μεταξύ φιλάθλων, γιατί γινόταν το βράδυ εκείνο το παιχνίδι. Αλλά τελικά ο 34χρονος τότε μουσικός Παύλος Φίσας, γνωστός στη μουσική σκηνή ως Κίλα Πι, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, αφού είχε δεχτεί τις μαχαιριές στο Μυρό και το Θώρακα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα η Χρυσή Αυγή, και από εκεί και μετά ξεκίνησε ένας αγώνας τιτάνιος, μαραθώνιος, σκληρός, δύσκολος αλλά και συμμετοχικός, ώστε να φτάσουμε στην ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, την όλη την πορεία που παρακολουθήθηκε από πλήθος κόσμου και, και τα δικαστήρια και την τελική απόφαση, εκείνη την τρομερή κραυγή «Παύλο, τα καταφέραμε» που εκφώνησε έξω από τα δικαστήρια η μητέρα του Παύλου Φίσα. 13 ολόκληρα χρόνια σκεφτόμουν πώς έχουν περάσει, μπορεί για μας να έχουν λίγο λιανθεί, αλλά για την οικογένειά του, για τους γονείς του, για τη μητέρα του, για τους φίλους, για τους συγγενείς του, για όλο τον όμιλο που ήταν γύρω από αυτό το παλικάρι, είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία ώρα.

0: Συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι από το Γιάννη Αγγελάκα, σιγά μην κλάψω. Νομίζω έχει προηγηθεί της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, έτσι βεβαίως. Θυμάμαι ότι το έπαιζα όταν πρωτοβγήκε το τραγούδι. Με είχε τόσο πολύ συγκλονίσει, τόσο σαν στίχος, σαν μουσική, σαν εκτέλεση, σαν ερμηνεία. Το θεώρησα πολύ, πολύ ιδιαίτερο και φορτισμένο από κάθε άποψη. Μου τέριαξε πολύ. Και μετά χρησιμοποιήθηκε ή αξιοποιήθηκε, για να πω την αλήθεια, σε κάποιες τέτοιες περιστάσεις όπως αυτή με την δολοφονία του Παύλου Φίσα.
1: Σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι, κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως...
0: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026, 13 χρόνια μετά, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις στη μνήμη του και πορεία. Σε λίγο, 5:30 είναι η προκαθορισμένη, η προγραμματισμένη πορεία. Πρώτα η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη και μετά πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ήδη εδώ και 2 ώρες ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται στο σημείο συνάντησης. Άνθρωποι κάθε ηλικίας απέτυχαν φόρο τιμής κρατώντας τη μνήμη ζωντανή με λουλούδια, με ένα σημείωμα με την παρουσία τους και μόνο και τη συγκίνησή τους. Αυτά για την Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ανάλογες εκδηλώσεις. Γι' αυτό και έχουν κλείσει προσωρινά 4 σταθμοί του μετρό, όπως ξέρετε, λόγω πορείας στο κέντρο της πόλης.

βέβαια στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Είχαμε σήμερα αυτή την συνέντευξη τύπου για την πλατφόρμα MedWatch, όπως το λέει το όνομά της, δηλαδή ένα είδος παρακολούθησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται ήδη στον αέρα. Δεν ξέρω αν το ακολουθήσατε ήδη. Δεν πρόλαβα να το κάνω. Καλό θα ήταν να το έχω κάνει για να έχω και εγώ ιδία γνώμη. Μια πλατφόρμα λοιπόν που θα επιταχύνει, όπως υπόσχεται, τη διαδικασία ελέγχων σε ιατρία, κέντρα υγείας, αισθητικής κτλ. Με στόχο το Υπουργείο Υγείας και οι ιατρικοί σύλλογοι να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή τι υπηρεσίες προσφέρουν. Ποιος είναι ποιος, τι κάνει τι. Κάπως έτσι. Ωστόσο, το συγκεκριμένο εργαλείο δεν θα αφορά τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά μέσω ειδικής εφαρμογής που ετοιμάζεται το προσεχές διάστημα, μαθαίνουμε. Είναι μια πλατφόρμα που θα επεκταθεί στις επόμενες 10 μέρες σε όλη τη χώρα. Τουλάχιστον αυτό εξήγηλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας στη συνέντευξη που παρέσχε, που έδωσε. Με την παρουσία της Προέδρου, της προσωρινής Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της κυρίας Παγώνη, και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, του κυρίου Πατούλη. Εντάξει, ξέρω τι σκέφτεστε, λίγο πολύ κι εγώ. Ας το δούμε. Κακό εργαλείο δεν είναι αυτό, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να λύσει εύκολα κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που συμβαίνει κάτι τρομερό, και που δεν έχει και κανένα γυρισμό, όπως είναι το τελειωτικό γεγονός ενός θανάτου, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο και με ενός διάσημου προσώπου, γιατί έχω πολλές φορές τονίσει ότι έτυχε να είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα σωρό ασθενείς, ένα σωρό άνθρωποι που φαίνονται υγιείς και προσπαθούν, προσέρχονται είτε σε ιατρία, είτε σε κέντρα υγείας, είτε γενικότερα. Τους συμβαίνουν διάφορα. Μπορεί να φτάσουν ακόμα και στο θάνατο και δύσκολα βρίσκουν το δίκιο τους. Κλείνω την παρένθεση για να μην πλατιάζω. Κάθε φορά λοιπόν που συμβαίνει κάτι πολύ πολύ σοβαρό και τελειωτικό, τότε να ξύνουμε από πάνω το σπυρί για να βλέπουμε από κάτω το απόστημα, πραγματικά με ξεπερνά. Καταλαβαίνω ότι από την πλευρά των ηθινόντων κάτι πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολύ βαρύ όλο αυτό. Έχουν πραγματοποιηθεί έτσι και αλλιώς αρκετές παραβάσεις σε πολλές ιατρικές δομές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε 8.500 ιατρικές δομές της Αττικής υπάρχουν 231 κόκκινα σημεία που πρέπει να διερευνηθούν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν ήξερα ότι είναι στην απόλυτη, στην απόλυτη δικαιοδοσία του Ιατρικού Συλλόγου να διερευνά αυτό. Αυτό που έχω προσέξει είναι ότι όταν πηγαίνεις σε ένα ιατρείο, υπάρχει ακόμα και απ' έξω, νομίζω ότι υποχρεούται η ταμπέλα του και γράφει, ας πούμε, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή αναλόγως, και γράφει την ιδιότητά του κτλ. Μέσα στο ιατρείο και πίσω από την πλάτη του, συνήθως στο γραφείο του γιατρού και, ή της γιατρού, δεν έχει σημασία τώρα το γένος, υπάρχουν τα πτυχία, οι τίτλοι κλπ. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο πολίτης που προσέρχεται εκεί και είναι και σαν υποψήφιος ασθενής, να ελέγχει τους τίτλους του γιατρού ή το τι επιτρέπεται να κάνει. Αυτό το περίφημο θεσμικό πλαίσιο λοιπόν, που ίσως τον κατοχύρωνε και πάλι, είτε έπρεπε να υπάρχει είτε δεν ξέρω αν και πώς θα κατοχυρωθεί, το περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, το να ρίχνει ο ένας τον άλλο, είτε τις χρονολογίες, να λέει ότι εγώ τότε δεν ήμουνα υπουργός, ήταν ο τάδε. Μετά ο τάδε να λέει, ναι, αλλά εγώ δεν πήρα μόνος μου αυτή την απόφαση για να καταργήσουμε, ξέρω εγώ, ένα συγκεκριμένο σώμα που θα επιθεωρούσε τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Άλλος το έκανε. Δεν ξέρω, σας φαίνεται λογικό, δεν σας φαίνεται λίγο το λιγότερο παιδιάστικο? Τι παιδιάστικο, δηλαδή το παιδιάστικο είναι και τίτλος τιμής, έτσι όπως το λέω. 5 και 27, με αυτά και με αυτά. Αυτές πάντως είναι νομίζω οι κυριότερες ειδήσεις που κινούνται ανάμεσα στα καθημερινά μας αλλά και σε αυτά που μας κατατρέχουν, όπως είναι, όπως είπαμε, τα θέματα υγείας, παροχής υπηρεσιών και γενικά ένα κράτος που προστατεύει τον πολίτη του. Τα υπόλοιπα ονοώ νοήτων.

Και βλέπω ήδη τα μηνύματά σας. Μιχάλη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές. Και κυρίως μου αρέσει πάρα πολύ που εύχεσαι καλή θεματολογία. Γιατί όσο και να την έχουμε προκαθορίσει, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια βέβαια του ραδιοφωνικού αέρα και του χρόνου γενικά. Μαριάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα και στην ωραία σου οικογένεια, στο γιο. Δεν ξέρω αν του αρέσουν και τα τραγούδια, γιατί τώρα δεν αντιλαμβάνεται αυτά που λέμε, αλλά σίγουρα μπορεί να λυκνίζεται στο ρυθμό της μουσικής.

0: Θανάση, καλησπέρα. Που έχεις πάει στην Άρτα, στην Πατρόα, Μητρό Αγή, δεν ξέρω, πάντως στην πατρίδα σου, Κορονισία Άρτας. Δεν το είπα εγώ ότι είναι υπέροχος ο καιρός σήμερα. Από το πρωί η μέρα έχει μια τρομερή διάβια και μια πολύ ωραία θερμοκρασία. Φθινοπορεινή, λέει η Κορονισία, αλλά καλοκαιρινή διάθεση. Στο εύχομαι από καρδιά, Θανάση. Ο Άγχελ είναι πειραχτήρι όπως πάντα, πρωθυπουργός και πρόεδρος, λέει, Δημοκρατίας. Έχεις βάλει και μια παρένθεση εκεί, τζιζ, τζιζ. Τακτικές συναντήσεις ενημερώσεων ή αλλιώς με άλλο σύμφωνο. Εσύ Άγγελ, τι να κάνω, δεν μπορώ να τα λέω και όλα όσα, δεν σε λογοκρίνω, απλά είναι διάφορα λογοπαίγνια και είναι 5:30. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξης για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, χωρίς νέα βάρη για τους πολίτες στο μέλλον, σημείωσε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνάντηση Κυριακού Μητσοτάκη, Βασιλιά Μπαχρέιν, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο η ενίσχυση των επενδύσεων. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, μήνυμα από το 112 λόγω πυκνών καπνών. Σε εξέλιξη φωτιά στα πρανή της Εγνατίας Οδού κοντά στο σταθμό Διοδίων Στριμονικού, σε έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Είστε στην περιοχή του Ρέντι, εδώ στο Λεκανοπέδιο. Νωρίτερα, μάλλον το έχετε ακούσει βέβαια, ότι είχε εκδηλωθεί αυτή η φωτιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα. Στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη, πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή. Έχουν αποδώσει οι προσπάθειες πυροσβεστικής, όπως μαθαίνουμε εμείς. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί, όπως και κάποιες άλλες που έσκασαν για άλλους λόγους σε άλλες περιοχές. Πάνε καλά, πάνε καλά.

ταξιδεύετε, όπως ο Δημήτρης, ο οποίος μου αρέσει που το λέει διπλά, καλησπέρα, καλησπέρα λέει. Αν ταξιδεύετε, θα διαπιστώσετε το εξής. Ο Δημήτρης λέει ότι μπαίνοντας με αυτοκίνητο από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, με προορισμό την Αθήνα, πρέπει να διανύσεις 400 χιλιόμετρα και 7 σταθμούς διοδίων μέχρι το ΣΕΑ Κορινού, όπου μπορείς να βρεις καύσιμο. Και σχολιάζει ο Δημήτρης ότι στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης αυτή η χώρα φαίνεται ξεκάθαρα. Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. 400 χιλιόμετρα με 7 σταθμούς διοδίων. Είναι φοβερό αυτό που γράφεις. Δηλαδή δεν έχω κάνει αυτό το ταξίδι ο δικός. Τώρα, να πάμε στη Λίμνο. Να πάμε στη Λίμνο να πούμε καλό απόγευμα στο Γιάννη. Όσο για τη Μαριάννα, ναι. Γιατί έκλαψε με την κάλα το παιδί, το στεναχωρήσαμε. Ναι, αλλά και εγώ το εύχομαι να του εντυπώνονται όχι μόνο οι κουβέντες αλλά και η μουσική στο υποσυνείδητο. Τώρα πάω λίγο να σας θυμίσω το DAB Plus, που είναι ένα εξαιρετικό πλαίσιο ψηφιακής απόδοσης του ραδιοφώνου. Φιλοξενούνται τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ στο DAB Plus. Εάν έχετε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σύστημα, κυρίως στο αυτοκίνητό σας, εν προκειμένου και το Air News Radio 105,8, το δεύτερο, το τρίτο, ο Κόσμος, η Αερασπόρη, η Φωνή της Ελλάδας, το Ζέπελιν, τα θεματικά ραδιόφωνα και τα ραδιόφωνα της Air 3, 102 FM και 958 FM. Δηλαδή ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, καθαρός κρυστάλλινος ψηφιακός ήχος από το DAB Plus για όσους, επαναλαμβάνω, διαθέτουν μια τέτοια πλατφόρμα, πώς να την πω, μια τέτοια διαδικασία ψηφιακή, μια τέτοια λειτουργία. Και μια είδηση που από χτες μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί σιγά σιγά φαίνεται ότι μαζεύονται οι χώρες που θα είναι σαν συνεργαζόμενες, συνδεδεμένα μέλη λέγονται τώρα, όλο καινούργια πράγματα μαθαίνουμε, ωραία, μου αρέσει. Ο Καναδάς. Πώς θα γίνει αυτό, πώς και γιατί ο Καναδάς, που είναι μια χώρα από άλλη Ήπειρο, ετοιμάζεται να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά υπό τις απόλυτες αντιδράσεις, να μην το πω κι αλλιώς, του Τραμπ. Είναι αναπάντεχο αυτό γεωπολιτικά. Είναι η πρόταση από την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γεννά πολλά ερωτήματα, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πώς γίνεται οργανικά και νομικά να συνδεδεθεί μια ευρωπαϊκή χώρα με τις Βρυξέλλες? Υπάρχουν πολύ μεγάλα εμπόδια, αλλά γίνεται. Υπάρχει το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπει την υποβολή αίτησης προσχώρησης σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος και όχι μόνο στον Καναδά. Λόγω και της δημοκρατικής συγκρότησης και των ιστορικών δεσμών της χώρας με την Ευρώπη, θα βοηθηθεί η υπόθεση, λένε οι διεθνολόγοι και αυτοί που ξέρουν, αλλά δεν πρόκειται και να γίνει εύκολα, ανέμακτα. Πάμε να το δούμε και αυτό. Every nation, every tribe have given, they've got on their own way of culture. Cultures are different. And every culture has got their own way to pray to God. Differently, but bring to one God. I'm the sum total of my ancestors. You know, I carry their DNA.

0: Και εδώ είμαστε πάντοτε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ με την Έλενα Καραγιάννη, Air News Radio 105,8. Μου βγήκε αυθόρμητα, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει ο τίτλος, αλλά είναι λίγο μεγάλος. Μένουμε εδώ με την Έλενα Καραγιάννη, όλο μαζί, αλλά είναι πολύ υπερφύαλο, ε. Και το λέω αυτό για να γελάσουμε λίγο, γιατί οι καλεσμένοι μας είναι συνεπώνυμοι, δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά ποτέ, αλλά μας κάνει την τιμή και την χαρά να ανταποκρίνεται στα καλέσματά μας, επειδή η ιδιότητά της είναι τέτοια, όπως θα ακούσετε σε πολύ λίγο, που μας βοηθάει πάρα πολύ να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο ή να ενημερωθούμε περισσότερο για τα ενεργειακά. Είναι η κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, νομικός και διεθνολόγος με εξειδίκευση σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ενεργειακές σχέσεις και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Επίσης, επιστημονική συνεργάτης και διδάσκουσα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεια σας, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε ή προσπαθούμε να είμαστε καλά. Εσείς?
1: Είμαστε καλά. Αυτό πρέπει να λέμε.
0: Α, ωραία. Εντάξει, να το επαναλαμβάνουμε λοιπόν. Εγώ, ξέρετε, μόλις βλέπω το ενεργειακό θέμα να σκάει, να φουντώνει, να συζητείτε, να μας ανησυχεί, εσάς κυρίως σκέφτομαι.
1: Μόλις πάει το βαρέλι πάνω από 100, σκέφτεστε.
0: Ναι, μου έρχεστε στο νου. Πού βρισκόμαστε τώρα, Δόκτωρ Καραγιάννη, πώς είναι τα πράγματα?
1: Μπορεί να πάει και πάνω από 100, μπορεί να πάει και πάνω από 110. Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ιεμένη με τους Χούθης, και το ότι οι Χούθης έχουν καταλάβει ή κατά το ίμιση καταλάβει το Bab el Mandeb, το οποίο είναι ίσως και μεγαλύτερη σημασία για τη διεθνή ναυσιπλοεία με το στενό του Ορμούς. Το πρόβλημα για μας ως Ευρώπη είναι ο εφοδιασμός φέτος, γιατί φέτος νομίζω θα φανεί το πρόβλημα, μέχρι στιγμή δεν έχει φανεί.
0: Ναι,
1: άρα το γεγονός ότι έχουμε και πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε το Ιράν, έχουμε την κατάσταση στην Ερυθρά, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει εμφανές πρόβλημα. Νομίζω φέτος θα φανεί, γιατί οπωσδήποτε κόβεται και σχεδόν εντελώς το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο ήταν πάντα μια σταθερά.

0: Αζερβαϊτζάν,
1: τι κάνουν αυτές οι τρεις χώρες.
0: Αυτές θα μας δώσουν, μας δίνουν ούτως ή άλλως σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου. Τώρα μιλάω όχι ως Ελλάδα, ως Ευρώπη γενικά, έτσι. Και θα αναγκαστικά θα αυξηθούν ούτως ώστε να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο και το LNG που θα παίρναμε από το Κατάρ. Η Γερμανία, η οποία είχε ως γνωστό τη μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, έχει στραφεί στο Κατάρ. Είχε υπογράψει από πέρσι δεκαετή συμφωνία για προμήθεια LNG από το Κατάρ. Το Κατάρ, το Ras Laffan και οι μισές εγκαταστάσεις παραγωγής και εξαγωγής LNG βομβαρδίστηκαν. Δεν μπορεί να βγάλει τις ποσότητες που έβγαζε από το Ορμού. Συζητιούνται εναλλακτικές οδοί με την κυβέρνηση του Ιράν, με την διοίκηση Τραμπ, με διαμεσολάβηση Ομάν, αλλά όλα αυτά παίρνουν χρόνο, η κατάσταση ολοένα και δυσχεραίνει αντί να βελτιώνεται και οι αποθήκες της Ευρώπης φέτος είναι σε ιστορικό χαμηλό.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς πάμε χαμηλά, με τα αποθέματα. Πολύ χαμηλά.
0: Πολύ χαμηλά. Ναι,
1: εγώ θυμάμαι
0: χαμηλά.
1: Και μαζί που κουβεντιάζαμε και γενικά υπάρχει η γενικότερη ας πούμε πληροφορία, η γνώση ότι συνήθως τα αποθέματα είναι μέχρι τρεις μήνες. Επαρκούν για τρεις μήνες συνήθως.
0: Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου τα αποθέματα πρέπει να είναι στο 90% οι αποθήκες μεγάλες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή ούτε στο 70% δεν είναι.
1: Τι λέτε?
0: Είμαστε αρκετά χαμηλά και δυστυχώς το LNG δεν αποθηκεύεται.
1: Γιατί?
0: Δεν αποθηκεύεται, είναι φυσικό αέριο σε υγρή μορφή.
1: Σε υγρή μορφή.
0: Πρέπει να καταναλωθεί, μπορεί να κρατηθεί στα FSRUs για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν αποθηκεύεται, δεν είναι σε αέρια μορφή για να μπει σε αποθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε υπάρχει, φέτος νομίζω θα υπάρξει μεγάλο θέμα αν δεν αποσοβηθεί κάποια στιγμή η κατάσταση. Όμως η αγορά βρίσκει πάντα λύσεις. Εκεί που οι κυβερνήσεις δεν βρίσκουν, η αγορά βρίσκει πάντα λύσεις. Οπότε διαβάζοντας και βλέποντας τι γίνεται και επειδή το ενεργειακό είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ναυτιλία όπου εμείς έχουμε την πρωτιά παγκοσμίως ως γνωστόν, οι εφοπλιστές και οι πλειοκτήτες και οι brokers έχουν βρει άλλο τρόπο για να βγάζουν και το πετρέλαιο και το LNG από το Ορμούς, γιατί οπωσδήποτε εμείς έχει να κάνει με την ενεργειακή μας τροφοδοσία και με τις τιμές, για τη διεθνή ναυτιλία όμως για τους πλειοκτήτες και τους εφοπλιστές έχει να κάνει με τα κέρδη τους. Οπότε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες παρατηρείται ένα trend μεταφόρτωσης ship to ship στον κόλπο. Και LNG και πετρέλαιο. Και με αυτόν τον τρόπο να βγαίνει το πετρέλαιο από τον κόλπο. Όχι δηλαδή παραδοσιακά βγαίνει το τάνκερ, βγαίνει το LNG carrier. Γίνεται ship to ship transfer σε συγκεκριμένα σημεία και έτσι βγαίνει.
1: Αυτό δεν είναι πιο αργή διαδικασία?
0: Αργή
1: όχι
0: σήμερα
1: ιδιαίτερα.
0: Άλλα δύο. Όχι ιδιαίτερα, αλλά και να είναι αργή.
1: Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Σωστά,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι.
1: Να σας
0: δηλαδή,
1: πω, κυρία Καραγιάννη.
0: Σήμερα ανακοινώθηκε ότι χτες βγήκανε άλλα δύο φορτία LNG με αυτόν τον τρόπο.
1: Χωρίς να θέλω να διακόψω τον ηρμό σας, να σας ρωτήσω. Αυτό που είπε προχθές η κυρία Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης, που έδωσε την ομιλία την περίφημη, μίλησε για έναν εξηλεκτρισμό στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ενεργειακή Ασφάλεια και Ανταγωνιστικότητα. Τι εννοεί εξηλεκτρισμό?
0: Δυστυχώς, τώρα εγώ μιλάω ως ακαδημαϊκός και ως ειδική επιστήμονας, ούτε ασκώ πολιτική, ούτε κάνω πολιτική, οπότε μπορώ να μιλήσω και πιο ελεύθερα. Δυστυχώς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον δεν ξέρει ούτε τι της γίνεται, ούτε έχει καταλάβει και ούτε έχει διδαχθεί και από την κατάσταση την εσωτερική στη Γερμανία, γιατί είναι Γερμανίδα.
1: Για πείτε μας.
0: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή τη στιγμή, οι περισσότερες χώρες είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική και οι περισσότερες και ενεργειακή. Γιατί έχεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που με μια κατάσταση ολοένα και αυξανόμενες υβριδικές απειλές εκ μέρους, δεν είναι σαφές ότι είναι από τη Ρωσία, μπορεί να είναι από πάρα πολλούς δρόντες κρατικούς ημί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ακρίβεια και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
1: Βεβαίως.
0: Ο εξ

0: ηλεκτρισμός και οι ανανεώσιμες πηγές και η πράσινη ανάπτυξη είναι πάρα πολύ ωραία. Και εμείς ως Ελλάδα έχουμε κάνει πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα βήματα σε σχέση με τη Γερμανία, παρά το γεγονός ότι είμαστε πιο μικρή χώρα και πιο μικρή αγορά. Η παρούσα κατάσταση όμως δεν αιτιολογεί τέτοιου είδους επενδύσεις και τέτοιου είδους βήματα. Είναι μια κατάσταση ιονή έκτακτης ανάγκης.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξηλεκτρισμό και για COP31 και για πράσινη μετάβαση και για υπεράκτεια αιωλικά και τα λοιπά, όταν δεν ξέρεις άμα θα έχεις φυσικό αέριο να μπεις στα νοικοκυριά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι...
1: Επομένως καλά έκανα και σας ρώτησα, χρόνο. Γιατί πραγματικά και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το λέει. Και από την άλλη, όντως ολόκληρη η Ευρώπη έχει αρχίσει να αντιδρά. Ας πούμε, διαβάζω, θα το είδατε κι εσείς, στη Νότια Γαλλία οι ψαράδες έχουν στήσει μπλόκα σε λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στο βορρά έχουμε διαδηλωτές στα πρατήρια καυσίμων. Και τώρα κοιτάζω, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι στο Στρασβούργο καταγράφηκαν τιμές που άγγιξαν τα 3 ευρώ το λίτρο.
0: Δεν το ξέρω, αλλά μπορεί.
1: Μπορεί,
0: ναι.
1: Τελικά
0: έχουν
1: μπορεί.
0: Εκτοξευθεί οι τιμές πάρα πολύ.
1: Ναι. Το είπατε άλλωστε.
0: Σε όλη την Ευρώπη, ναι, δεν είναι μόνο
1: το είπατε
0: εμάς.
1: Ότι τώρα θα αρχίσει να φαίνεται, θα αρχίσουν
0: θα να φαίνονται
1: οι επιπτώσεις.
0: Πολύ, ναι, και είδα και κάποιες εξαγγελίες από την κυβέρνηση για στήριξη για το πετρέλαιο.
1: Ναι, και χτες και σήμερα.
0: Κίνησης, ναι, γιατί ακριβώς αναμένονται μεγάλες αυξήσεις που δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το τι πολιτική ακολουθείς και τι κυβέρνηση είσαι. Έχει να κάνει με τη διεθνή
1: συγκυρία.
0: Δυστυχώς συγκυρία.
1: Να ρωτήσω κάτι
0: κατάσταση.
1: Άλλο, κύριε Καραγιάννη, να έρθουμε λίγο να μας πείτε δύο λόγια για τη χώρα μας. Φαντάζομαι βέβαια δεν μπορεί να ξεχωρίσει, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που αναφέρατε, το ευρωπαϊκό και το διεθνές.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικότερα σαν η χώρα ενεργειακά, πού στέκεται?
0: Η χώρα ενεργειακά είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένη, γιατί εμείς, όπως και οι άλλες χώρες της Μεσογείου, το έχω ξαναπεί και σε εσάς το έχω ξαναπεί στη δική σας εκπομπή, είμαστε πολύ πιο καλά εφοδιασμένες και προετοιμασμένες σε σχέση με τις χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης, γιατί δεν είχαμε πλήρη εξάρτηση από τη Ρωσία, είχαμε διαφοροποίηση από πολλά χρόνια και έχουμε πολλές και πολλαπλές οδούς προμήθειας και πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και από την Αλγερία και από το Αζερμπαϊτζάν, και επίσης έχουμε γύρω στο 50% ήδη απαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ. Έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ εμείς την εγχώρια αγορά ΑΠΕ και φωτοβολταϊκά και αιωλικά, και έχουμε ήδη απαραγωγή. Σε ό,τι αφορά προμήθεια, επάρκεια, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
0: Το πρόβλημα θα είναι οι τιμές.
1: Ναι, μάλιστα. Δεν είναι θέμα αβεσιοδοξίας. Όπως είπατε, εσείς μιλάτε ως νομικός και ως επιστήμον. Οι τιμές στις οποίες εκεί πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις. Τι περιθώρια έχουμε? Τώρα βέβαια σας βάζω να μιλήσετε λίγο
0: να
1: πολιτικά.
0: Δεν γνωρίζω
1: θέλετε.
0: Και τα δημοσιονομικά.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω και ακριβώς τι δημοσιονομικά. Αυτό έχει να κάνει με το τι περιθώρια δημοσιονομικά
1: έχετε
0: έχει.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αυτά
1: και έχει υποθεί. Απλώς έχει υποθεί ότι αν είναι να καταργήσουμε π.χ. τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή γενικά να κάνουμε κάτι με πολύ γερή παρέμβαση, πρέπει να αυξηθεί κάποιος φόρος ή να γίνει μείωση κάπου αλλού. Να γίνει έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα οικονομικής πολιτικής.
1: Έχετε
0: και Υπουργείου Οικονομικών.
1: Αλλά για να το ετοιμάζουν και να το προαναγγέλουν,
0: προφανώς
1: πάμε κάπως προς τα εκεί.
0: Ναι, προφανώς οι εκτιμήσεις, δεν λέω καμιά πυρηνική φυσική αυτή τη στιγμή, όλες οι διεθνείς αναλύσεις, οι ευρωπαϊκές αναλύσεις προς τα εκεί συγκλίνουν, ότι θα ανέβουν και άλλο οι τιμές. Οπότε επειδή τώρα είμαστε στην έναρξη της χειμερινής σεζόν, πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα προληπτικά στήριξης. Μία χώρα θα κάνει το ένα, άλλη χώρα θα κάνει το άλλο, ανάλογα και με τα περιθώρια που υπάρχουν. Εγώ διάβαζα σήμερα, δεν σχετίζεται στενά με την ενεργειακή κρίση, αλλά γενικότερα με την οικονομία και με την οικονομική κρίση, η Μελόνι στην Ιταλία πήρε την απόφαση να καταργήσει τα τέλη για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή πλέον δεν θα πληρώνουν τέλη αυτοκινήτων. Να υπάρξει αυτή η ελάφρυνση,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Πολύ, πολύ,
0: για τους,
1: πολύ δυνατό μέτρο.
0: Καταναλώτες. Ναι, πολύ δυνατό μέτρο. Ναι.
1: Εδώ, ας πούμε, ακροατής μας, το γνωρίζουμε βέβαια τι συμβαίνει, ότι στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλότερη η τιμή του πετρελαίου, στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία κινούνται εκεί από το 1,5 έως το 1,85,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν επηρεάζονται από τους πολέμους, αναρωτιέται.
0: Ναι, ναι. Ναι, σωστό. Απλά η Κύπρος είναι μια πάρα πολύ μικρή αγορά.
1: Ναι, είναι διαφορετική τελείως.
0: Είναι τελείως διαφορετική με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορείς να τη συγκρίνεις την Κύπρο. Η Κύπρος και η Μάλτα είναι δύο τελείως ξεχωριστές περιπτώσεις που δεν είναι μέσα στον ευρωπαϊκό μεσόωρο.
1: Mm-hmm.
0: Η Βουλγαρία έχει πυρηνική ενέργεια.
1: Ναι, έχετε
0: έχει
1: δίκιο.
0: Ίδια παραγωγή από την πυρηνική ενέργεια και η Ρουμανία έχει ίδια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οπότε
1: μάλιστα,
0: έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δικούς τους πόρους, που αυτό οπωσδήποτε το κόστος εκεί είναι το ίμιση, είναι πολύ χαμηλότερο
1: μάλιστα,
0: σε σχέση να το εισάγεις ή να παράγεις από ΑΠΕ.
1: Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω πως θα σας έχουμε κοντά μας σε περίπου ένα μήνα από τώρα, που πιστεύω ότι θα έχει κι άλλο ξεκαθαρίσει το τοπίο, ή και να μην έχει ξεκαθαρίσει, θα έχουμε νέες πληροφορίες, οπότε να τα επεξεργαστούμε πάλι αυτά τα δεδομένα.
0: Θα τα ξαναπούμε λοιπόν.
1: Βεβαίως, εμείς με χαρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Φτάσαμε ήδη στις 6:05. Ο Αντώνης όμως μου θέτει ένα θέμα που πραγματικά είναι αυτό το συγκλονιστικό, το σοκαριστικό που συνέβη πράγματι προχθές στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, Αντώνη, όχι μακριά από την περιοχή που μένω, όχι πολύ μακριά, με το φοβερό τροχαίο με τα τρία παιδιά από 18-24 ετών που έχασαν τη ζωή τους και που δύο είναι τραυματισμένα πολύ σοβαρά. Έπαιζαν, λέει, με το TikTok, μήπως συχνά μικρά σποτάκια από ράδιο και τηλεόραση με τον Κοκ θα ήταν χρήσιμα. Σίγουρα, αλλά ξέρεις, Αντώνη, είναι κάποια λερναία ύδρα αυτό το πράγμα, έχω την εντύπωση. Τι να πω, θέλει πραγματικά συνεχή ενημέρωση, συνεχή επαγρύπνηση, αυστηρά μέτρα και εποπτεία και ελέγχου συνέχεια. Κάθε ώρα, μέσα στο 24ωρο, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχω πραγματικά σοκαριστεί με αυτό που συνέβη.

πέρα πάντοτε με τα πιο εναλλακτικά σου έτσι, τις προτάσεις σου, τις περίεργες, τις αιρετικές. Ο Μάρκος στο φιλτισένιο της Μαρκούτσι παίρνει αποφάσεις η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πραγματικά είδατε ότι κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είναι εφικτά δεν είναι. Και είναι καλό, όπως λέει, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Καλύτερα να ενημερώνεται περισσότερο, να ενημερώνονται οι αξιωματούχοι, και αναφέρομαι και στους εντός των τυχών, να ενημερώνονται, εκτός εάν υπηρετούν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα και πηγαίνουν προς κάποια συγκεκριμένη στόχευση, οπότε εκεί αλλάζει το πράγμα. Τελικά κανείς δεν είναι ανίδεος, κανείς δεν είναι αθώος του αίματος, έτσι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που έχει αναλάβει τώρα την κονσόλα του ήχου μου χαμογελάει με πολύ έτσι νόημα. Νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου, κανείς δεν είναι αθώος. Ακόμα και αυτό που λέμε, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, λέμε καμιά φορά, και εγώ το έχω πει, αθώοι πολίτες. Λέει, μου έλεγε μία έτσι μεγαλύτερη κυρία της δημοσιογραφίας, δεν υπάρχουν αθώοι πολίτες, όλοι γνωρίζουν. Και από εκεί και πέρα, είτε με την ψήφο τους, είτε με την καθημερινή τους πρακτική, είτε με τον αγώνα τους, είτε με την ανοχή τους, πάβουν να είναι αθώοι. Έχουν απόλυτη συμμετοχή στο όλο παίγνιο.

Τώρα τα φέρνετε τα μηνύματα βροχή. Ο Λευτέρης λέει στην Ελλάδα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, με 10 ώρες άπλετη ηλιοφάνεια και διαρκή αέρα. Γιατί άραγε να μην έχουμε χαμηλές τιμές ρεύματος έστω τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ίδιο επανέρχεται και ρωτάει. Τοποθετείται ο Σωτήρης που λέει ότι η Κύπρος προμηθεύεται καύσιμα από εμάς σε μεγάλο ποσοστό και είναι πιο φτηνό, τι λέτε τώρα. Ο Παναγιώτης όμως νωρίτερα έχει στείλει ένα φωτογραφικό έτσι ενστανταντανέ, ένα στιγμιότυπο. Ετοιμαζόμαστε για το Εράσμους, λέει. Αλήθεια κιόλας? Πώς έτσι? Όλα καλά, σας χαιρετώ όμως γιατί η ώρα πέρασε. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη να επιτεχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο Κυριάκος Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Παραμένει η μυρωδιά του καπνού, για την οποία νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη και πυρκαγιά στο Στριμονικό, στο Δήμο Ηράκλεια Σερών. Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο που πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη αλλά και πλήθος κόσμου συμμετέχουν στην πορεία που πραγματοποιείται στα στενά της πόλης. Αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση στη μνήμη του δολοφονημένου καλλιτέχνη. Ισχυρές δυνάμεις της Ελλάς βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία της περιοχής. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει με σημείο συγκέντρωσης στην Καμάρα, κλειστή η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκης. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Στην ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας Ελλάδας-Μπαχρέιν συμφώνησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο βασιλιάς Αλ-Χαλίφα κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, με έμφαση στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν, ενώ ο βασιλιάς χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο της χώρας του και υπογράμμισε το ρόλο της ως γέφυρας με την Ευρώπη. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο σήμερα. Είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Εκεί κατά τις 7.30 ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, παρακαλώ, λες και διαβάζουμε τα άλλα. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου υδάτων, Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Υπέροχη Τζάνις Τζόπλιν. Και αφορμή ήταν, πάντα είναι ωραίο να ακούς τη Τζάνις να τραγουδάει, ότι μια τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου δηλαδή του 2024, φεύγει ένας δικός μας που δεν τον έχουμε και πολύ, δεν ξέρω γιατί. Ένας δικός μας Ελληνοαμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας, παραγωγός στο blues, rock, folk, ο περίφημος Νίκ Γκραβενίτης. Μιλάμε για μορφή στη μουσική. Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο δεν είναι και τόσο διάσημος. Ο Νίκ Γκραβενίτης, που είχε γεννηθεί στο Σικάγο βέβαια, αλλά η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει από το παλαιοχώρι Αρκαδία στην Αμερική. Αρκά στην καταγωγή. Ήταν ο βασικός τραγουδιστής των Electric Flag και είχε συνεργαστεί πολύ στενά με τη Τζάνις Τζόπλιν και με άλλους βέβαια, και μάλιστα της είχε γράψει τραγούδια για το δίσκο της Cosmic Blues. Το Work Me Lord είναι δικό του στίχη και μουσική, αυτό που ακούμε. Μια μέρα με βαριά μνήμη σήμερα. 13 χρόνια μετά. Ο Βασίλης Νικολόπουλος χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Όπως επισημαίνει ο Βασίλης Νικολόπουλος, ορθώς, ο κβαντικός Ανδρέας Παπασταματίου, διότι έχουμε και επιστοποίηση στην κβαντική δημοσιογραφία, όπως έχουμε προαναγγείλει, από το περίφημο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Λαπούτα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους. Την παλαιότερη, τηλεφωνικός δηλαδή, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις, και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, είναι το όνομα της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, και μπαίνοντας εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Messenger μαζί μας. Να, όπως έκαναν ήδη κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι.

Η επικαιρότητα βρίσκει πολύ σημαντικών θεμάτων. Τα ενεργειακά είναι βέβαια στο προσκήνιο. Να δηλώσει η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Φοντερ Λάιεν, να συσκέψει στο Eurogroup με επικεφαλής τον κύριο Πιερακάκη, να προαναγγελίες του Πρωθυπουργού για μέτρα συγκράτησης τουλάχιστον της ανόδου των τιμών. Άλλα θέματα προεκλογικού χαρακτήρα, γιατί αυτό πρέπει να το κοιτάξει πάντως λίγο η αντιπολίτευση. Μια τόσο παρατεταμένη προεκλογική περίοδος δεν ευνοεί την αντιπολίτευση, γιατί ό,τι και να στοχεύσεις, ό,τι και να ανεβάσεις, μετά από λίγο γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Άμα το τραβάς πολύ καιρό, δεν μπορείς να κάνεις τις αντιπολιτευτικές κορυφές και κορώνες που θα μπορούσες να κάνεις όταν πλησιάζουν στα αλήθεια οι εκλογές. Θα μου πεις, και πότε πλησιάζουν οι εκλογές? Α, αυτό μόνο ο Πρωθυπουργός το ξέρει. Ήταν Ντέπι Βρετού, κορυφή στο ποιοτικό ραδιόφωνο. Ναι, μην γελάτε, κυρία Βρετού. Ξέρεις, η ποιότητα δεν είναι πια δεδομένη, είναι δυσέβρετο πράγμα. Ακούω καμιά φορά κι εγώ για να μην παραλαϊκίζω μετά, να βελτιώνουμε λίγο, να έρχομαι στους ανθρώπους να πω δύο πράγματα. Την αγάπη μας ήρθε να μας επισκεφθεί. Λοιπόν, 1970, ήταν μόλις 27 ετών, ρε παιδιά. Πόσο γρήγορα ανέβηκε, έφτασε στην κορυφή και πόσο λίγο έμεινε εκεί αυτός ο καταπληκτικός τύπος, ο Τζόνι Άλεν Χέντριξ. Α, τι μαθαίνω. Ποια έφτιαξε, ποια στούντιος έφτιαξε, Βασίλη, ο Τζίμι? Electric Ladies ή Lady. Μάλιστα, Electric Ladies στούντιο στη Νέα Υόρκη. Τα φτιάξε σύμφωνα με το δικό του όραμα για το πώς πρέπει να έχω γραφεί το ηλεκτρικός ήχος. Ένας άνθρωπος με υπογραφή από τις πρώτες νότες της κιθάρας. Πιο πιτσιρικάς πήγαινε σε κάτι κλαμπάκια εκεί, τον ανεβάζαν καμιά φορά, έκανε κανένα γκρουν γκρουν. Τον είδε ένας παραγωγός που κάτι έκοβε το αυτί του κυρίως, όχι το μάτι του, και έγινε ο περίφημος Τζίμι Χέντριξ. Έφυγε όμως γρήγορα, γιατί είχε και αυτός μεγάλο θέμα με την εξάρτηση και με τις ουσίες. Μια τέτοια μέρα το 1970.

Επειδή σε λίγο θα βουτήξουμε στην τομή του επίκαιρου και του διαχρονικού, γιατί το επίκαιρο είναι τι γίνεται τώρα εκεί στο Κερατσίνι, το διαχρονικό είναι τι έγινε πριν 13 χρόνια, αλλά ο συγκερασμός τους είναι μια άσκηση μνήμης που πρέπει να την κρατάμε ζωντανή, γιατί βλέπετε συζητάμε άνοδος ακροδεξιά στην Ευρώπη. Όταν είχε εμφανιστεί η Χρυσή Αυγή μας φαινόταν λίγο, πώς να το πω τώρα, γραφικό όλο αυτό. Κάποιοι έλεγαν ότι άμα όμως είναι και σοβαρή, καλό κάνει να υπάρχει και τα λοιπά. Άρχισε να δείχνει το ναζιστικό πρόσωπο, γιατί φοράγε ένα άλλο προσωπείο. Δεν το δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ήταν κάτι, λέει, αλλιεργάτες, ήταν κάτι μετανάστες. Ήρθε η στιγμή να σκοτώσω ένα δικό μας παιδί, για να καταλάβουμε ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι όπως τα νομίζαμε, και να πάρει μπρος όλη μετά αυτή η διαδικασία που οδήγησε και τη δικαιοσύνη να την χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση. Μην ξεχνάμε την Τρίτη αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Θα το μάθατε, θα το ακούσατε, θα το διαβάσατε. 103, νομίζω θα γινόταν σε λίγες μέρες, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του Ανδρέα Παπανδρέου, συνδεδεμένη με το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα, με ενεργό συμμετοχή. Είχε σπουδάσει δημοσιογραφία, έκανε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία. Εκεί στη Μινεσότα γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα το κουβεντιάσουμε και τη Δευτέρα. Αυτά τα τρία παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην Ποσειδόνο, στο ένα δίνει πολύ σοβαρή μάχη να κρατηθεί στη ζωή, ένα πέμπτο επίσης τραυματισμένο. Φαίνεται, λέει, αλλά αν δούμε, ότι έκαναν κάποια κόντρα και μετέδιδαν live στο TikTok τα κατορθώματά τους και αυτά, λίγο πριν το αυτοκίνητο συντριβεί σε ένα τοίχο και τελειώσει η ζωή τριών παιδιών. Κατάλαβες.

Εντάξει, καλό να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη να ανακαλύπτει τις παραπλανητικές διαφημίσεις και όλα τα σχετικά, αλλά μην αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να

0: πολύ. Σας έλεγα λοιπόν ότι η σημερινή μέρα έχει μια βαριά μνήμη και εμείς θα προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε επίκαιρο και διαχρονικό, γιατί είναι το τι συμβαίνει τώρα, γιατί όμως συμβαίνει, γιατί συνέβη ό,τι συνέβη τότε. Θα ξεκινήσουμε με το επίκαιρο, θα πάμε εκεί στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στον Παύλο Φίσα, γιατί εκεί γύρω ξεκινούν οι εκδηλώσεις και όλα τα σχετικά. Η καλή μας συνάδελφος, η Χαρά Γιαννοπούλου, είναι αυτό που λέμε για το επιτόπιο ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Χαρά, καλό σου απόγευμα.
1: Γεια σας από την οδό Παύλου Φίσα. Βρισκόμαστε στο σημείο της δολοφονίας, εδώ που έχει στηθεί το μνημείο, όπως ανέφερες, που έχει αφιερωθεί στον αντιφασίστα Μουσικό. Εδώ βρίσκεται η μητέρα του, ο πατέρας του, η αδερφή του, που είναι η οικογένεια του Παύλου, αλλά και χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι τα τελευταία 13 χρόνια έχουν γίνει η οικογένεια της Μάγδας. Μάλιστα, οι νεότεροι σε ηλικία την αποκαλούν μάνα και η ίδια είναι κάτι για το οποίο συζητάει κατά καιρούς όταν μιλάει για την δολοφονία του Ζούτσου, ότι απέκτησε πάρα πολλά παιδιά μετά από αυτό το τραγικό γεγονός.
0: Έχει μεγάλη συμμετοχή δηλαδή, Χαρά, γιατί έχουν περάσει 13 χρόνια και ξέρεις, σιγά σιγά ο χρόνος μπορεί να...
1: 13 χρόνια έχουν περάσει για τον κόσμο, θα μου επιτρέψεις να πω, για την Μάγδα Φίσα είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, είναι η ίδια ψυχολογία κάθε χρόνο, το κλίμα είναι πολύ βαρύ για όλη την οικογένεια, ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει, δεν ξεχνά, 12 χρόνια η πορεία και ο κόσμος φτάνει εδώ κατά χιλιάδες, το κάλεσμα ήταν για τις 5:30 και από τις 4:30 τα νεότερα παιδιά έφτασαν εδώ με τα πρώτα πανό. Αυτή τη στιγμή η πρώην Παναγίτσα Αλβάρη έχει κλείσει από κόσμο από την αρχή μέχρι και το τέλος της. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου που έχουν παρευρεθεί για να συμμετάσχουν στη μεγάλη αυτή πορεία μνήμης. Αυτή την ώρα και εδώ και περίπου μισή ώρα έχουν ξεκινήσει κάποιες ομιλίες από φίλους του Παύλου, μουσικούς, συλλογικότητες, εκπροσώπους των γειτονιών εδώ του Πειραιά, από το Κερατσίνη, την Αμφιάλη, την Νίκαια, τα Ταμπούρια. Φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, η συλλογικότητα μέχρι τέλους. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος και οι εκπρόσωποι που παίρνουν για λίγο το χρόνο τους, προκειμένου να μιλήσουν για τη δολοφονία, για τα χρόνια που έχουν περάσει, για τον μεγάλο αγώνα που έκαναν όλο αυτό το διάστημα, που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην καταδίκη εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Φυσικά δεν λείπουν προφανώς και αναφορές στην αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Είναι ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε και χθες η Μάγδα Φίσα στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία που γίνεται παραδοσιακά κάθε χρόνο στα Λιπάσματα. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη πορεία. Είναι πολλοί ακόμα οι άνθρωποι που περιμένουν για να πούν έναν χαιρετισμό και σε λίγο θα ξεκινήσει με προορισμό τον μπλόκο της Κοκκινιάς στη Λίγαια.
0: Και προφανώς έχουν ληφθεί στη διαδρομή όλα τα σχετικά μέτρα. Εσείς τώρα...
1: Είναι περίπου 2.000 αστυνομικοί που έχουν διατεθεί για μέτρα ασφαλείας για αυτήν την πορεία μνήμης και τιμής. Καθ' όλη την διαδρομή θα βρίσκονται και τα πλαισιώνουν την πορεία. Είναι ήδη εδώ από νωρίς διάσπαρτα σημεία αστυνομική, διακριτική η παρουσία τους, αλλά θα βρίσκονται και καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας. Και με drone αλλά και με κάμερες που φέρουν την...
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Σε ευχαριστούμε για τη μεταφορά και του κλίματος και του ήχου, γιατί ξέρετε καμιά φορά ο ίδιος ο ήχος μπορεί να σου δώσει την εικόνα χωρίς τις λέξεις, αν και οι λέξεις της Χαράς Γιαννοπούλου κάλυψαν και το περιεχόμενο αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία. Είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι τόσος πολλής κόσμος 13 χρόνια μετά κρατάει την σχέση του με τη συμμετοχή, γιατί είναι άλλο να αναφέρεσαι σε κάτι, άλλο να λες και άλλο να πράττεις.

Βγαίνουμε σιγά σιγά όμως, έχουμε ακόμα χρόνο και για σας προς τους τίτλους των ειδήσεων. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1971.

Που έτσι σαν αυτό το intro της drums που ήθελε ο Βασίλης να ακούσουμε μπήκε στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου το εμβληματικό άλμπουμ των Who. Who's Next ήταν ο τίτλος του άλμπουμ. Το Μπάμπα Ορίλη ήταν το τραγούδι που άνοιγε το δίσκο. Ήταν λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου του 1971 όταν αυτό το άλμπουμ των Who σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν ορόσημο για το συγκεκριμένο γκρουπ, για την μπάντα. Ήταν το μοναδικό τους άλμπουμ που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των Βρετανικών charts.

πριν πάμε στους τίτλους, κάποια από τα μηνύματά σας, μη στριμωχτούμε μετά. Ο Γιάννης, Κέρι Λίβγκριν τον Κάνσας. Σοβαρά, Γιάννη μου, δεν μου το έστελες πιο νωρίς αυτό στο messenger της εκπομπής, να έχω κάνει τα δέοντα και τα πρεπούμενα. Ντίντι Ραμόν, τον Ραμόντς γεννήθηκε, σωστό. Έφυγε από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, το είπαμε. Για τους Χου μόλις τώρα. Αυτό με τους Κάνσας πολύ στεναχωριέμαι που δεν το είχα υπό την υποψία μου νωρίτερα. Σήμερα το είχα υποσχεθεί στο Γιάννη ότι θα το πω, γιατί αύριο είναι το γλέντι, κύριε Αντρέα. Αύριο στον Άγιο Δημήτριο το αρκαδικό γλέντι με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρουνοπούλα σας περιμένουμε. Το στέλνει εδώ και ένα μήνα ο Γιάννης αυτό, όχι μόνο σε εμάς. Έχω ακούσει, Γιάννη, το στέλνεις και σε άλλα ραδιόφωνα και μπράβο, καλά κάνεις, δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία και όλα τα σχετικά. Αλλά εγώ σου είχα πει να έρθει η παραμονή για να έχει και ένα νόημα. Μην το λέμε ένα μήνα και ξεφουσκώσει. Πώς λέγαμε για την αντιπολίτευση. Όταν βάζεις ένα θέμα στην ατζέντα και νομίζεις ότι έχεις ισχυρά επιχειρήματα να μειώσεις, ας πούμε, την κυβέρνηση, μην το ξεκινάς 3-4 μήνες πριν. Όταν φτάσει κοντά στις εκλογές, ξέρεις, θα έχει κατακάτσει. Τι έχουμε εδώ, ο Πέτρος. Εξαιρετικό ξεκίνημα εκπομπής. Ευχαριστούμε, ρε Πέτρο. Καλό απόγευμα. Και εξαιρετικός μουσικός ο Νίκ Γραβενίτης. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ένας από τους δικούς μας που δεν τον έχουμε τόσο περιπολού εμείς, αλλά που εκεί έκανε μεγάλη καριέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, και με τα τραγούδια που έδωσε στη Τζόπλιν και με τους Electric Flag, με τον Μάικ Μπλουμφίλντ και άλλα. Πριν πάμε στους τίτλους, ο Νίκ Γραβενίτης που ακούσαμε νωρίτερα είχε ηχογραφήσει και ζωντανό άλμπουμ Live in Athens at the Rodon στο Ρόδο. Κοίταξε να δεις, να το βρείτε αυτό το άλμπουμ, να το ακούσετε. Γιατί εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Γιώργο Τσούκαλο για να μάθουμε τα νεότερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξη για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με δημοσιονομικούς κανόνες, επισήμανε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 17χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτή την ώρα συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σούκαλος.
2: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: de Michel Vauquer sur une musique de Charles Dumont. Non, je ne regrette rien.
1: Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα. Και νομίζω ταιριάζει απολύτως, γιατί ήταν τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1946, όταν η Edith Giovanna Gassion, η Edith Piaf δηλαδή, αυτή που την αποκαλούσαν το μικρό Σπουργίτη, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στο θέατρο Μαρίκα Κοτοπούλη. Εκείνο το βράδυ πήγε να την συγχαρεί στο καμαρίνι της ο Δημήτρης Χορ. Γοητεύθηκε η Edith Piaf. Ο μύθος έλεγε ότι τον αγάπησε τρελά, αλλά ο Χορ δεν ανταποκρίθηκε και πολλοί έλεγαν εντάξει, τώρα αυτά είναι δικές μας ιστορίες. Και όμως, παιδιά, βρέθηκε ένα γράμμα. Βγήκε μάλιστα σε δημοπρασία το 2008 που είχε στείλει η Edith Piaf στον Δημήτρη Χορν και μεταξύ άλλων εκεί του έγραφε «Σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν, Τάκη, μη μου πληγώσεις την καρδιά, είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα». Ο Χορν δεν ανταποκρίθηκε. Βέβαια μετά η Piaf συνέδεσε τη ζωή της με έναν άλλο Έλληνα, τον Θεοφάνη Λαμπουκά, τον περίφημο «Τεός αγαπώ». Αλλά μια τέτοια μέρα ξεκίνησε αυτό το ειδήλιο και γι' αυτό είπα μου ταιριάζει, γιατί φαντάζομαι και η ίδια δεν θα μετάνιωνε που ερωτεύτηκε, δεν θα μετάνιωνε που προσπάθησε, και έτσι το λέει πολύ ωραία, όχι δεν μετανιώνω για τίποτα.

0: της γκάφας, παιδιά. Νικολόπουλε, πρόσεχε να δεις, μη το πάθεις και εσύ, γιατί είσαι και ηχολήπτης και ένας, τώρα κάτι τέτοιο ήτανε. Έχουμε ωραίο αγώνα χόκεϊ επί χόρτου μεταξύ Νότιας Κορέας και Μπαγκλαντές. Στέκονται όλοι για τον ύμνο και βάζουν τον ύμνο της Βόρειας Κορέας, παιδιά. Και πάθανε πλάκα. Ο ένας κοίταγε τον άλλον. Μερικοί είχαν βάλει τώρα το χέρι στο στήθος, στην καρδιά. Σου λέει τώρα τι να κάνω. Κάποιοι άλλοι κοιτάγανε πάνω ψηλά να δουν τι γίνεται. Μέχρι να το πάρουν χαμπάρι οι διοργανωτές. Είχε παιχτεί ο ύμνος της Βόρειας Κορέας. Έβαλα μετά τον ύμνο της Νότιας Κορέας. Αλλά επειδή έπρεπε να αρχίσει το παιχνίδι, γιατί είχαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, το μισό ύμνο της Νότιας Κορέας τον φάγανε με τους παίχτες να τρέχουν να πάρουν θέση. Αυτό είναι, άμα κάνεις γκάφα να κάνεις, ρε παιδί μου. Πολύ γρήγορα με τα δικά σας, ο Γιώργος τι λέει. Ακούω ΕΡΤ έκο από την πρώτη μέρα. Έβγε Γιώργο. Οδηγώ βαν και μεταφέρω τουρίστες όλη μέρα. Άκουγα σαν με ρέντιο, αλλά τώρα τέλειωσε. Προτίθεμαι να κάνω ραδιοφωνική απεργία μέχρι την επαναφορά του. Σας αγαπώ. Είναι Σεπτέμβρης. 18 Σεπτεμβρίου. Άργησες λίγο, Μαριάτζελα μου. Λίγο πιο γρήγορα, αν μπορείς να τα φέρνεις τα μηνύματα, γιατί παγιατεύουν μέχρι να. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ο Παναγιώτης από Καστοριά. Α, θα το πούμε στους τεχνικούς μας αν έχεις προβλήματα ακρόασης. Ο Φώτης από Χελιδόνη, καλό Σαββατοκύριακο. Α, μας λέει ο Γιώργος, ναι, δε, τώρα είναι Σεπτέμβρης, δεν μπορούμε να έχουμε σαν μερέντιο. Θα κάνεις ραδιοφωνική απεργία στους άλλους όμως, εμάς θα μας ακούς, μέχρι να έρθει το καλοκαιράκι που θα το ξαναβάλουμε. Περιττό λέει να σημειώσω ότι τουλάχιστον 20 άτομα από όλη την Ευρώπη έχουν κατεβάσει την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, γιατί με ρωτούσαν τι είναι αυτό. Μπράβο ρε εσύ Γιώργο, θα είσαι ο, πώς να το πω, ο promoter μας στην Ευρώπη του ΕΡΤΕΚΟ. Είδες Βασίλη, προφορά θα μου ξέφυγε. Λοιπόν, για πάμε στο Σπύρο. Καλησπέρα Ανδρέα. Πολύ ωραία διασκευή είχε κάνει ο Παύλος, το σιγά μην κλάψω του Αγγελάκα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά τα αθλητικά, Σπύρο μου, μ' αρέσει η παρέμβασή σου. Να ακούσουμε αυτό. Καλησπέρα και καλή συνέχεια από το Μιχάλη. Πάμε να παίξουμε λίγο μπάλα, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και κανονικά έπρεπε να κάνω καταγγελία, να βάλω το νούμερο 8 να παίξει το τραγούδι και να μην φιλοξενήσω τον Τάσο Επιτρόπου που αποκρύπτει συστηματικά το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα της ΑΕΚ. Αλλά επειδή είναι φίλος και τον αγαπάμε, τον έχουμε εδώ. Γεια σου Τάσο.
2: Γιατί το αποκρύπτω μόνο.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω περισσότερες λεπτομέρειες. Θα τα πούμε μεταξύ μας. Το κρατάς κρυφό. Δεν ξέρω. Να, η Πέπη που είναι ΑΕΚΤΖΟΥ μου στείλε ένα και μου λέει, επειδή είμαι και σεραία, έχω λυπηθεί. Μήπως και εσύ στεναχωρήθηκες.
2: Ο πανσεραϊκός μάλιστα έβγαλε.
0: Έβαψε μαύρα τα διάφορα του στα social.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Αυτό ένα νίκησε η ΑΕΚ.
0: Είναι βαρύ. Είναι βαρύ.
2: Αυτό που έκλειψε την παράσταση ήταν το αποτέλεσμα του Όφη βεβαίως χθες, παρά το εντυπωσιακό 8-1 της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού για το
0: κύπελλο. Γιατί ήταν ευρωπαϊκό με την πέμπτη ομάδα του γερμανικού πρωταθλήματος. Σωστά, όχι, δεν ξεγέλασε.
2: Πολύ σωστά το είπες.
0: Εντάξει, το πίεσε μετά τον γκολ η Χόφενχάιμ, πίεσε, αλλά ο Όφη έδειξε τη συνοχή του, ότι έχει ένα μοντέλο παιχνιδιού και ακολουθούν το πλάνο ως τρελή, μου επιτρέπετε την έκφραση, και καιροφυλακτούν. Και βάζουν και ένα δεύτερο γκολάκι και σου λέει γεια σας Ευρώπη Μόφη.
2: Αυτά. Σωστά, σωστά. Ο Αϊτόρ ο σκόρερ που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό και έφυγε, και ο Κανελόπουλος θα πω ότι ήταν στην ΑΕΚ, στα Ακαδημία της ΑΕΚ, και έχει καταλήξει εκεί έτσι.
0: Και πήγε παιδιά, και βρήκε 8, εκεί και χρόνο παιχνίδιου και απεδείχθη δικαίως.
2: 8 Έλληνες ξεκίνησε τη συζήτηση του Όφη.
0: Μπράβο.
2: Μια λίγο ελληνική σύνθεση, αν μη τι άλλο. Και εντάξει, είναι παράδειγμα προς μίμηση ενδεχομένως αυτό που κάνει ο Όφη στους τελευταίους αρκετούς μήνες, θα έλεγα. Λοιπόν, πέρασε ο Όφη, πέρασε και ο Ολυμπιακός, πέρασε και η ΑΕΚ πριν από τις προηγούμενες εβδομάδες. Οπότε ήταν μια πολύ καλή συγκομιδή. Είμαστε μια ανάσα από τη 10η θέση.
0: Άντε.
2: Έτσι, στο ranking της UEFA, που σημαίνει αυτό ότι.
0: Ποιον καταδιώκουμε?
2: Την Πολωνία και την Τσεχία. Τσεχία και η Πολωνία. 10η Τσεχία, 10η Πολωνία. Αλλά η απόσταση είναι λιγότερη από τη διαφορά μια σοπαλία.
0: Άρα ο Ολυμπιακός που νίκησε τη Γιαγκελόνια ήταν πολύ καλό.
2: Βέβαια, και απέναντι στην ελληνική ομάδα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Και το σημαντικό είναι πλέον ότι αν καταφέρει τελικά η Ελλάδα και πάρει αυτή τη δέκατη θέση, η πρωταθλήτρια ομάδα θα έχει δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στο επόμενο Champions League.
0: Η ΑΕΚ κατευθείαν θα μπει ομίλους.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι η ΑΕΚ αυτό το.
0: Α, είναι η επόμενη πρωταθλήτρια, όχι η τωρινή.
2: Τώρα είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι, τώρα είναι, αλλά καλά, τώρα είναι ο Μήλους. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει, για να δούμε αν θέλουμε να πάει και του χρόνου κατευθείαν ο Μήλους.
2: Λοιπόν, έχουμε κάποια πράγματα τώρα που είναι σε εξέλιξη.
0: Πες τα μου εντάχει για να πεταχτούμε λίγο στη μνήμη.
2: 71-78 προηγείται η Φενέρ, είναι το Super Cup της EuroLeague.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η νέα διοργάνωση. Στις 8 η ώρα θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης και αυτή τη στιγμή είμαστε στο ημίχρονο. Παρτιζάν ΠΑΟΚ 56-55 είναι το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πιο μετά θα αγωνιστεί και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην κάτοχο του EuroCup την Μπουργκ σε 9 και 4.
0: Όσο
2: αφορά και το κομμάτι αυτό, η Εθνική Βόλη Ανδρών επικράτησε 3-1 χθες στη Σλοβακία. Έχει προκριθεί στις 16 ομάδες πλέον και θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία.
0: Μάλιστα.
2: Την Κυριακή από την ΕΡΤ2 αυτό παιχνίδι στις 5. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να πούμε. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα.
0: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.
2: Μόνο να πούμε ακριβώς το πρόγραμμα της Super League. Τι περιμένουμε δηλαδή για το ερχόμενο διήμερο, Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι.
2: Πέμπτη αγωνιστική, Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7, στις 7:30 Άρης Ηρακλής, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Την Κυριακή, Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, 6 ώρα Βόλος ΑΕΚ, χωρίς το Βάργα, τραυματίας ο Βάργα.
0: Μάλιστα.
2: Τραυματίστηκε. Όφη Αστέρας στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νέα Πολύ στις 7:30 και στις 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Ξέρουμε αν για τον τραυματισμό του Βάργα κάτι.
2: Ο Βάργα θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Θα κάνει αποθεραπεία κατά τη διάρκεια αποκατάστασης.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου.
2: Γεια χαρά.
1: Ψάχνω έναν τρόπο τάθεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κοπή.

0: Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής και σας το είπα από την αρχή ότι στην τομή, στη σύζευξη του επίκαιρου και του διαχρονικού αξίζει να συναντιόμαστε, γιατί η μνήμη δεν είναι μια πολυτέλεια, δεν είναι μια παλιωμοδίτικη νοσταλγία. Είναι πολλές φορές ένα απαραίτητο εφόδιο για να καθορίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Δεν έχω καταλήξει, μάλλον δεν ξέρω τη δική σας εκτίμηση, αν η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν μια προαναγγελθήσα στην ουσία δολοφονία ή αν ήταν ένας κεραυνός ενεθρία που διέσχισε όλη αυτή τη θολούρα. Εντάξει μωρέ, τώρα επιτέθηκαν σε κάτι μετανάστες, συγκρούστηκαν εκεί με τους αλλιεργάτες. Πάρα πολλοί κόσμος δεν έπαιρνε στα σοβαρά αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ναζιστικά της Χρυσής Αυγής. Χρειάστηκε ένας νέος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του για να ξυπνήσουμε. Όχι όλοι μαζί, κάποιες είχαν ξυπνήσει νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων και σε θεσμικό επίπεδο. Ήταν δημοσιογράφος τότε στο Βήμα και στο ραδιοσταθμό στο Κόκκινο η κυρία Μαρία Λούκα, που είναι συντονίστρια έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Έτερων, είναι κινηματογραφίστρια και συγγραφέας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε κυρία Λούκα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
0: Εσείς το βιώσατε και με την αμεσότητα της δημοσιογραφικής κάλυψης, αλλά φαντάζομαι με την πάροδο των χρόνων, καθώς οι ενασχολήσεις και το έργο σας έχει να κάνει με καταγραφή, με ντοκιμαντέρ, θα έχετε φτιάξει και μια, πώς να το πω, μια κατάσταση συνοχής από το πριν, από το τότε και από το μετά, και θέλουμε λίγο να το κλέψουμε από σας, δηλαδή να μας δώσετε ένα τέτοιο στίγμα λίγο πριν η δολοφονία και το μετά.
1: Θα ξεκινήσω με τον τρόπο που το θέσατε κι εσείς, στο ότι μιλάμε για ένα έγκλημα που είχε προαναγγελθεί. Γιατί η δολοφονία του Παύλου Φίσα πριν από 13 χρόνια ακριβώς ήταν η κορύφωση ενός συνεχούς βίας. Ήταν εκείνα τα χρόνια, από το 2012 αν βάζαμε ένα ορόσημο, από το 2011-2012 που κλιμακωνόταν η ακροδεξιά βία. Είχαμε βεβαίως και προηγουμένως διάφορα γεγονότα. Και να υπενθυμίσω πολύ χαρακτηριστικά τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, τη δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, τη δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και πολλά άλλα, τα πογκρόμ στον Άγιο Παντελεήμονα. Οπότε φαινόταν ότι η δράση της Χρυσής Αυγής, που τότε ήταν στο κοινοβούλιο, ήταν ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, είχε αποχαλινωθεί. Και ήταν ζήτημα χρόνου ότι κάποια στιγμή αυτό το μαχαίρι, το οποίο πολλές φορές κινήθηκε στο παρελθόν εις βάρος σωμάτων μεταναστευτικών, θα κινούνταν και εις βάρος ενός σώματος το οποίο η ελληνική κοινωνία μπορεί να ένιωθε πιο οικείο.
0: Ενός δικού μας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε για όσους έχουμε την ίδια εθνική ταυτότητα, αλλά θα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει λίγο πριν. Αυτή όμως ήταν μια κορύφωση και μάλιστα μια στιγμή που απέδειξε και τα οργανωμένα χαρακτηριστικά. Δεν ήταν δηλαδή έγινε μια συμπλοκή πάνω στο τέτοιο. Έχουν βγει και μελέτες ξένων ιδρυμάτων για το χρονολόγιο και τη μεθοδικότητα με την οποία η Χρυσή Αυγή λειτουργήσε ως ομάδα εφόδου.
1: Σαφώς υπάρχει και η έρευνα των Forensic Architecture που παρουσιάστηκε και κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά γενικότερα στη δίκη έχει μια σημασία, νομίζω να το πούμε, ναι, και αυτό, ότι αυτός ήταν και ένας δικαστικός αγώνας πολιετής που κράτησε περίπου 11 χρόνια. Πολύ επίπονος, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν χιλιάδες τεκμήρια αυτής της δράσης, που ακριβώς επιβεβαίωσαν αυτό που και εσείς θέσατε, δηλαδή στο ότι ήταν μια οργανωμένη, προμελετημένη επίθεση και είχε όλα τα στοιχεία τα οποία προσυδειάζουν σε εγκληματική οργάνωση. Κάτι το οποίο επικύρωσε και το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Να σας πω ότι έχει μια σημασία να θυμίσουμε πως η δολοφονία του Φίσα

0: έγινε η θριαλίδα ακριβώς για να παταχθεί η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ναι. Ήταν εκείνο το γεγονός πάνω στο οποίο συνενώθηκαν διαφορετικές δικογραφίες και φτάσανε στην ακροαματική διαδικασία. Και πέρα από αυτό, ήταν ένας αγώνας ο οποίος δόθηκε εντός αλλά και εκτός δικαστηρίων. Ήταν και το έναυσμα για ένα μεγαλειώδες αντιφασιστικό κίνημα με συγκλονιστική, νομίζω, τη μορφή της Μάγδας Φίσα και όλων.
1: Που φαίνεται ότι αντέχει, όπως μας έλεγε νωρίτερα η Χαρά Γιαννοπούλου, η συνάδελφος που καλύπτει εκεί τις εκδηλώσεις, είναι χιλιάδες κόσμος. Και το 13 χρόνια μετά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα λαϊκά κινήματα και τα σχετικά, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Όταν περνάει ο χρόνος, πολλά πράγματα μπαίνουν και λίγο στην άκρη, καταλαγιάζουν. Αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την συγκυρία, την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, την αποφυλάκηση του Λία Κασιδιάρη στην Ελλάδα.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είναι και τα δύο. Θα έλεγα ότι αφενός γύρω από αυτή την υπόθεση συσπηρώθηκαν πλατιές κοινωνικές μάζες και δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο η μορφή της Μάγδας Φίσα και ο τρόπος, η ακατάβλητη προσπάθειά της να διατηρήσει τη μνήμη του γιού της ολοζώντανη διαρκώς μπροστά μας. Και απ' την άλλη, αυτό δυστυχώς τέμνεται με μια δυσάρεστη και ανησυχητική συγκυρία, όπως ήδη έχετε επισημάνει κι εσείς, που στην Ελλάδα έχουμε την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ενός ανθρώπου ο οποίος είχε καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και που βεβαίως έχει απεικονιστεί σε δεκάδες στιγμιότυπα τη στιγμή της ίδιας του της εγκληματικής.
1: Τη Δευτέρα
0: γράφη,
1: θα ανακοινώσει με ποιο,
0: ακριβώς,
1: με ποιο τρόπο θα πολιτευτεί.
0: Ναι, έχουμε αρκετές παραφιάδες γύρω από αυτό το χώρο, από το χώρο του ακροδεξιού εξτρεμισμού, οι οποίες αναμένεται να κινηθούν και να προσπαθήσουν να βρουν μια πολιτική αποτύπωση το προηγούμενο διάστημα, όπως είχαν προηγηθεί οι Σπαρτιάτες το προηγούμενο διάστημα, έτσι έπονται και άλλες κινήσεις. Αυτό σημαίνει μια αναγκαιότητα δημοκρατικής επαγρύπνησης και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολύ ζωφερές εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό, όπως αυτές αποτυπώθηκαν πολύ πρόσφατα στις εκλογές στη Σαξονία. Είχαμε για πρώτη φορά στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την επικράτηση ενός ακροδεξιού κόμματος στην Σαξονία, κάτι το οποίο νομίζω ότι συντάραξε και το πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας.
1: Και έρχονται και άλλες εκλογές τώρα και στη Γερμανία.
0: Και στη Γαλλία. Είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί εκεί πέρα υπάρχει διαρκώς ο κίνδυνος της Μαρί Λεπέν, που βλέπουμε ότι κρατάει ακόμα ένα δυναμικό ατόφιο, γιατί δεν έχει μέχρι στιγμής έχει αποσομιστεί αυτός ο κίνδυνος στο να φτάσει τελικά στην εξουσία και είναι ζητούμενο να εξακολουθήσει να παραμείνει έτσι. Οπότε ενώ ότι υπάρχουν αυτές οι ρήξεις και αυτές οι ρογμές στην Ευρώπη, και όλα αυτά σηματοδοτούν την ανάγκη ακριβώς για κανέναν εφησυχασμό και για να επαναδιαπραγματευτούμε σε μια, θα έλεγα κατά την άποψή μου, προοδευτική και συμπεριληπτική κατεύθυνση τα ζητούμενα τα οποία βάζει στην αιχμή του ο νεοφασισμός και η ακροδεξιά ρητορική, που είναι κατά βάση αντιμεταναστευτική, είναι αντιτζέντερ, δηλαδή στοχεύει στα δικαιώματα της έμφυλης ισότητας, στοχεύει στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.
1: Φτιάχνει μια ατζέντα φόβου.
0: Στοχεύει στα δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων.
1: Ναι. Απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορεί να είναι και διαφορετικών προσεγγίσεων, αλλά ο φόβος είναι ένα πολύ κοινό συνέστημα. Και άμα τον καλλιεργείς και τον πυροδοτήσεις, μπορεί να ψαρέψεις και από δεξαμενές που ίσως δεν φανταζόσουν. Πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί απαγορευτικά σε αυτούς τους χώρους κατά την άποψή σας, ή πρέπει να ακυρώσουμε την, πώς να το πω, την επιχειρηματολογία που πάει στις λαϊκές μάζες, γιατί είναι ένα ζητούμενο, γιατί ανταποκρίνεται πολλοί κόσμος.
0: είναι ένα ζητούμενο που πρέπει σίγουρα να βρίσκεται σε μια διαρκή ερμηνεία και επανεξέταση. Δεν ξέρω κατά πόσο σίγουρα πρέπει να αξιοποιηθούν τα θεσμικά εργαλεία. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι πολυμέτωπος αγώνας, ο οποίος ξεκινάει από το κοινωνικό, από το εκπαιδευτικό επίπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ ζωτικό. Φυστο, δηλαδή, γιατί αφορά, ναι, αφορά την νεολαία. Δηλαδή, ναι, βλέπουμε, είδαμε και το, πριν από δύο χρόνια, σας θυμίζω, και στη Θεσσαλονίκη, στις λαϊκές νοικίες Θεσσαλονίκης, μέσα στα σχολεία, είχαμε πράξεις ακροδεξιάς βίας. Οπότε, είναι ένα ζήτημα λοιπόν το εκπαιδευτικό, το κοινωνικό, το πώς δηλαδή θα αποδομηθούν και θα απομονωθούν αυτές οι απόψεις σε όλους τους κοινωνικούς χώρους, είτε μιλάμε για εκπαίδευση, για εργασία, για γειτονιές, πώς θα προασπιστούν οι πιο ευάλωτες ομάδες, όπως αυτές που αναφέραμε πριν, δηλαδή πρόσφυγες, μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Το θέμα δεν είναι να υποχωρήσουμε αυτά τα δικαιώματα, αλλά να τα θεμελιώσουμε ακόμα περισσότερο για να προστατευτούν αυτές οι ομάδες και να φανεί ότι μπορούμε να συμβιώσουμε αρμονικά, δημιουργικά μαζί και ότι δεν αποτελεί φόβο ο διπλανός μας, ο οποίος βρίσκεται σε ακόμα υποδέστερη θέση ενδεχομένως από ό,τι
1: και αν δεν μας αρέσει, δεν τον μαχαιρώνουμε. Στρέφουμε το βλέμμα, δηλαδή αυτή, γιατί η βία έχει πάρει πια πολύ πιο περίοπτη θέση στις κοινωνίες μας γενικότερα, και όταν ο άλλος την υποδαβλήσει και την κάνει και σήμα κατά τεθέν του, τότε εγώ επιμένω, παίρνει και κομμάτια του πολιτικού ακροατηρίου που ίσως να μην τον άκουγαν. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα πια, νομίζω, κυρία Λούκα.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί υπάρχει μια γενικευμένη αβεβαιότητα και επισφάλεια, ναι, και στο διεθνές κείμενο και σε εμάς. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που μαστίζουν τους ανθρώπους, που δημιουργούν άγχος, που δημιουργούν μια αβεβαιότητα, δηλαδή από την κλιματική κρίση, τους πολέμους μέχρι και την ακρίβεια και την
1: εργασία. Ναι, αν ξυπνάγαμε ήρεμοι και χαρούμενοι, δεν θα κοιτάγαμε να φάμε το διπλανό μας, είναι αλήθεια, ότι σε καλύτερες συνθήκες
0: δεν
1: βρίσκει το φίδι χώρο για επόαση. Θέλετε να μας, αν θέλετε ένα επιμύθιο να κρατήσουμε από την κουβέντα μας, κυρία Λούκα, πριν σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Εγώ θα έλεγα ότι και σήμερα, δηλαδή στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου, αλλά και κάθε μέρα, έχει σημασία να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά απέναντι σε αυτό τον κίνδυνο, ο οποίος είναι καταστροφικός και διαλυτικός για τις κοινωνίες, και να έχουμε επίσης, θα έλεγα, και την καρδιά μας
1: ανοιχτή, καρδιά μας,
0: απέναντι στους άλλους που μπορεί να έχουν μια πολύ μεγάλη ανάγκη, και να καταλάβουμε ότι δεν είναι κίνδυνος οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι από εμάς. Μπορεί να είναι μια ευκαιρία να ζήσουμε μαζί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λούκα. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Κυρία Μαρία Λούκα ήταν δημοσιογράφος τότε και κάλυπτε και τα γεγονότα για το Βήμα και το ραδιοσταθμό στο Κόκκινο. Είναι η συντονίστρια έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Έτερων, κινηματογραφίστρια και συγγραφέας. Που λες για τα πώς παρλάρω τα εγγλέζικα, δεν την καταλαβαίνω τη σύγκριση. Πάμε στο Cambridge που μου έχει δώσει ένα σωρό χαρτιά να σου τα πούμε. Και του Σπύρου διαβάζω, πήγε και 57, όχι. Θυμίζω μόνο ότι οι Boston κυκλοφόρησαν το single More Than a Feeling τέτοια μέρα το 1976. Θυμίζω ποιος, ο Θάνος Χιαφάκας, παιδιά, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται σε πολύ λίγο. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Να περάσετε και να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπούτσι. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα θέσω το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χωρίς να προκύψουν συγκεκριμένες αποφάσεις, συνεδρίασε σήμερα το Eurogroup στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 2,20 η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Αγγίζει σχεδόν τα 2,40 στις Κυκλάδες. Παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέγαρο Μαξίμου με έμφαση σε επενδύσεις και ασφάλεια. Εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Πέρασαν 13 χρόνια από την δολοφονία του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενίκεια και κερατσίνη. Εργαλείο AI σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, η πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πειρά με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και με τον ίδιο να μιλάει για σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ. Πυρκαγιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντι, 112 για τους μαύρους καπνούς και την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποίησε AI για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τις απάτες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, την Κυριακή πολιτική κηδεία. Η Λαγκάρτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν τον Οκτώβρη του 2027. «Θα πάρω τη μεγάλη απόφαση για το Ιράν», δηλώνει ο Ντόναλτ Τραμπ. «Αν θα τους εξοντώσω ή όχι, όλα τα σκέφτομαι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και τέλος, καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού έως και τη Δευτέρα. Στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται εν μέσω πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων αλλά και στην ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις που έκανε στο στούντιο του Earth News για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Τόνισε επίσης ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα, θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση που είναι τελείως εξωγενής.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στον κρατές μας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Ναι. Να πω λοιπόν και εγώ ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων, θα δούμε αν θα γίνει τελικά κάτι με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο βέβαια θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων με στόχο να βγει στην αγορά κάτω από 1,75 ευρώ ανά λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια τώρα συγκράτηση της τιμής...
2: Βέβαια, ξέρεις, 1,75 είναι ένα μέτρο με κινητά goalpost, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές μέχρι τότε.
4: Είμαστε σε πεδίο κινούμενης άμμου.
2: Αυτό λέω.
4: Από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα αλλάζουν οι τιμές, το βλέπουμε, γίνεται κάτι στον κόλπο, στον περσικό κόλπο, αλλάζουν τα πάντα στη διεθνή αγορά, έτσι θα πάει. Θα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και το 1,75 σε σχέση με το 1,10 που βγήκε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανση στην αγορά, είναι ακριβό. Ακριβώς. Βέβαια, θα έχουμε και η κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ότι θα κάνει παρεμβάσεις και στο θέμα του επιδόματος θέρμανσης. Και μιλάμε για όλες τις μορφές θέρμανσης, είτε πρόκειται για ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ, εδώ θα έχουμε σίγουρα αύξηση του επιδόματος και ειδικά στις περιοχές με περισσότερο κρύο ίσως η ενίσχυση να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Παράλληλα, η κυβέρνηση Θάνο αναμένει το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης πάντα για περιορισμένο χρόνο.
2: Είπε ότι θα το θέσει ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι.
4: Ακριβώς. Αν δώσει το πράσινο φως λοιπόν η Κομισιόν, μπορεί να δούμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όσο δηλαδή είναι πολύ ψηλά οι τιμές των καυσίμων, να έχουμε και εκεί και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κάποια παρέμβαση. Εδώ πρέπει όμως να πούμε το εξής, Θάνο. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό λοιπόν βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί, να λύσει η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα αυτά τα φορολογικά έσοδα. Άρα πρέπει να βρεθούν από κάποια άλλη πηγή. Αυτό είναι το θέμα. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πετρέλαιο θέρμανσης, μάλλον κίνησης και θέρμανσης, αν το θέρμανση ήταν στην αγορά χωρίς τον μειωμένο φόρο, έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση 41 λεπτά και πέφτει το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου στα 28 λεπτά. Τώρα, η τιμή αυτομάτως μειώνεται 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ και η τιμή διάθεσης θα ήταν σήμερα 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, θα μειωθεί περαιτέρω η τιμή από τα περίπου 30 λεπτά και συνολικά δηλαδή θα είχαμε ένα όφελος με τις σημερινές πάντα συνθήκες, το τονίζω αυτό, με τα σημερινά δεδομένα, 40 με 50 λεπτά το λίτρο. Τώρα και πάλι, ναι, ανάλογα με την κατανάλωση βέβαια που κάνει ο καθένας, δεν λύνεται το πρόβλημα. Είναι μια πυροσβεστική, θα έλεγα, προσπάθεια. Λοιπόν, επίσης το επίδομα,
2: ναι, να πούμε και αυτό.
4: Ότι να πω εντάχει, είναι 100 έως 800 ευρώ και για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει τα 1200 ευρώ. Η αύξηση που σχεδιάζεται θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη μείωση της τιμής στην Αντλία, Θάνο.
2: Διευρύνονται τα κριτήρια, ξέρουμε.
4: Τα κριτήρια, τα εισοδηματικά ήδη είναι αυξημένα σε σχέση με πρόπερση. Θα δούμε αν θα αυξηθούν περαιτέρω. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι. Θα το δούμε. Θα τα μάθουμε τη Δευτέρα.
2: Δευτέρα,
4: όλα
2: Τρίτη.
4: Αυτά. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Και τέλος είναι και η λύση του πλαφών. Αυτό που εφάρμοσε δηλαδή η κυβέρνηση από τις 11 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου του 2026, για να μην υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας, εσχροκέρδειας, θα έλεγα, στην αγορά.
2: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Τώρα σε πτωτική τροχιά για τρίτη μέρα κινείται η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές, ωστόσο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην εγχώρια αγορά πάντως η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και μας ενημερώνει σχετικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε πτωτική τροχιά είπες για τον Brent, αλλά από το απόγευμα μέχρι τώρα έχει ανέβει 2 δολάρια. Ενώ το μεσημέρι, στην προηγούμενη ανταπόκρισή μας, ήταν στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα είναι στα 104,4 δολάρια το βαρέλι. Ενδεικτικό της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει, όχι αύριο, αλλά την επόμενη ώρα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έκλεισε στα 79,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για αύριο, Θάνο, έχει μειωθεί σχετικά με χθες και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι περιορισμένη ζήτηση λόγω του Σαββατοκύριακου, αλλά και περιορισμένη γενικώς η κατανάλωση. Είναι στα 157,98 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση τιμή χοντρικής, η οποία είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τη μέση τιμή χοντρικής ολόκληρου του Σεπτεμβρίου ή τέλος πάντων του Σεπτεμβρίου που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Σας άκουγα νωρίτερα και με τον Κώστα τον Γκάβαλο να συζητάτε την κατάσταση που επικρατεί στις ενεργειακές αγορές. Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα και έχω την εντύπωση ότι και οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από την κυβέρνηση τη Δευτέρα ή την Τρίτη είναι ενδεχομένως πολύ γρήγορα θα υπερκαλυφθούν από τις εξελίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά να πούμε τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα, δηλαδή την αμόλυβδη και τον δίζελ, έχουν έρθει στην ίδια ακριβώς τιμή και είναι.
2: Πόσο είναι, 2,20?
5: Σχεδόν 2,20. 2,188. Σχεδόν 2,20.
2: Αν σου πω ότι φίλος της εκπομπής μας έστειλε φωτογραφία από Κυκλάδες με 2,40, τι θα πεις?
5: Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί στις Κυκλάδες η μέση τιμή είναι στα 2,30, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Ως εκ τούτου το 2,40 είναι μια λογική τιμή για τις Κυκλάδες.
2: Λογική τιμή.
5: Βέβαια. Τι να πούμε εδώ, ότι στις Κυκλάδες, τέλος πάντων σε κάποιο στα νησιά αυτά, οι μετακινήσεις είναι μικρές. Ναι. Άρα εκεί δεν είναι τόσο ακριβό το καύσιμο όταν ένας ντόπιος το χρησιμοποιεί. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, παραμένουν όμως υψηλές. Σε άκουσα το πρωί βεβαίως στον Γρηγόρη να λες κάποια παραδείγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης, για μια πολυκατοικία για παράδειγμα που θα έβαζε σήμερα 1000 λίτρα πετρέλαιο, τι θα πλήρωνε σήμερα και τι θα πληρώσει σε σχέση με τη μείωση που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
5: Είναι απλό, Θάνο. Αν μια πολυκατοικία αγόραζε 1000 λίτρα πέρσι τέτοιο καιρό, θα έδινε 1100 ευρώ. Αν το αγόραζε φέτος θα έδινε 2.000 ευρώ. και ο στόχος της κυβέρνησης είναι αυτά τα 2.000 ευρώ να μειωθούν στα 1.750. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από μέτρα, όπως η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως η έκπτωση από την πλευρά των τηλεφωνίων, ενδεχομένως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η διεύρυνση των κριτηρίων στο επίδομα θέρμανσης. Γενικώς χρειάζεται να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πωλείται και πάλι πολύ ακριβό το καύσιμο.
2: Λοιπόν, Πινελόπη, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η μεγάλη άνοδος των τιμών των καυσίμων εξακολουθεί να ταλανίζει τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και του κόστους διαβίωσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα νέα συγκριτικά στοιχεία από την Κομισιόν είναι αποκαλυπτικά, όσο και εντυπωσιακά. Οι τρεις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης αναφορικά με τη βενζίνη είναι η Δανία, η Ολλανδία και η Γερμανία, με τις τιμές σε αυτές τις αγορές να αγγίζουν τα 2,60 ευρώ κατά μέσο όρο. Εξωφρενικές είναι και οι αλληλιανικές τιμές του πετρελαίου κίνησης, καθώς ξεπερνούν τα 2,5 ευρώ, με τη Δανία, τη Φιλανδία και την Ολλανδία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Τώρα, να δούμε στη Γαλλία, όπου οι ψαράδες απέκλεισαν το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρόμενοι για τις υψηλές τιμές του ντίζελ, ενώ οι διαδηλωτές χθες έβαλαν στο στόχαστρο πρατήρια καυσίμων, την ώρα που περίπου 1 στα 8 πρατήρια στη χώρα αντιμετωπίζει η έλλειψη τουλάχιστον ενός τύπου καυσίμου. Η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου τα 2,18 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 2,35, με αποτέλεσμα πολλοί Γάλλοι πολίτες να μεταβαίνουν στο γειτονικό Βέλγιο για να γεμίσουν τα αντεπόζητά τους. Συνταξιούχοι, νοσηλευτές συμμετέχουν επίσης στις κινητοποιήσεις. Ανάλογη είναι εικόνα και στη Γερμανία, όπου η τιμή της βενζίνης έχει εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ βρίσκεται στα 2,44. Η κυβέρνηση Μέρτς τώρα δέχεται πιέσεις για άμεση μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα από το 19 στο 7%, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι οι πολίτες έχουν ξεπεράσει τα όρια οικονομικής αντοχής τους. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει ίσως και σήμερα η κυβέρνηση Μέρτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η γερμανική εφημερίδα Bild, Θάνο, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντ το λίτρο, η οποία ωστόσο λόγω του αντίστοιχου αντικτύπου στον φόρο προστιθέμενης αξίας θα φτάσει τελικά τα 17 σέντ, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Επιπλέον, όπως αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Η Bild από την πλευρά της σημειώνει ότι τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ διαδοχικά, η μείωση του φόρου από την 1η Οκτωβρίου και το πλαφόν το αργότερα από την 1η Ιανουαρίου.
2: Δημήτρη, να σε διακόψω λίγο.
6: Παρακαλώ.
2: Βλέπω τώρα στο Earth News, Πούτιν και AFD προετοιμάζουν συνομιλίες για την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία. Βλέπεις και το πολιτικό αποτύπωμα όλης αυτής της υπόθεσης.
6: Ναι, είναι κάτι το οποίο θα σας το έλεγα στο επόμενο πακέτο διεθνών ειδήσεων. Να το πούμε όμως τώρα, έχει τη σημασία του ότι ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Πούτιν και η ακροδεξιά ηγεσία της Αναλλακτικής για τη Γερμανία έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για να συναντηθούν τον επόμενο χρόνο ώστε να συζητήσουν την επανεκκίνηση του εφοδιασμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Οι συζητήσεις για μια τέτοια συνάντηση υπογραμμίζουν τις στενές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και AFD. Φιλορωσικό είναι και το κόμμα της κυρίας Βάγκενχνετ, επίσης να το πούμε, το οποίο, αν και αντιμετωπίζει την άρνηση συνεργασίας από πολιτικούς σχηματισμούς του δημοκρατικού τόξου στη Γερμανία, είναι το πιο δημοφιλές κόμμα της Γερμανίας μεταξύ των ψηφοφόρων. Ωστόσο, άλλο το τι θέλει το AFD με τη Μόσχα και άλλο το τι θα κάνει ο κύριος Μέρτς, Θάνο. Να πάμε στην Ιταλία, όπου βενζίνη φτάνει τα 2,22 ευρώ στους αυτοκινητόδρομους, το ντίζελ τα 2,36, ενώ για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές η κυβέρνηση Μελώνη παρατείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα και μειώνει προσωρινά το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης κατά 12,2 λεπτά το λίτρο. Τέλος, θα τον να πούμε ότι η ενεργειακή καταιγίδα, καθώς αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες σε μια προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού προχωρούν σε αύξηση των επιτοκίων.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Και να συνεχίσουμε εμείς στο εσωτερικό μέτωπο. Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Earth News και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Είναι κοντά μας η Ευγενία Λούζου για να μας δώσει τις πληροφορίες. Ευγενία, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, σε υψηλούς τόνους στα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το Πασόκ, Θάνο, καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση όμως των υπεκερδών των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο, αναφέρουν από το Πασόκ. Αποφασίστε, λένε ακόμα, με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Θάνο, τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πείρα εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά το μονοπόλιο της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, με τις γνωστές πονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Να περάσουμε στην ελληνική λύση, Θάνο, όπου τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων και ο κόσμος το χειμώνα θα πεινάσει, αναφέρουν από την ελληνική λύση. Για πενιχρές εξαγγελίες κάνει λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως είναι ανήκουστο το 2026 η κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την πολιτική. Να κλείσω με το κόμμα Νίκη Θάνο, πως αναφέρουν πως την ώρα που η κοινωνία στενάζει από το ενεργειακό κόστος, η κυβέρνηση επιλέγει να βγάζει ξανά από το σιρτάρι επιδόματα και επιδοτήσεις.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνι, στο σημείο που πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη, αλλά και πλήθος κόσμου είναι συγκεντρωμένοι στο μνημείο του Παύλου Φίσα και τώρα αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία. Καλησπέρα, Χαρά Γιαννοπούλου.
8: Καλησπέρα, θα σας δώσω την εικόνα από το σημείο αρχικά, το μνημείο του Παύλου Φίσα, το σημείο της δολοφονίας, εδώ που χάθηκε από τη μαχαιριά στην καρδιά του Χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά. Εδώ η μητέρα του Μάτσα νωρίτερα έφτασε και άφησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο ακριβώς αυτό το σημείο στην καρδιά του Παύλου Φίσα, εκεί που έστριψε το μαχαίρι του θανάτου ο δολοφόνος, ο οποίος βρίσκεται και εκτεί την ισόβια ποινή στη φυλακή. Από τις 5 η ώρα ξεκίνησε να συγκεντρώνεται εδώ ο κόσμος. Δεν ξεχνά, χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν αυτή την ώρα στην πορεία που έχει ξεκινήσει.
2: Είναι σε εξέλιξη η πορεία.
8: Να είναι σε εξέλιξη, Σιλοφόρος Αλαμίνος, μπροστά στο πανό η οικογένεια του Παύλου, η μητέρα του, ο πατέρας του, φίλοι του, συνεργάτες του, μουσική. Κόσμος, πολύ μικρές ηλικίες, δεν ήταν στη ζωή όταν έγινε η δολοφονία πριν από 13 χρόνια. Βρίσκονται όμως εδώ μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους μεγαλύτερους. Κάθε ηλικία μπορεί να δει κανείς αυτήν την μεγαλειώδη πορεία, η οποία εξελίσσεται ειρηνικά. Υπάρχει μια διακριτική παρουσία αστυνομική. Περίπου 2.000 είναι οι άνδρες αστυνομίας που έχουν διατεθεί για μέτρα φύλαξη αυτήν την πορεία, η οποία θα καταλήξει στον μπλόκο της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Συλλογικότητες μίλησαν εδώ στο σημείο της συγκέντρωσης στην οδό αντιφασίστα Παύλου Φίσα, πρώην Παναγίτσα Αλβάρη, βλέποντας φυσικά και πάρα πολλά για τον αγώνα που έκαναν από την ώρα της δολοφονίας μέχρι και το σημείο που ξεσκεπάστηκε επί της ουσίας η Χρυσή Αυγή και καταδικάστηκε, αναγνωρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Δεν έλειψαν από τα σχόλια όλων των παρευρισκομένων τα τελευταία γεγονότα η αποφυλάκηση της ουσίας του Ηλία Κασιδιάρη, κάτι το οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο αναφέρθηκε και η μητέρα του Μάγδα χθες στη μεγάλη συναυλία στα Λιπάσματα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Αυτό είναι και το σύνθημα. Ποτέ ξανά φασισμός στο πανό που ηγείται αυτής της πορείας και συνεχίζει με προορισμό τη Νίκαια.
2: Χαρά να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη με έμφαση στην συνολική οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης και τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας. Θα πάμε στην Βελγική πρωτεύουσα και την ανταποκρίτρια του Earth News, Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει και το σχετικό ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Από ό,τι φαίνεται δεν είχαμε λευκό καπνό, δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις.
9: Όχι, Ιθάνο, δεν ξέρω αν με ακούτε, ελπίζω να ακούτε.
2: Ναι.
9: Δεν λήφθησαν αποφάσεις. Βέβαια, η σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και στη συνέχεια του ECOFIN, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείου Οικονομικών, σήμερα έθεσαν επιτάπητος την κατάσταση που επικρατεί στις οικονομίες τους, ζητώντας φυσικά να πάρθουν κάποια μέτρα. Σήμερα τέθηκαν αρκετά μέτρα στο τραπέζι, ωστόσο δεν πάρθηκαν αποφάσεις, καθώς βρίσκονται ακόμα στο στάδιο των συζητήσεων. Όπως καταλαβαίνετε κανείς, οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, μίλησε για ένα θετικό μήνυμα που θέλει να δώσει, ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδείχθηκε ισχυρότερη, όπως είπε, από ό,τι αναμέναμε στην αρχή του έτους και ότι η Ευρώπη έχει δείξει να είναι ανθεκτική. Ο ίδιος μάλιστα έκανε πολύ μεγάλη αναφορά στην ανθεκτικότητα αλλά και στην επόμενη μέρα, που σημαίνει, όπως είπε χαρακτηριστικά, την πορεία μας σε μια ενεργειακή ανεξαρτησία. Ρωτήθηκε επίμονα από τους δημοσιογράφους, τότε ο Κυριάκος Πιερακάκης, όσο η Κρίστιν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που βρισκόταν εκεί, όσο και επίτροπος οικονομικών, ο Ντομπρόφσκης, για το τι μέτρα θα πάρθουν, λέγοντας ότι υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν στο τραπέζι προτάσεις, αλλά θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Μένει να δούμε. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζουμε την τρέχουσα κατάσταση με μετρημένη αντίδραση και έχουμε αρκετά σενάρια προκειμένου να αξιολογήσουμε ποιες θα είναι οι συνεπίες σε
2: Ανησυχούμε, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, νομίζω ότι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
9: Ναι, και νομίζω ότι λαμβάνεται κανείς ότι σίγουρα δεν θέλουν να εκτέμψουν κάποιο μεγαλύτερο κίνδυνο για τις αγορές, αλλά και για τους καταναλωτές, τους οποίους έμεινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λαγκάρντ, λέγοντας ότι είναι οι οικονομίες, αλλά είναι και οι αγορές, οι καταναλωτές, που θα πρέπει να εκπέμψουμε μήνυμα. Και πρέπει να σου πω ότι στην ενέργεια υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ των κρατών. Και ο Ντομπρόφσκι ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή πρόταση. Αρκετές χώρες, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία θέλουν, Γερμανία, Ισπανία θέλουν τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών. Ιταλία, Ελλάδα και άλλες πολλές χώρες θέλουν να ανοίξει αυτή η ρήτρα διαφυγής που είχε παρθεί το προηγούμενο διάστημα. Το θέμα είναι ότι όλοι μιλούν ότι πρέπει να παρθούν μέτρα. Υπάρχουν σενάρια, δεν υπάρχουν όμως οριστικές αποφάσεις πάνω.
2: Πολλά τα προβλήματα, αλλά πολλές και οι αποκλίσεις. Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου. Και εμείς θα πάμε στη Γαλλία. Ευρύτατη σύσκεψη με τους αρχηγούς των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, της αστυνομίας και τους υπεύθυνους για τον ενεργειακό τομέα είχε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Σε αυτήν εξετάστηκε μια σειρά θεμάτων από την ενεργειακή επάρκεια και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία μέχρι τον τρόπο αντιμετώπισης τυχόν υβριδικών επιθέσεων. Θα πάμε λοιπόν στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα.
10: Καλησπέρα σας. Η συνάντηση ξεκίνησε στις 11.30 ώρα Ελλάδας και διήρκησε τουλάχιστον 2 ώρες. Ήταν, όπως είπατε, ευρεία, γιατί συμμετείχαν και οι επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού, όπως και των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων, ο υπεύθυνος της ενέργειας για τροφοδότηση σε ενέργεια της Γαλλίας και φυσικά οι αρχηγοί επικεφαλείς των κομμάτων, οι οποίοι δέχτηκαν μία ανάλυση από κάθε τομέα αναφορικά με την κρίση στην Ουκρανία, με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και και φυσικά το ενεργειακό. Όλοι οι επικεφαλείς κομμάτων όταν βγήκαν, αποχώρησαν από την συνάντηση, ήταν αρκετά, να το πω, σοκαρισμένοι με αυτά που φαίνεται ότι άκουσαν, δηλαδή ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε διεθνές επίπεδο και δεν αναμένεται λύση εύκολα άμεσα. Ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντηση με τους επικεφαλείς κομμάτων, μίλησε φυσικά για τη Ρωσία, θεωρεί ότι έχει γίνει εντατικοποίηση πλέον της υβριδικής απειλής από τους Ρώσους. Η φύση των ρωσικών επιθέσεων αλλάζει, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος. Έχει αυξήσει τις επιθέσεις η Ρωσία προς Ευρωπαίους. Αυτό γιατί υποστηρίζουμε την Ουκρανία, η οποία υποστήριξη είναι η ασφάλειά μας, η ασφάλεια για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Γαλλία θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων και στρατηγικών της σημείων από drones και κυβερνοεπιθέσεις, υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος. Είναι επίγον αυτό το μέτρο, δηλαδή αυτό το σχέδιο που θα λάβει η χώρα. Μίλησε για τα στενά του Ορμούζ, φυσικά υπενθύμισε ότι η Ευρώπη έχει ετοιμάσει μια συνοδεία πλοίων για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ φυσικά ειρηνικά, αλλά εξαρτάται από μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος. Αλλά αυτή η συμφωνία είναι απίθανη βραχυπρόθεσμα, πρόσθεσε, που αυτό δείχνει και το πόσο δύσκολη είναι η ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή. Τώρα, θεωρεί ότι η Ευρώπη έχει ένα καθήκον. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να δράσουμε, υποστήριξε, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλίσει η Ευρώπη τους όγκους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και τις προμήθειες γενικότερα. Θεωρεί ότι το φυσικό αέριο θα επηρεάσει τις οικονομίες των Ευρωπαίων, αλλά η Γαλλία προς το παρόν είναι 80% πλήρης αναφορικά με το φυσικό αέριο. Ναι. Πρέπει να δράσει η Ευρώπη, χαμηλότερες τιμές, και κυρίως ανακοίνωσε ότι σύντομα θα οργανώσει νέα σύνοδο του G7 για την ενέργεια συγκεκριμένα, αλλά δεν προσδιορίσει σε ποιο επίπεδο, αν θα είναι αρχηγοκρατών ή υπουργών ενέργειας. Ναι. Και ένα τελευταίο που θέλω να σας πω είναι για τη Λειψία. Μίλησε συγκεκριμένα για αυτή την απόπειρα από τους Ρώσους με drones να χτυπήσουν το αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, και είπε ότι απέτυχαν γιατί το σχέδιό τους απέτυχε, αλλά πρέπει αυτό να μην μείνει αναπάντητο.
2: Άνοιξε μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων, Θωμαής. Είπε κάτι για το ενδεχόμενο μείωσης φόρων, γιατί και τα δημοσιονομικά της Γαλλίας δεν είναι καλά.
10: Όχι, δεν μίλησε. Αντίθετα, είπε ότι θα από τη Δευτέρα πάλι θα υπάρξουν διάφορες συναντήσεις για να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα της κατάστασης. Αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου, γιατί όπως είπατε και εσείς, αντίθετα, η κυβέρνηση, γιατί παρόν ήταν σε αυτή τη συνάντηση και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ψάχνει να εξοικονομήσει 54 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από αυτά που είχε εξοικονομήσει με τον προϋπολογισμό του 2026. Άρα ο προϋπολογισμός του 2027 θα είναι ακόμα πιο σκληρός για την αγοραστική δύναμη των Γάλλων.
2: Να δούμε πώς όλο αυτό θα αποτυπωθεί πολιτικά στις εκλογές του 2027, Θωμαής, και αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η περιφερειακή ασφάλεια, η συνεργασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και οι επενδυτικές προοπτικές, ενώ νωρίτερα ο βασιλιάς είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
11: Καλησπέρα και εμένα. Θερμότατο το κλίμα λοιπόν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Όπως είπε και εσύ, εκεί συζητήθηκαν η εμιδαία βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των επενδύσεων σε πολλά επίπεδα και την υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Επιπλέον έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μέχρι το τέλος του έτους. Ο Πρωθυπουργός, κατά την έναρξη συνάντησης, επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας σχετικά με την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν υπό το πρίσμα των τελευταίων, των γεγονότων των τελευταίων μηνών. Και όπως σημείωσε, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα σε διμερές επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως πραγματικό φίλο, τον δίνοντας γνωστό ότι είναι μια πολύ καλή σχέση με ρημνά για τη σταθερότητα της περιοχής. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις δύο περιοχές, την Ευρώπη και τη δική μας περιοχή, όπως είπε χαρακτηριστικά, και εξέφρασε την ελπίδα η Ελλάδα να μεταφέρει στους Ευρωπαίους εταίρους τις θέσεις της που αφορούν την περιοχή του κόλπου. Έτσι, όπως είπε, η θέση της Ευρώπης να είναι σαφή σχετικά με τα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή.
2: Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Καμπανάκι θα χτυπάει στους ιατρικούς συλλόγους όταν ανεβαίνουν διαφημίσεις με παράνομες ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το MedWatch, για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας. Η Σμαράγδα Αγορογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Σμαράγδα. Τι ακριβώς αλλάζει σε σχέση με αυτά που παρουσιάζουν κάποιοι και σε σχέση με αυτό που είναι στην πραγματικότητα?
12: Χανό, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ψηφιακό εργαλείο που διαθέτει πλέον το Υπουργείο Υγείας. Το ψηφιακό μάτι λοιπόν της AI θα ανιχνεύει τους παραβάτες που εμφανίζονται να έχουν παραπλανητικές διαφημίσεις ή αναρτήσεις στο διαδίκτυο σε σχέση με παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Αυτή είναι η πλατφόρμα MedWatch. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, θα σαρώνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ιστοσελίδες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, TikTok και τις βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων για να βρει αν τυχόν υπάρχει κάποια έτσι αμφιλεγόμενη ανάρτηση, κάποια παραπλανητική διαφήμιση γύρω από μια ιατρική υπηρεσία, μια θεραπεία κτλ. Η πλατφόρμα θα διασυνδέεται με τα ψηφιακά μητρώα των ιατρικών συλλόγων, ώστε μόλις η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίσει κάποιο ύποπτο έβριμα να γίνεται επιτόπιος έλεγχος. Δηλαδή να μπαίνει το ανθρώπινο χέρι, να γίνεται ένας ανθρώπινος έλεγχος από ανθρώπους πια, από τις επιτροπές ελέγχου των ιατρικών συλλόγων. Έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλωτικά αυτό, Θάνο, από προχθές. Έτσι έγινε μια πρώτη δοκιμή. Έχουν ελεγχθεί ήδη 8.500 ιατρία και δομές και κέντρα αισθητικής. Δεν είναι μόνο ιατρία, είναι και μη ιατρικές επιχειρήσεις. Και διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπήρξαν 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 περιπτώσεις ιατρίων σημάνθηκαν με κόκκινο, δηλαδή υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για παράβαση.
2: Ένα λεπτό, από τα 8.000, τα 5.000 τι ακριβώς βρέθηκε
12: εκεί? Υπήρξαν κάποια ευρήματα προς διερεύνηση, δεν σημαίνει απαραίτητα παράβαση, ναι. Αλλά στις 231 περιπτώσεις...
2: Εκεί υπάρχει το κόκκινο.
12: Εκεί υπάρχει το κόκκινο και θα πρέπει να γίνει άμεσα ένας επιτόπιος έλεγχος από τα αρμόδια κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει και πότε και πόσο γρήγορα θα γίνει αυτός ο έλεγχος. Σε δεύτερη φάση, αυτό είναι το ψηφιακό εργαλείο στα χέρια του Υπουργείου Υγείας. Mm-hmm. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε και ένα δεύτερο εργαλείο που είναι μια εφαρμογή, ένα app, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ένα περίπου μήνα. Θα μπορεί να το κατεβάζει ο πολίτης στο κινητό του και αν ενδιαφέρεται να επισκεφθεί ένα ιατρείο, να μπορεί να βλέπει μέσω αυτής της εφαρμογής για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο, ποιες ιατρικές πράξεις γίνονται μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο και ποια μηχανήματα κάνουν αυτές τις πράξεις, Θάνο. Ωραία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά.
2: Και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό? Αφού βεβαίως προηγήθηκε μια τραγωδία, ο χαμός του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη. Να ευχαριστήσουμε την Σμαράγδα Αγορογιάννη και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Υπουργός Υγείας.
13: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Τώρα, με αφορμή το τραγικό γεγονός, όπως είπαμε, του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, πριν από λίγες ημέρες, την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, είχε υπογραμμίσει και εδώ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
14: Αυτό όμως, που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω, ναι, την εβδομάδα όπως γίνεται,
15: ναι,
14: όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε ασθενής που μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
15: Ναι.
2: Φίλο και φτερό κάνει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι κατηγορούμενοι περνούν τα πρώτα τους 24 ώρα στη φυλακή σε καθεστώς αυξημένης ασφαλείας λόγω της αρχικής έντασης κατά την υποδοχή τους. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Νικολάου. Καλησπέρα, Άννα.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Από το κόκκινο της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος θα περάσει η οικονομική κατάσταση των δύο ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Η εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, του επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουλιώτη, είναι να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των ιατρών. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κύριος Βουλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
2: Σε πολιτικό επίπεδο, έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκαλεί σχέση που φέρεται να είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τον γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, με τον ίδιο να αρνείται την συνεργασία, και εμείς να ακούσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη.
17: Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο.
18: Ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης, που από κοινού αιτήθηκαν από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3 έκτου 2012 καταστατικού του σωματείου.
17: Ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί τους στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό.
19: Είναι σωματείο, σωματείο από 22 άτομα. Σημαίνει ότι 22 που είμαστε εκεί πέρα είμαστε φίλοι. Συμφωνούμε να ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ σε όσους βουλευτές έχει να πούν αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο.
17: Απαντώντας στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, εξηγεί ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
19: Ποιο είναι το μείζον? Ότι κύριοι, με αυτόν έχω μια προσωπική σχέση και θα δείτε ότι τον έχω πάρει τηλέφωνο να μάθω τι έγινε. Και ορίζω αυτή την προσωπική σχέση στη σχέση την οποία και υπάρχει ασθενούς με γιατρό. Έχω πάει στο ιατρείο του. Έχω υπάρξει ασθενής του. Ποιος ο λόγος δηλαδή να μην έλεγα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο?
17: Αρνητικά απάντησε στο ερώτημα που έθεσε η Χαριλάου Τρικούπη για το εάν γνώριζε ότι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.
19: Δεν γνωρίζω να γινόντουσαν και τέτοιες θεραπείες. Ούτε μου πρότεινε ποτέ.
17: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στο επίμαχο συνέδριο, στο οποίο έχει μιλήσει η προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα.
19: Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος του ΕΟΦ και ένας διακεκριμένος καθηγητής και βάζει την κυρία Γάκα στην ομάδα την επιστημονική να μιλήσει σε ένα συνέδριο, έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μου πει αν ήξερα εγώ, γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ κάνει μια σπέκουλα.
17: Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει πως ως Υπουργός Υγείας δεν έχει νομοθετήσει ποτέ υπέρ του θεραπείων που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται.
2: Αλλάζουμε και πάλι θέμα σε ένα σημαντικό μάλλον ζήτημα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ήταν τα κέρδη εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Τα μέλη της διέπραταν απάτες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, με την χρήση της οποίας κλωνοποιούσαν φωνές συγγενών των θυμάτων για να τους ξεγελάσουν, και το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Θάμου.
15: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου, ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικής.

0: πλέον την έγκριση και στην ουσία αυτό πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη. Είχαν καταφέρει έτσι να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, καθώς και χρυσαφικά κοσμήματα και άλλα, η αξία των οποίων ξεπερνά, η λία των οποίων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, η σύλληψη, είχαμε δύο συλλήψεις που έγιναν το μεσημέρι της Τρίτης εδώ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Λίγο μετά τις 5.30 λοιπόν, ένας 23χρονος, ένας 25χρονος και ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται καθώς κατάφερε να διαφύγει, έχουν σταθμεύσει το αυτοκίνητό τους επί της λεωφόρου Ηρακλείου σε αυτό το σημείο. Οι δύο από τους τρεις δράστες κατευθύνονται σε μια πολυκατοικία στην οποία μένει ηλικιωμένη, με την οποία έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά, έχουν πάρει το τηλέφωνο του γιού της, τον έχουν καλέσει και αφού έχουν καταφέρει να αντιγράψουν τα στοιχεία της φωνής του, έχουν καλέσει πίσω στην ηλικιωμένη, η οποία νομίζει πως μιλάει με το γιο της, να της λέει ότι όλα καλά. Καταφέρουν λοιπόν να της πάρουν μια σακούλα που έχει κοσμήματα, η αξία των οποίων αγγίζει τα 30.000 ευρώ. Βγαίνουν στη λεωφόρο Ηρακλείου, ωστόσο οι αστυνομικοί τους έχουν παρακολουθήσει, ακινητοποιούν τους δύο δράστες που περνούν χειροπέδες. Ο τρίτος, ο οδηγός του αυτοκινήτου, προσπαθεί να διαφύγει και στην προσπάθειά του εμβολίζει ένα περιπολικό, τραυματίζοντας ελαφρά ένα αστυνομικό και στη συνέχεια γίνεται καπνός.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στα 103 της χρόνια έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος, συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, τις οποίες διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Η πολιτική της κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας και εμείς ακούμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
3: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, την αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
2: Και να πάμε τώρα στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Παραμένει η μυρωδιά του καπνού, για την οποία νωρίτερα εστάλει, όπως είπαμε, μήνυμα από το 112. Ο Γιώργος Κοβός παρακολουθεί το θέμα από την πρώτη στιγμή. Μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα?
4: Έχει περιοριστεί η φωτιά, υπάρχει όμως έντονος καπνός, όχι όμως όπως νωρίτερα, είναι πολύ πιο ήπια η κατάσταση. Έχει ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος της κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες απλά συνεχίζουν να ρίχνουν νερό, κάνουν διαβροχή στο χώρο. Παραμένουν ελάχιστοι πυροσβέστες, τα περισσότερα οχήματα έχουν φύγει. Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, γύρω στις 2.30 ώρα περίπου το μεσημέρι, σε οικοπαιδικό χώρο που χρησιμοποιείται από το Δήμο του Ρέντι για εναπόθεση απορριμμάτων. Για την ακρίβεια, εναποθέτουν μεγάλα ογκώδη αντικείμενα που πετάνε οι πολίτες, δηλαδή όπως στρώματα, μεγάλα ξύλα και παλέτες, διάφορα τέτοια πράγματα.
2: Λάστιχα,
4: ελαστικά βεβαίως και πλαστικά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα.
2: Γι' αυτό είδαμε και το μαύρο καπνό.
4: Ακριβώς, ο μαύρος τοξικός καπνός.

0: ουρανός, ο οποίος προέρχεται από καμένα ελαστικά και πλαστικά που υπάρχουν εκεί, χημικές ουσίες πολύ τοξικές και πολύ επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό. Γι' αυτό και βγήκε το μήνυμα από το 112 με το οποίο προέτρεπε τους πολίτες να μπουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα εκεί στην περιοχή. Μια περιοχή όμως εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά, που δεν έχει κατοικίες, έχει όμως πολλούς εργασιακούς χώρους, πολλές επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι των οποίων βγήκαν από την πρώτη στιγμή έξω προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πυρκαγιά, αλλά όσο δυνάμωνε η φλόγα, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ δυνατή φλόγα, όσο δυνάμωνε η φλόγα ήλθαν και πιο έντονο το θερμικό φορτίο, αλλά και πολύ πιο έντονο τον καπνό. Από την πρώτη στιγμή μιλούσαν για αποπνικτική ατμόσφαιρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σταδιακά άρχισαν να οπισθοχωρούν. Δεν μπορούσαν να παραμείνουν εκεί στην περιοχή υπό αυτές τις συνθήκες. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής προχώρησε στην κατάσταση. 7 οχήματα με 18 πυροσβέστες. Ένα από αυτά τα οχήματα ήταν και κλιμακοφόρο, βραχιονοχώρο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο όπως προαναφέραμε.
1: Γιώργο, γνωρίζουμε πώς ξέσπασε η φωτιά? Υπάρχει κάποια εικόνα από τις αρχές?
0: Έχει έρθει το ανακριτικό κλιμάκιο του Πειραιά που έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτίων. Πρέπει να σου πω, Θάνο, ότι δίπλα ακριβώς από το χώρο αυτό υπάρχει και δεύτερο οικόπεδο, στο οποίο υπάρχει πολύ πλούσια βλάστηση, μεγάλα χορτάρια τα οποία είναι ξηρά λόγω της ανοβρίας του καλοκαιριού. Και όχι μόνο αυτό, στον ίδιο χώρο υπάρχουν επίσης μεγάλα απορρίμματα, σαν και εκείνα που κάηκαν εκεί, αυτά που εναποθέτει ο Δήμος. Τώρα, αν εκεί σε αυτό το χώρο τα έχουν αφήσει πολίτες, τα έχει αφήσει ο Δήμος ως επιπλέον χώρο για απορρίμματα, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Το ευτύχημα είναι ότι επειδή υπήρχε άνεμος από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά και μετά για αρκετή ώρα, το ευτύχημα λοιπόν είναι ότι ο άνεμος φυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση, φυσούσε βορειοανατολικά, τέλος πάντων, άρα έστελνε την φωτιά στην αντίθετη κατεύθυνση και ως αποτέλεσμα δεν υπήρξε κίνδυνος να επεκταθεί στο διπλανό οικόπεδο που αναφέραμε.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα στην πηξίδα του κόσμου τι συμβαίνει. Ορισμένες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπου η Τεχεράνη προχωρά σε μαζική επίδειξη ισχύως και νέες οχυρώσεις πυρηνικών εγκαταστάσεων μετά τις απειλές του Προέδρου Τραμπ για στρατιωτικό πλήγμα. Και όλα αυτά την ώρα που το μέτωπο με τους Χούθη της Ιεμένης παραμένει ανοιχτό. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Σε μια ένδειξη ενότητας κατά το εξωτερικού εχθρού, εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί πλημμύρισαν τους δρόμους της Τεχεράνης σήμερα, κρατώντας σημαίες με πολλούς από αυτούς να φορούν στρατιωτικές στολές και να δηλώνουν έτοιμοι να επιστρατευτούν στο πλευρό των φρουρών της Επανάστασης. Η κινητοποίηση αυτή καταγράφεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να ζυγίζει τις επιλογές του. Τονίζει ότι η ώρα της απόφασης όσον αφορά το Ιράν πλησιάζει και όπως φέρεται να δηλώνει στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για πλήρη εξόντωση. Να μπω και να τους αφανίσω ή όχι. Όλα μπορούν να συμβούν με μένα, φέρεται να δήλωσε στο Άξιος. Παράλληλα τώρα, ενώ ο κύριος Τραμπ διαμηνύει τα παραπάνω, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν νέα οχυρωματικά έργα και ενίσχυση των εισόδων στις υπόγειες σύραγγες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο βουλό Πίκαξ κοντά στην Ατάνζα του Ιράν. Οι εικόνες αυτές ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου για την Επιστήμη και την Διεθνή Ασφάλεια, Θάνο. Στο διπλωματικό πεδίο, το Ριάντ φαίνεται πως άνοιξε κανάλι επικοινωνίας με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μέσω του Ομάν και σύμφωνα με τη λιβανέζικη εφημερίδα Αλ Αχμπάρ που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, η Σαουδική Αραβία κατέθεσε πρόταση για εκεχηρία 2 εβδομάδων, επιδιώκοντας την έναρξη απευθείας συνομιλιών που θα οδηγήσει σε μια κατάπαυση του πυρός και σε μια συνολική συμφωνία. Να πούμε τώρα, γιατί είναι μια είδηση των τελευταίων λεπτών, σκηνές έντασης εκτελήθηκαν σήμερα στους δρόμους της Θέουτα, όπου χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζικά προς το νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι. Οι Ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει επιχείρηση για τη μεταφορά όσων εξακολουθούν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες της παραλίας.
1: Είναι μεγάλος πάντως ο αριθμός που παραμένει στον Ισπανικό θύλακα, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι απελπισμένοι και εξοργισμένοι με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
1: 13.000 τουλάχιστον είναι ένας αριθμός που διαβάζω στο διαδίκτυο.
2: Ναι, έτσι είναι, Θάνο. Είναι περίπου 13.000. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων, λοιπόν, σου έλεγα, έσπευσε προς τον νέο καταβλισμό, προσπαθώντας να εξασφαλίσει μια θέση. Η επιχείρηση άρχισε περίπου στις 6.30 το πρωί τοπική ώρα, με αστυνομικούς να συγκεντρώνουν τους μετανάστες, σύμφωνα με πηγή της ισπανικής κυβέρνησης της Θέουτα. Για το θέμα, έκανε πριν από λίγο δηλώσεις ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρώπη. Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ, να θυμίσουμε ότι περισσότεροι από 72.000 μετανάστες εισήλθαν μαζικά στο θύλακα του Μαρόκου στα τέλη Ιουλίου, αν και περισσότεροι αποχώρησαν στη συνέχεια. Η Ισπανία εκτιμά ότι 12 με 13.000 μετανάστες παραμένουν στη μικρή αυτή περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και ανηλίκων. Να πάμε στη Ρωσία τώρα, που στις κάλπες προσέρχονται σήμερα μέχρι και την Κυριακή περισσότερα από 110 εκατομμύρια Ρώσοι πολίτες για τις βουλευτικές εκλογές, προκειμένου να εκλέξουν τα 450 μέλη της Δούμα, και η αυστηρά ελεγχόμενη ψηφοφορία αναμένεται ότι θα δώσει την νίκη, όπως και τα προηγούμενες.
1: Υπάρχει αντιπολίτευση.
2: Αναμετρήσεις, όχι. Όλα τα, και τα 10 κόμματα που κατεβαίνουν είναι φιλοπουτινικά. Λοιπόν. Γιατί έχει περάσει ένας νόμος όπου εάν κάποιος θεωρηθεί από το κράτος ότι δουλεύει, εν πάση περιπτώσει, εναντίον των συμφερόντων της Ρωσίας, αυτομάτως αποκλείεται από τις εκλογές.
1: Είναι απέναντι στον πόλεμο με την Ουκρανία, αυτομάτως τίθεται εκτός νόμου.
2: Και, και τα 10 κόμματα είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία, Θάνο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
3: Πυρκαγιές, παρατεταμένες περίοδοι λειψιδρίας, φυσικές καταστροφές συνιστούν νέα κατηγορία κινδύνων για το πόσιμο νερό. Η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συστημάτων νερού και αντιμετώπισης της λειψιδρίας οδήγησε στην απόφαση συγχώνευσης 68 φορέων ίδρυυσης. Εκτός από τις 45 δημοτικές επιχειρήσεις που ενώνονται με την ΕΙΔΑΠ στην Αττική, άλλες 23 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αφομοιώνονται από την ΕΙΑΘ. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε μνημόνιο παροχής τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
4: Είναι τέτοιες οι προκλήσεις όπου η αδράνεια δεν είναι λύση. Ούτε μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει αποσπασματικά το πρόβλημα της λειψιδρίας. Γι' αυτό η πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι ότι ενώνουμε δυνάμεις.
3: Για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού στο μέλλον θα απαιτηθούν επενδύσεις μεγάλου ύψους.
5: Οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, και εδώ θέλω να πω ότι έχουν γίνει ήδη σημαντικές επενδύσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλες και κρίσιμες. Να μην φτάσουμε σε σημείο να, πέρα από την ενεργειακή κρίση, να έχουμε και μια κρίση στο νερό.
6: Δημιουργείται η ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική στη διαχείριση του υδάτινου πόρου, που απαιτεί οπωσδήποτε τεκμηριωμένο επενδυτικό σχεδιασμό.
3: Στην Καλιφόρνια, οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 κατέστρεψαν υποδομές ενέργειας και νερού, με αποτέλεσμα να μείνουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς κρίσιμες κοινοφελείς υπηρεσίες. Καθώς ανάλογες κλιματικές συνθήκες κινδύνου βιώνουμε και στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη λειψιδρία, αναζητούνται τρόποι ενίσχυσης της επιχειρησιακής λειτουργικότητας των φορέων ύδρευσης.
7: Για τη συνέχεια της υδροδότησης, ακόμη και σε μια σοβαρή κρίση, απαιτεί προετοιμασία, ξεκάθαρους ρόλους και συντονισμό πριν εμφανιστεί ο κίνδυνος.
3: Οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές αποτελούν επίσης ένα πιθανό σενάριο.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Ιστορική χθεσινή βραδιά για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Οι κυπέλλοι Ελλάδες πέταξαν στο Παγκρίτιο στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, τη Χόφενχάιμ, με 2-0, και απέδειξαν στην πρεμιέρα της League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στην διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν την πρόκριση και στα knockout. Στο τελικό του πρώτου Super Cup στην ιστορία της EuroLeague προκρίθηκε πριν από λίγο ο Ολυμπιακός, νίκησε 92-90. Η Φενέρμπαξε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Αμπουτάπι. Στις 8 η ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση Ντουμπάι Ρεάλ και ο νικητής θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 στον Ολυμπιακό. Για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Παρτιζάν ΠΑΟΚ πριν από λίγο 99-100 με 27 πόντους του Οσμάν, ενώ Παναθηναϊκός και Μπουρκ παίζουν στις 9 και 4. Η ΑΕΚ για ακόμη ένα παιχνίδι έδειξε ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχει αντίπαλο. Σταμάτησε στα 8 γκολ, 8-1 παρακαλώ, κόντρα στον Πανσεραϊκό και κάνει το 2-2 στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Το άλλο χθεσινό παιχνίδι, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Και τέλος, η Εθνική Βόλη Ανδρών επικράτησε χθες 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο της παιχνίδι, στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ολοκλήρωσε ιδανικά τις υποχρεώσεις στη Μόντενα. Τώρα ταξιδεύει για το Τωρίνο, όπου εκεί αύριο στις 5 από την ΕΠ2 θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
8: Η ώρα είναι 8. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στην ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Αναφερόμενος στις ψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 το λίτρο, η οποία θα φτάσει στα 17 cents, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Σε εξέλιξη πορεία στο Κερατσίνι, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς έχουν γίνει μέχρι στιγμής 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και σε ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Η ανακοινώση του Υπουργού Εμπορίου της Υγείας ήταν πραγματικό πλυντήριο της ανεξέλεγκτης κατάστασης που κρατεί στο χώρο της ιδιωτικής και εμπορευματοποιημένης υγείας, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κανένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να υποκαταστεί στην αυτοψία τον έλεγχο του εξοπλισμού και την ουσιαστική εποπτεία των δομών υγείας, επισημαίνει η Ελλάς. Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας δε στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ο 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου, καθώς φαίνεται πως υπέστη ανακοπή. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό είδημα. Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο λιμάνι Πιβντέρνη και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στο λιμάνι της Οδυσσού.
8: Ο καιρός.
10: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Θάνος Σιαφάκας.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
11: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Φάνο. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Ο τρίτος του τρίο απουσιάζει, ο Βαγγέλης Σαρής. Οπότε θα είμαστε την επόμενη ώρα μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και 9 με 10 θα είμαι μόνο εγώ, ο Δημήτρης Παναγιώτης.
0: Παρασκευούλα όμως.
1: Παρασκευή. Ναι, κοντή γιορτούλα που λέει και ο λαός.
0: Ναι, γιατί έχεις την προσδοκία του Σουκού και λες εντάξει, ό,τι και αν είναι θα
1: Όταν δεν δουλεύει Σουκού. Εγώ δουλεύω και Σουκού συνήθως.
0: Εντάξει, αλλά συνήθως το Σουκού, ακόμα και όταν εργάζεσαι, είναι πιο ήπιο. Εκτός αν συμβεί κάτι έκτακτο, οπότε εκεί τρέχουμε όλοι. Ναι. Αλλά γενικώς η Παρασκευή είναι η μέρα της προσδοκίας, ακόμα και αν δεν περάσεις καλά. Πάντα πιστεύεις ότι αυτό που θα έρθει ούτως ή άλλως θα είναι καλό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι μια ανάσα σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν στην εβδομάδα.
1: Το καλό είναι βέβαια το Σαββατοκύριακο θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Θα είναι καιρός για θάλασσα. Δηλαδή 30, 31, ναι. 32 και
0: μέχρι
1: 33.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Εντάξει, συνήθως Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ θερμός μήνας. Μην ξεχνάς ότι έχουμε ζήσει και 35 και 36 τον Σεπτέμβριο. Αλλά εσύ από ό,τι μου πες δεν θα πας στη θάλασσα.
0: Νομίζω σε αντίθεση πως με όχι. Να πας και να περάσεις πάρα πολύ καλά και να
1: κολυμπήσεις. Και εσύ Θάνο μου το ίδιο.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε ενέργεια, έχουμε ενεργειακή κρίση ξανά. Πλέον το δεν είναι ταμπού, το λένε όλοι. Και νομίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός, τα λέγαμε και στην εκπομπή μας, έστειλε ένα πολιτικό μήνυμα. Επεχείρησε σίγουρα να προλάβει τις εξελίξεις, να προλάβει την αντιπολίτευση που ούτως ή άλλως έχει ανεβάσει τους τόνους, αλλά να προλάβει ίσως και ένα κοινωνικό κύμα διαμαρτυρίας, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και ήδη μας είπες.
1: Ναι, και ο κύριος Μέρτς ήδη κάνει κάποιες κινήσεις για να περιορίσει τη τιμή της βενζίνης. Το ίδιο κάνει και η κυρία Μελώνη στην Ιταλία. Γενικώς η τιμή των καυσίμων πονάει όλες τις κοινωνικές ομάδες ανεξαιρέτως.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Ήθελε να στείλει και ένα κοινωνικό έτσι στίγμα ότι διαθέτει η κυβέρνηση, ότι είναι εδώ για την κοινωνία, ότι δεν θα αφήσουμε την κοινωνία να κρυώσει τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα σε πιο πολιτικό επίπεδο δίνει το στίγμα ότι αυτός λέει πράγματα που τα κάνει και τα εννοεί, ενώ η αντιπολίτευση δεν λέει τίποτα σε σχέση με την πρόταση της αντιπολίτευσης. Είναι και μια έτσι απίφθινση, ένα άνοιγμα εκ νέου στο κέντρο, ότι η Νέα Δημοκρατία σε ένα κλίμα, ας πούμε, σε μια ελεύθερη μετάφραση γενικευμένης αστάθειας, μπορεί να ανταποκριθεί στις δυσκολίες αυτές. Η αντιπολίτευση βέβαια λέει, Δημήτρη, ότι ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη του προωθούν την κουλτούρα του μη χειρότερα. Ότι προσέξτε, καλά είμαστε, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Χειρότερα στην ακρίβεια, χειρότερα στα καύσιμα, στις ελλείψεις, στην ενέργεια, στα ελληνοτουρκικά, στα γεωπολιτικά. Ένα μη χειρότερα σε όλα. Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το τι θα βγάλει η κάλπη. Αυτά τουλάχιστον δηλώνουν τα στελέχη της αντιπολίτευσης, της Ελλάς, του ΠΑΣΟ και τα λοιπά.
1: Έτσι να φάνω, και βεβαίως τι θα γίνει με τα γεωπολιτικά, έτσι, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη δύο πολέμους, στην Ουκρανία 4,5 και πλέον χρόνια και 6 μήνες στην Μέση Ανατολή. Και έχουμε και το άλλο το μέτωπο με το Σχούθι, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά βέβαια πιο αναλυτικά. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ενεργειακά θα έχουμε όλοι μας, όλος ο πλανήτης για την ακρίβεια, ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί και στις ΗΠΑ υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις. Έβλεπα στο CNN μαρτυρίες πολιτών, οι οποίοι λέγανε δεν είναι δυνατόν το πετρέλαιο να έχει φτάσει στα 6 δολάρια το γαλόνι. Για τον Αμερικάνο είναι αδιανόητες τιμές αυτές. Είχε 4 δολάρια το γαλόνι το πετρέλαιο, δηλαδή κάτω από ένα δολάριο το λίτρο.
0: Και το θέμα είναι ποιες εκλογικές και κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις απελευθερώνει όλο αυτό το γεωπολιτικό ενεργειακό σκηνικό το οποίο έχει στηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Αν θυμάσαι, που θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ο πόλεμος ξεκίνησε το Φλεβάρι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν φαίνεται ότι τελειώνει. Ίσα ίσα ένας σταθμός σίγουρα είναι οι ενδιάμεσες εκλογές, αλλά και αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από αυτό θα
1: Μα η δήλωση Τραμπ χτες
0: θα τελειώσει ο πόλεμος.
1: Ελπίζω ότι ελπίζω και νομίζω ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και θα πέσουν, λέει, κατακόρυφα οι τιμές της βενζίνης. Εδώ μεταξύ, εκεί υπάρχει ένα πλήρες αδιέξοδο, έτσι. Το Ιράν οχυρώνει ξανά τις εγκαταστάσεις του, τις πυραυλικές και τις πυρηνικές. Η Αμερική δεν έχει θελήσει να τα βάλει με το σκούθι. Ακολουθεί μια έτσι διπλωματική οδό, ας το πούμε. Προσπαθεί δηλαδή να λύσει το πρόβλημα με διαβουλεύσεις. Και όλα αυτά τι προϊονίζουν ότι θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.

0: Ακούμε το του Φρανς από τη Μάγκη Ράιλι. Η ώρα είναι 8 και 19 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 για ακούω την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα.
1: Και τον Δημήτρη Φαναγιώτη.
0: Τους ήχους ρυθμίζει ο Φάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα. Και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης.
1: Να πούμε για την ανάμνηση της ημέρας, Δημήτρη, είναι η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ένα τραγικό
0: 13
1: γεγονός.
0: Ολόκληρα χρόνια, πόσο γρήγορα πέρασαν.
1: 13 χρόνια, νομίζεις ότι είναι χθες. Να πούμε μερικά πράγματα που ίσως αξίζει τον κόπο να τα θυμίσουμε στον κόσμο. Και αν θες να τα συζητήσουμε και μαζί. Στις εκλογές του 2009 η Χρυσή Αυγή έλαβε 19.000 ψήφους. Το ποσοστό της σε εθνικό επίπεδο ήταν 0,29%. Μετά, ξέρω γιατί χαμογελάς, μετά άρχισε να κάνει πιο αισθητή την παρουσία της στον Αγίο Παντελή Ήμωνα, στις λαϊκές αγορές. Κάπου εκεί, στο 2010, στις δημοτικές εκλογές, βγάζει δημοτικό σύμβουλο, παίρνει 10.000 ψήφους και ένα ποσοστό της τάξης του 5,29. Μετά έρχεται η κρίση. Μάλλον ήδη έχει ξεκινήσει η κρίση. Το 2012, οι 19.000 ψήφοι φοφόροι του 2009 έγιναν 450.000.
0: Ξέρεις ένας από τους λόγους ποιος ήταν, κατά την ταπεινή μου γνώμη?
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω να θυμάσαι εκείνη την περίοδο. Εγώ είχε τύχει να κατέβω στην Αθήνα βράδυ κανένα δύο φορές. Είχα πάει το μικρό μου το γιο στο γιατρό και είχα πάθει πλάκα, γιατί η κατάσταση δεν υπήρχε αστυνομία πουθενά. Ήταν διάφοροι μετανάστες οι οποίοι κυκλοφορούσαν σαν φαντάσματα μέσα στη νύχτα και μαζεύανε από κάδους διάφορα πράγματα. Δηλαδή στο Δε Άγιο Παντελεήμονα, που αναφέρεσαι σε αυτό, γιατί ήταν ένα από τα τις γειτονιές, τέλος πάντων, όπου η Χρυσή Αυγή πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν πραγματικά επικίνδυνο να κυκλοφορήσει το βράδυ. Εγώ είχα αισθανθεί ανασφάλεια εκείνο το βράδυ περπατώντας με ένα μικρό παιδάκι μαζί μου.
1: Λοιπόν, το ποσοστό το 2012 είναι 6,97, σχεδόν 7%, και έχουμε πει ότι οι 19.000 ψηφοφόροι του 9 έγιναν 450.000 το 2012. Εγώ νομίζω ότι έχει αρχίσει η οικονομική κρίση, ο κόσμος υποφέρει, αισθάνεται δυσφορία και οικονομική και κοινωνική και πολιτική, και αυτό είναι ένα ξέσπασμα προς την πλευρά της Χρυσής
0: Αυγής. Μια αντίδραση, αν θέλεις.
1: Μια αντίδραση. Mm-hmm. Από εκεί και μετά έρχεται το σημείο καμπής. Ποιο είναι το σημείο καμπής? Η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και εκεί αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση. Και αν υπήρχε κάποια ανοχή, ενδεχομένως από τις αρχές ή τους πολίτες, αυτή διεκόπη όπως διεκόπη. Ναι. Αυτά έτσι για ένα μικρό ιστορικό σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε της δολοφονίας. Να πούμε, το λέγαμε εκτός
0: αέρα. Το 12, συγγνώμη, η κυβέρνηση Γεωργίου Πανδρέου ήταν τότε, δεν θυμάμαι.
1: Το 10
0: καλά.
1: Ήταν ο...
0: Το 10.
1: Το 12, ναι. Τώρα όντως με εφηβίασε.
0: Ναι, εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, το 10, το 11. Εγώ θυμάμαι πάντως μία Αθήνα.
1: Δεν ξέρω πως ήταν ο Παπαδήμος. Θα το δω και θα σου πω.
0: Θυμάμαι μία Αθήνα σκοτεινή, χωρίς αστυνόμευση και με χιλιάδες μετανάστες να περιφέρονται στους δρόμους, και ειδικά εκεί στην περιοχή Παρτίσια, Λιοσίων, Αχαρνών, ήταν μια κατάσταση εξαιρετικά, μα εξαιρετικά δυσάρεστη.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι το 12 ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν το 10 ή το 11 τότε που είχα κατέβει. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν, τέλος πάντων, μεταξύ 10 και 12.
1: Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση Σαμαρά, διαβάζω ότι ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Γενάρη του 2015. Τώρα, αυτό το στοιχείο που συζητήσαμε και εκτός αέρα, όσοι γεννήθηκαν την δεκαετία, είναι βρετανική έρευνα, ναι, τη δεκαετία του 1940, θεωρούν ένα 60% από αυτούς ότι είναι σημαντικό να ζήσει σε μια δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Όσοι γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80, το 60% γίνεται 45. Δηλαδή το 45% των ανθρώπων αυτών θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ζει σε μια δημοκρατία.
0: Ένα στου δύο. Ναι.
1: Και όσοι γεννήθηκαν, πρόσεξε τώρα εδώ τη διαφορά, mm-hmm. τη δεκαετία του 2000, έτσι, νεαρά παιδιά, μικρά παιδιά, που δεν είναι και τόσο μικρά πια, έτσι, το 2000 είναι 26 ετών,
0: ναι.
1: θεωρούν τη δημοκρατία ένα κακό ή πολύ κακό τρόπο διακυβέρνησης. Λέει πάρα πολλά αυτή η δημοσκόπηση, μάλλον αυτή η έρευνα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Και λέει και πολλά σε σχέση με τον τρόπο που βλέπουμε να εξελίσσονται τα άκρα και στην Βρετανία και στη Γαλλία και στην
0: Ιταλία, και στη Γερμανία
1: και στη Γερμανία με το ΑΕΦΔΕ έχουμε
0: και στο Βέλγιο βεβαίως, γιατί το Βέλγιο είναι μικρή χώρα, αλλά επειδή έχω ζήσει 4 χρόνια εκεί, υπάρχει το Vlaams Blok, το οποίο είναι επίσης ακροδεξιά οργάνωση και μάλιστα σκληροπυρηνική, όχι απλώς ακροδεξιά.
1: Και το ερώτημα είναι αν η χώρα
0: και
1: μας,
0: το Vox στην Ισπανία,
1: η Ελλάδα θα μείνει έξω από αυτήν την καταιγίδα ή όχι. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει.
0: Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι χωρίς να είναι ακροδεξιά τύπου AfD στην Ελλάδα κάποια κόμματα, είναι απλώς πιο δεξιά από τη δεξιά. Αλλά αθρηστικά δεν μαζεύουν ένα μικρό ποσοστό. Έτσι, είναι πάνω από 12-14%.
1: Ο Δημήτρης Μαύρος της MRB, όταν τον είχα ρωτήσει κάποτε στον αέρα, μου είχε πει ότι αυτό το ποσοστό που λες δεν είναι 12%, αλλά είναι
0: 30%. 30%?
1: Ναι, αθρηστικά όμως.
0: Ακροδεξιά.
1: Ναι, ναι. Στα άκρα που κινούνται, στα άκρα ή και στις
0: δεξιότερα της δεξιάς, ας πούμε. Ναι.
1: Τώρα, το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μέτωπο σαν και αυτά που δημιουργεί, ας πούμε, η AfD στη Γερμανία ή η Le Pen στη Γαλλία. Αυτό είναι καλό για την Ελλάδα, αλλά το γεγονός ότι ο προβληματισμός υπάρχει αν η χώρα μας θα μείνει έξω από αυτή την καταιγίδα μέχρι το τέλος είναι πάρα πολύ...
0: Κάτσε, γιατί μένει να δούμε τι θα γίνει. Θα σου
1: θυμίσω
0: ότι στις πρόσφατες εκλογές στη Σουηδία παραλίγο να βγει η ακροδεξιά. Τελικά με 175 ψήφους βγήκε η Μαγδαλένα Άντερσον, σοσιαλδημοκράτης, κέντρο ας τη χαρακτηρίσουμε, κέντρο αριστερή ίσως, αλλά εκεί πέρα απεφεύθη. Τώρα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Κατά κύριο λόγο θα πω τη Γαλλία με την Μαρίν Λεπέν και τον Εθνικό Συναγερμό, ο οποίος έχει και μια μακρά ακροδεξιά παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας της Λεπέν, ο Ζαμαρί Λεπέν, ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε την γαλλική ακροδεξιά και μάλιστα με εκλογικές αξιώσεις. Και σε αυτές τις εκλογές το μόνο σίγουρο, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι ότι σίγουρα περνάει στο δεύτερο γύρο η κυρία Λεπέν. Τώρα, τι θα γίνει, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα στο κέντρο το γαλλικό, μεταξύ Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος διατέλεσε πρόσφατα πρωθυπουργός, και διάφορων άλλων, οι οποίοι ουσιαστικά δηλώνουν κεντρώοι, άλλοι είναι λίγο κεντροδεξιοί, ελαφρώς κεντροαριστεροί, αλλά ουσιαστικά είναι κεντρώοι. Υπάρχει ένα ζήτημα για τις εκλογές εκεί. Στην Ιταλία, να πούμε ότι η κυρία Μελώνη, η οποία αρχικά εξελέγει με το ακροδεξιό κόμμα Fratelli d'Italia, η αδερφή της Ιταλίας. Τώρα μίλαγα τις προάλλες με τον Κρίστιαν Μαυρί. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις της δίνουν 28-29%, 3 μονάδες παραπάνω από αυτές τις οποίες πήρε στις τελευταίες εκλογές. Βέβαια, η κυρία Μελώνη κάνει και μερικές πάρα πολύ έξυπνες κινήσεις. Ας σου θυμίσω, το λέγαμε πριν από 2-3 μέρες, ότι απάλλαξε από τα τέλη κυκλοφορίας το 70% των οχημάτων μικρών και μεσαίων τους Ιταλούς, και από τα τέλη κυκλοφορίας όλους όσους έχουν δίκυκλα μοτοσυκλέτες από 50 μέχρι 1800 κυβικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση δέχεται αυτή την ώρα το Κίεβο από ρωσικούς πυράβλους, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ την επιβεβαιώνουν και αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον πύργο ψήξη σε εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κούρσκ. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε εξέλιξη η αντιφασιστική πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στα χέρια του λιμενικού, Τούρκος στη Σάμο με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Η κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη μείωση των αφίξεων μεταναστών, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 182 νοσηλεύονται αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στην πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας. Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εισαγωγής μαθητευομένων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Θάνο Σιαφάκα.
1: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Λοιπόν, συζητάγαμε λίγο νωρίτερα για την ακροδεξιά. Και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον μετά την νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt, η οποία είναι και το φτωχότερο από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας, έχουμε τις μεθαυριανές εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανίας. Να πούμε ότι είναι ένα από τα πλουσιότερα κρατήδια με φοβερές φυσικές ομορφιές και πάρα πολλούς τουριστικούς προορισμούς. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που μεταδόθηκε από την ZDF, τη γερμανική τηλεόραση, το κεντρεαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το S5, το οποίο καταποντίστηκε στη Σαξονία Anhalt, φέρεται να ξεπερνά την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, τουλάχιστον στις προθέσεις ψήφου. Θάνου.
1: Πάντως ο Πούτιν, το λέγαμε και στο μαγκαζίνο Δημήτρη μαζί, χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με όχημα την γερμανική ακροδεξιά. Με άξονα την ενέργεια, την επιστροφή του ρωσικού αερίου στην Γερμανία. Και προφανώς υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στο... Είναι γνωστό.
0: Είναι φουλυποτινικό το AfD, όπως και το
1: κόμμα.
0: Φιλορωσικό, το BSV επίσης της Σάρα Βάκενχνετ.
1: Και γενικότερα η ακροδεξιά έχει καλές σχέσεις στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
0: Ακριβώς,
1: με τον πρόεδρο
0: Πούτιν. Γιατί είναι αυταρχικός ο Πούτιν και δεν ταιριάζει στην οτροπία της ακροδεξιάς.
1: Οπότε ας το δούμε και αυτό, ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός στο κομμάτι αυτό. Αλλά το λέγαμε και άλλη φορά, Δημήτρη, το θέμα δεν είναι τι κάνει η ακροδεξιά, το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι. Και εδώ έχεις ένα πολιτικό σύστημα που έχει κατά κάποιο τρόπο απογοητεύει. Και νομίζω ότι.
0: Και αυτή η έρευνα που έλεγε από την Βρετανία έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Το θέμα δεν
0: είναι
1: δηλαδή γιατί είναι θελκτική, αν είναι θελκτικά τα άκρα. Το θέμα είναι ότι απογοητεύουν οι υπόλοιποι. Και υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που αισθάνεται απογοητευμένο, ότι αγνοείται, ότι είναι εκτός.
0: Και προσετερίζεται την ακροδεξιά. Να σου θυμίσω ότι και ο Χίτλερ έτσι ανέβηκε, προσετερίστηκε την εργατική τάξη, η οποία είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα τότε, και τον πίστεψε τότε η ακροδεξιά, με αποτέλεσμα να φτάσει κάποια στιγμή στην εξουσία. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε πάρα
1: είναι
0: πολύ καλά.
1: Είναι οι insiders και οι outsiders.
0: Μπράβο,
1: έτσι.
0: Μπράβο.
1: Εδώ πρέπει να υπάρξει μια γέφυρα σε αυτά. Αν δεν υπάρξει γέφυρα, φοβάμαι ότι θα δούμε πολλά τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, πάντως μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα και στη Σαξονία Anhalt για τρεις έδρες δεν καταφέρει να βγάλει ομοσπονδιακό πρωθυπουργό. Ούτως ή άλλως, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής του Ερνιού στο Βερολίνο, έχουμε ακόμα αρκετές εβδομάδες διαβουλεύσεων για να δούμε τελικά αν θα
1: υπάρξει. Εντάξει, το ποσοστό όμως του 41% είναι εντυπωσιακό, Δημήτρη.
0: Θα συμφωνήσω, και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 44%, σχεδόν 44%. Ναι. Ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι είναι το φτωχότερο, ξανά το λέω, από τα 16 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Και όπου υπάρχει φτώχεια, υπάρχει γκρίνια, και όπου υπάρχει γκρίνια, βλέπουμε δυνάμεις πολιτικές οι οποίες δεν ανήκουν στα συστημικά κόμματα να ανεβαίνουν πάρα πολύ, όπως είναι και η εναλλακτική για την Γερμανία.
1: Έχεις δίκιο, 43,8.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Καλά.
1: Σωστά. Ένα
0: σημασία,
1: εντυπωσιακό
0: και
1: ποσοστό.
0: Μόνο παίρνει πάνω από 40% από μόνο του είναι...
1: Ένα εντυπωσιακό ποσοστό. Νομίζω ότι δεν είναι απλά καμπανάκι, είναι καμπάνες οι οποίες ηχούν και πρέπει να ηχούν στα αυτιά μας, και όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και του πολιτικού συστήματος, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο, και το έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να δώσει ένα πιο αισιόδοξο πολιτικό μήνυμα στους πολίτες. Να μην αισθάνονται αυτό το πράγμα του φόβου, της απογοήτευσης. Να δώσεις ένα μήνυμα ελπίδας στους ανθρώπους, ότι έχουν κάτι να περιμένουν. Δεν υπάρχει ψήφος, το λέγαμε και άλλη φορά, ευγνωμοσύνης. Υπάρχει ψήφος προσδοκίας.
0: Και τιμωρητική ψήφος επίσης.
1: Υπάρχει, φυσικά υπάρχει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε.

0: ένας και μοναδικός Λέοναρντ Κοέν, Καναδός λογοτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής. Και ποιο ήταν το αγαπημένο του νησί, προφανώς θα το γνωρίζεις. Υπάρχει και άγαλμα, η Ύδρα, είχε σπίτι στην Ύδρα. Και ήταν πραγματικά έτσι πολύ αγαπημένο του μέρος η Ύδρα. Πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του. Εκεί ερωτεύτηκε και την πρώτη του γυναίκα, τη Μαριάν Ιλέν. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ για τον Λέοναρντ Κοέν, γιατί νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο μελωδικούς μουσικούς στον κόσμο, και κυρίως οι μπαλάντες του.
1: Φανταστικές μπαλάντες από
0: ναι,
1: το στόμα
0: φοβέρος,
1: του
0: Λέοναρντ. Φοβερός.
1: Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στην επικαιρότητα και στα όσα ανακοινώθηκαν και από τον Υπουργό της Υγείας. Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα εργαλείο AI το οποίο θα σαρώνει τα social media

0: ανάγκη για να μπορέσουν να μπορέσει να κινητοποιηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός και οι αρχές. Αυτό είναι το ένα. Τώρα βρίσκονται στη φυλακή στον Κορυδαλό το ζευγάρι.
1: Και μάλιστα σε ειδικές συνθήκες, γιατί όπως καταλαβαίνεις και όπως όλοι γνωρίζουμε καλά, όσοι έχουμε κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ, στη φυλακή, εάν πας για φόνο ή ληστεία, δεν σε πειράζει κανένας, θεωρείσαι ένας σκληρός κακοποιός. Μη και πειράξεις παιδί. Θυμίσου την υπόθεση του Δουρή,
0: ναι,
1: του παιδόφιλου, ο οποίος μετά από 2 μέρες βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του. Όποιος θέλει πιστεύει ότι αυτοκτόνησε. Αλλά
0: τι θυμάμαι περιπτώσει, την περίπτωση πολύ καλά.
1: Ναι, είναι γνωστό, ακριβώς, και εγώ στο Flash. Είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος νόμος, αν θέλεις, άγραφος νόμος στη φυλακή.
0: Ένας άτυπος κώδικας.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα παιδιά είναι εξαιρετικά, όσο σκληρό και αν είναι αυτό που θα πω, είναι μάλλον σωστός αυτός ο κώδικας. Τώρα, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Εντάξει, τώρα δεν
1: ναι,
0: θέλω,
1: εντάξει, είναι υπερβολή.
0: Δεν θέλω να το υιοθετήσουμε.
1: Κάθε υπερβολή,
0: αυτό,
1: να μην το υιοθετήσουμε.
0: Έτσι,
1: αλλά σε κάθε περίπτωση
0: αυτό
1: δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ποια εγκλήματα είναι. Όχι απλώς ιδεχθεί, εσύ είσαι και νομικός και τα ξέρεις καλύτερα.
0: Ναι, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποφασίζουν οι πολίτες γι' αυτό, αποφασίζει η δικαιοσύνη.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αν
1: προφανώς,
0: να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας,
1: όχι βέβαια,
0: όσο και αν με προκαλεί κάτι, το καταλαβαίνω, ναι, απόλυτα αυτό που, ναι, λες, το θυμό, έτσι, τον τεράστιο θυμό, ο οποίος σε πνίγει και το άδικο της υπόθεσης, αλλά μην φτάσουμε στο σημείο. Ο καθένας
1: ναι,
0: να
1: αυτοδικεί. Εντάξει,
0: όχι μόνο να αυτοδικεί, να απονείμει η δικαιοσύνη κατά,
1: ναι,
0: το δοκούν, κατά το.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τις δικές του αρχές και πιστεύω.
1: Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι ειδικά ή γιατρός, ο γιατρός ταξιμπήκε στην φυλακή και μπήκε και η γυναίκα του, την οποία την έχουν απομονωμένη, γιατί υπάρχει μεγάλη οργή από ό,τι ακούω από τα ρεπορτάζ από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού απέναντι σε αυτή την γιατρό, η οποία το πρώτο πράγμα που έκανε όταν μπήκε μέσα ζήτησε να παραγγείλει από delivery, λες και πήγε σε κανένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Δηλαδή πραγματικά αναλγησία ορισμένων ανθρώπων που δεν θέλουν, παρότι έχουν μπει φυλακή, παρότι κατηγορούνται με κατηγορίες οι οποίες αν αποδειχθούν μπορεί να φάνε ισόβια. Τους ενδιαφέρει μόνο να φάνε ένα καλό φαγητό, λες και ήταν στο σπιτάκι τους και να βλέπουν τηλεόραση και να απολαμβάνουν το φαΐ που παράγγειλαν από το delivery. Αυτό δείχνει μια βαθιά αναλγησία, κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα.
0: Ναι, και ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί ήταν και είναι γνωστοί σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι, έλεγες βάσει ρεπορτάζ που έχεις κάνει εσύ από φίλους γνωστούς και δημοσιογραφικές πηγές.
0: Με πολύ υψηλή πελατεία.
1: Ναι.
0: Έτσι, και με πολλά πολλά χρήματα πίσω από το γραφείο της Καρνεάτου.
1: Έχουν κυκλοφορήσει και ποσά. Από 6 έως 10 χιλιάδες ευρώ παίρναν, ενώ μόνο για να σε δεχτούνε ήταν 300 ευρώ. Με το που χτύπαγε στην πόρτα καλημέρα έμπαινες μέσα, 300 ευρώ προκειμένου να ακούσουν όσα ήθελες να κάνεις στον εαυτό σου, να τον βελτιώσεις, να τον κάνεις πιο νέο, πιο όμορφο.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν μία γιατρός συγκεκριμένη να είναι ταυτόχρονα ψυχολόγος, να είναι ταυτόχρονα σεξολόγος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ήταν. Να κάνει
1: διόρθωσέ με, γιατί δεν το ξέρω καλά. Αυτή η γιατρός είναι που είχε πει ότι έχει και γνωρίζει κβαντική ιατρική.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Μίλησα με τον κουμπάρο μου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής και μου λέει αυτά είναι φούμαρα, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, μπορεί να χρησιμοποιείται κβαντική επιστήμη σε πάρα πολλούς τομείς, προς το παρόν δεν χρησιμοποιείται στην ιατρική.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι έγραψε στο διαδίκτυο ένας φίλος του Μαζονάκη, προφανώς τον ήξερε. Ναι. Λέει, γιατί κλαίμε τόσο πολύ για τον Μαζονάκη, γιατί θρηνούμε, γιατί έχουμε πένθος για τον Μαζονάκη. Και η απάντηση που δίνει, έτσι θα στυπώ χωρίς να το σχολιάσω και ας το κρίνει ο πολίτης αυτό, λέει, κλαίμε για το Μαζονάκη γιατί πουλήσαμε το όνειρο και αγοράσαμε υπακοή.
1: Πω, τι ωραίο.
0: Τώρα αυτό έχει πάρα πολλές ερμηνείες.
1: Και σηκώνει και πάρα πολύ κουβέντα.
0: Τεράστια κουβέντα, αλλά το ξαναλέω για να γίνει έτσι κατανοητό, ναι, και ο καθένας, ναι, να το συνειδητοποιήσει και να δώσει τη δική του ανάλυση. Γιατί λέει, πουλήσαμε το όνειρο και αγοράσαμε.

0: Υπακοή. Νομίζω ότι μέσα σε δύο λέξεις λέει πάρα πολλά πράγματα αυτός ο άνθρωπος.
1: Εγώ σου είχα πει την άποψή μου γι' αυτό. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγος μετά από αυτό το δράμα το οποίο βιώσαμε όλοι μας με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά εκμεταλλεύονται ίσως αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους δηλαδή τους συγκεκριμένους, εκμεταλλεύονται την ανάγκη που έχει από την αρχαιότητα ο άνθρωπος να δείχνει νεότερος ενδεχομένως από ό,τι είναι. Και θα σου πω ένα παράδειγμα γιατί το θεωρώ ματαιοδοξία. Χτες το βράδυ έβλεπα στην ΕΡΤ, στη Μηχανή του Χρόνου, ένα αφιέρωμα του καλού συναδέλφου Βασιλόπουλου για τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Και είχε καλεσμένο τον Γιώργο Κωνσταντίνου, όχι, ψέματα, λάθος, στον Αρναούτογλου ήτανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, ήταν σε επανάληψη. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, 91 χρονών, είχε πολλά μαλλιά, αλλά αυτό που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ήταν η διάβγεια του πνεύματός του. Mm. Και είπε ότι αν μπορεί λόγω ηλικίας πολλές φορές να με πονάνε τα χέρια μου, τα πόδια μου, να έχω πονοκέφαλο, αλλά όταν ανεβαίνω στη σκηνή τα ξεχνάω όλα. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 91 χρονών, ακόμα κομψό, έδειχνε κάτω από 80, ακόμα κομψό, με το μυαλό του να δουλεύει 400 στα 400. Διαρωτάσαι ρε παιδί μου, για ποιο λόγο να προσπαθήσω να δείχνω νεότερος, όταν σε ορισμένους ανθρώπους, που η φύση ή ο Θεός ό,τι θέλετε, είναι καλή μαζί τους, με ομικρόν γιώτα, βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και σε αυτή την ηλικία 100 παρά 9 ας πούμε είναι πραγματικά νέοι.
0: Εγώ δεν το κατακρίνω αυτό πάντως, το να θέλεις να το έχουμε συζητήσει και έχουμε διαφωνήσει.
1: Ναι,
0: δεν το κατακρίνω.
1: Όχι, το ούτε να εγώ θέλεις το κατακρίνω.
0: Έχεις μια καλύτερη εμφάνιση και μια καλύτερη υγεία, το θεωρώ θεμητό. Το πώς
1: καλύτερη είναι εμφάνιση, μια... άλλο η εμφάνιση, άλλο η υγεία.
0: Ναι, άλλο η εμφάνιση, άλλο η υγεία. Αλλά λέω και τα δύο. Θα εντάσσω και τα δύο στην λογική αυτή. Το πώς το επιτυγχάνει κανείς είναι μια διαφορετική συζήτηση. Αλλά δεν είναι καινούρια ιστοριακή συζήτηση αυτή. Να σου θυμίσω το νερό του Καματερού. Εγώ ήμουν παιδάκι.
1: Εγώ δούλευα μαθητευόμενο στα νέα τότε.
0: Γινόταν.
1: Επί Γιάννη Καψή.
0: Εγώ ήμουν πιτσιρίκι. Έτσι, με τους γονείς μου. Αλλά θυμάμαι τον πανικό να βρουν όλοι το νερό του Καματερού που θεραπεύει τον καρκίνο. Μέχρι και αυτό λέγανε. Λοιπόν, ουρές για να πάρουν το νερό του Καματερού. Θυμάσαι την Αγία Αθανασία του Εγάλεω, που έγραφε ο Θεός στα στήθη της διάφορα πράγματα. Και ουρές την Αγία Αθανασία
1: και
0: του Εγάλεω.
1: Και τη σκάλα όπου φαινόταν να απεικονίζεται η Παναγία. Ακριβώς.
0: Υπάρχει είναι... η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει κάπου ότι θα σωθεί, ότι θα γίνει καλύτερος, ότι θα γίνει πιο όμορφος, ότι θα είναι υγιής. Και πολλές φορές είναι και η απελπισία που σε οθεί σε αυτό. Εσύ το είπες ότι υπάρχει και η ματαιοδοξία. Εγώ λέω αυτή την ανάγκη της καλύτερης εικόνας, το οποίο για μένα είναι θεμητό ως ένα βαθμό. Από εκεί ύστερα υπάρχουν και υπερβολές. Ποιος βάζει τα όρια, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς. Μια κουβέντα μόνο, δεν ήσουν στην εκπομπή, έλειπες όταν είχες ρεπό, όταν είπαμε με το Βαγγέλη κάτι που είπε ο Μαζονάκη σε μια συνέντευξή του, ότι ρωτήθηκε η οικογένειά σου σε αγάπησε, έτσι. Και η απάντηση είναι, με αγάπησε εμένα ή τη βιτρίνα, απάντησε ο Μαζονάκης. Και μετά έκανε μια αναφορά στην ελληνική παραδοσιακή οικογένεια, για την οποία μίλησε ο Μαζονάκης και πίστευε σε αυτή την παραδοσιακή οικογένεια. Και τελικά διερωτάται κανείς, Δημήτρη, αγαπητέ Δημήτρη, ποια είναι η ακτινογραφία αυτής της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας. Είναι αυτή που αγαπάει, που στηρίζει, που βοηθάει, είναι αυτή που ελέγχει, που χειραγωγεί, που εκμεταλλεύεται.
1: Αυτή που αγαπάει και στηρίζει, πιστεύω εγώ, στην πλειοψηφία.
0: Στην πλειοψηφία λέω και εγώ, αλλά υπάρχει και το άλλο.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει το άλλο.
0: Έτσι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος τελικά ένιωσε και πέθανε μόνος. Έτσι.

0: Χτυπώντας την πόρτα του παραδείσου. Guns and Roses, Knocking on Heaven's Door. Ένα μοναδικό κομμάτι. Ευχαριστούμε Γιώργο Τσολάκη, γιατί όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, Θάνο, ένα συστατικό στοιχείο μιας καλής εκπομπής, όχι μόνο για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Και για μας.
0: Είναι και για μας. Δηλαδή, 2-3 όμορφα τραγούδια πριν ο Leonard Cohen, τώρα Guns N' Roses, σου φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδάκι μου. Σε κάνει να έχεις πολύ μεγαλύτερο κέφι για τη δουλειά σου, γιατί κατά ψέματα, όταν φτάνει Παρασκευή, όλοι είμαστε λίγο κάπως κουρασμένοι. Παρά τα αυτά, πρέπει να βγάλουμε την ψυχή μας και να την καταθέσουμε. Έτσι είναι το ραδιόφωνο.
1: Εγώ έχω να σου πω πάντως ένα γενικότερο σχόλιο σε αυτό που λες, ότι είναι πολύ σημαντικό πρώτον να αγαπάς τη δουλειά σου και δεύτερον να είσαι ευχαριστημένος με τη δουλειά σου. Αν ένα από αυτά τα δύο λείπει, τότε υπάρχει πρόβλημα.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 9 παρά 20 δευτερόλεπτα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε την δεύτερη ώρα, 9 με 10.
1: Δημήτρη Φαναριώτη. Μόνο.
0: Σόλο καριέρα.
1: Από μένα, να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, Θάνο μου.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δέχτηκε πυραυλική επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Επικαλούμενο μάρτυρες στο Reuters, ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Στην Οδυσσό, κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία. Ισχυρίστηκε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 3 πλοία που προμηθεύουν τον Ουκρανικό στρατό σε λιμάνια της Ουκρανίας και στη Μαύρη Θάλασσα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς τη μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας, πιο επίγον από ποτέ. Αναφερόμενος στις ψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αυγία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Μέτρα ανακούφισης από τις ψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει στα 17 σέντς όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία μνήμης για τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού στο Κερατσίνι, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, συλλογικοτήτων, σωματείων και φορέων. Στη κεφαλή της πορείας βρέθηκε η οικογένεια του Παύλου Φίσα με τη μητέρα και τον πατέρα του να ηγούνται, κρατώντας το πανό της κινητοποίησης, ενώ τελικός προορισμός ήταν το μπλόκο της Κοκκινιάς. Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό στο Κορυδαλό και στα Μανιάτικα με εντολή της Ελλάς. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευση στο Πασόκ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας δε στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα είμαι για την ακρίβεια. Δημήτρης Φαναριώτης μαζί σας μέχρι τις 10 στο τέλος της ημέρας. Earth News Radio 105,8. Αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Τον Θάνο Τσιμέκα διαδέχθηκε ο Βασίλης Νικολόπουλος. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης υπεύθυνος για τις πολύ ωραίες μουσικές τις οποίες ακούτε. Λοιπόν, έχουμε ως γνωστόν δύο πολέμους σε εξέλιξη, αυτών της Μέσης Ανατολής, όπου δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα γίνει, αλλά έχουμε και την Ουκρανία, και είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Ουκρανία έχουν καταγραφεί από την έναρξη της σύγκρουσης, δηλαδή πριν από 4,5 και πλέον χρόνια, περισσότερες από 1,000 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που βασίζεται σε εμπιστευτικές συνεντεύξεις. Σεξουαλικές βιότητες που καταγράφηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, οπότε ξεκίνησε η επίθεση στην Ουκρανία, έως τα τέλη Ιουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, η επικεφαλής, η Ντανιέλ Μπέλ, είπε ότι ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέρος της πραγματικότητας. Είναι γνωστό ότι σε όλους τους πολέμους καταγράφονται φρικαλαιότητες, αγριότητες. Σε αυτό τον πόλεμο, και σύμφωνα πάντα με την κυρία Μπέλ, την επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, 9 στις 10 από αυτές τις φρικαλαιότητες αποδίδονται μάλλον στη Ρωσία και εντάσσονται σε ένα σοκαριστικό μοτίβο βασανιστήριων, εκφοβισμού και εξαναγκασμού από την έναρξη της σύγκρουσης. Ποιο είναι το φύλο αυτών των θυμάτων, των βιωτήτων, κυρίως άντρες, κυρίως σε κέντρα κράτησης, αν και στοχοθετήθηκαν επίσης γυναίκες και παιδιά, κυρίως στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

0: Λοιπόν, η ώρα πηγαίνει 9 και 4. Ήρθε η ώρα για την πρώτη μας συνέντευξη που αφορά βεβαίως σε όλες τις εξελίξεις για τους δύο σημαντικούς πολέμους, ο ένας στη γειτονιά μας στην Ουκρανία, ο άλλος λίγο μακρύτερα αλλά πάλι κοντά μας στην Μέση Ανατολή, και μάλιστα δεν βλέπουμε και πουθενά να υπάρχει έτσι φως στο βάθος του τούνελ. Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ, ενός ιδρύματος το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά την διεθνή επικαιρότητα. Κυρία Γαβουνέλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
0: Όχι, είναι γεγονός αυτό. Εγώ ερχόμουν στο ΕΛΙΑΜΕΠ και πριν από, όταν πρώτο άνοιξε εκεί, πριν από περίπου 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
1: Φοβάμαι ότι είναι περίπου 40.
0: 40,
1: ο καιρός περνά.
0: Δεν πρέπει να τα λέω αυτά γιατί προδίδω την ηλικία μου.
1: Νομίζω είμαστε της ίδιας νομοταξίας.
0: Σωστό. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε τώρα στην ουσία αυτής της συνέντευξης. Έχουμε, είπαμε, δύο πολέμους σε εξέλιξη. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς από τον πόλεμο του Ιράν. Βλέπουμε ότι ο κύριος Πούτιν έχει περιέλθει σε ένα αδιέξοδο, έχει δηλώσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 50 έως 100 φορές ότι θα τους συντρίψουμε, θα τους λιώσουμε, παρακαλάνε για συμφωνία, και βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο στρατιωτικά, για να μην πω αδύνατο, οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταφέρουν να γονατίσουν το Ιράν. Μπορεί με τις οικονομικές κυρώσεις να καταφέρουν περισσότερα, αλλά τουλάχιστον στο στρατιωτικό πεδίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί οι Ιρανοί έχουν όλο το πλωστάσιο κρυμμένο κάτω από τα μεγάλα βραχώδη όρη τα οποία διαθέτουν. Είναι υπόγειες πόλεις όπου υπάρχουν όχι μόνο πύραυλοι, πιθανώς εμπλουτισμένο ουράνιο. Τα 440 κιλά που διαθέτει εμπλουτισμένο ουρανίου αγνούμε πλήρως που βρίσκονται, αν είναι όλα μαζί, αν έχουν κατανεμηθεί σε διάφορες μικρότερες ποσότητες. Δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον προς το παρόν, μία διευθέτηση της σύγκρουσης. Και θέλω να σας ρωτήσω, το είπε και ο κύριος Τραμπ, αλλά θέλω να μου πείτε και τη δική σας γνώμη. Φαίνεται ότι θα φτάσουμε σίγουρα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, χωρίς να έχει βρεθεί κάποια λύση. Συμφωνείτε?
1: Απολύτως, αλλά το Ιράν το έχει ξανακάνει αυτό. Ναι. Θυμάστε πριν από πολλά χρόνια, τώρα που μη σκεφτόμαστε τα παλιά, ναι. Ο πρόεδρος Κάρτερ έχασε τις εκλογές επειδή οι Ιρανοί είχαν ομήρους στην Αμερικανική πρεσβεία στη Τεχεράνη. Και πολύ συνειδητά δεν τους άφησαν να φύγουν με κανένα τρόπο μέχρι τις εκλογές. Όταν λοιπόν έχεις στα χέρια σου ένα όπλο που δουλεύει, δεν έχεις κανένα λόγο να το αφήσεις στην άκρη πριν κάνεις τη μέγιστη ζημιά. Νομίζω ότι το Ιράν έχει δύο μείζωνα ζητήματα και ο πρόεδρος Τραμπ δεν τα υπολόγισε καλά. Το πρώτο μείζον ζήτημα ήταν ότι κανείς δεν ήταν απολύτως σίγουρος τι στρατό έχει το Ιράν, τι δυνατότητες αντίστασης έχει και κυρίως τι δυνατότητες αντοχής έχει. Και η αντοχή του φαίνεται ότι είναι αρκετή. Ναι. Οφείλεται στο γεγονός ότι από τη μια πλευρά στρατιωτικά φαίνεται να λειτουργεί με ένα τελείως αποκεντρωμένο τρόπο. Επομένως δεν περιμένει μια διαταγή από το κέντρο, αλλά οι μικρότερες ομάδες λειτουργούν αυτόνομα με βάση μια προδιαγεγραμμένες εντολές. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα το ίδιο το καθεστώς στην Τεχεράνη, διότι αυτές οι μικρές ομάδες αρχίζουν να αυτονομούνται και στο μέτρο που δεν έχουμε δει τον διάδοχο Χαμενεΐ αυτή τη στιγμή και ψαχνόμαστε και λέμε πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ο περίφημος Μοτσάμπα, ο οποίος δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός.
1: Δεν έχουμε ακούσει, φωτογραφία δεν έχουμε δει, δεν ξέρω πού είναι ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα από τη μια μεριά. Το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει είναι ότι η ιστορία λέει ότι οι μεγάλες δυνάμεις είτε μιλούσαμε για την Αθήνα στην εποχή της συμμαχίας της Δήλου, είτε μιλούσαμε για τη Ρώμη ή μιλάμε τώρα για τις ΗΠΑ στο Ιράν, επηρεάζουν τα πράγματα τις περισσότερες φορές όχι με την επίδειξη της ισχύως τους, αλλά με τον φόβο του, στήλ πω ξέρεις πόσο δυνατή είναι αυτή. Αυτό που κατάφερε να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να δείξει όλο τον κόσμο πόσο δεν είναι δυνατή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και γι' αυτό, αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορούσε να κάνει σε μια ηγέτητα δύναμη. Γενικώς έχει τσακίσει τη χώρα του. Αν ήμουν Αμερικανή, θα το έχω πει πολλές φορές, θα είχα τεράστια ζητήματα, μα πάρα πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ένα από αυτά είναι ακριβώς αυτή η απλήρης ένδυα, η αδυναμία. Μια υπερδύναμη που δείχνει αδυναμία έχει πάψει να είναι υπερδύναμη. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι, και δεν έχει και στρατηγική ο κύριος Τραμπ. Γιατί κακά τα ψέματα, όσοι παρακολουθούμε έτσι από κοντά τα διεθνή, ο κύριος Τραμπ είναι ένας επιχειρηματίας. Αυτό είναι. Ένας πολύ καλός επιχειρηματίας, επιτυχημένος, έχει βγάλει δισεκατομμύρια. Αλλά δεν διαθέτει στρατηγική. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι πρόσφατα, δηλαδή με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, επειδή η προηγούμενη στρατιωτική ηγεσία του έλεγε πρόσεχε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, πρέπει να έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, να μετρήσεις τα πυρομαχικά σου. Βλέπουμε ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά στις ΗΠΑ, έχουν χάσει περίπου το 60-70% στον πόλεμο. Συνεπώς, πώς θα μπορέσει να... και έχει βάλει τώρα στρατιωτικούς, στη στρατιωτική ηγεσία ανθρώπους, οι οποίοι, όπως τους λέμε στην Αμερική, είναι yes man. Δηλαδή λένε ό,τι πει ο πρόεδρος, αυτός ξέρει. Αλλά έλα που ο πρόεδρος δεν μπορεί να καθορίσει μια στρατηγική μιας της μεγαλύτερης πολεμικής μηχανής στον πλανήτη μόνο και μόνο με δηλώσεις, γιατί δεν γίνεται έτσι ο πόλεμος ούτε η στρατηγική. Και να κλείσω λέγοντας ότι κατά πρώτον έχει χάσει αυτή τη στιγμή περίπου το 70% των πυράβλων του, γιατί οι άλλοι επιτίθενται με ντρόουν, οπότε πρέπει να τα αναχαιτίζει διαρκώς με πυράβλους οι οποίοι μπορεί να έχουν από 1 έως 30 εκατομμύρια ο ένας. Και από την άλλη πλευρά το Ιράν, που έχει 1,2 εκατομμύρια στρατιώτες, οι πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών λένε ότι έχει χρησιμοποιήσει κυρίως παλιούς και μικρού βεληνικούς πυράβλους του 2012 με 2014 και έχει κρατήσει ένα 70 με 80% από τους καλούς, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών πυράβλους του. Συνεπώς, ακόμα και στο επίπεδο το στρατιωτικό, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να έχει μία υπεροχή. Να θυμηθούμε και το πλήγμα κοντά στη Διέγκο Γκαρσία, που λέγανε ότι έχει πυράβλους μέχρι 2.500 χιλιόμετρα βεληνικές και έφτασε στα 4.000 χιλιόμετρα.
1: Να θυμηθούμε λίγο το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι θα κάνει ένα μπου και θα καταστραφεί το Ιράν.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν βγήκε ακριβώς έτσι. Ναι. Να σκεφτούμε λίγο ότι έχουμε μία υπερδύναμη στην οποία τελειώνουν τα πυρομαχικά. Για σκεφτείτε το λίγο. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος μας το έλεγε πριν από μερικά χρόνια, θα είχαμε πεθάνει στο γέλιο. Ναι. Και θα λέγαμε την τούτα.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν επηρεάζει μόνο την υπερδύναμη. Επηρεάζει όλους εμάς που όλα αυτά τα χρόνια στηριζόμαστε πάνω της. Γιατί θεωρούσαμε ότι αυτή είναι η εγγύηση ασφάλειας που είχαμε. Ναι. Επηρεάζει ακόμη και σήμερα το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, διότι ξαφνικά δεν υπάρχουν πλέον τα όπλα για να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία. Και βεβαίως επιτείνει την διαδικασία αυτή και το γεγονός ότι πλέον ο πόλεμος έχει αλλάξει. Δεν πολεμάμε τους ίδιους πολέμους που πολεμούσαμε παλιά. Αυτό το οφείλουμε ιδίως στους Ουκρανούς, αλλά από τους Ουκρανούς το πήραν και όλοι οι υπόλοιποι και βεβαίως το πήραν στο Ιράν, ότι χρησιμοποιούμε επομένως drones, πολύ πιο φτηνά όπλα, όπλα που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, έχουν μια αναβάθμιση ή τροποποιούνται, και τέλος πάντων το να πολεμάς τον ένα με τη σφεντόνα ρίχνοντάς του πυράβλους εκατομμυρίων είναι μια διαδικασία η οποία οικονομικά δεν βγαίνει και δεν βγαίνει σε κανέναν μας.
0: Και τώρα...
1: αυτό ισχύει και σε εμάς, ισχύει και στους Ευρωπαίους, ισχύει και στους Ουκρανούς, ισχύει και σε όλους μας.
0: Η οποία Ευρώπη τώρα θα δώσει τη τελευταία δόση έτσι, ενίσχυσης στην Ουκρανία θα είναι 110 δισεκατομμύρια. Δηλαδή...
1: Ναι, θα δώσει την ενίσχυση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ως τώρα λέγαμε ότι θα δώσουμε χρήματα για να αγοράσει όπλα. Ναι. Όταν τα όπλα πλέον δεν υπάρχουν στις αποθήκες και οι γραμμές παραγωγής δεν αρκούν, να αγοράσει τι, αυτό που δεν υπάρχει. Mm. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα πλέον. Η Ουκρανία βρίσκεται στον 5ο χρόνο του πολέμου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένδυα πυρομαχικών. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να αγοράσει πυρομαχικά.
0: Έχει δώσει εντολή ο κύριος Τραμπ τώρα, ακριβώς. Έχει δώσει εντολή να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο τα εργοστάσια, αλλά και πάλι δεν προφέρουν να παράξουν.
1: Δεν βγαίνει. Θέλουμε ρυθμούς Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες, και είναι προφανές ότι δεν έχουμε ρυθμούς Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε όλοι, έχουμε όλοι ψάξει στο πίσω μέρος των αποθηκών μας, γιατί και εμείς όλοι αδειάσαμε τις αποθήκες μας. Mm-hmm. Και φτάνουμε τώρα στο πίσω μέρος των αποθηκών και λέμε, βρε παιδάκι μου, μας έχει ξεφύγει και τίποτα, μήπως έχουμε κάτι ακόμα να δώσουμε. Mm-hmm. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, δέχεται πολύ έντονη πίεση να δώσει Patriot στην Ουκρανία. Με μια μικρή διαφορά, ότι η Ελλάδα τους Patriot τους χρειάζεται. Δεν είναι στο πίσω μέρος της αποθήκης, μάλλον μπροστά είναι και τους ξεκονίζουμε πολύ τακτικά. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει αφενός μια αυξημένη ανάγκη, η οποία βαίνει αυξανόμενη πολύ περισσότερο, που βλέπετε ότι στην αντίπαλη πλευρά, είτε η αντίπαλη πλευρά είναι το Ιράν είτε η αντίπαλη πλευρά είναι η Ρωσία, δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που έχουμε εμείς. Δεν υπάρχει η αγωνία των επομένων εκλογών, δεν υπάρχει η αγωνία του μην εξεγερθεί ο πληθυσμός μου, δεν υπάρχει η αγωνία του πω θα καταστραφεί η οικονομία μου. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, ο μεν ιρανικός λαός φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη αντοχή, σφίγγει τα δόντια και περιστοιχίζεται, τρέχει στη σημαία του μπας και σωθεί. Στην δε Ρωσία φαίνεται να υπάρχει η απόλυτη ηρεμία, ησυχία και τάξη, διότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει καταφέρει να βάλει όποιον έχει αντίθετη γνώμη από αυτόν για οποιονδήποτε λόγο να πηδάει το παράθυρο.
0: Επομένως, Σήμερα μάλιστα να πούμε ότι ξεκίνησαν οι ρωσικές εκλογές. Είναι αναμφίβολο ότι η Ενωμένη Ρωσία πάλι θα πάρει πάνω από 300 έδρες στη Δούμα, γιατί διάβαζα σε μια ανάλυση ότι και τα 10 κόμματα είναι φιλοπουτινικά και είναι υπέρ του πολέμου. Δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία είναι κατά του Πούτιν, γιατί με μια πάρα πολύ απλή, με ένα πολύ απλό νόμο που έχει περάσει ο Πούτιν, ο οποίος τι λέει, ότι αν κάποιος δουλεύει για λογαριασμό του εχθρού δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, οπότε το απευθύνει την κατηγορία η δικαιοσύνη και αυτομάτως κόβεται από τις εκλογές, μπορεί να καταλήξει και στη φυλακή ή και ακόμα χειρότερα. Έτσι.
1: Και τελείως το θέμα. Νομίζω ότι αυτές είναι βαριές δημοκρατικές διαδικασίες. Έχουμε κάποια αντίρρηση από αυτού?
0: Δεν νομίζω, όχι. Μου θυμίζει λίγο Κιμ Γιονγκούν, μου θυμίζει λίγο το Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν που έβγαινε με 99,9 και λέγαμε εμείς οι διεθνατζίδες χαριτολογώντας να βρούνε το υπόλοιπο 0,5, το οποίο θα τους οδηγήσουν στη φυλακή, θα τους εκτελέσουν.
1: Μιλήσεις δημοκρατικές διαδικασίες, ξαναλέω.
0: Έτσι είναι. Ο Πούτιν βεβαίως είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, παρά τα αυτά νομίζω ότι παραμένει αρκετά δημοφιλής στη χώρα του. Παρά το γεγονός ότι είναι τόσο αυταρχικός και ότι προσπαθεί να σιγάσει κάθε φωνή η οποία είναι εν πάση περιπτώσει επικριτική, ας το πούμε.
1: Η χώρα του δεν έχει παράδοση δημοκρατικού διαλόγου.
0: Όχι βέβαια.
1: Η χώρα του έχει μια παράδοση αιώνων, όπου αναζητά πάντοτε τον πατερούλη. Ο πατερούλης που ήταν ο Τσάρος, ο πατερούλης που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο
0: πατερούλης και όλοι
1: σήμερα
0: αυτοί,
1: ο πρόεδρος Πούτιν. Δεν μπορούμε να... οι λαοί μας, όλοι μας, είμαστε εν πολλής δεμένοι με την ιστορία μας. Και το να περιμένουμε από τους ανθρώπους να είναι ήρωες και να ξεπεράσουν την ιστορία τους δεν είναι πάντοτε λογικό.
0: Και δεν έχει και λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή η περίφημη μεσαία τάξη της Ρωσίας ευημερεί. Βλέπουμε πάρα πολλούς Ρώσους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα διακοπές, έχουν το ωραίο τους αυτοκίνητο. Δηλαδή υπάρχει μια ευημερούσα μεσαία τάξη. Δεν ξέρω τι ποσοστό είναι, από ό,τι διάβαζα είναι περίπου 30-35%. Αλλά έχεις μια βάση η οποία σε στηρίζει, παρότι είσαι αυταρχικός.
1: Νομίζω ότι υποπτεύουμε ότι είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό στην πραγματικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα συνεργάζονταν πάντοτε με την τοπική εξουσία. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε κάτι. Η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα. Η Ρωσία έχει
0: τεράστια
1: φυσικούς
0: αποθέματα, βέβαια.
1: Απίστευτους. Mm. Αυτό που κανείς έχει να προσάψει στις ηγεσίες της είναι ότι δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τους φυσικούς τους πόρους για να βγάλουν περισσότερα χρήματα και να αναπτύξουν τη χώρα τους. Λειτουργούν ως ένα πρατήριο πώλησης. Βγάζουν πετρέλαιο και πουλάνε το πετρέλαιο. Δεν σκέφτηκαν ποτέ να μπουν σε μια λογική επεξεργασίας, να δημιουργήσουν άλλα πράγματα, να κάνουν.
0: Μα έχουν τέτοια αυθονία, έχετε δίκιο. Κυρία Γαβουνέλη, θέλω να σας ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί πρέπει δυστυχώς να ολοκληρώσουμε την ωραία μας συζήτηση, γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας απόψε. Νομίζω ότι είχε αρκετό ενδιαφέρον. Και για την παρουσία σας στο Earth News Radio 105,8. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δικές μου ευχαριστήσεις.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε Κίεβο και Οδυσσό, τουλάχιστον 10 τραυματίες. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρία στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Στη φυλακή 16χρονος δραπέτης και 17χρονος για κλοπές στη Λαμία αναζητείται 15χρονος συνεργός τους. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 182 νοσηλεύονται αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στην πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
1: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Σήμερα, απόψε είμαι μοναχόλης μου. Ο Βαγγέλης Αρής έχει ρεπό σήμερα. Και θα συνεχίσουμε την εκπομπή με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και τον Γιώργο Τσολάκη στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Η επόμενη συνέντευξη, αυτή που θα κάνουμε τώρα δηλαδή, αφορά σε ένα αγαθό το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς θα αποτελέσει αιτία πολέμων τις επόμενες δεκαετίες. Και μιλάμε για το νερό. Και αυτό και αφορμή για τη σημερινή συνέντευξη στάθηκε το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας ανέφερε σε έκθεσή του ότι το 2025, η χρονιά που μας πέρασε δηλαδή, ήταν από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, κάτι που αντικατοπτρίζει μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της γης και εγείρει ανησυχίες για την μελλοντική επάρκεια των υδάτων. Είναι χαρακτηριστικό από το ρεκόρ ξηρασίας που καταγράφηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες τον Αύγουστο ότι είδαμε μεγάλους ποταμούς, οι οποίοι είναι και πλωτές οδοί μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων αγαθών, όπως ο Δούναβης, ο Ρήνος, ο Πάδος και πολλοί ακόμη. Έχουν χάσει πάρα πολύ από το νερό τους, με αποτέλεσμα πλέον τα ποταμόπλια να μετακινούνται με περίπου το μισό φορτίο για να μην κολλήσουν στον πυθμένα. Πάμε όμως στον κύριο Χρήστο Καραβίτη, καθηγητή διαχείρισης υδατινών πόρων και τέως κοσμήτωρας στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καραβίτη, καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνατε να συνομιλήσουμε και να πούμε και μερικά πράγματα στο πλαίσιο των γνώσεων, των δυνατοτήτων, της γενικότερης δηλαδή φιλοσοφίας που διακατέχει τους υδατικούς πόρους.
0: Ακριβώς. Και είναι μια πολύ σύνθετη τεχνική, στρατηγική, να το πω, για το πώς μπορείς να διασώσεις το νερό. Κατά πρώτον θέλω να ρωτήσω για το γενικό αυτό το οποίο βλέπουμε, ότι έχουμε μείωση των αποθεμάτων νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι μπορεί να γίνει καταρχάς σε παγκόσμιο επίπεδο και μετά θα δούμε και στη χώρα μας τι γίνεται.
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε, όπως πολύ σωστά λέτε, το γενικό πλαίσιο. Mm-hmm. Το νερό στον πλανήτη μας ούτε εξαφανίστηκε, ούτε θα εξαφανιστεί, ούτε πήρε κανένα διαστημόπλιο να σηκωθεί να φύγει και να πάει σε άλλο πλανήτη. Έτσι προς Θεού. Όσο νερό είχαμε, έχουμε. Ναι. Το ποσοστό δηλαδή που καταλαμβάνει το νερό στην φυσιογραφία, αν θέλετε, στη γενικότερη, στους γενικότερους φυσικούς πόρους του πλανήτη έχει παραμείνει το ίδιο και παραμένει το ίδιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκατοντάδων χιλιάδων ετών, δηλαδή, για να το πούμε, αλλά δεν μας απασχολεί, ας το πούμε, ούτε τα εκατομμύρια χρόνια πριν, μας απασχολεί το σήμερα και το τι θα γίνει. Το νερό λοιπόν όσο ήταν ήταν.
0: Έχει μειωθεί δηλαδή στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί...
1: Περιμένετε τώρα για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Όταν λέμε υδροφόρο ορίζοντα, προφανώς αναφέρεστε
0: στα υπόγεια
1: νερά. Mm-hmm. Ο υδροφόρος ορίζοντας, η λέξη τι σημαίνει, ορίζοντας τι είναι, η γραμμή του ορίζοντα. Mm-hmm. Εκεί που η θάλασσα βλέπει τον ουρανό, που όλοι βλέπουμε τι ωραίο ηλιοβασίλεμα λέμε, κοίτα τον ορίζοντα. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μηδέν νερό. Γιατί τι, είναι μια νοητή γραμμή. Το νερό βρίσκεται μέσα στον υδροφόρο σχηματισμό που αν είναι ελεύθερος η ανώτερη επιφάνειά του λέγεται ο υδροφόρος ορίζοντας, δηλαδή η γραμμούλα που χωρίζει το κορεσμένο από το ακόρεστο, για να το πω λιγάκι πιο θα έλεγα επιστημονικά. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί το λέμε πάρα πολύ φορές στην καθημερινή και πολύ σωστά εσείς το αναφέρετε με το, αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τα υπόγεια νερά, και τώρα έρχομαι στο επόμενο το κομματάκι που θέλω να διασταθμίσουμε, στην Ελλάδα έχουμε κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 60 δισεκατομμύρια δις, έτσι, 10 στην ενάτη, αυτούς που αγαπάνε τα μαθηματικά, κυβικά μέτρα νερό το χρόνο, από τα οποία χρησιμοποιούμε μόνο τα 6-6,5, δηλαδή περίπου το 10-12%. Βεβαίως, γιατί λείπουν οι αντίστοιχες υποδομές. Λείπουν οι υποδομές που θα μεταφέρουν το νερό, οι επιδομές θα το μοιράσουν, το water supply που λέμε στα Πατήσια, έτσι, mm-hmm. το νερό δηλαδή που θα μεταφέρουμε στους καταναλωτές και στη γεωργία. Mm-hmm. Και μια και λέμε γεωργία, το 85% της ετήσιας μέσης κατανάλωσης σε νερό στην Ελλάδα πηγαίνει στη γεωργία. Mm-hmm. Δηλαδή από τα 6,5 δισεκατομμύρια κυβικά, τα 5,5 πάνε στη γεωργία.
0: Να στους, κάνω
1: τον,
0: μια,
1: τον αστικό πληθυσμό, για να, ναι, για να ολοκληρώσω το επιχείρημα, ναι, πηγαίνει μόνο το 12%, δηλαδή από τα 6,5 τίποτα, έτσι, και το 3% κάθε χρόνο, 2-3%, πηγαίνει βέβαια στην ανύπαρκτη βιομηχανία μας, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είμαστε κράτος παροχής υπηρεσιών, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τις καφή-σκάφη.
0: Ναι. Θέλω να κάνω μία διευκρίνηση εδώ πέρα. Έχω, προσπαθώντας να συλλέξω στοιχεία για αυτό το θέμα, είδα ότι σε πολλές κυρίως ασιατικές χώρες χρησιμοποιούν πάρα πολύ καθαρισμένο νερό από τα λίμματα, προκειμένου να μην χρησιμοποιείται το πόσιμο νερό για την άρδευση. Αυτό συμβαίνει σε κάποιο βαθμό στη χώρα μας?
1: Όχι.
0: Mm.
1: Okay. Είμαι κάθετος. Έτσι. Yeah. Η επεξεργασία των λιμάτων όπου γίνεται, πράγματι στην Ψικάλια, που στην ουσία όπως είπαμε, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τα υπολείμματα, mm-hmm. τα νερά τα οποία προκύπτουν από τη χρήση τους στον αστικό χώρο.
0: Yeah.
1: Τα νερά αυτά λοιπόν πάνε στην Ψικάλια, βιολογικός καθαρισμός, και αφού τα επεξεργαζόμαστε, τα ρίχνουμε καθαρά στη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Όταν φτιάξαμε την Ψιτάλια, ουδείς φωνάζαμε όλος ο επιστημονικός κόσμος, έτσι δεν προσθέτει, δεν μονοπολεί κανείς αυτά τα επιχειρήματα, ότι πρέπει να μην γίνει το εργοστάσιο στην Ψιτάλια, να γίνουν περιφερειακά εργοστάσια, εννοώ καθαρισμού, εγκαταστάσεις καθαρισμού, δηλαδή ακαθάρτων λιμάτων.
0: Mm-hmm. Ακαθάρτων, ναι.
1: Δηλαδή, όπως έγινε ένα στο Πόρτο Ράφτη, το οποίο ο δήμαρχος, δεν θέλω να πω ονόματα, το χρησιμοποίησε σαν χωματερή και δεν δουλεύει πλέον.
0: Στη Χαμολιά, λέτε, ξέρω.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, γνωστά. Mm-hmm. Γιατί δεν πάμε ποτέ σε ένα κεντρικό εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων όλη την αποδοή. Και αυτό γιατί. Η Ψιτάλια είναι νησάκι. 0% υψόμετρο η θάλασσα, έτσι,
0: ναι,
1: όταν θέλουμε να απορρεύσει το νερό. Και σύν της άλλης, αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και σαν έθνος, που μας πεθαίνουν για τους αλαμινομάχους μας, για τους μαραθωνομάχους μας και τα λοιπά, στο ακροτήριο της Ψιτάλιας είναι η τάφη από τα 192 παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους στα μαχαία της Αλαμίνας,
0: mm-hmm.
1: με το τύμβο και όλα αυτά. Και εμείς για να τους τιμήσουμε βάλαμε τα απόβλητα εκεί, τα σίγμα κάπα αλφα, τάφα αλφα, εάν θέλω να γίνω πιο γραφικός, έτσι. Λοιπόν, όλη αυτή λοιπόν η διαδικασία, σκεφτείτε το καθαρό νερό της Ψιτάλιας, αντί να το πάμε να ποτίσουμε μεγάλο όδος και όλα αυτά, το ποικίλο, οτιδήποτε,
0: mm-hmm.
1: για να το πάμε χρειαζόμαστε άντληση, μεγάλη mm-hmm. κατανάλωση ενέργειας. Όχι απλώς δεν έγινε καμία διαχείριση του νερού, ήταν μια έολη απόφαση που φυσικά όλοι λέμε ποιος την πήρε, ευτυχώς για τους πολιτικούς μας, πάστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, έτσι, αν δεν απατώμε. Ήταν οι κύριοι Μαρκεζίνης, Πατακός και άλλα γνωστά,
0: ναι,
1: ονόματα. Ας το αφήσουμε εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να κάνω μια άλλη ερώτηση που είναι σημαντική.
1: Μακαρέζο, συγγνώμη, όχι Μαρκεζίνης, Αλεξετράπιν.
0: Ναι. Έχουμε, εξ όσων γνωρίζω, πάρα πολύ μεγάλες απώλειες στο δίκτυο υδροδότησης. Αναφέρομαι στο πόσιμο νερό.
1: Έρχομαι λοιπόν.
0: Εκεί τι μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, και δεν
0: πόσο,
1: είναι μόνο το
0: πόσο εύκολο, μάλλον
1: στιγμή,
0: πολύ δύσκολο είναι να φτιαχτεί το δίκτυο υδροδότησης.
1: Θα έλεγα οι τεχνικές και το engineering και όλα αυτά, οι γνώσεις δηλαδή, υπάρχουν και γίνονται παντού. Είναι τα έργα συντήρησης, τα οποία λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων. Το πρόβλημα όμως είναι και πάλι οικονομικό. Ναι, μεν κοστίζουν, αλλά έχουν και μικρό περιθώριο κέρδους για οποιονδήποτε εργολήπτη. Συνεπώς αποφεύγονται τα έργα αυτά, γιατί σκεφτείτε, πρέπει όλο το δίκτυο βρίσκεται κάτω από δρόμους. Κάποιος το κατέβα 3 μέτρα, αντικατέστησε, κάνε, επίχωσε πάλι, θα αποκατέστησε την άσφαλτο για να περνάμε να κάνουμε σαμαράκια.
0: Εξαιρετικά κοστοβόρο.
1: Και να σπάμε τα αυτοκίνητά μας, έτσι.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και κοστοβόρο και μικρά περιθώρια.

0: άρα δεν είσαι καλός επιστήμονας. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήμουν πάνω από 15 χρόνια, ναι. εάν το προϋπολογισμός ενός έργου ξεπεράσει το 5% της προμελέτης σου, τότε επεμβαίνουν τα δικαστήρια. Γιατί σου λέει, είτε ήσουν ανίκανος να προδιαγράψεις.
1: Να κάνεις τη μελέτη σωστά.
0: Να κάνεις τη μελέτη σωστά, ή ο επόμενος που πήγε να τη φτιάξει έκανε.
1: Sorry, αλαθών.
0: Σημαντικούς όρους. Ναι. Λοιπόν, εδώ πάμε ακαπρόβλεπτο. Ξέρετε, λέει το βουνό ήταν κατολίσθηση. Μα καλά, έχουμε καταπληκτικούς γεωλόγους. Ναι. Βγαίνουν παντού. Είναι δυνατόν να μην προβλέπουν ότι το τάδε γεωλογικό σχηματισμό, και το λέω αυτό γιατί έχω συνεργαστεί κατά επανάληψη με γεωλόγους, ναι. εξαιρετικοί άνθρωποι, επιστήμονες, που τα γνωρίζουμε από πριν. Με άλλα λόγια, όλα αυτά.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα, ειδικά σε τέτοια ζητήματα. Είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα και δεν έχει καμία σχέση ενδεχομένως ακόμα και με εμάς. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο.
1: Έτσι.
0: Και το αφήνω εκεί.
1: Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποιες είναι, μάλλον υπάρχουν, αλλά ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες με την πρόοδο της επιστήμης συνολικά που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν περισσότερο σε διαφορά την υδροδότηση?
0: Ανεξαρτήτως από τις νέες τεχνολογίες, φυσικά είναι αν μη τι άλλο η χρήση της artificial intelligence, έτσι, που η οποία ένα θα σας πω είναι όχι απλώς εξαιρετική, υπερεξαιρετική η αύξηση και η χρήση της. Να φανταστείτε, το 1992 έκανα το διδακτορικό μου στη Λειψιδρία της Αθήνας, μεγάλη Λειψιδρία του 90, και για πρώτη φορά σχεδιάσαμε τότε ένα expert system. Τώρα το κοιτάμε και γελάμε, έτσι. Με την έννοια ότι ναι, μεν από τότε έχει μπει η πληροφορική στη ζωή μας, αλλά τα expert system εκείνης της εποχής είναι μια υποδουτίνα, σαν ρουτίν της artificial intelligence που χρησιμοποιούμε πλέον και στους υδατικούς πόρους. Αυτή είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία μπαίνει παντού. Αλλά ανεξάρτητα από την τεχνολογία και τα τελευταία βοηθήματα που στην ουσία θα μας πούν ποια είναι η καλύτερη διαχειριστική πράξη για να πάρουμε το νερό, αυτό που πρέπει να φροντίσουμε πάνω απ' όλα είναι να αναπτύξουμε τις υποδομές μας. Το νερό δεν μεταφέρεται με τις χούφτες. Ούτε το νερό μεταφέρεται με μια εντολή από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θέλει διόδιγες, θέλει σωληνώσεις, θέλει αγωγούς δηλαδή. Έτσι. Και πάνω απ' όλα στην Ελλάδα, παραλείψαμε να το τονίσουμε στην αρχή της συζήτησής μας, είπαμε ότι έχουμε 60 δισεκατομμύρια κυβικά περίπου κάθε το χρόνο σε υδατικό δυναμικό. Από αυτό το 70% είναι επιφανειακό. Τι πάει να πει? Οι γεωλογικοί σχηματισμοί μας δεν αποδοχούν το νερό. Δεν υπάρχουν, δεν διαμορφώνονται υδροφόροι ορίζοντες, όπως μας είπατε στην αρχή. Γιατί το νερό είναι αδιαπέρατα. Κυλάει επιφανειακά, δεν μπορεί να τα περάσει. Το και μόνο το 30% είναι υπόγειοι σχηματισμοί, από τα οποία, προσέξτε, από αυτό το πενιχρό 30% το χρησιμο που καλύπτουμε περίπου το 45% των αναγκών μας. Όχι απλώς υπερεκμεταλλευόμαστε τους υπόγειους σχηματισμούς, τους ληστεύουμε στην ουσία. Δηλαδή, εμποδίζουμε τη φυσική αναπλήρωσή τους. Με άλλα λόγια, γιατί έγινε αυτό? Τι εύκολη λύση? Έλα μεγάλε να δέψουμε την κάτω Παναγιά. Κάνε μια γεώτρηση εκεί. Ναι, αλλά η γεώτρηση θα πάρει το νερό που έχει, αλλά δεν μπορεί να πάρει παραπάνω. Σας λέω, η ειδική απόδοση ενός υδροφόρου στρώματος είναι γύρω στο 20%. Και μιλάω για μέσες εξαιρετικές αποδόσεις. Πολλές φορές φτάνει και στο 15%. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε μόνο το 20% του νερού που είναι αποθηκευμένο, χωρίς να διακινδυνεύσει ο υδροφόρος σχηματισμός. Περιβαλλοντικά, έτσι, τυπικά, υδρολογικά, να μην μπω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες.
1: Ναι, και καθώς δυστυχώς πάντα ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι κοντός, όπως λέω τελειώτα. Εγώ. Όχι, θέλω συμπερασματικά να μου πείτε 2-3 bullets, 2-3 στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όχι μόνο στη χώρα μας, συνολικά και στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο, που αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας λόγω της ξηρασίας και της κλιματικής κρίσης. Έτσι, σταχυολογώντας, 2-3 bullets, 2-3 σημεία.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Με ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήταν εξαιρετική να το να κλείσουμε τη συζήτησή μας έτσι. Η Ευρώπη φέτος, η Βόρεια Ευρώπη, η Βόρεια Κεντρική Ευρώπη ήταν σε κατάσταση.

0: κατάσταση εξεργασίας, έτσι, drought που λέμε.
1: Drought.
0: Αυτό τι σημαίνει, είναι μια εξαιρετική, μια κατάσταση η οποία δεν μπορούμε δυστυχώς να την, δεν είναι επαναλαμβανόμενη κάθε 2-3 χρόνια να προετοιμαζόμαστε, είναι ένα ξαφνικό γεγονός. Φέτος λοιπόν πέσαμε σε αυτή την περίπτωση. Κάθε συνήθως μια φορά τη δεκαετία ή δύο φορές έχουμε εξαιρετικές ξηρασίες. Αυτό είναι μέρος του υδρολογικού μας κύκλου και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Δηλαδή αν δείτε τις ξηρασίες που είχαμε τα τελευταία 150 χρόνια, να σας πω χιλιάδες άρθρων, έτσι, των επιστημονικούς φορείς, είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε και όλοι περιμένουμε ότι θα έρθει. Με τη διαφορά είναι απρόβλεπτο και δεν μπορούμε να πούμε μεγάλε, το 2028 στις 19 Ιουνίου θα έχουμε ξηρασία. Δεν είναι σαν τις εκλήψεις ή άλλα αστρονομικά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Είναι απρόβλεπτα.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, τι γίνεται, πρέπει να προετοιμαζόμαστε από πριν. Και πώς προετοιμαζόμαστε, φυσικά η ναυσιπλοεία πλοία θα λάβει τα μέτρα έκτακτης ανάγκης τα οποία αναφέρατε, αλλά εμείς στις πόλεις πρέπει, ο αστικός πληθυσμός, πρέπει να φροντίζουμε σε ποικίλες τρόπους αντιμετώπισης, ενοποίηση δικτύων, καλή κατάσταση, καλή συντήρηση δικτύων, ταμείευση του επιφανειακού νερού, υπερετήσια ταμείευση, δηλαδή όχι μόνο το νερό που περισσεύει τον ένα χρόνο και στα 2 και 3 χρόνια, και πάνω απ' όλα συντήρηση και καλή λειτουργία των δικτύων.
1: Μάλιστα.
0: Πήγα στην αμφιλοχία, στα μεγάλα δίκτυα σε
1: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καραβίτη.
0: Ναι. Τίποτα άλλο.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Και εμείς σαν πολίτες πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας, έχετε απόλυτο δίκιο και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Νομίζω ότι κατέστημαν λίγο σοφότεροι.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε και συγχωρήστε μου για την, θα έλεγα, για τον ποταμό ή το χύμαρο των εκφράσεων, αλλά μερικές φορές πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα.
1: Κάθε άλλο παρά
0: νερό,
1: είναι.
0: Το πολυτιμότερο αγαθό είναι το νερό, όπως το είπατε.
1: Έτσι.
0: Μετά τρεις μέρες πεθαίνουμε χωρίς νερό.
1: Έτσι είναι, κύριε Καραβίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και
1: καλό
0: εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Καραβίτης, καθηγητής διαχείρισης υδατικών πόρων, τέος κοσμήτωρας στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον οποίο συζητήσαμε όχι μόνο το ρεκόρ ξηρασίας που καταγράφει η Ευρώπη και τα προβλήματα, αλλά και τη μείωση των αποθεμάτων νερού, καθώς το 25 ήταν από τα πλέον άνυδρα έτη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας. Μιλήσαμε για νέες τεχνολογίες, φράγματα, δίκτυα μεταφορών και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ωραίο μουσικό κομμάτι.

Ο ένας και μοναδικός Bon Jovi, I will be there for you. Ένα από τα καλύτερα κομμάτια του. Εξαιρετικά αγαπητός καλλιτέχνης. Ευχαριστώ Γιώργο Τσολάκη, πάντα για την ωραία μουσική που μας βάζεις και μας φτιάχνεις τη διάθεση. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πιο απομονωμένο Airbnb στον κόσμο. Λοιπόν, όπως βλέπω κάτι φωτογραφία, είναι ένα πλωτό δωμάτιο ουσιαστικά, ένα μικρό σπιτάκι στο μέσον της θάλασσας μεταξύ Μαϊάμι και Κούβας, και είναι ένα μέρος το οποίο κυκλοφορούν πάρα πολλοί καρχαρίες και έχει τροπικές καταιγίδες συχνά. Είναι λοιπόν μια μικροσκοπική πλωτή κατοικία στη μέση του Ατλαντικού. Εκεί ταξίδεψε ο 23χρονος Ισπανός travel influencer Ρουμπέν Ολγκάδο από τη Βαρκελόνη μέχρι το λεγόμενο Tiki Suite. Είναι μια σουίτα κατά τους δημιουργούς της. Κατέγραψε την εμπειρία του σε βίντεο, συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο YouTube και χιλιάδες like στο Instagram. Για να φτάσει εκεί ο Ολγκάδο χρειάστηκε πρώτα να πετάξει 10 ώρες από τη Βαρκελόνη στο Μαϊάμι, να οδηγήσει άλλες 5 ώρες μέχρι το Key West και στη συνέχεια να επιβαστεί σε σκάφος για μία ακόμη ώρα, γιατί το κατάλημα δεν είναι προσβάσιμο με κανέναν άλλο τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το περίφημο Tiki Suite θεωρείται τεχνητά σκάφος και ο επισκέπτης χρειάζεται άδεια χειριστή για να διανυκτερεύσει εκεί. Και αν νομίζετε ότι είναι μια φθηνή εμπειρία, κάνετε λάθος. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια παραμονή 5 διανυκτερεύσεων κοστίζει $3,458 για να πας στη μέση του ωκεανού με τις καρχαρίες και τις τροπικές καταιγίδες. Υπάρχουν διάφορα παράξενα γούστα σε αυτόν τον πλανήτη. Κάπου εδώ η απόψινη εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόαερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό, όπως δείχνει ο καιρός, Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του σώματος στο Δουβλίνο. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας, μετέδωσε πριν από λίγο το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης. Το κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, θα αναλάβουν εξίσου το Ομοσπονδιακό Κράτος και τα κρατήδια. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μαζικό blackout σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα, το 7ο από τις αρχές του χρόνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας με ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 10 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλησπέρα σε όλους σας.

Να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόδερα. Στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγέρου, Ιωάννα Ταγαμπίκου.

Σαν σήμερα πριν 13 χρόνια έπεφτε νεκρός από μέλη της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής ο Παύλος Φίσας. Εκδηλώσεις μνήμης γίνονται από την Πέμπτη στο Κερατσίνι. Μάλιστα κάποια στιγμή θα συνδεθούμε και με τη Χαρά Γιαννοπούλου να μας δώσει το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην περιοχή.

στο μεταξύ, ένας αιώνας Μαργαρίτα Παπανδρέου έπεσε η αυλαία στα 103 χρόνια της, η γυναίκα που άλλαξε μαζί με την Ελλάδα.

0: Το πιστεύεις, Ιωάννα, ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια?
1: 13.
0: Πού ήσουν? Όλοι θυμόμαστε.
1: Ναι, θυμάμαι πολύ καλά που ήμουν. 18 Σεπτέμβρη, σπίτι μου.
0: Εγώ ήμουνα στη Νέα Υόρκη. Δεν έμενα στην Ελλάδα ακόμα. Σπούδασα, δούλευα, εργαζόμουν στο εξωτερικό. Και μέσα σε λίγες ώρες κατάλαβα ότι αυτό που συμβαίνει
1: είναι...
0: αλλάζει. Δηλαδή είναι... δεν είναι ένα τυχές περιστατικό, δεν είναι μία απεχθή δολοφονία, είναι κάτι παραπάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Μία συμπλοκή έτσι όπως παρουσιάστηκε αυτό. Κάπως το συνδέσαμε ότι μπορεί να κάποιος είπε κάτι, αλλά μετά όλο αυτό που έγινε.
0: Μετά άνοιξε το απόστημα, έσπασε το απόστημα. Λοιπόν, με ποιον θα μιλήσουμε?
1: Με τη Χαρά Γιαννοπούλου, που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνι.
0: Έτσι, που και ακόμα και τώρα είναι φορτισμένος μετά από τόσα χρόνια.
1: Βέβαια, και είναι από την Πέμπτη, από χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έχουν περάσει πραγματικά πάρα πολλά χρόνια για όλο τον κόσμο, αλλά για τη μητέρα, για τον πατέρα, για την οικογένεια, για τους πραγματικά πολύ κοντινούς ανθρώπους του Παύλου Φίσα, δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα. Ο χρόνος έχει παγώσει. Αυτό μας είπαν και φέτος. Μίλησα πριν από λίγο με τη Μάγδα Φίσα, γιατί επέστρεψαν η οικογένεια και επιστρέψαμε κι εμείς στο μνημείο, στο σημείο της δολοφονίας, και είχαμε έτσι μια πιο χαλαρή συζήτηση. Μας είπε ότι νιώθει ότι δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα, αδυνατή να πιστέψει ότι έχουν περάσει 13 χρόνια. Ο κόσμος επίσης δεν ξεχνά, βρίσκεται πάντα σε αυτή την μεγάλη πορεία, σε αυτό το ραντεβού ανήμερα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Η οδός Παύλου Φίσα πια έχει μετονομαστεί από την πρώην Παναγκίτσα Αλβάρη, γεμίζει κάθε χρόνο από χιλιάδες κόσμου κάθε ηλικίας. Νέοι και νέες, οι οποίοι έχουν γίνει νέα οικογένεια της Μάγδας Φίσα. Αυτό μας είπε, ότι όντως νιώθει έτσι να έχει γεμίσει κάπως το κενό, και αυτό είναι κάτι που το αναφέρει κάθε χρόνο, το είπε και φέτος και το εννοεί. Μια μεγάλη οικογένεια που φεύγει από την τετραμελή οικογένεια την δική της. Φώναξαν όλοι με μια φωνή συνθήματα κατά του φασισμού. Το κεντρικό πανό ήταν ποτέ ξανά φασισμός. Το κρατούσαν οι γονείς και φίλοι μουσική του Παύλου Φίσα, οι οποίοι παραμένουν στο μνημείο, ακούνε τραγούδια του Παύλου και έχουν σκοπό να μείνουν, όπως το κάνουν και κάθε χρόνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αντιφασιστικό Σεπτέμβριος, όπως αναφέρατε, ένα τριήμερο εκδηλώσεων, η μεγάλη συναυλία χθες στα Λιπάσματα, αλλά και η σημερινή πορεία. Δεν έλειψαν φυσικά οι αναφορές στα σχόλια και η δυσαρέσκεια για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Δεν θέλησε κανείς να μείνει περισσότερο σε αυτό. Υπήρξε μια ανακοίνωση της οικογένειας, πάρα πολύ λυτή. Επιμένουν να συζητούν και να μιλούν για τον Παύλο Φίσα και για όλον αυτόν τον αγώνα αυτής της δεκαετίας που οδήγησε στην καταδίκη της κλιματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οδήγησε στη φυλακή τα ηγετικά της στελέχη. Μία ακόμα χρονιά ολοκληρώθηκε η πορεία ειρηνική, με πολύ μεγάλη αστυνομική παρουσία, διακριτική φυσικά, 2.000 περίπου αστυνομικοί, οι οποίοι απλώς βρέθηκαν εκεί για τα μέτρα ασφάλειας της πορείας. Ήταν όμως ειρηνική, έφτασε ο κόσμος στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Οι γονείς άφησαν εκεί συμβολικά, όπως και κάθε χρόνο, λουλούδια και ολοκληρώθηκε και φέτος αυτή η μεγαλύτερη πορεία.
0: Χαρά Γιαννοπούλου.
1: Οι σταθμοί του μετρό είχαν κλείσει για κάποια στιγμή.
2: Ναι, είχαν κλείσει για περίπου 5 ώρες. Παρέμειναν κλειστοί σταθμοί στον Κορυδαλό και στα Μανιάτικα.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα έχουν ανοίξει, Χαρά.
2: Ναι, έχουν ανοίξει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Χαρά.
0: Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια. Ξεσκέφτομαι ότι, Ιωάννα, ότι αυτή η μαμά μετέτρεψε ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια μητέρα, σε μια δύναμη και σε ένα κοινωνικό δώρο. Επιτέλεσε δηλαδή το
1: έργο,
0: πολύ μεγάλο.
1: Και δεν θα ξεχάσουμε όταν βγήκε η απόφαση που καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή, ο κόσμος που περίμενε από κάτω την, αυτό που ένιωθε, το αίσθημα του δικαίου που έβγαινε, ότι ναι, καταδικάστηκαν. Ναι, να εξαφανιστούν.
0: Δεν ο κόσμος τότε, θυμάμαι, την αγκάλιασε.
1: Ναι.
0: Μάνα, μάνα.
1: Είχε και έχει και συνεχίζει, είναι το σύμβολο της μάνας.
0: Και ο λόγος της, ένας άνθρωπος που μέχρι να συμβεί αυτό το αδιανόητο τραγικό πράγμα, ξέρεις, δεν είχε κάποια λάμψη, κάποιο επάγγελμα ή κάποια έκθεση. Και με το που έγινε αυτό, κάπως σαν να έγινε ένα, σαν να βγει και από μέσα της τη δύναμη.
1: Μια απίστευτα δυναμική μητέρα. Είναι αυτό, η μητέρα σου βγάζει.
0: Έγινε σύμβολο.
1: Σύμβολο. Σύμβολο. Ναι.

0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, έτσι.
1: Ένας αιώνας, έτσι. Ένας αιώνας.
0: Ένας ολόκληρος αιώνας, γεμάτος.
1: Ένας αιώνας Μαργαρίτα Παπανδρέου, αλλά και σχεδόν ένας αιώνας ιστορία της Ελλάδας, έτσι, από το 80 και μετά.
0: Και τι ιστορία, η Μαργαρίτα ήταν δίπλα, έτσι, στην εξουσία και ποτέ, ήταν πάντα μια αυτόφωτη γυναίκα, η οποία έχει συμβάλει και σε, δηλαδή, ας πούμε, την ποινική μεταρρύθμιση στη δεκαετία του 80. Μα η Μαργαρίτα έδωσε μεγάλους αγώνες.
1: Φυσικά, και το φεμινιστικό κίνημα που αναπτύχθηκε, εμπνεύστηκαν όλοι από την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Το τέλος της πρίκας, δηλαδή, ήρθε και βρήκε κάποια πράγματα.
0: Το συνενετικό διαζύγιο. Ισότητα απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά ήταν του άντρα, του πατέρα.
1: Το επώνυμο της γυναίκας, ότι μπορούσαν να επιλέξουν ποιο επώνυμο θα κρατήσουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που, όχι να επιλέξεις, από τη στιγμή που παντρευόσουν, έπρεπε να πάρεις το επώνυμο του.
0: Ναι, δεν υπήρχε θέμα επιλογής, γινόταν αυτόματα.
1: Δεν είναι και λίγα. Άλλαζε κάτι στην Ελλάδα τότε και.
0: Ήταν μια κοινωνία που άλλαζε.
1: Ήταν μια κοινωνία που άλλαζε και ήταν η γυναίκα που ερχόταν απ' έξω.
0: Και έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο.
1: Έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές.
0: Ξέρεις τι μ' άρεσε πάντα στη Μαργαρίτα. Ειδικά όταν διάβασα το βιβλίο της, το έχεις διαβάσει.
1: Το Έρωτας και Εξουσία. Ναι.
0: Το οποίο το βρήκα πολύ γενναίο εκ μέρους της και σε αυτή την ηλικία που το έκανε. Νομίζω ότι ήταν 99, λίγο 4, πόσα χρόνια που περάσει, δεν θυμάμαι. Ότι ενώ ήταν πάντα μια γυναίκα που στεκόταν απέναντι στην πατριαρχία, παραδεχόταν και η ίδια ότι η πατριαρχία έχει ριζώσει μέσα της και ότι ο τρόπος που αντιμετώπισε από το διαζύγιο της μέχρι κομβικά πράγματα στη ζωή της ήταν και αποτέλεσμα μιας κοινωνικής, ξέρεις, ενός κοινωνικού αυτοματισμού που είχε μπει.
1: Που πήγαινε από μόνο του.
0: Από μόνο του πήγαινε.
1: Και ακόμα έτσι.
0: Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτείς ότι αυτή η γυναίκα που ταύτισε τη ζωή της με την Ελλάδα, η αφετηρία της δεν είχε ίχνος Ελλάδας από το Ελληνικό.
1: Καμία σχέση. Έλαντε.
0: Καμία.
1: Καμία.
0: Ένα δυναμική με σπουδές και τα λοιπά, αλλά ένα μοιραίο ραντεβού.
1: Με έναν Έλληνα καθηγητή.
0: Με τη Έλληνα. Πολύ λαμπερός. Πού ξέρεις που έγινε το ραντεβού του, στο τυχαίο.
1: Το ξέρω. Το
0: πες
1: ξέρω.
0: Πες
1: στον οδοντίατρο.
0: Ναι! Στο ιατρείο. Στην αίθουσα αναμονής.
1: Και μάλιστα κάτι έγραφε η Μαργαρίτα τότε. Και ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και τον ρωτάει, μήπως ξέρετε γαλλικά. Κάτι ήθελε να μεταφράσει.
0: Θα σου πω και λέει, τι έγραφε.
1: Ωραία, λέει ο Παπανδρέου, ναι.
0: Και και τα είπαν καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, είχε αναλάβει, είχε κάνει πολύ καλές σπουδές και ασχολιόταν τότε η Μαργαρίτα με τις δημόσιες σχέσεις. Mm-hmm. Πράγμα σχεδόν πρωτάκουστο. Και είχε με κάποιο τρόπο έρθει σε επαφή με αυτόν τον οδοντίατρο, ο οποίος ήταν Ελληνοκύπριος. Ναι. Και είχε αναλάβει να του γράψει τα απομνημονεύματα, τη ζωή του. Γι' αυτό ήταν στο ιατρείο του. Δεν είχε πάει ως ασθενής.
1: Δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Για πες και τι έγραφε. Τα
0: ήθελε, τώρα ήταν. Είχε αναλάβει, ας πούμε, αυτό το ως εργασία.
1: Να πούμε κουτσομπολιό τώρα αυτά τα ακούς. Ήταν και οι δύο παντρεμένοι.
0: Βέβαια και δεν το ξέραν ο ένας για τον άλλον.
1: Και μετά αφού πήραν τα διαζύγια τους,
0: ήρθαν κοντά.
1: Ήρθαν και
0: τέσσερα παιδιά. Δεκαετίες.
1: Ναι, επέστρεψαν στην Ελλάδα το 76, αν δεν κάνω λάθος, 75-76 ναι. Εκεί. Και από το 82 ήταν πολύ πιο δυναμική η παρουσία της.
0: Άρα, στα πράγματα. Νύφη Έλληνα Πρωθυπουργού, σύζυγος Έλληνα Πρωθυπουργού, μητέρα Έλληνα Πρωθυπουργού. Αλλά κυρίως αυτόφωτη.
1: Αυτόφωτη γυναίκα. Με μία αξιοπρέπεια θαυμαστή, εγώ θα πω.
0: Και σε αυτό που λες, και έχεις πάρα πολύ δίκιο να το λες, να πούμε ότι αυτή η προσωπική της περιπέτεια, η οποία τότε οι νέοι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν, άτομα που δεν το έζησαν, πόσο βορρά έγινε.
1: Βέβαια.
0: Στα μέσα, με τι χειδαιότητα αντιμετωπίστηκε όλο αυτό, το αντιμετώπισε με μία, δεν θα πω στοικότητα γιατί ούτε αυτό μου αρέσει, με μία αξιοπρέπεια άνευ προηγουμένου
1: και σοφία, θα
0: και σοφία.
1: Ναι.
0: Και αποδοχή της πραγματικότητας.
1: Αποδοχή της πραγματικότητας.
0: Και ουσιαστικά αγάπη, ναι, του συντρόφου της.
1: Ναι.
0: Και πατέρα των παιδιών.
1: Το έλεγε ότι το γεγονός ότι μπορεί να υπήρχε απιστία, γιατί το ήξερε αυτό,
0: ναι,
1: και ότι διαλύεται ένα γάμος, δεν σημαίνει ότι πάβει να ισχύει αυτό το κομμάτι
0: αυτό
1: της ζωής.
0: Το δέσιμο, ναι, αυτή,
1: δέσιμο,
0: οι συνοδοιπόροι αυτή, αυτόν, ναι, τον, ναι, ναι, ναι, χρόνο. Και αυτή η αγάπη.
1: Έτσι,
0: και αυτή η αγάπη. Δεν το συζητώ. Μα την άκουγε τη Μαργαρίτα Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Τη σεβόταν, ναι, την εκτιμούσε. Τι λες τώρα να πάμε σε δίπλα.
1: Τι λέω.
0: Και 27. Κοίτα το ρολόι.
1: Τι κλειδίσουν και μετά πάλι μαζί.
0: Τέλεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωση CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθούσουν και άλλα μέσα. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε η γερμανική δημόσια τηλεόραση. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Στη φυλακή 16χρονος δραπέτης και 17χρονος για κλοπές στη Λαμία αναζητείται 15χρονος συνεργός τους. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη του για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αρνηθούν τη χορήγηση βίζας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς, προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Έθριος ο καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί είδα τώρα ένα όνομα,
1: ναι,
0: του Tom Holland.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Κάτι λέει ο Tom Holland που κατέκτησε την κορυφή κτλ. Ο Tom Holland, για όσους μας ακούνε και κάπως το. Ναι. Είναι ο Spider-Man.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ στα πάνω του. Παίζει και στην Οδύσσια, έπαιξε.
1: Ναι.
0: Το γιο του Οδυσσέα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημόσια πρόσωπα που λες πόπο αυτός. Δηλαδή, και να μείνει τα Τόχι.
1: Τόχι.
0: Ότι έχει άστρο, μα φαίνεται από χιλιόμετρα. Ναι. Αυτός δεν είναι αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, εγώ δεν τον βλέπω και λέω καλά. Φυσικά και θα γινόταν star του Hollywood. Είναι ένα 50.
1: Ναι.
0: Ένας μικροκαμωμένος άντρας. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και επίσης ο ηθοποιός είναι okay. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι στην Οδύσσια ήταν ο μόνος που δεν μου άρεσε.
1: Αλήθεια.
0: Μαζί με την. Ναι.
1: Εγώ δεν την είδα ακόμα την Οδύσσια. Ναι, μη με μαλώσεις.
0: Όχι, θα σε μαλώσω, βρε Ιωάννα μου.
1: Δεν την
0: είναι
1: είδα
0: δυνατόν
1: ακόμα, γιατί
0: να είμαστε 18 Σεπτεμβρίου, ναι, και να μην έχεις δει την Οδύσσια.
1: Ναι, θέλω να πάω να τη δω σε κινηματογράφο.
0: Και πήγαινε, τι ναι, σε κρατάει.
1: Γιατί είναι κλειστή αυτή η κινηματογράφη.
0: Και εσύ δεν μπορείς, παθαίνεις ακόμα
1: δεν
0: για
1: μπορώ,
0: την.
1: Μπορώ, ναι. Δηλαδή σε θερινό που το έπαιζε δεν ήταν. Ναι, το μικρόφωνο κοιτάζω. Ναι.
0: Τέλος πάντων, απαράδεκτο τώρα αυτό. Απαράδεκτο.
1: Μου έβαλε χέρι τώρα ο Βασίλης.
0: Ναι. Απαράδεκτο τώρα αυτό. Αλλά
1: απαράδεκτη okay είμαι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: θέλω όταν τη δεις να προσέξεις τον Tom Holland. Τον Tom
1: ο οποίος είναι και πιτσιρικάς, έτσι. Τριαντάρης, κάπου εκεί δεν είναι.
0: 30 κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει, είναι, έχει παντρευτεί τη Ζεντάγια, η οποία επίσης είναι τρομερά στα πάνω της.
1: Ναι.
0: Και παίζει τον ένα ρόλο με
1: ναι,
0: τον άλλο.
1: Ναι. Ναι.
0: Όχι, η Ζεντάγιο και αυτό δεν μου γεμίζει το μάτι, θα το πω. Την αμαρτία μου, αμαρτία
1: εξομολογουμένη.
0: Αμαρτία.
1: Ουκεστή αμαρτία.
0: Ουκεστή αμαρτία. Για τις τηλεφωνικές απάτες με AI, έχεις ακούσει?
1: Καλέ, ναι, λέει, χρησιμοποιούν το όνομα, τη φωνή, τον ήχο της φωνής συγγενών σου και τη.
0: Καλά, είναι φρικιαστικό.
1: Δεν είναι?
0: Εμένα συνέβη σε γνωστή μου και μάλιστα παιδί.
1: Ναι.
0: Εφηβή.
1: Και έμοιαζε η φωνή.
0: Ήταν η ίδια η φωνή της μαμάς της και της έδινε κάτι μπουρδοδηγίες κτλ. Mm. Το κατάλαβε ευτυχώς, τέλος πάντων, ένα συγγενικό πρόσωπο που ήταν στο σπίτι.
1: Mm.
0: Μετά από ώρα και πήρε τηλέφωνο και κατάλαβε ότι δεν είναι η μαμά στο τηλέφωνο. Όμως το παιδί από το σοκ. Ότι κάποιος σκέφτηκε κάτι τέτοιο, ότι ήξερε τη μαμά της, ότι έκανε τη φωνή, ναι, ότι έπεσε θύμα. Έπαθε, ήταν για 24 ώρα έτρεμε.
1: Επειδή το έζησα πρόσφατα, ναι, μία τηλεφωνική απάτη, όπου το σημαντικότερο είναι όταν, εννοείται κατάλαβα εξ αρχής, διότι μου έλεγαν αυτό, το ότι...
0: Που κάνει αυτό, βγάλε αυτό, βάλε αυτό.
1: Είπα κάτι τέλος πάντων, πάω να το κλείσω και ακούω μία που αλλάζει τελείως η φωνή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν λίγο thriller, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέει ξέρουμε που μένει. Ναι, καλά. Κατά καλό καιρό.
0: Μόνη σου.
1: Μόνη με καύσωνα.
0: Με
1: καύσωνα. Όλα κλειστά, όλα κλειστά.
0: Ναι, ναι, θεαλτικό είναι.
1: Έτσι. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, με την αστυνομία που επικοινώνησα, η οποία μπορώ να πω αρκετά καθησυχαστική και τέτοια, με την έννοια ότι ναι, συμβαίνει, ναι,
0: και μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κάποιος κινδύνος.
1: Ναι, μπορεί να, να ξέρουν που μένει κάποιος, αλλά αυτοί θέλουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, να ακολουθείς αυτές τις οδηγίες.
0: Και αν δεν τις ακολουθείς, πάνε στον επόμενο.
1: Επόμενο.
0: Δεν είναι ότι με κινδυνεύεις.

0: Λοιπόν, το έμαθες, το άλλο. Κάτι ήθελες
1: να πεις. Όχι, πες μου εσύ, γιατί έχω νέα σε μια υπόθεση που τη σχολιάζαμε τις προηγούμενες μέρες. Ξεκίνα όμως εσύ.
0: Μου έκανε εντύπωση αυτό ότι στη λεωφόρο της Νέας Υόρκης, στην έκτη λεωφόρο της Νέας Υόρκης,
1: βέβαια,
0: έχει ανοίξει ένα κατάστημα πολύ μικρό που πουλάει ελληνικό γιαούρτι.
1: Καλέ, κάποιος μου το έλεγε. Γιαουρές μου λέγανε.
0: Ουρές. Εν τω μεταξύ είδα και τις φωτογραφίες. Είναι ένα μικρό μαγαζάκι σε στυλ, θέλω να μιμηθούν λίγο τις Κυκλάδες, λευκό και μπλε.
1: Να σου πω, είναι μοντέρνο ή είναι λίγο folklore?
0: Εγώ νομίζω folklore.
1: Α,
0: διότι είδα τα κοριτσάκια φοράνε και τσεμπεράκι.
1: Α, είναι
0: μπλε.
1: Η Ελλάδα που κάπως
0: τσεμπεράκι, ξέρεις αυτά που είναι και λίγο
1: okay.
0: Μαντιλάκι.
1: Άρα δεν είναι λίγο μοντέρνα προσέγγιση.
0: Δεν ξέρω. Η φωτογραφία που είδα λίγο
1: okay.
0: Ναι.
1: Ωραία ιδέα πάντως.
0: Ωραία ιδέα, αλλά ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό?
1: Το έχουν περιπολού το γιαούρτι το ελληνικό.
0: Ναι. Μόνο που δεν το έχουν ανοίξει οι Έλληνες. Εγώ σκέφτηκα ότι κάποιος
1: είναι από την Τουρκία.
0: Ισπανός.
1: Α, Ισπανός.
0: Ισπανοί και είναι σε διάφορες άλλες χώρες που έχουν ανοίξει αυτό. Και μιλάμε για το ελληνικό γιαούρτι, έτσι, δεν έχουν κάτι άλλο. Αυτό, αλλά με διάφορες γεύσεις που το
1: έχουν. Σαν το frozen yogurt, δηλαδή έχουν και σοκολάτες, αυτό πώς
0: ήταν. Ναι, φιστίκια, δεν ξέρω. Αλλά λέει έχουν την παραδοσιακή συνταγή.
1: Και τώρα δεν σε εκνευρίζει που δεν Έλληνες?
0: Ναι.
1: Εμένα λίγο με εκνευρίζει και νιώθω ότι

0: Τη Ελλάδος, η οποία έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή, το 2007 νομίζω. Ήταν η μικρότερη αδελφή του βασιλιά Παύλου.
1: Ναι.
0: Άρα θεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Έτσι, πέθανε το 23. Ο εγγονός είναι Βρετανός, γιατί αυτή έφυγε από την Ελλάδα και περωτεύτηκε και παντρεύτηκε έναν αξιωματικό του στρατού Βρετανό. Έκανε λοιπόν ένα γιο, αυτός έκανε ένα γιο αυτόν. Γι' αυτόν συζητάμε. Το επίθετο ήταν Μπράντραμ. Αυτός είχε όλα τα καλά σχολεία, καλές δουλειές, όλα τα καλά. Και κάποια στιγμή η αστυνομία τον συνδέει με ένα άλυτο περιστατικό που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, το οποίο έλαβε χώρα το 2017, που είναι αυτό το βίντεο στο οποίο αναφέρεσαι, όπου ένας άντρας κάνει τζόγκινγκ και περνάει από δίπλα του μια γυναίκα, ούτε τον ενοχλεί ούτε τίποτα, και τη σπρώχνει στον δρόμο. Και αυτή
1: μεμένος
0: και αδιαφορία και αυτή από θαύμα δεν πεθαίνει, γιατί πέφτει στις ρόδες ενός όχι αυτοκινήτου απλά, ενός πούλμαν, ενός φορτηγού, ενός λεωφορείου. Και αυτός ήταν πολύ έμπειρος και κατάφερε και δεν την πάτησε, δεν τη σκότωσε. Και επιστρέφει αυτός που κάνει τζόγκινγκ για να δει τι έκανε. Τέλος πάντων, χρόνια μετά η αστυνομία συλλαμβάνει αυτόν, τον Νίκολα Μπράντραμ, τον εγγονό της Κατερίνης, που το λέω για να το καταλάβουμε. Αυτός πεθαίνει τώρα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι αυτοκτόνησε και τώρα έχουμε μια δημόσια καταγγελία των αδελφών του στο BBC, όπου λένε ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό και ότι οι αρχές επέδειξαν
1: αυστηρότητα,
0: όχι απλά αυστηρότητα, και προχειρότητα και αδιαφορία για τη ζωή του. Δηλαδή, τον συνέλαβαν, ξεκίνησαν μια έρευνα χωρίς να είναι σίγουροι.
1: Ναι.
0: Δώσαν το όνομά του γιατί ήταν πολύ δελεαστικό στα μέσα, με την έννοια ότι κοιτάξτε ποιος είναι πίσω από αυτό το φρικιαστικό σπρόξιμο. Ένας αριστοκράτης. Ένας. Έχει σχέση με τον Βίλιαμ αυτός.
1: Ναι.
0: Γιατί τέως ελληνική βασιλική οικογένεια έχει δεσμούς με τη βρετανική
1: προφανώς
0: βασιλική. Το ξέρουμε, κουμπαριλή κτλ. Οπότε λέει, τον δώσατε βορρά στα μέσα και ήταν μια διαπόμπευση αυτό που έζησε. Δεν το άντεξε.
1: Κάτσε, αυτό έχει γίνει το 2017.
0: Το περιστατικό και η αυτοκτονία τώρα.
1: Έγινε τώρα,
0: είναι
1: δηλαδή
0: μέρες.
1: Είναι πόσα χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια από τότε.
0: Άργησαν 8-9, δηλαδή η πρώτη σύλληψή του και εμπλοκή με αυτή την υπόθεση ήταν λίγους μήνες πριν. Μέχρι
1: τώρα
0: πρότινος,
1: ανακαλύφθηκε ότι ήταν
0: από υλικό βίντεο.
1: Μάλιστα.
0: Η οικογένειά του διαψεύδεται και οι αδελφές του λένε ότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Γιατί ο άνθρωπος απλά διαπομπεύτηκε.
1: Και
0: δεν άντεξε την
1: τροπή. Και γι' αυτό οδηγήθηκε στην
0: αυτοχειρία.
1: Αυτοχειρία. Ναι.
0: Τρομερό περιστατικό, δεν είναι.
1: Είναι.
0: Σκέψου να μην έχει σχέση.
1: Λέει. Δεν μπορούμε
0: δεν
1: να πούμε
0: τίποτα. Δεν ξέρω, αλλά σκέψου.
1: Ναι, φοβερό.

0: αυτό το τραγούδι, τον Pulp, το δίσκο 2000, έχει γράψει ιστορία και εμένα είναι της γενιάς μου, της, δηλαδή, έτσι, της, τα, πριν το 2000 κυκλοφόρησε, εκεί, σχολείο.
1: Προ-millennium.
0: Είναι, εγώ είμαι millennial κανονικότατα.
1: Κανονικότατα, αυτό είναι λίγο πριν.
0: Αυτό όχι, για τους millennium. Βέβαια, αφού σου λέω 2000 κυκλοφόρησε. Και εγώ τα μπερδεύω με τις. Επειδή είμαι millennial, τα ξέρω. Αλλά μετά από τα μπερδεύω. Γενιά A, Α, αυτά τα μπερδεύω τελείως.
1: Τώρα ποια είναι η.
0: Ούτε ξέρω. Τώρα ξέρω ότι συνυπάρχουμε εργασιακά με τους Gen Z. Δηλαδή, οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν στην αγορά εργασίας.
1: 25,
0: 27. Και είναι το χάος. Σε millennial, Gen Z, άλλο mindset, άλλη προσέγγιση.
1: Τελείως διαφορετικά, παρότι δεν είναι κάποια χρόνια.
0: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Αυτοί έχουν περάσει τις κρίσεις όλες. Ως παιδιά, ως τραυματικά στην οικογένεια. Βάζουν. Δεν μπορώ να σου. Ξέρω τι κάνουν. Βάζουν τρομερά όρια στην εργασιακή του ζωή. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Δεν πήγαινες και έλεγες αυτό είναι το ωράριό μου, αυτό θα κάνω, δεν θα με ενοχλείτε, δεν θα μου τηλεφωνείτε απογευματινές ώρες. Εσύ πιστεύω λιγότερο και από τους μιλένε. Δηλαδή δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε αυτό. Τότε.
0: Δεν υπήρχε. Αυτοί λοιπόν βάζουν όρια. Εντάξει, τώρα τους έχουν κρίνει και πολύ ότι απαιτούν και δεν.
1: Αλλάζουν πολύ εύκολα δουλειά.
0: Αλλάζουν πάρα πολύ. Δεν ανέχονται γενικά πολλά.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι. Και καλό είναι αυτό.
1: Προφανώς είναι μια γενιά που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Έχει μεγαλώσει.
0: Πάρα πολύ διαφορετικά.
1: Πολύ διαφορετικά.
0: Και υπήρξε η ματέωση στο σπίτι τους. Οικονομική κρίση.
1: Οικονομική κρίση. Σε μικρή ηλικία ζήσανε τον κορονοϊό, έτσι. COVID, που δεν μπορείς να το διαχειριστείς ξαφνικά.
0: Είναι πολύ
1: σαν
0: περίπου.
1: Να χάνεται όλος ο κόσμος.
0: Ναι.

0: θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν το έχω ξαναπεί. Και αποχαιρετάμε για την πρώτη ώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα έχει ένα πάρα πολύ μοναδικό τρόπο να παίρνει φάρμακο για τον πόνο, για τον πονοκέφαλο, αυτά που τα βάζει στο νερό όταν βράζοντα. Λοιπόν, το πίνει σαν ποτό. Το πίνει γουλιά γουλιά και το ευχαριστιέται. Πώς όλοι θέλουμε να τελειώνει. Αλήθεια το λες τώρα.
2: Αλήθεια το λέω.
0: Δεν το έχω ξαναδεί. Λοιπόν, με αυτή την τρελή είδηση, πάμε για δελτίο ειδήσεων.
2: Δελτίο ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας. Το κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, θα αναλάβουν εξίσου το Ομοσπονδιακό Κράτος και τα κρατήδια. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνέδρια του σώματος στο Δουβλίνο. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη στο ντίζελ. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παρεμβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μαζικό blackout σημειώθηκε στην Κούβα το 7ο από τις αρχές του χρόνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας με ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και να πούμε ποιες είμαστε επιτέλους.
1: Ναι, το ξεχάσαμε την προηγούμενη ώρα.
0: Δεν
1: συστηθήκαμε.
0: Έλα, πες και τις δυο μας.
1: Το είπαμε κάποια στιγμή έτσι, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Νεφέλη Λιγερού στο ένα μικρόφωνο.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου στο δεύτερο.
1: Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.
0: Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και όλοι αυτοί, α, κάποιος με παίρνει που δεν ξέρει τι κάνω ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί είμαστε στο News Radio
1: 105,8.
0: Πολύ σωστά.
1: Α, να πω και κάτι. Μπορούν να μας στείλουν και μηνύματα οι ακροατές μας. Ο Viber γράφουν το μήνυμα που θέλουν να στείλουν και η αποστολή είναι Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Το είπα.
0: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Έχουμε μιλήσει ξανά μαζί της και πολύ το ευχαριστηθήκαμε για το Ρόκι.
1: Α, μάλιστα. Ναι, βεβαίως.
0: Είναι καθηγήτρια ιστορίας και θεωρίας κινηματογράφου και τηλεόραση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και τώρα θα πιάσουμε ένα άλλο θέμα. James Bond. Είσαι φαν. Καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Νεφέλη. Χαίρομαι, Ιωάννα, για την γνωριμία.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, όλα τέλεια.
0: Α, ναι. Εγώ έκανα λάθος. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Εντάξει.
2: Τώρα έχω μπερδέψει τις φωνές.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Πρώτη φορά με την Εφέλη είμαστε φίλες πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά όμως με την Ιωάννα. Λοιπόν, James Bond. Διαβάζουμε διάφορα ονόματα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, ποιοι είναι υποψήφοι. Έχουν καταλήξει. Τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, δεν μιλάω απευθείας με την Amy Pascal.
0: Καλά.
2: Με τον Villeneuve.
0: Δεν είχαμε και αυτή την απέτηση.
2: Θα το ήθελα πολύ να μιλάω.
0: Διαβάζοντας αλλά λίγο αυτά τα δημοσιεύματα και βλέποντας τους ηθοποιούς που τέλος πάντων λένε ότι με αυτούς φλερτάρουν, τι καταλαβαίνεις?
1: Περνάνε οντισιόν τώρα το Σεπτέμβρη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ή την έχουν περάσει.
2: Το deadline, το online περιοδικό για το σινεμά έχει πει ότι ήδη οι πρώτες οντισιόν έγιναν το καλοκαίρι. Ναι. Και ήδη η Πασκάλη παραγωγός με τον Βιλνεύ, τον σκηνοθέτη, τον Καναδό, έχουν πει ποιοι είναι στην short list, στην μικρή λίστα.
0: Εσύ σε σχέση με τον προηγούμενο, τον Ντάνιελ Γκρέκ, που τον θεωρώ παιδιά από τους πιο πετυχημένους, εγώ, James Bond, τι καταλαβαίνεις? Πρέπει να φύγουν μακριά, θέλουν να φύγουν μακριά, θέλουν να χτίσουν κάποιον άλλο? Ναι.
2: Θέλουν να συνεχίσουν το franchise και το bottom line είναι ο Μπέζος να βγάλει περισσότερα χρήματα.
0: Αχ, μη μας το γιώνεις. Φανταζόμαστε ότι δεν τους νοιάζει το κέρδος, αλλά η καλλιτεχνική αρτιότητα.
2: Ναι. Ό,τι λέω και στις φοιτήτριές μου και στους φοιτητές στο πρώτο εξάμεινο, στο πρώτο έτος, ο κινηματογράφος, μία ταινία είναι ταυτόχρονα και προϊόν και τέχνη. Ανεξαρτήτως είδους.
0: Σωστό.
2: Ο James Bond, αν κοιτάξουμε στην ιστορία του από το 61 και μετά, από τα βιβλία, από το 62 την πρώτη ταινία, τον Dr. No, αν δείτε τι γινότανε προ-ίντερνετ, στα παλαιολιθικά χρόνια, τα δικά μου ας πούμε, που είμαι, εντάξει όχι Ακρόπολη, Λευκός Πύργος, θα πω μια που είμαι Θεσσαλονίκη. και για τον Ρότζερ Μουρ είχαν πρόβλημα να τον βρούνε και τον Πίρς Μπρόσναν. Ο Ντάνιελ Κρέγκ είχε δημιουργήσει τέτοιες αντιδράσεις. Λέγανε τόσο κοντός, τόσο άσχημος, γιατί είναι ξανθός. Αλλά όταν βγήκε το Καζίνο Ρουαγιάλ το 2005 ή 2006, τώρα αν δεν απατώμε, τους βούλωσε το στόμα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται τώρα στις μέρες μας. Απλά έχουμε το διαδίκτυο, τα social media και έχουμε μια μεγέθυνση αυτού του πράγματος. Αυτά τα δε αγόρια που το British, το βρετανικό GQ έβγαλε τρεις, τον Callum Turner, Harris Dickinson και τον Jack Andrew Lowden ως επικρατέστερους, ταυτόχρονα τώρα που με καλέσατε για τη συνέντευξη, είδα ότι το The Scotsman, μια εφημερίδα που ονομάζεται The Scotsman, έφτιαξε 14 Σεπτεμβρίου μία λίστα με 13 ονόματα, όχι μόνο 3.
0: Να σου πω, σε αυτή τη λίστα μήπως είναι και αυτός που παίζει στο The Gentleman? The Gentleman, δεν ξέρω.
2: Είναι
0: δεν ξέρω.
2: Το δι.
0: Και είναι ελληνικής καταγωγής.
2: Ναι, ναι, όλους τους κάνουμε Έλληνες. Εγώ έτσι το παίρνω πάντα. Η Τζένιφερ Άνιστον, η Ελληνίδα και τα λοιπά. Ο Τζορτζ Μάικλ είναι ελληνικής καταγωγής, ο Θείο Τζέιμς. Αλλά ο ίδιος έχει πει ότι είναι μεγάλος. Είναι 41. Είναι στο The Gentleman, φυσικά. αλλά είναι μεγάλος γιατί αυτό το συμβόλαιο
0: θα είναι για 4-5
2: δεκαετία. Ναι, ναι, μπορεί να είναι και για 10 χρόνια αυτό το συμβόλαιο.
0: Βέβαια, πόσο ήταν ο Ντάνιελ Κρέκ, παιδιά, όταν ξεκίνησε? Δεν ήταν πιο
1: δεν
0: μικρός.
1: Ήταν και μικρός.
0: Όχι.
2: Ναι, αλλά το 2006 είναι πριν από 20 χρόνια.
0: Α, έλα καλέ.
2: Έλα καλέ. Για μένα το 80 ήταν πρόπερση. Για αυτά τα αγόρια ήταν νέος εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι.
2: Και γι' αυτό και φεύγει ουσιαστικά, γιατί τώρα είναι 58. Άρα ήταν 38.
0: 38.
1: Κοντά σας. Okay, ναι.
2: Άρα στα γυρίσματα ήταν 37. Και ο Ντάνιελ Κρέγκ δεν είναι Τόμ Κρούζ που στα 64 κρεμιέται από τα αεροπλάνα.
0: Είδατε τον GQ τη συνέντευξη του Τόμ Κρούζ? Είδατε?
1: Όχι, όχι, για πες.
2: Φυσικά.
0: Έλα τώρα. Ιωάννα, φυσικά. Δύο φορές αδιάβαστη,
1: ναι, σήμερα.
0: Σήμερα δεν έχεις δει την Οδύσσια και δεν έχεις δει και τον Κρούζ.
1: Στον κινηματογράφο δεν το έχω τόσο πολύ.
2: Ιωάννα μου, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που να το έχει. Δεν έχω θέμα.
0: Καλά, Ιωάννα, είναι με τις παραστάσεις. Άκου. Ναι, ο Τόμ Κρούζ είναι φαινόμενο, ο Ντάνιελ Κρέγκ είναι υπέροχος. Τώρα, αυτοί, επιστρέφοντας στο James Bond,
2: στο James.
0: Πόσο μας παίρνει ή τους παίρνει να τον εκμοντερνήσουν το James Bond? Γιατί ακούω ότι εμείς θέλουμε τώρα όλα αυτά τα στοιχεία που τον έκαναν πάρα πολύ γοητευτικό. Αλλά παιδιά, μέσα σε αυτά τα στοιχεία είναι και αυτό που λέμε λίγο τοξική αρενοπότητα. Δηλαδή ο James Bond δεν τον έλεγες και...
2: Νεφέλη μου, θα σου πω αυτό που σου είπα και τον Ιούλιο του 2025 που μιλήσαμε για πρώτη φορά για τον James Bond και για το ίδιο θέμα, ότι στην ταινία GoldenEye όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Pierce Brosnan ως James και η M ήταν η Judi Dench, κάνανε γυναίκα την M, του είπε είσαι ένα σεξιστικό, μισογυνικό γουρούνι, ένα απομεινάρι, ένα λείψανο του Cold War, του ψυχρού πολέμου. Ο Ντάνιελ Κρέγκ ήταν ένας λίγο σκληρότερος James από τον Pierce Brosnan, που είναι πιο αυρός, πιο ευγενικός και πολύ πολύ όμορφος. Το καλοκαίρι που μας πέρασε η Debbie McWilliams, που έκανε casting σε 14 ταινίες του James Bond, είπε ότι το βασικό χαρακτηριστικό που ψάχνουν, όχι για τη συγκεκριμένη, αλλά γενικά που ψάχνουν για τον James Bond, είναι ότι ο James Bond έχει άδεια να σκοτώνει. Οπότε πρέπει τουλάχιστον ο ηθοποιός που θα τον υποδηθεί να μας πείθει ότι μπορεί να αρπάξει ένα όπλο και να σκοτώσει.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Άρα πόσο τώρα, ευαισθησία πια. Πρέπει κάπως πρέπει να είναι έτσι υποβολή.
1: Να δικαιολογείται.
2: Είχε και μια ευαισθησία.
0: Είχε, αλλά ήταν λίγο damaged good.
2: Δηλαδή αυτή η ευαισθησία
0: ήταν κρυμμένη. Νομίζεις ότι υπάρχει, ελπίζεις να υπάρχει κάτι σου κάποια στιγμή που καλύπτεται στο ελάχιστο και λες κάτι πήρα.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Η εποχή που ζούμε, ψάχνουμε, δεν υπάρχει καλός ή κακός, δεν υπάρχει αυτή η διχοτόμηση τόσο ξεκάθαρη. Υπάρχουν πολλά γκρι. Και αυτός ο James, ο καινούριος, θα είναι πρώτον ο James μιας καινούριας γενιάς ανθρώπων, Gen Z, δεν θα είναι ο δικός μου. Ο δικός μου ο James Bond ήταν ο Roger Moore.
0: Εμένα είναι ο Daniel Craig, millennial εδώ.
2: Τώρα τι να κάνουμε που είστε μικρά κορίτσια, οπότε...
1: Όχι, Roger Moore είμαστε.
0: Ιωάννα, Roger Moore, εγώ... Οπότε αυτοί τώρα θα έχουν το δικό τους. Να δουν τα δικά
1: τους. Το δικό τους κοινό δεν θα βρουν.
0: Και, και το δικό τους ιδανικό αρσενικό, όπως
1: ακριβώς
0: είναι και όπως το απαιτεί η εποχή.
1: Ναι.
2: Και όπως όμως, όπως είπε και ο ίδιος ο Ντάνιελ Κρέγκ και ο Άιντρις Έλμπα όταν λέγανε να έχουν έναν μαύρο ηθοποιό.
1: Ναι.
2: Ο ηθοποιός αυτός γεννήθηκε σε ένα χαρτί. Αν αλλάξουμε ή φίλο, τον κάνουμε γυναίκα, γιατί ακούστηκε και
0: εγώ
2: αυτό.
0: Εγώ το βρίσκω γελία.
2: Και τον κάνουμε μαύρο, ακριβώς αυτό το είπανε και οι αυτοί που παίξανε και άλλοι συντελεστές. Αλλάζουμε αυτόν τον χαρακτήρα που γράφτηκε. Είναι σαν να κάνουμε τον Φραγκενστάιν π.χ. ή τον Δράκουλα, κάτι άλλο από αυτό που ήταν.
0: Δεν το βρίσκω και καθόλου πεδίο προοδευτισμού όλο αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Και δεν υπάρχει λόγος.
0: Το βρίσκω λίγο υποκριτικό να με πείσει τι, να με πείσει ο Τζεμπέζος ότι είναι.
2: Ακριβώς,
0: ας πούμε, προοδευτικός και διαλέγει.
2: Ο Ντάνιελ Κρέγκ, όταν τον ρωτήσανε για να είναι γυναίκα ο James Bond, είπε το πολύ απλό. Γιατί να είναι γυναίκα ο James Bond, γιατί να μην έχουμε έναν άλλο ρόλο εξίσου καλό με τον James Bond.
0: Γραμμένο
1: να είναι για γυναίκα.
2: Η γυναίκα, ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούν να βρούνε είναι τον ιδανικό για τη συγκεκριμένη εποχή. Mm. Έτσι. Πώς είναι ο Harry Styles ένα είδωλο αρενοπότητας αυτή την εποχή?
0: Ναι, που αν μας το έλεγε σε εμάς.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τώρα ο Harry Styles με τα κορμάκια, μία γυναίκα, ας πούμε, εκπρόσωπος της Millennial γενιάς, δεν υπήρχε περίπτωση να...
2: Ή της Gen X που είμαι εγώ, που είμαι 54. Τον κοιτάω, βλέπω.
0: Και λες τι βλέπουν, ρε παιδί μου, τι βλέπουν σε αυτό το...
2: Ή τον Τιμωτέ Σαλαμέ. Τι είναι, ρωτάω τη διδακτόρισά μου, αγάπη μου, γιατί σου αρέσει αυτό?
0: Αυτό το σαμιαμίδι.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ απλά γενεαλογικό και το κατανοώ.
0: Εγώ τώρα έλεγα για τον Tom Holland, να ξέρεις, πριν τον έθαβα.
2: Ο Tom Holland είναι πραγματικά ένα παιδί δημοτικού.
1: Ένα παιδί δημοτικού.
0: Παιδιά, τώρα είναι άντρας ο Tom Holland για να μας αναστατώσει ή να τον θαυμάσουμε. Εγώ λέω, έλεγα στην Ιωάννα, δεν ξέρω αν ακούγες πριν, ότι εσύ, Ιωάννα, ναι, πώς είναι κάποιοι, ας πούμε, βλέπεις τον Brad Pitt και λες, αγάπη μου, και να μην ήθελες να γίνεις star του Hollywood. Γεννήθηκες για να είσαι star, τι να κάνουμε. Mm. Θα περπάταγες στο Μιζούρι, δεν ξέρω από πού ήταν.
2: Ακριβώς.
0: Και θα του λέγανε, πήγαινε παιδί μου στο Hollywood. Βλέπεις τον Tom Holland και λες, έλα Χριστέ και Παναγιά. Πώς πήγε αυτός και τον διάλεξαν και τα στούντιο πέταξαν εκατομμύρια στα πόδια του?
2: Πολύ απλά θα καταλάβετε, θα καταλάβω, εγώ το κατάλαβα ήδη, ότι υπάρχει
0: είναι
2: η διαφορά, θέμα, το χάσμα, είναι το χάσμα,
1: το χάσμα των γενναίων.
0: Κάθε πέρυσι και καλύτερο, συγγνώμη κιόλας.
2: Ακριβώς. Τώρα, εγώ ως μεγάλη, ως Ακρόπολη, θα πω ότι δεν είναι κάθε πέρυσι και καλύτερα, είναι ότι ξαφνικά, σε κάποια ηλικία, εγώ στα 50's που είμαι τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το κενό με τις καινούργιες γενιές δεν μπορεί να καλυφθεί. Και αποφασίζω να σταματήσω να προσπαθώ να το καλύψω.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Αυτό
2: λέω,
0: είναι.
2: Tom Holland.
0: Tom Holland, θέλετε. Πάρτε το.
1: Μα είναι μια εποχή τελείως διαφορετική. Δηλαδή η νέα γενιά έχει μεγαλώσει εντελώς διαφορετικά. Αυτό που λέγαμε και λίγο πριν. Από τις προηγούμενες γενιές.
0: Να σου πω. Μήπως είναι από
2: και
0: γενιά σε γενιά.
1: Πάντα υπάρχει διαφορά.
0: Όχι, διαφορά τεράστια. Γιατί εγώ, όταν αντιλήφθηκα ότι δεν μπορώ να καταλάβω και να αποκωδικοποιήσω και με εκνευρίζουν κιόλας οι επιλογές των νεότερων, και αυτά είπα, Νεφέλη, μεγάλωσες. Γιατί αυτό συμβαίνει όταν απομακρύνεις από την νεότητα, παιδιά,
2: ακριβώς,
0: και δεν τους πιάνεις και σε εκνευρίζουν κιόλας.
1: Κάτσε όμως, τώρα μιλάμε.
0: Αυτό το χάσμα πάντα υπήρχε.
1: Ναι, αλλά ο ήρωας, ήταν στην δεκαετία του 60, αγαπήθηκε. Ο δεύτερος που ήρθε και με αυτούς που τον αγάπησαν από τη δεκαετία του 60 προς το 70, πάλι ήταν. Είχε μία συνέχεια.
0: Τι ξέρω, είχε και διαφορές.
2: Τώρα, για τον Σον Κόνερι, τον Λάζεμπι, τον Τίμωθι Ντάλτον, τον Ρότζερ Μουρ, για ποιον μιλάμε τώρα?
1: Από το Σον Κόνερι μέχρι τον.
0: Γιατί αυτοί που τους άρεσε ο Πίρς πώς το λένε, βρε παιδιά, με τον Πολάθο. Ναι, πιστεύεις ότι βλέπαν τον Σον Κόνερι και έλεγαν.
1: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Παλιακό τον έβρισκα.
1: Παλιακό ήταν, ναι, αλλά κράτησε.
0: Α, δεν τον ήθελε ο Ιαν Φλέμινγκ.
2: Ο Ιαν Φλέμινγκ τον ενοχλούσε το ότι ήταν από την εργατική τάξη. Ο Ιαν Φλέμινγκ ήταν ένας πιο σοφιστικέ Άγγλος. Άγγλος ήταν, Βρετανός.
0: Στο Ίντον είχε πάει και δεν συμμαζεύεται.
2: Αλλά όταν έγινε η μεγάλη επιτυχία, το μεγάλο μπαμ με την πρώτη ταινία το 62, τότε σταμάτησε να τον ησυχαίνει.
0: Και να τον λέει και τον αποδέχτηκε, σου λέει αρέσει.
2: Αλλά προτιμούσε κάποιον που να είναι να φαίνεται της αριστοκρατικής τάξης. Ναι. Ο Σον Κόνερ ήταν πολύ μάτσο, αρσενικό.
0: Ναι.
2: Ενώ ο Ρότζερ Μουρ ήταν λίγο πιο αυρός. Είχε και περισσότερο χιούμορ. Ναι. Ήταν πιο Βρετανός, Άγγλος,
1: σύμφωνη,
2: αριστοκράτης.
1: Κάθε εποχή έχει το δικό
0: αλλά,
1: της.
0: Αλλά υπήρχε μια συνέχεια.
1: Αλλά υπήρχε μια συνέχεια. Δηλαδή και τώρα εσύ άμα το δεις δεν θα σου φανεί τόσο διαφορετικός ή θα σε ξενήσει τόσο πολύ.
0: Μα και ο καινούριος που θα διαλέξουν δεν θα είναι ο Τίμωθης Σάλαμε. Δηλαδή δεν θα πάνε.
2: Όχι.
0: Θα είναι πάλι κάποιος που θα έχει και κάποια από τα στοιχεία του παρελθόντος.
2: Και ο Λόουντεν, και ο Τέρνερ και ο Χάρις Δίκινσον, αυτοί οι τρεις που υποτίθεται.
0: Μια χαρά, το καταλαβαίνεις γιατί τους κοιτάνε.
2: Το καταλαβαίνεις, είναι στα 30 τους, είναι σε αυτή τη δεκαετία, διανύουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Είναι ψηλά. Συγγνώμη. Είναι ψηλά αγόρια, θέλει ένα ύψος,
0: ένα εκτόπισμα.
2: Απ' την άλλη ο Τζέικοπ Λόρντι είναι
0: γνωστός αυτός.
2: Όχι, είναι. Καταρχάς είναι Αυστραλός. Δεν ξέρω αν θέλουν Αυστραλό.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάνε και σε τόσο αναγνωρίσιμο στάρ.
2: Επίσης είναι πάρα χτίσουν. Πολύ ψηλός. Είναι 1,96, το οποίο δημιουργεί θέματα logistics. Ποιοι θα είναι οι οποίοι που θα τον πλησιώσουν, πώς θα κινηματογραφήσουν τις λήψεις. Θέλει ένα συγκεκριμένο perspective. Είναι δύσκολο γύρω του να κινηθούν άνθρωποι και πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ένα από αυτά τα τρία αγόρια, αυτά που λέει το βρετανικό GQ, ο Τέρνερ, ο Ντίκινσον και ο Λόουντεν, αν και ο Γκάρι Όλτμαν, βγήκε το Σεπτέμβριο, τώρα πριν από λίγες μέρες, και είπε ότι ο δικός του, ο συμπροταγωνιστής του στη σειρά Slow Horses, μάλλον θα είναι, που είναι ξανθούλης.
1: Πότε θα τα μάθουμε. Πότε θα μάθουμε τελικά ποιος θα είναι ο νέος James Bond.
2: Η παραγωγός του στούντιο, η Amy Pascal, η σιδηρά κυρία, είπε κοντά στα Χριστούγεννα θα ήταν ένα ασφαλές στοίχημα να βάλετε. Είναι τηρούν φυγή ηχθείως. Και καλά κάνουν γιατί δημιουργούν προσδοκία κοινού.
0: Τώρα έχουμε και κάτι άλλο να πούμε πριν κλείσουμε, ότι υπάρχει και μια άλλη αλλαγή. Δηλαδή αγόρασε το James Bond ο Μπέζος και η πλατφόρμα. Τι σημαίνει, έφυγε από μια οικογένεια, γιατί μέχρι τώρα μια οικογένεια είχε τον έλεγχο του James Bond.
2: Η Μπρόκολη.
0: Ναι.
2: Μπρόκολη.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό θα το δούμε πιο μαζικό το franchise με έναν τρόπο που δεν ξέρω.
2: Τώρα το IP του James Bond.
1: Εδώ θέλουμε λοιπόν να μας πει η Μπέτη τι υποψιάζεται. Εδώ.
2: Παιδιά, δεν υποψιάζομαι τίποτα. Βασίζομαι σε ιστορικά στοιχεία του παρελθόντος. Γιατί οι Μπρόκολοι δεν είχαν ποτέ το 100%, είχαν το 50% μαζί με τον πρώτο άνθρωπο, έναν Καναδό παραγωγό που το 1961 πρώτος αγόρασε την option του μυθιστορήματος του Φλέμινγκ.
0: Έξυπνη επιχειρηματική απόφαση.
2: Οπότε βρέθηκε ο μπαμπάς Μπρόκολη ο Αμερικανός, έστησε εταιρεία με αυτόν τον Καναδό, ο Καναδός αποσύρθηκε σε κάποια στιγμή, αγόρασε το 50% η MGM.
0: Μας θυμίζεις ποιος ήταν ο Μπρόκολη και πώς βρέθηκε να διαχειρίζεται το δημιουργήμα του Φλέμινγκ.
2: Ο Μπρόκολη ήταν ένας Αμερικανός παραγωγός, ο οποίος στη δεκαετία του 60 γνώρισε τον άνθρωπο, τον παραγωγό που πρώτος αγόρασε ένα option για να κάνει τον μυθιστόρημα πραγματικότητα στην μεγάλη οθόνη και αποφάσισαν να συνεταιριστούν αυτοί οι δύο, ο Σάλτσμαν, έτσι λεγόταν, Χάρι Σάλτσμαν, με τον Μπρόκολη, συνεταιρίστηκαν, κάναν μια εταιρεία, πήραν τα δικαιώματα, τρέχανε το 60, στις αρχές του 60, να κάνουν την πρώτη ταινία στην Αμερική. Στην Αμερική δεν τη θέλαν την ταινία. Βρίσκανε το Bond πάρα πολύ σεξιστή. Βρίσκανε ότι τα βιβλία είχαν πολύ σεξ μέσα. Ήμασταν ακόμα στην εποχή, τελείωνε η εποχή των στούντιο, υπήρχε η παρακμή και δεν είχαμε φτάσει στα νέα κύματα, στο νέο Hollywood. Σκορτσέζε, Λούκας, Σπίλμπερ κτλ. Οπότε η United Artists αποφάσισε να δώσει ένα πολύ μικρό ποσό εκείνη την εποχή και να κάνει την ταινία παραγωγή. Και μετά την επιτυχία την τεράστια του Dr. No με τον Sean Connery, ξεκίνησε αυτό το τεράστιο franchise, το οποίο το είχε ο Μπρόκολη το 50%, ο Καναδός, ο Σάλτσμαν το 50%, ο δεύτερος το πουλάει στην MGM τη δεκαετία του 70 και έρχεται το 2021 έρχεται η Amazon, ο Μπέζος, και αγοράζει την MGM και έτσι αυτόματα έχει και το 50% του franchise του James Bond. Με την οικογένεια Μπρόκολη, η οποία διατηρεί
1: το 50%.
2: Το 50%. Και τώρα σταματάει να το διατηρεί. Έγινε και άλλη εξαγορά. Είπε δεν θα έχω καλλιτεχνικό έλεγχο. Και τώρα έχει μπει η Amy Pascal και τώρα είναι δικό το IP, δηλαδή το intellectual property, η πνευματική ιδιοκτησία. Το οποίο σημαίνει μπορούμε να έχουμε video games, μπορούμε να έχουμε φαγητό στο McDonald's James Bond, μπορούμε να έχουμε ρούχα, μπορούμε να έχουμε όλο αυτό το tie-in merchandise που λέμε στη βιβλιογραφία, όλα αυτά τα προϊόντα. Και πέρα από τις ταινίες, οι ταινίες να φέρνουν ακόμα και λιγότερα λεφτά από τα υπόλοιπα γύρω-γύρω.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να κάνουμε και θεματικό πάρκο π.χ. James Bond. Να σκέφτηκα τώρα κάτι, κακώς το είπα, δυνατά, γιατί αυτές οι ιδέες να με εκπληρώνονται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπέτη.
2: Τίποτα, χαρήκα πολύ.
0: Γεια, γεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας, καλό βράδυ.
1: 11:28.
0: Το καλύψαμε το James Bond.
1: Ναι, τι κλειδίσαμε και μετά μαζί.
0: Επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Ο Αμερικανικός στρατός έφτασε πολύ κοντά στο σημείο να κάνει νιοψία σε κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή, βασιζόμενο σε λανθασμένη έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, μετέδωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: είμαστε πάλι, 11 και 36 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Να συστηθούμε για άλλη μια φορά. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφελή Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Και ποιος δεν θυμάται, τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όταν λέγαμε με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι. Το Άρλεκιν λοιπόν, τα Άρλεκιν.
1: Εγώ δεν το έχω ζήσει.
0: Δεν το έχεις ζήσει
1: αυτό, αλλά έχω ζήσει να πηγαίνει σε σπίτια,
0: ναι,
1: ειδικά μια ηλικία γυναικών σπίτια,
0: ναι,
1: και να είναι γεμάτα Άρλεκιν.
0: Μα εγώ τουλάχιστον στον απόϊχο το θυμάμαι αυτό με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι που ήταν το σλόγγαν, ας πούμε,
1: ναι,
0: με τα βιβλιαράκια αυτά τα,
1: βέβαια,
0: μικρά τσέπης.
1: Η... Guilty pleasure πριν βγει όρος, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ,
1: η
0: βασίλισσα
1: του είδους,
0: του είδους, του ρομάντζου, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Εύα Στάμου, δοκτόρα ψυχολογίας και συγγραφέας η ίδια. Έχει γράψει μάλιστα το βιβλίο «Η επέλαση της ροζ λογοτεχνίας».
1: Ένα βιβλίο το οποίο έχει αφήσει ιστορία.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σας.
0: Μια χαρά. Είμαστε όλο αυτιά να ακούσουμε για αυτή τη γυναίκα.
1: Εγώ έχω και μεγάλη περιέργεια να δω πως άρχισε η δική σας σχέση με το Άρλεκιν και πως τέλος πάντων,
2: ναι,
1: φτάσατε να καταπιαστείτε και με την
0: ροζ λογοτεχνία.
2: Οι γυναίκες ξεχνιούνται με ένα Άρλεκιν ακόμα και σήμερα, και μάλιστα παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας, είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις, κοινωνικές, ψυχολογικές, οικονομικές σίγουρα. Η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ υπήρξε μια πανέξυπνη γυναίκα που εκμεταλλεύτηκε το εκδοτικό σύστημα της Βρετανίας και το εκδοτικό σύστημα εκμεταλλεύτηκε την Μπάρμπαρα. Έτσι, εκείνη έπεσε σε μια στιγμή το 70 και το 80 που υπήρχε μεγάλη ανάγκη για μια διαρκή τροφοδότηση της αγοράς με νέα ρομάντζα.
0: Τότε ήταν το στο φόρτε του Στάρλι.
2: Έγινε το μεγάλο μπαμ, άρχισε αυτή η μαζική παραγωγή το 70 και το 80. Τα ρομάντζα, εντάξει, υπάρχουν από τον 18ο αιώνα. Πάντα τότε,
0: όχι, όχι, μιλάμε για τα Άρλεκιν, ναι, τα,
2: ναι,
0: μικρά βιβλιαρά και αυτά.
2: Ναι. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν το 70 και το 80 μπήκαν στη μαζική παραγωγή, υπήρχε πάρα πολύ χρήμα εκεί, όπως καταλαβαίνετε, και είχαν ανάγκη από κάποιους που θα μπορούσαν συνέχεια να τροφοδοτούν την αγορά, ακολουθούντας τις πολύ απλές συνταγές, ένα συγκεκριμένο καλούπι, υποτίθεται νέες ιστορίες, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι πάνω κάτω η ίδια ιστορία που επαναλαμβάνεται και αλλάζει το περιβάλλον. Έτσι. Και οι εκδότες εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη που είχε η Μπάρμπαρα να βρίσκεται, να έχει συνέχεια προβολή. Αυτή την αρχισιστική επιθυμία που είχε να βρίσκει συνέχεια κάποια προβολή.
0: Mm-hmm.
2: Πούλησε δηλαδή και τη δική της περσόνα η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ.
0: Η οποία εμφανιζόταν με ροζ ρούχα συνέχεια, έτσι δεν,
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, πραγματικά. Η απόλυτη βασίλισσα.
0: Ροζ ενδυμασίες, ναι, ναι, ναι.
2: Ροζ ενδυμασίες, καπέλο, βαρύ μακιγιάζ,
0: τεράστιες
2: διαφαρίδες που είχε, ήταν μια κάλυπτη φιγούρα οπωσδήποτε. Ναι. Έτσι, και είχε την ευχαίρεια να κινείται στους κύκλους της αριστοκρατίας της Βρετανίας και από εκεί να προσπαθεί να μεταφέρει αυτή την ατμόσφαιρα στις γυναίκες της μεσαίας τάξης, στις γυναίκες της εργατικής τάξης που δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς ζουν και υποτίθεται πώς φλερτάρουν και πώς ερωτεύονται οι αριστοκράτες.
0: Οι αριστοκράτες, πάντα... οι πλούσιοι, ναι, ναι,
2: ναι,
0: ναι.
2: Υπήρχε πάντα αυτό το ενδιαφέρον στη δουλειά της.
0: Εν τω μεταξύ, οι πωλήσεις ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο αντίτυπα.
2: Ναι, ναι, είναι ένα, πραγματικά είναι ένα φαινόμενο από μόνη της η Κάρτλαντ.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, έχει σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε διαφορετικά, γράφοντας κανονική λογοτεχνία. Γιατί όλα αυτά τα Άρλεκιν είναι βέβαια παραλογοτεχνία. Έτσι δεν είναι, mm-hmm, ανήκουν στην κατηγορία της λογοτεχνίας. Mm-hmm. Αλλά η Μπάρμπαρα ξεκίνησε γράφοντας λογοτεχνία. Και μάλιστα τα έργα της το 60 είχαν θεωρηθεί ιδιαίτερο τολμηρά. Έτσι είχε γράψει βιβλία για τον αντισημιτισμό, για το θέμα της άμβλωσης, αλλά ξαφνικά είδε ότι τα χρήματα
0: υπήρχαν. Αλλού ήταν το χρήμα.
2: Και η δόξα και το χρήμα. Οπότε, ναι, γύρισε στα Άρλεκιν, το γύρισε στην παραλογοτεχνία.
0: Βγήκε πρόσφατα μία βιογραφία της, σωστά?
2: Ναι, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες η βιογραφία,
0: ναι,
2: της. Και μάλιστα την έχει γράψει ένας ραδιοφωνικός παραγωγός του BBC. Από ό,τι ξέρω, ο Μάθιου Σουίτ. Και περιμένουμε τώρα με αγωνία. Όλοι αυτοί, φαντάζομαι, οι πωλήσεις θα έχουν αρχίσει ήδη στην Αγγλία να είναι πολύ μεγάλες. Γιατί δεν έχει καμία. Και όσοι.
1: Έχουμε πρόβλημα. Σας χάσαμε λίγο.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, ναι, τέλεια.
0: Τώρα, ναι.
1: Τέλεια.
2: Ναι, λέω ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Μπάρμπαρα Κάκλαν.
1: Το κοινό των Άρλεκιν πώς έχει εξελιχθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων? Δηλαδή παλιότερα είχαμε μια εικόνα ότι είναι μια συγκεκριμένη, μπορεί και αυτό να μην ισχύει, να είναι μια πλασματική εικόνα, ότι ήταν μια συγκεκριμένη ηλικία στην πλειονότητά του. Και τώρα έχει αλλάξει η οικονομία
0: και μια συγκεκριμένη μορφωτική.
2: Αυτή τη στιγμή το κοινό των Άρλεκιν σε όλες τις χώρες είναι γυναίκες κάθε ηλικία, κάθε κοινωνική τάξη, κάθε επαγγελματική τάξη, κάθε ιδεολογία. Έτσι δεν υπάρχει αυτή η άποψη που είχαμε παλιότερα ότι απευθύνεται σε κοπέλες που δεν είχαν την ευκαιρία να μορφωθούν ιδιαίτερα και που είχαν μια πολύ δύσκολη ζωή, δούλευαν σε εργοστάσια, βιοτεχνίες, ως παραδουλέτρες. Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα Άρλεκιν. Είχαν μεγάλη ανάγκη να αισθάνονται ότι ο έργος.
1: Διαφυγή,
2: ακριβώς. Περίμεναν τον Βασιλόπουλο, εννοείται. Αλλά σήμερα απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες τα Άρλεκιν.
1: Και ποια τελικά είναι τα Άρλεκιν? Δηλαδή τώρα πια δεν έχουν και την ίδια εμφάνιση, βγαίνουν από.
2: Όχι, έχει αλλάξει και η εμφάνιση. Ναι, πολύ σωστά.
0: Οι ιστορίες παραμένουν ίδιες όμως.
2: Οι ιστορίες, ναι, το βασικό καλό παραμένει το ίδιο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι παλιότερα στα βιβλία, ας πούμε, της Κάρτιαν, οι κοπέλες πάντα διατηρούσαν την αγνότητά τους. Και ήταν αυτό κυρίως το προσόν που είχαν να προσφέρουν στο Βασιλόπουλο, έτσι. Mm. Σήμερα έχουμε το Sex and the City. Έχουμε αυτού του τύπου τις ιστορίες, αυτού του τύπου τα Άρλεκιν. Που κι αυτό είναι Άρλεκιν, καλογραμμένο βέβαια Άρλεκιν, που παρουσιάζει μια γυναίκα που έχουν μια σειρά από σεξουαλικές εμπειρίες πριν κυνηγήσουν τον καλό γαμπρό και τον καλό γαμπρό. Γιατί η κατάληξη είναι πάντα αυτή. Ο στόχος είναι πάντα αυτός. Η αποκατάσταση με έναν καλό γαμπρό. Το έπαθλο είναι πάντα αυτό. Στα Άρλεκιν.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, δεν αλλάζει και τόσο πολύ από το Sex and the City, έτσι. Το story, ναι. Δηλαδή, έτσι, ο μεγάλος, ο big που λέω. Ναι.
2: Ναι, γιατί και αυτό έχει πάρα πολλά στερεότυπα. Είναι γεμάτο αυτές τις ιστορίες. Είναι γεμάτο σεξιστικά στερεότυπα. Αυτό είναι το κακό. Εάν είναι τόσο κακό να τα διαβάζουμε, εντάξει, μπορούμε να διαβάζουμε αυτά. Αρκεί να διαβάζουμε και λογοτεχνία όμως. Για να δούμε και λίγο την πραγματικότητα. Mm-hmm. Γιατί αυτά λειτουργούν λίγο σαν ηρεμιστικά για τη σκέψη μας, σαν βαντιτουρικά, μας αποκοιμίζουν.
1: Πάντως, κάτι που σκέφτομαι είναι ότι πια τα Άρλεκιν με την σημερινή τους μορφή,
2: ναι,
1: έχουν κάνει και ένα πολύ κερδοφόρο deal με τον κινηματογράφο.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: ακριβώς.
1: Πολλά από τα βιβλία που εγώ, χωρίς να ξέρω, αλλά θα τα βάζα στην κατηγορία του Άρλεκιν,
2: ναι,
1: του τωρινού Άρλεκιν, έχουν γίνει πάρα πολύ πετυχημένες ταινίες.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ρομαντικές,
2: ναι,
1: κομεντί, ναι, και όχι μόνο.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Και οι 50 αποχρώσεις του Γκρι, εγώ εκεί θα την έβαζα. Δεν ξέρω.
2: Ποια ταινία είπατε?
1: Οι 50 αποχρώσεις του Γκρι.
2: Α, ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε εκεί. Το ημερολόγιο της Bridget Jones που είναι μια παλιότερη ταινία. Όλες αυτές οι ταινίες. Γιατί αυτά είναι ένα πακέτο. Είναι η ροζ κουλτούρα που δημιουργήθηκε το 70 και το 80, όπως είπαμε.
1: Ναι.
2: Ακόμα και κάποια περιοδικά, γυναικεία περιοδικά. Αυτές οι εκπομπές οι γυναικείες της πρωινής ζώνης που έχουν καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Με τα ζώδια, έτσι, οι ανάλαφρες, μόλι με τα κουτσομπολιά. Και κυρίως οι ρομαντικές κομμεντίες, βέβαια, ο κινηματογράφος. Και γίνεται πάρα πολύ επιθετική έντονη διαφήμιση, ώστε αυτό το πακέτο να προωθείται σε όλες τις γυναίκες. Γι' αυτό λέμε πλέον ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, δεν υπάρχει θέμα επαγγελματικής τάξης, απευθύνεται σε όλες μας το πακέτο αυτό. Κάπως ένα μας λένε ότι είναι φυσικό να ασχολούμαστε με όλα αυτά. Είναι μέρος της θηλυκότητάς μας.
1: Ναι. Να σταθούμε λίγο περισσότερο, είπατε βέβαια, για την Μπάρμπαρα, τη Βασίλισσα. Τον
0: Μπάρμπαρα Κάρτλαντ.
1: Κάρτλαντ. Να πούμε λίγο περισσότερα. Πώς θα την προσεγγίζαμε σήμερα? Ποια ήταν, πώς ξεκίνησε?
2: Ξεκίνησε από τη λογοτεχνία. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ότι ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχα. Είχε πάρει πολύ καλές κριτικές και τον ακτιβισμό. Είχε ασχοληθεί με διάφορα θέματα. Και
1: άρα ήταν ένα άτομο δυναμικό και δραστήριο.
2: Ακριβώς. Μορφωμένη, δυναμική. Είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Με κοινωνικές ευαισθησίες. Ξεκίνησε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Και σιγά σιγά, επειδή είχε μεγάλη ανάγκη από ό,τι φαίνεται για ψυχολογικούς λόγους να βρίσκεται στο επίκεντρο, αποφάσισε να δημιουργήσει αυτή την μεγάλη περσόνα. Μιζόταν δεν μπορούσε κανείς ούτε να καταλάβει πώς είναι το πραγματικό της πρόσωπο χωρίς όλα αυτά τα ρούχα και το μακιγιάζ. Έτσι μου είχε σαν pop είδωλο έγινε κάπως η Μπάρμπαρα.
0: Ναι.
2: Και έγραφε συνέχεια, όπως ξέρετε και εσείς δεν το έχετε διαβάσει, έγραφε ασταμάτητα αυτά τα βιβλία, είχε γραμματίσει. έτσι, τις οποίες υπαγόρευε, δεν καθόταν να τα γράφει η ίδια.
0: Προς Θεού.
2: Και να δημιουργήσει και έτσι όλο
0: μια
2: αυτό.
0: Μια περσόνα πολύ ιδιαίτερη.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: πραγματικά, ναι. Αυτό δείχνει ότι ήταν μια ιδιαίτερα ταλαντούχα και δυναμική γυναίκα. Ακόμα και αυτή η μετάβαση που έκανε από το ένα είδος στο άλλο, έτσι με τέτοια ευκολία, μα δείχνει ότι πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο άτομο σίγουρα.
1: Τι έχουμε να μάθουμε

0: το κορίτσι θα καταφέρει να κερδίσει το αγόρι. Θα βγει από τη μίζερη ζωή του και θα αρχίσει μια καινούργια ζωή και με ένα μαγικό ραβδί, ας πούμε, ο έρωτας.
1: Αυτό το παραμύθιο.
2: Σκεπτόμενη και εγώ και σε μένα θα μπορέσει.
0: Επίσης, οι κοπέλες που παρουσιάζονται στις περισσότερες ιστορίες είναι απλές κοπέλες με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί κάθε γυναίκα. Δεν πρόκειται για μοντέλα, δεν πρόκειται, δεν ξέρω, για ιδιοφύες. Είναι απλές συνηθισμένες γυναίκες. Και αρέσει και αυτό. Αυτό που αρέσει σήμερα είναι αυτό που είπα πριν, ότι σήμερα οι κοπέλες αυτές έχουν τις σεξουαλικές εμπειρίες τους όπως είναι φυσικό. Δεν μπορούμε στην εποχή μας να παρουσιάζουμε μια 25χρονη γυναίκα ότι έχει κρατήσει την ακνότητά της για κάποιον άντρα. Οπότε το παιχνίδι παίζεται αλλού σήμερα. Αυτό που πρέπει να κάνει η ηρωίδα είναι να πείσει τον άντρα των ονείρων της ότι τα αισθήματά της είναι αληθινά. Ότι πραγματικά τον αγαπάει, όχι για την κοινωνική του θέση, για τα χρήματα που έχει, αλλά τον ερωτεύτηκε βαθιά και αληθινά. Και μετά αρχίζει μια προσπάθεια να τον αλλάξει. Υπάρχει αυτό συνήθως στις ιστορίες. Δηλαδή έχουμε έναν σκληρό, αποστασιοποιημένο άντρα και προσπαθεί
1: απρόσιτο,
0: να τον βγάλει από μέσα του, το ευαίσθητο παιδί, ας το πούμε έτσι.
1: Και τελικά τα καταφέρνει,
0: Τα καταφέρνει αφού αντιμετωπίζει και τις αντιδιέσεις. Πάντα υπάρχουν, δυστυχώς, πάντα σε αυτές δεν υπάρχει η γυναικεία αλληλεγγύη. Μπορεί να υπάρχει μια επιστησία, οι υπόλοιπες γυναίκες είναι πάντα εχθροί. Πάντα τοποθετούν εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερπηδήσει για να κερδίσει το.
2: Άρα όλα τα στερεότυπα, όλες οι παθογένειες, όλου του φίλου και τις διάδρες των δύο φίλων.
0: Ναι, είναι λίγο κοντροϊδί τα στερεότυπα όντως που εμφανίζονται στα περισσότερα από αυτά.
1: Και παρόλα αυτά έχουν μία δυναμική και στις μέρες μας, έτσι, αυτού του είδους τα αναγνώσματα.
0: Νομίζω ότι ένας λόγος είναι ότι γίνεται πολύ μεγάλη διαφήμιση. Είναι ότι τόσα χρήματα είναι παντού, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρει κανείς. Ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, στα πλοία, στα νοσοκομεία. Η πρόσβαση σε αυτά είναι πάρα πολύ εύκολη. Και ο άλλος λόγος, βέβαια, είναι, οι άλλοι λόγοι είναι ψυχολογικοί. Η ανάγκη που έχουν οι γυναίκες να ξεφύγουν από τη ζωή τους. Και δεν καταλαβαίνουν ίσως κάποιες γυναίκες ότι με τη λογοτεχνία μπορείς να την αλλάξεις. Έτσι με την παραλογοτεχνία μπορείς για λίγο να ξεφύγεις, έχουμε αυτό το escape, αλλά με τη λογοτεχνία μπορείς να την κατανοήσεις καλύτερα, τη ζωή
1: τον εαυτό σου,
0: πώς λειτουργούν οι σχέσεις, έτσι και να την αλλάξεις σιγά σιγά.
1: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να δω Άρλεκιν. Δηλαδή
2: με τη μορφή του, με τη μορφή την παλιά στα νησιά, ως παιδί.
1: Έτσι,
2: ήταν η τελευταία φορά.
1: Μπράβο, και εγώ ακριβώς έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα κυκλοφορούν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή γράφει Άρλεκιν, είναι το μικρό,
0: όχι,
1: το βιβλιαράκι.
0: Αυτή είναι η παγίδα λοιπόν, ότι μπορεί να κυκλοφορούν από καλούς εκδοτικούς οίκους με υπέροχα εξώφυλλα, να έχουν μια ωραία επιμέλεια. Οπότε δεν καταλαβαίνεις απαραίτητα αμέσως ότι πρόκειται για τέτοιου τύπου βιβλίο, για παραλογοτεχνικό κείμενο. Έτσι, γιατί όλοι εκδοτικοί οίκοι θέλουν να.
1: Απλά είναι ροζ λογοτεχνία τώρα. Ναι, δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό που είχαν τα Άρλεκιν. Το μικρό σχήμα, έχει... το.
0: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο να το εντοπίσει να καταλάβει ότι είναι Άρλεκιν. Ισχύει αυτό. Αλλά δεν έχει λογοτεχνική γλώσσα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό, ότι συνήθως είναι προχειρογραμμένα, έχουν ακατάσχετους διαλόγους, ακολουθούν πολύ κλισέ γλώσσα. Αυτό είναι ένα από τα. Τα άλλα είναι ότι είναι γεμάτα συγκριστικά στερεότυπα. Και το τρίτο, για μένα τουλάχιστον, φαντάζομαι και για πολλές γυναίκες, είναι ότι είναι και βαρετά, γιατί ακολουθούν την ίδια δομή.
2: Ξέρεις, η ανατροπή θα έρθει εκεί που την περιμένεις, με τον τρόπο του. Να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση. Τώρα σκεφτόμουν ότι θα γίνει χαμός με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όλοι θα μπορούν να φτιάξουν ένα Άρλεκιν.
0: Νομίζω ήδη θα έχει αρχίσει.
1: Ήδη θα έχει ξεκινήσει.
0: Φαντάζομαι θα γράφουν και με ψευδόνυμα. Υπάρχουν, ξέρετε, και άντρες που γράφουν με γυναικεία ψευδόνυμα. Πρόκειται για μια μεγάλη αγορά. Δηλαδή κάθε 6 μήνες κάποιοι άνθρωποι βγάζουν καινούριο βιβλίο. Αυτό δεν γίνεται αν δεν έχει και κάποιο
1: παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι.
0: Ναι, παγκόσμιο φαινόμενο, βέβαια. Αυτό το φαινόμενο τώρα έχει εξαπλωθεί παντού. Και στην Κίνα, αν πα και στην Καζιλία και στη Ινδία. Η πρόσβαση σε αυτά τα βιβλία.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσει κάτι άλλο.
1: Αυτό. Το βιβλίο της κυρίας Θάμου, η επέλαση της ροζ λογοτεχνίας, καλά κρατεί.
0: Πάντα επίκαιρο.
2: Πάντα επίκαιρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Λοιπόν, πλησιάζει 12. Αυτό τι σημαίνει? Ότι φεύγουμε εμείς σιγά σιγά, δίνουμε ραδιοφωνική σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με τον Φώτη Παπούλια, από το Βασίλη Νικολόπουλο, την Μαρία Σφυρόερα, την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου. Πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, από Δευτέρα πάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Φώτης Παπούλιας. Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα 3Β+, με σταθερές προοπτικές από 3Β με θετικές προοπτικές, προχώρησε ο οίκος Scope Ratings. Οι αγορές αναγνωρίζουν την προσπάθεια της Ελλάδας να μειώσει το χρέος. Το σχόλιο του Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ πρόσθεσε ότι για να γίνει αυτό ο κόσμος θα πρέπει να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωση CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε η γερμανική κυβέρνηση, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και τον ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurobook Κυριάκος Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+ από 3B, με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο BAA3. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την συνεδρίαση του οργάνου στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Η κυβέρνηση της Γερμανίας προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγξουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλο. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Politico από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Δύο άνθρωποι έχασαν απόψε τη ζωή τους και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+, από 3B, με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο ΒΑΑ3. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες του οργάνου στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Η κυβέρνηση της Γερμανίας προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Ιστιαίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμός 4,2 ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής στην ίδια περιοχή. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολιτικό από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Μπαράζ συναντήσεων θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει άτυπη συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Ανάε Τακαΐτσι και ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους απόψε και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+ από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγησή της. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ, η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιαρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Πρώτη προτεραιότητα η στήριξη των νοικοκυριών εν ώψη δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφερόμενος και στη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Δημιουργεί επίσης μηχανισμό άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα από τα τέλη Νοεμβρίου για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα προανέγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε πολύ μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικά επιτόκια στο 0,35%. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 πρώτα λεπτά στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Εστιαίας, με το εστιακό βάθος στα 17 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμούς 4,2 ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής στην ίδια περιοχή. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις των γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολιτικό από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα,